0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
1: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996. Sport FM.

Sport FM Patras.

0: μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπλοείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Sport FM Patras 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
15: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
0: Σπορ FM Πάτρας.
16: Μπισίτς και με τους Γιόβιτς, Ζίπκοφ και Ζίνι να κάνουν ατομικό πραγματοποιηθική χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Κλειστή η σημερινή απογευματινή λόγω του αυριανού φιλικού με τη Φύτεσε. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, δήλωσε ο Γεωργίεφ. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Ροντίγκιν για δύο κεντρικούς αμυντικούς φουλάρων, κίτερνη. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποιήσει ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια επιτυχημένη χρονιά. Προτεραιότητα ένας χαφ, ένας φορ και ένας στόπερ, δήλωσε ο ισχυρός Ανδρέας Πέ, Γιώργος Πανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος που θα παίξει με Χρόνιγκεν, Καμπούρ και Χέρακλες. Να φτιάξουμε ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί, το μήνυμα του προπονητή του Πανετολικού Γιάννη Αναστασίου στη Media Day που έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Θέλουμε ο κόσμος να σταθεί δίπλα μας και να στηρίξει με τη φωνή του, δίνει άλλη δυναμική όταν είναι συσπειρωμένος, πρόσθεσε. Πρεμιέρα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία ανοίξει 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αυριανή αντίπαλος της Ελληνίδας στην Ίστρια στο δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χαρίτ Ντάρτ. Η Εθνική Νέων ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ. Αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ είναι αύριο το Ισραήλ. Συγκλονιστική υποδοχή στην αποστολή της Εθνικής Νορβηγίας για την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Επεφύλαξαν χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών που πλημμύρισαν τους δρόμους του Όσλο. Το αποκορύφωμα ήταν έξω από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας χώρας με τον κόσμο να κοπηλωτεί και τον πρίγκιπα Χάκο να χτυπάει το τύμπανο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
17: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
18: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
19: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
18: Και όταν φεύγεις.
19: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
0: Big Win

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ο μπαμπάς σας 30 χρόνια αυτό το ραδιόφωνο. Και ξεκινάει η εκπομπή η από εδώ. Τους από εκεί. Με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Στέφανο Παλουότολο, ανανεωμένο και ερωτευμένο.
1: Καλά, τώρα το καλοκαίρι του πάει του Στέφανο.
0: Μπράβο, μαυρίζει, σαλαμίνα, βουτάει, χταπόδια, ξέρω εγώ τι, λαγοκέφαλα.
1: Η παραλία, όλη μέρα, όλη μέρα. Παραλία, πισίνα, πισίνα, παραλία.
0: Αυτή είναι η ζωή του. Αυτή είναι η ζωή του. Είναι στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές, να πούμε, αυτός ο άνθρωπος. Εκ της Σαλαμίνας ορμόμενος και θα πάμε μέχρι τις 10.
1: Βεβαίως.
0: Είμαστε φρέσκοι, ανανεωμένοι. Εγώ κοιμήθηκα 14 ώρες. Έχω βάλει κρέμες, έτοιμος ένας πρίγκιπας με ένα άλογο να με πάρει να φύγουμε.
1: Κάτι έχεις κάνει. Έχεις κάνει το daily routine σου.
0: Ακριβώς. Πλήθηκα κιόλας. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα
0: αυτό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Για έναν άντρα καλοκαίρι.
1: Για την ανθρωπότητα γενικότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και κοιμήθηκα 5.30 το απόγευμα. Λέω θα πέσω μία ώρα. Και ξυπνάω 1 και 25 το βράδυ. Και λέω. Αυτό, ποιος ήταν ο Σταλόνε που τον είχαν 9 χρόνια σε πάγο, ξέρω, και είχε ξυπνήσει την ταινία. Λέω, είναι μεσημέρι, έχασα
1: είμαι,
0: τα
1: είναι.
0: Γυρίσματα, έχω άχαστους.
1: Ήρθανε Χριστούγεννα.
0: Ναι. Τι γίνεται έξω.
1: Έχασα την αδειά μου.
0: 28 days later που έχουν πεθάνει όλοι και είσαι εσύ και 5 φίλοι. Τι έχει γίνει.
1: Μα μου είπε, κοιμήθηκα 5.30 και λέω 5.30 το πρωί, γιατί το παιδί, τι έπαθε, τι έγινε. 5.30 το απόγευμα. Ναι. Oh.
0: Και ξυπνάω 1.30, έβαλα το air conditioning στους 16. Σε παρακαλώ, μου ξέρετε το λαιμό, λέγε Εύα. Η τεχνολογία, λέω, μας έχει δώσει. Ήθελα να πέσει λίγο θερμοκρασία στο δωμάτιο. Νεκροτομείο το είχα κάνει μέσα το σπίτι. Και έβλεπα βίντεο με τα ακουστικά, Τσομπόνι, Καρατζιοβαλή, τα δικά μου. Mm-hmm. Και μετά άκουγα κάτι κλαρίνα, γούβας, γιακές. Oh. Ανούλα Τσαχάλου, πανηγύρι στη Ροδιά.
1: Άρα κάνεις προετοιμασία και εσύ για τον Αύγουστο στο χωριό.
0: Ναι, 4-5 πανηγύρια.
1: Ένα μικρό ζέσταμα.
0: Είμαι πάντα ζεστός και έτοιμος για αυτά τα θέματα. Εσύ, Μαρία, τι έκανες εχθές?
1: Είχα διάφορα επαγγελματικά ραντεβού.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Μετά γύρισα σπίτι. Ξέρω, πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Okay.
1: Πάρα πολύ κουρασμένη.
0: Βγαίνουν και τα μπάνια.
1: Ναι, βγαίνουν και τα μπάνια γιατί η θάλασσα κουράζει.
0: Mm-hmm.
1: Και προετοιμάστηκα γιατί σήμερα και αύριο έχω.
0: Αυτές τις παρουσιάσεις και έτσι, όλα αυτά.
1: Και κάτι γυρίσματα και
0: ωραία,
1: κάτι.
0: Εσύ, Στέφανε,
1: είναι μικροτσούβι.
0: Εσύ.
1: Μπανάκια. Αχ, το λέω μπανάκια. Έχει χαλάσει στην πισίνα και την πισίνα. Καμιά φορά λέμε κάτι. Mm-hmm. Και κάποιος το παίρνει πάρα πολύ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Θεωρεί ότι το λέμε ειδικά, ας πούμε.
0: Ότι είπα για τη μάνα του.
1: Για τον
0: το
1: Κωστή που μας ακούει από την Κυψέλη.
0: Είναι ο μπαμπάς, ναι. Εννοώ 30 χρόνια είναι παιδί μου ιστορικός. Ο μπαμπάς είναι παιδί μου ο σταθμός.
1: Αυτός είναι ο που οδηγεί.
0: Μπράβο, είναι ο μπροστινός, ο μπροστάρης.
1: Ναι, ναι. Γιατί ήρθε το μήνυμα και λέει.
0: Τι να κάνουμε τη μάνα μας.
1: Και που είπες ότι ο σταθμός είναι ο μπαμπάς μας. Ο μπαμπάς μας.
0: Ναι,
1: όχι
0: ναι.
1: Ο μπαμπάς τους.
0: Ναι, ναι.
1: Ο μπαμπάς μας.
0: Σε αφήνω έξω.
1: Έχει να κάνει με τη μάνα μας.
0: Ή απλά είσαι χαζός, μου λέει. Φίλε, είσαι εκτός παρέας. Σε απορρίπτω. Ναι. Όχι, όχι. Τον απορρίπτω. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη συντροφιά. Απορρίφτηκε, όπως τα λένε.
1: Απορρίφτηκε.
0: Είσαι εκτός. Δεν έχεις το δικαίωμα της ακρόασης.
1: Έφυγες. Πέπερ.
0: Τελείωσες. Μέντα, ξέρω εγώ, άκου κάτι άλλο. Άκου κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Δεν είναι
1: ναι,
0: για μπάλα αυτό.
1: Ομίλου.
0: Δεν είναι κάτι του ομίλου.
1: Ομίλου.
0: Ναι, ναι, ναι. Χάπε 104.
1: Πανούτσο Βαμβακάρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Χάπε 104. Άκου Πανούτσο Βαμβακάρι. Θα ήταν πιο ωραίο, παιδί μου.
2: Για σου μπήσει στο πρωί.
0: Ναι, ναι, έχει δίκιο.
2: Θα κάνει.
0: Ναι, αυτά.
1: Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τον πρώτο ημιτελικό σήμερα.
0: 10 το βράδυ.
1: Ναι, έναν ημιτελικό που θα μπορούσε να είναι και τελικό.
0: 100%.
1: Κι άλλο ημιτελικό θα μπορούσε να είναι τελικό.
0: Μια χαρά είμαστε εδώ.
1: Ναι,
0: δίκαια
1: ναι, ναι.
0: Είμαστε, εδώ.
1: Καλά
0: δίκαια είμαστε εδώ.
1: Καλά είμαστε
0: εδώ. Ακούστηκαν πολλά. Ο πατέρας του Χάλαντ. Του Χάλαντ. Είχε τα νεύρα του. Το απάντησε ο Ροϊκίν, είσαι πιωμένος.
1: Τι άσχημο που ήταν αυτό που είπε.
0: Ο Ροϊκίν.
1: Ναι.
0: Μα έτσι μιλάει. Είναι... Ο Ροϊκίν πετάει δηλητήριο.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Είμαι ο Ροϊκίν. Έλα στο χωριό. Έλα πες.
1: Το παρακολουθώ, το παρακολουθώ.
0: Είμαι ο Ροϊκίν.
1: Ναι,
0: έλα
1: ναι,
0: στο
1: ναι,
0: χωριό.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα σα, καλησπέρα σα.
0: Γιατί χόντρινε έτσι. Εσύ.
1: Έτσι, αυτό είναι.
0: Έγινε βόδι, παιδί μου.
1: Δεν κάνει ούτε με το πετσί του.
0: Ο θείο σου πέθανε από το χόντρο. Έχει το νου και μην ψοφήσει πουθενά. Τι κάνεις
1: ναι,
0: εσύ.
1: Ναι, θα σου πει τέτοια, σχήμινες.
0: Καλά είσαι.
1: Τέτοια,
0: τι κολόγερος έγινες εσύ, ήσουν μια χαρά παιδί, τι κάνετε εκεί στην Αθήνα. Εσείς τι κάνετε, πού τα λάστιχά σου τα έχεις δει. Θα φρενάρεις και θα σκοτωθείς τα οικογενειακός εκεί πέρα. Τοξικός άνθρωπος. Δεν μου λες,
1: βλέπει
0: την ησεπούλα σου, ε.
1: Μαυρίλα.
0: Πόσο θα κάτσετε, ό,τι και να του πεις.
1: Θα μείνουμε καμιά δεκαριά μέρες.
0: Δεν προλαβαίνετε να δείτε τίποτα. 10 μέρες κατά. Τζάπα ήρθατε. Μέχρι που ήρθατε θα φύγετε. Πες θα μείνεις ένα μήνα.
1: Θα μείνω με ένα 1,5 μήνα. Θα δω.
0: Α, λεφτά έχω. Σε διώξανε τη δουλειά, άνεργος. Σε διώξανε και θα μας κατσικωθείς εδώ. Εσύ μας έλειπες τώρα. Πάρτε το αμάξι από εκεί γιατί βάζει ο ανιψιός μου το δικό του. Και αρχίζει και φασαρίες.
1: Λοιπόν, για όσους δεν ακούσατε τι είπε ή δεν διαβάσατε τι είπε, ώρα εκείνη για τον μπαμπά του Χάλαλ. Τον μπαμπά του και δεν έχει να κάνει με τη μαμά του, έχει να κάνει με τον μπαμπά
0: του. Όταν εννοείς τον μπαμπά του, εννοείς για τη μάνα μας. Ο άλλος θα στείλει πάλι.
1: Λέει σχετικά με το παιχνίδι της Αγγλίας με την Νορβηγία, αύριο θα το θυμάται καν το ματς. Πάντα πίνει όταν βλέπει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Όταν πίνεις, βλέπεις το παιχνίδι διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Το σπρόξιμο ήταν σπρόξιμο. Μπορείς να βρεις μερικά λάθη, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι η Νορβηγία έχασε εξαιτίας του διαιτητή. Αυτά. Και μιλάει ο Ρόι Κιν τώρα, έτσι. Ο Ρόι Κιν, και αν έχει σπρώξει κόσμο.
0: Έχει σπρώξει πολύ.
1: Και μιλάω
0: κόσμο.
1: Κυριολεκτικά. Δεν φύγει.
0: Όταν εννοεί σπρώξει, εννοεί κάτι για τη μάνα μας. Ότι σπρώχνει και καλά εντός εισαγωγικών τη μάνα μας. Δεν τρέπεσαι.
1: Έχει κόψει καριέρες. Έχει πάρει ζωές. Ο Ρόι Κιν τώρα, ναι. Επίσης ήταν και κανένας ευγενικός άνθρωπος.
0: Όταν έχει πάρει, εννοεί. Απλά δεν κατάλαβα γιατί ο Χάλαντ πήρε ένα ρακούν να το κάνει με μακαρόνια, ξέρω εγώ.
1: Τι άβολο, τι.
0: Για αυτούς πάλι που δεν το έχουν δει, γύρισε στην Νορβηγία ο Χάλαντ με ένα ταριχευμένο ρακούν.
1: Το οποίο κρατάει ένα μπουκάλι βότκα.
0: Τεκίλα, δεν ξέρω.
1: Τεκίλα. Από το Μεξικό.
0: Μπορεί, ναι. Μπορεί από εκεί. Από τα duty free να τη βρει και φτηνή ο Χάλαντ να μην είχε.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό το σερβίρι ολόκληρο, δηλαδή μαζί με το
0: ρακούν. Με το ρακούν.
1: Δηλαδή είναι σε μια ξύλινη βάση το ρακούν και κρατάει ένα μπουκάλι. Και στην αρχή το είδα σε φωτογραφία και λέω θα είναι το pet του.
0: Εγώ νόμιζα ότι
1: εγώ
0: είναι AI, ας, κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι. Και κατέβηκε με αυτό το πράγμα. Το οποίο με δεν πάρει. Ήταν πολύ άβολο.
0: Άβολο. Τα σφινάκια από πού τα βγάζει το ρακούν από πίσω.
1: Είναι και ένα πτήρας άμα τραβήξει την ουρά.
0: Μα τραβά ουράνι. Όταν λες ρακούν, τι εννοεί. Τα ξέρουμε τα προηγούμενα που έχει ο πατέρας του Χάλαντ με το Ρόι Κιν, τις κλωτσιές, τις θυσίες.
1: Παιδιά, ο Ρόι Κιν έχει προηγούμενα με όλους.
0: Ναι, αλλά με αυτόν έχει ειδικά να του κόψει την μπάλα. Δεν τα λέμε για αυτούς. Αλλά ο Ρόι Κιν είναι αυτός ο μπάρμπας του χωριού που. Αυτοί δεν ψοφάνε. Οι μπαρμπάδες αυτοί. 120 χρόνια ζουν.
1: Ναι, όλους μας τα
0: πούν. Ναι. Τους καλούς παίρνει ο Θεός. Πάλι καλά που είμαι κακός, έλεγε ένας εμένα. Και δεν με κόβει καθόλου. Δεν χρειάζεται να είμαι καλός να με πάρει 70 χρονών, μια χαρά είμαι στο 85. Τι ομάδες Παναθηναϊκός, παρουσίασες φανέλα, πάρεις πρωτάθλημα. Τα τέτοια. Στην Ολυμπιακή σου. Τα τέτοια θα πάρεις και φέτος. Τι υποφύσας εκεί. Πλάκα, πάρτε με στο κόμεντι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, και με το μήνυμα Μαρία, τρεφατική Μαρία, είναι πολύ κουρασμένη. Απρένα, ζεσούλα, μέρ, μετά στη θάλασσα. Μα επαγγρεύει, δεν είναι κάτι σοβαρό. Ελβαγαστεί, εκλεκιζούρ, θα ξεκολλαστεί κάποιε μέρε. Ελσορέ και θα είναι περδίκη.
1: Περδίκη. Γιατί δεν υπάρχει το περδίκη στα γαλλικά, με ουί.
0: Ελσορέ, ξέρω εγώ, μανιφίκ θα μπορούσε να πει. Ελσορέ, φορμιντάμπλ θα μπορούσε να πει.
1: Ναι, αλλά δεν είναι το περδίκη.
0: Περδίκ.
1: Περδίκ.
0: Περδίκ.
1: La Perdic.
0: Γι' αυτό γιατί Perdic. Έχουμε το Γαλλία-Ισπανία σήμερα. Δεν είναι καθόλου κουρασμένη η Μαρία, είναι πολύ χαλαρή.
1: Πάρα πολύ
0: έχει
1: χαλαρή.
0: Έχει μπει σε mood Ιουλίου, Τζουλάι.
1: Τζουλάι. Λοιπόν, βλέπω εδώ για το γήπεδο στο οποίο θα γίνει η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Εντυπωσιακό γήπεδο, είναι στο Ντάλλας. Θεωρείται ένα από τα καλύτερα της διοργάνωσης. Δεν είναι τυχαίο ότι έχει φιλοξενήσει και τα περισσότερα παιχνίδια από κάθε άλλο μέχρι στιγμής. 9 μάτς έχουν γίνει εκεί. Τα 5 ήταν στη φάση των ομίλων και τα άλλα 4 στη φάση των νοκάουτ. Και αυτό το γήπεδο, λέει, ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι.
0: Γιατί ευνοεί το γρήγορο παιχνίδι? Το πατάνε αρένα που έτρεχε στο προ μπαμπακίντα.
1: Κάνει, ανάλογα το ποιος επιτίθεται, γέρνει το γήπεδο.
0: Α, γέρνει.
1: Καταλαβες. Κάνει τραμπάλα, μάλλον.
0: Ναι, πες. Θα σου πω.
1: Μίλησε ο υπεύθυνος για την επίβλεψη των συνθηκών του γηπέδου, ο Ιαν Κρέγκ.
14: Λοιπόν, βεβαίως, όποιος ο υπεύθυνος έχει εδώ την επίθεση, κυρία Τέκος, πάει πιο γρήγορα.
1: Λοιπόν, λέει, νομίζω ότι το γήπεδο θα ευνοήσει το γρήγορο παιχνίδι. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης σύστημα άρδευσης.
0: Ναι.
1: Για να κάνουμε την μπάλα να γλιστράει.
0: Όταν εννοείς γλιστράει.
1: Εννοείς κάτι για τη μάνα μας. Λοιπόν, η χωρητικότητα ξεπερνάει τις 80.000. Έχει αναδιπλούμενη οροφή. Αυτές οι μέρες είναι μόνιμα κλειστή γιατί έχει ακραίες καιρικές συνθήκες.
0: Δεν μας
1: επηρεάζει. Και καταιγίδες. Εσένα, ναι, εσύ θα κάτσεις στον καναπέ, να σε επηρεάσει. Έχεις 16 βαθμούς στο air condition.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχω άχαστους. Δεν έχω καναπέ. Θα είμαι στην εκπομπή.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Βέβαια, θα αρχίσουμε 11 παρά. Θα δω το πρώτο ημίχρονο. Θα έχω το νου μου για το δεύτερο. Θα βάλουμε μαλλιά στην απειλή
1: δεκάδες. Να παίξει δεκάδες. Ναι. Θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών. Υγρασία στο 80%. Σιγά.
0: Γιάννενα.
1: Έχουν 80% στα Γιάννενα και λένε, α, δρόσησε σήμερα. Τι έγινε.
0: Πάμε ζωσιμάδες για ποδαράκια. Βάτραχο ποδαράκια κάνουν. Όταν ακούς Ντάλλας δεν σκέφτεσαι της Ελλάδας τα παιδιά. Πάντα αυτό σκέφτομαι.
1: Πες μου τους τύπους των αεροπλάνων.
0: Αγαπημένη σειρά αυτή της Ελλάδας τα παιδιά. Με Ντάλλας. Αλήθεια. Τη βλέπω πολύ ευχάριστα και σε επανάληψη. Μάλιστα, τι βλέπεις απόψε, Μαρία?
1: Κοίταξε, η λογική λέει η Γαλλία. Αλλά όπως είπε ο Didier Deschamps, είπε ότι η Ισπανία είναι το φαβορί.
0: Έχει δίκιο, Deschamps.
1: Μιλάμε για τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Έχει δίκιο, Deschamps. Η Ισπανία είναι το φαβορί. Όλοι έχουμε ντεμπελέ στο μυαλό μας, μπαλάρα και τέτοια, αλλά αυτός ο Μερίνο το πράγμα το ξυπνάνε.
1: Έλα, παίζει.
0: Σήκω, γιατί δεν μπορούν να ψήσουν χωρίς εσένα τα αρνί. Σήκω. Δεν μπορούν να βάλουν ένα αρνί. Σήκω, το έχουν διαλύσει το αρνί. Έλα να το δες.
1: Και είναι και από τα παιχνίδια που θες και κανονική διάρκεια και παράταση, μη σου πω και πέναλτι. Εγώ, εγώ θα ήθελα να τραβήξει όσο
0: να πάει.
1: Να πάει.
0: Ωραία, το κατάλαβα. Αυτό. Τι λες. Εντάξει, εγώ έχω δώσει το τελικό από τους 16 Γαλλία, Αγγλία και νικήτρια την Αγγλία.
1: Ναι, ναι.
0: Και να κλαίνει και η Άγγλοι. Γιατί τη στιγμή που το έχει πάρει η Arsenal, όλα γίνονται. Αυτό έχω ως ορόσημο. Δηλαδή, όλα γίνονται τη στιγμή που όλοι λέμε η Αγγλία είναι loser, κάτι θα γίνει. Αλλά το έχει πάρει και η Arsenal φέτος. Ενεργειακά γίνονται πράγματα.
1: Δεν πιστεύεις ότι άμα το πάρει η Αγγλία θα μας πρίξουν το κεφάλι για τα επόμενα 50 χρόνια, σου λέω εγώ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, θα γίνουν όμως καμικό, ωραίες διοργανώσεις. Μετά θα κάνουν και το Euro.
1: Διοργανώσεις,
0: γιατί θα κάνουν και το Euro στην έδρα της.
1: Ποιος καλέ θα κάνει το
0: πότε γίνεται το Euro?
1: Το Euro γίνεται σε 2 χρόνια.
0: Ναι, πού είναι, στην Αγγλία είναι?
1: Όχι, είναι στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο και στην Ισπανία.
0: Εκεί δεν είναι το νέο Μουντιάλ? Το νέο Μουντιάλ.
1: Το Μουντιάλ είναι αυτό. Ναι. Α, ναι, το Μουντιάλ είναι αυτό.
0: Στην Αγγλία γίνεται.
1: Α, Αγγλία, Ιρλανδία. Ναι, ναι,
0: Βρετανία,
1: ναι, ναι, ναι,
0: γίνεται.
1: Δεν ξεχνάω ότι είσαι.
0: Τις χώρες.
1: Όχι τις χώρες, τις χώρες τις θυμάμαι.
0: Τις διοργανώσεις.
1: Ναι, και, ναι, ναι, και τις συμμαχίες.
0: Το επόμενο Μουντιάλ νομίζω γίνεται Μαρόκο, Ισπανία, Πορτογαλία.
1: Το Μουντιάλ, ναι, ναι, ναι, συγγνώμη.
0: Παγκόσμιο Κύπρο. Το επόμενο γύρο γίνεται εκεί πέρα στο νησί. Και σκέψει τι ωραία θα είναι αυτοί οι παγκόσμιοι πρωταθλητές να το έχουν πάρει, τι ύφος θα έχουν. Θα κυδευτούν εκεί στο γύρο. Θα πάρουν όλοι από 3 κιλά. Θα δεις τον Μπέλιχαμ, θα γίνεται ο Σαλσέδο του Όφη τελικά. Οπότε, αυτά. Ο κρατής μου δεν λέει θα το σηκώσει η Ισπανία. Σήκω Μερίνο να δείξει πώς γίνεται. Ο Μερίνο είναι αυτός που χορεύουν όλοι και του λένε: σήκω, χορέψε ένα τσάμικο του Σελίμπη. Τώρα του τρελάνει. Σε κρατήσω εγώ. Έλα μα. Σήκω ρε να κάνει τα ψαλίδια στον αέρα του τρελάνει.
1: Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Βόρεια Ιρλανδία.
0: Και πίνω μπύρες.
1: Ξεκινάτε από τώρα. Τις ζυμώσεις.
0: Ναι. Θέλω να πάω σε αυτό το γύρο και να με δίνουν οι Ιρλανδοί. Έχω τέλεια φάτσα να πάω έτσι ένα ωραίο ταξίδι και να μου κυλήσει μετά.
1: Όχι, γιατί ίσα.
0: Θα συνεννοηθεί
1: πιστεύω
0: η Εύα.
1: Πιστεύω ότι θα γίνεις πολύ καλός στους φίλους. Πολύ καλός.
0: Μπορώ να πιω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι είμαι τέλεια φάτσα για να με ξυλοκοπήσουν χωρίς λόγο. Αν περάσουν για Ιταλό. Μα και
1: να τρώω. Εσένα ρε να περάσουν τέτοια σπρίλα ρε να περάσουν για Ιταλό.
0: Υπάρχουν και τέτοιοι Ιταλοί από το βορρά.
1: Από το βορρά, ναι.
0: Μέχρι τον νότο.
1: Να σε περάσουν για Γερμανό να το καταλάβω.
0: Όχι ρε παιδί μου. Ναι.
1: Εντάξει ρε παιδιά, μπερδεύτηκα.
0: Ένα λάθος έκανε.
1: Σιγά ρε, χαλαρώστε λίγο ρε.
0: Είναι ουρά εκείνου θησαριστής του Μάτσεστερ. Ήρθες εδώ να κάνεις αλληγκάρια. Ο πατέρας του Χάλαν βρήκε μπάλα στο καλώδι. Κατούρα τα ποδάρια σου. Πήρε το ρακούν του παιδί, σκέφτηκε εδώ, το σκότωσε.
1: Θα το πήγε στη μάνα του, γιατί τώρα αυτό ποιος θα το ξεσκονίζει.
0: Αρκετά με την ορδική.
1: Πιάνει σκόνη αυτό.
0: Έλα.
1: Τι θα το κάνει με το βουρτσάκι, με τι θα το κάνει.
0: Έλα που θέλουμε να συνδεθούμε πάντα με ένα outsider. Έλα, πίτσα και ο Μόμπι εκεί ο προπονητής. Να περάσουμε
1: μια χαρά. Έλα, θέλαμε ένα outsider.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Πάντα περνάει ένα outsider. Τέλος πάντων.
0: Πάρ τα 2 γκολ τώρα από τον Μπέλιχαμ.
1: Τρώμαξε.
0: Και δρόμο. Δρόμο, κάντε κουπί τώρα. Είμαι με τον οπαδό εκεί. Λάθος πανηγυρισμός. Αυτό είναι ο Ροϊκίν. Λάθος πανηγυρισμός. Έλα να μείνουν, φύγαν τα λιμά τώρα Νορβηγία. Για πλάκα τους έχουμε εμείς οι Νορβηγούς, η εθνική μας. Τι, δεν μπορούμε να τους κερδίσουμε?
1: Όχι.
0: Τι λες ρε Μαρία τώρα, επειδή γίνανε viral τώρα δεν μπορούμε να. Μια χαρά μπορούμε να τους κερδίσουμε.
1: Γιατί δεν τους κερδίζαμε.
0: Δεν τους κερδίζαμε.
1: Γιατί δεν κερδίσαμε τους άλλους. Για να παίξουμε με την Νορβηγία.
0: Δεν τους κερδίσαμε γιατί χεστήκαμε. Συγγνώμη, παίξαμε 5-5-0. Γι' αυτό τώρα μην.
1: Γιατί άμα παίζαμε με το Χάλαντ, τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει, άμα παίζαμε με το Χάλαντ, θα το μάρκαρε εκεί. Ωραία. Θα το μάρκαρε διπλό μακάρισμα ο Κουλιεράκης με το Μαυροπάνο. Πού να ακουμπεί στην μπάλα. Τι έκανε με τους Άγγλους, τι έκανε.
1: Θα του τραβάει την κοτσίδα.
0: Τι έκανε με τους Άγγλους ο Λαμπριάκος μας. Τι έκανε. Έκανε μια κεφαλιά. Τίποτα. Δεν ακούμπει στην μπάλα.
1: Καλά και πριν από την Αγγλία με ποιον έπαιζε. Που δεν έκανε τίποτα και βάλε τον κόμπι.
0: Ναι. Παίρνει και η γιαγιά μου να τοποθετηθεί. Άντε, γι' αυτό στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι γιατί η εθνική μας έχει δυνατότητες και καθόμαστε τώρα. Είπε ο Μερίνο. Έλα, πού είσαι coach. Ευχαριστώ, Ιφαντίνο. Ευχαριστώ, κύριε Ιφαντίνο. Θα κάνω 64 ομάδες. Θα μπει, τι θα γίνει. Πιστεύω να πάρω μπυριμπάκι. Και εγώ μια φορά να πάρω ένα μπυριμπάκι.
1: Άντε να δούμε.
0: Ναι.
1: Άντε και να δούμε.
0: Μαρόκο, λέει κάποιος, ωραίο. Ωραία κάναβη, λέει κάποιος. Μαρόκο, ωραία κάναβη.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ούτε τον ενδιαφέρει
1: το ποδόσφαιρο. Καλύτερο από το δικό μας το προϊόν.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα την παραμικρή.
1: Παμπελοπονησιακό, το δικό μας το παμπελοπονησιακό προϊόν.
0: Ό,τι ντουμάνι με έχει πάρει από προ με φίλους και από κερκίδα οργανωμένων. Δεν έχω ιδέα.
1: Και από συναυλίες.
0: Δεν έχω ιδέα. Ούτε συναυλίες.
1: Να, τώρα που θα πας αύριο.
0: Το ακύρωσα.
1: Ήμουν σίγουρη.
0: Το ακύρωσα για να δω Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς με τίποτα. Ζητώ συγγνώμη από τους ροκ φίλους μου.
1: Ποιος ροκ, αυτή η Νέβα να ζητά συγγνώμη. Η Εύα,
0: όχι, δεν έχει πρόβλημα κανένα. Της λέω δεν έχει θέση, θα μας τόρθει. Να πάνε άλλοι. Οπότε, σαν γέρι, λέω θα κάνουμε δουλειές γιατί έχει Αγγλία-Αργεντινή. Δεν μπορώ να χάσω αυτό το μάτς. Γιατί γίνεται μια φορά τα 4 χρόνια. Του χρόνου μπορεί να μην είμαι, δεν ξέρω. Και οι Cure βέβαια δεν έρχονται κάθε μέρα.
1: Είχαν έρθει πριν από 2-3 χρόνια.
0: Καλά να περάσετε. It's Friday, I'm in love. Εγώ θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Boys don't cry.
0: Θα δω Αγγλία-Αργεντινή.
1: Μπορεί να βάλουμε μετά το break ένα, έτσι ένα Cure, επειδή δεν θα τους ακούσει. Να αυτά είναι. Boys don't cry.
0: Αφού το έχει έτσι. Τώρα θες να ακούσει και να μου πει πάμε να χάσει το μάτς. Φυσικά ο Στέλιος Metalheart ήταν μαζί τους, με φωτογραφίες.
1: Αλλήμωνος.

Και ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί ήρθε το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις και από εκεί μπορείτε να απολαύσετε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Cosmote.gr/Telecom Road Show. Μπείτε για να δείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.

0: Τους έχουμε λίγο, γιατί εμείς αντί για κουπί θα μοιράζουμε.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Πάτρας 96,3.
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς. Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα? Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
15: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
16: bwin Sport FM 94,6.

0: Γιατί δεν ξέρουμε εμείς από κουπί, που μας λένε η Νορβηγία από κουπί. Τραβάμε εμείς κουπί εδώ στην Ελλάδα. Άσε τώρα.
1: Με το ΣΑΠ κάνω πάρα πολύ κουπί.
0: Α, μπράβο. Πέφτεις ή όρθια κάνεις.
1: Ανάλογα, αν βαριέμαι και στα γόνατα και καθιστή και όρθια.
0: Όταν λες τα πέφτεις ή όρθια κάνεις.
1: Ανάλογα, αν βαριέμαι και στα γόνατα και καθιστή και όρθια.
0: Όταν λες τα

0: Έχω κάποιον. Ναι, θα πω εντάξει, έχασα. Ταπεινός Ντελιβέρας εδώ. Θα λέμε, πάμε κόντρα τον ακροατή μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Όχι, ρε φίλε, απλά η μάνα είναι κάτι ιερό. Δεν θα έλεγα εγώ κάτι για τη μάνα κάποιου.
1: Επίσης δεν πάμε κόντρα, ρε παιδιά. Εντάξει, πιάσαμε μια αφορμή τώρα και κάνουμε πλάκα.
0: Επίσης δεν ξέρει αυτός ο ακροατής και λέμε για αυτόν. Αγαπητό μου Μολύβι, άργησα να ξυπνήσω και δεν σε άκουσα. Εγώ με το Μολύβι, με λέει Μολύβι. Τι στηρίζουμε σήμερα. Δεν σε είδα, φίλε Μολυβοθήκη.
1: Γιατί είσαι το Μολύβι.
0: Επειδή πέφτω έξω. Φίλοι μου Μολυβοθήκη, εσύ ακροατή, δεν σε είδα που έχω φτάσει την τετράδα μετά τους 16 ότι αυτοί θα περάσουν να μου πεις μπράβο, δεν είσαι τελικά Μολύβι, είσαι ξύστρα. Μολύβι, την μπάλα εννοούν αυτόν που δεν στρίβει, που είναι έτσι, που είναι ξύλο.
1: Α, κατάλαβα.
0: Ότι στην άμυνα είναι Μολύβι, κομμωδίνο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Πάντως, εγώ θα πάω, λέει. Είναι once in a lifetime. Το match μπορεί να είναι καμιά τεράστια σούπα και να το μετανιώσεις. Εντάξει, δεν είναι once in a lifetime, παιδιά.
0: Η
1: Cure, ναι. Δεν είναι once. Σου λέω, πριν από 3 χρόνια είχαν έρθει. Όχι, το πιθανότερο να ξανάρθουν.
0: Εντάξει, το Αγγλία-Αργεντινή. Με ίσως τελευταίο match του Μέση παγκόσμιο κύπελο. Ή με την Αγγλία να διακυβεύεται για την Αγγλία για το αν θα πάει σε ένα τελικό και να διεκδικήσει τρόπαιο μετά από 60 χρόνια ακριβώς. Με τον κορυφαίο Λιονέλ Μέση όλων των εποχών για μένα, εντάξει, οκ, δεν θα τσακωθούμε, να πατάει χορτάρι και να ζει στιγμές
1: ότι είναι
0: μαγικές.
1: Αυτό το once in a lifetime, δηλαδή.
0: Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Δεν χάνεται.
1: Ακούει, Εύα.
0: Ακούει. Πάρτε και πήγαινε εσύ. Είστε φίλες. Δεν χάνεται το Αγγλία-Αργεντινή. Συγγνώμη από το Ιτζέκ και από τους φίλους. Δεν το χάνω, ρε. Πετάχτε με κάτω. Την άλλη μέρα έχω γύρισμα τρέλερ με χαραλαμπούδι.
1: Κάποιος λέει ότι ρίξανε κλήσεις σε κοπέλα που έκανε σαπ χωρίς οσίβιο.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω και εγώ.
0: Χρειάζεται όμως, παιδιά, να έχετε τον εξοπλισμό. Έτσι, θέλει εξοπλισμό αυτό. Θέλει ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό.
1: Ποιο?
0: Το σαπ.
1: Τι?
0: Σωσίβιο.
1: Καλά, δεν έχω δει κανέναν ποτέ με σωσίβιο.
0: Καλά. Ποτέ, έχει δικαίωμα κανέναν από την ακτοφυλακή να έρθουν οικάδες. Πρέπει να έχεις το σωσίβιο.
1: Ποτέ. Δεν έχω δει κανέναν ποτέ.
0: Ακόμα
1: με
0: και η Εύα που κάνει 7 χιλιόμετρα όρθια και δεν πέφτει. Η σαμπαλένκα του ΣΑΠ που την έχασε να βγει.
1: Συγγνώμη, η Εύα ξεκινάει από την Κέρκυρα και φτάνει η Ιθάκη και μετά ξαναγυρίζει πάνω.
0: Ήταν πολύ καλά, μου κάνει. Και έχει το χέρι μου κάνει. Έλα να σε βάλω και σένα και το μαλλιά τη μπράτη. Παίρνει οπωσδήποτε σωσίβιο και τη έχω δώσει και θικούλα για το κινητό. Το ξεχνάει βέβαια.
1: Έτσι, εγώ πάντα παίρνω μαζί μου τα πέδιλα, τα βατραχοπέδιλα.
0: Αυτό λογίζεται ως ο εξοπλισμός σου αναγκαίος.
1: Σε περίπτωση που με τραβήξουν, με τραβήξουν τα ρεύματα και δεν μπορώ να το. Ή κάτι. Ναι. Ή δεν μπορώ τέλος πάντων να γυρίσω το σαπ.
0: Άγχος που έχω.
1: Βάζω τα πέδιλα και βουτάω μέσα και αρχίζω και τραβάω το σαπ τέτοιο. Πολύ μπόντα. Είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Μάλιστα. Καλά να περάσετε. Ήξερες ότι τον Ντελιβερά στη Θεσσαλονίκη τον λένε Πακετάς. Και μου έλεγε είμαι και εγώ Πακετάς.
1: Τώρα που το λες.
0: Λέγεται Πακετάς. Γιατί πήρα τηλέφωνο Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχει φύγει τον Delivery. Ο Πακετάς εννοείς. Λέω, ναι, δεν έπαιζε με Βραζιλία. Τίποτα. Για να κάνω και αστεία. Ξέρεις που θα κατέληγε αυτό για την παραγγελία μου.
1: Ναι. Δεν παρήγγειλα με σάλτσα.
0: Ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή η σάλτσα.
1: Πολλά
0: το νουά αυτό. Έχουμε την ενότητά μας. Πάμε για την ενότητά μας. Σου έχω κάτι όμορφο, Μαρία.
1: Ωραία.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, θα σε γυρίσω λίγο πίσω, όχι πολύ, στο Αργεντινή-Ελβετία, το προηγούμενο μάτς. Εντάξει, οκ, το προηγούμενο που παίχτηκε. Ο Γιούαν Μαντζάμπι, Μαρία, της Ελβετίας.
1: Προ-προηγούμενο. Ναι. Το προηγούμενο ήταν με την Αίγυπτο.
0: Ναι. Όχι, το προηγούμενο, το τελευταίο ήταν.
1: Αυτό, ναι, σωστά.
0: Αργεντινή-Ελβετία. Λοιπόν, το βράδυ του Σαββάτου που έγινε το μάτς, είχε την τιμή αυτός και πήγε και παρακάλεσε και αλλάζει τη φανέλα του με το Μέση.
1: Ωραία.
0: Του δίνει ο Μέση τη φανέλα και τη μόστραρε στα social media και λέει είναι η κορυφαία στιγμή της ζωής. Ξέρεις, έκανε ένα μικρό story. Δεν ήταν αυτή, Μαρία. Την άλλη μέρα υπέγραψε με την Άστρο Βίλα με 60 εκατομμύρια ευρώ. Λες και τον ευλόγησε ο Μεσσίας. Λες και τον ευλόγησε ο Μίδας.
1: Τι λες.
0: Ο Λιονέλ. Εννοείται. Λιον Ελ. Γιατί έχει το Ελ. Και Μέση. 23 10 50

0: 50. Λοιπόν, ο Γιώαν Μαντζάμπι παίρνει δηλαδή τη φανέλα του Μέση. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ. Δηλαδή, 12 Ιουλίου την μέρα που ξημέρωσε, πρέπει να την κάνει τατουάζ αυτή. 12 κάθετο.
1: Πιστεύω θα φοράει τη φανέλα του Μέση πάνω, μέσα από τη φανέλα του.
0: Κάνει μπάνιο με αυτή. Κάνει έρωτα με τη φανέλα του Μέση. Με αυτή την πιο μικρή, γιατί είναι θηρίο αυτό. Του είναι μέχρι, μέχρι τον αφαλό. Ναι, μέχρι τον αφαλό είναι σαν το γυλαίκο ανθρώπι security. Που είναι ή κάτω.
1: Μπράβο.
0: Από αυτό ή πάνω από τον αφαλό. Είναι ένα νούμερο.
1: Ανάλογα το.
0: Λοιπόν, ο Γιώαν Μαντζάμπι, λοιπόν, Μαρία, πήρε τη φανέλα του Μέση και υπέγραψε την άλλη μέρα με Άστον Βίλα για 60 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να το διαλέξουμε ως την κορυφαία στιγμή.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15

0: Πάμε σε κάτι διαφορετικό, Μαρία, αλλά επικαιρότητας, όχι για καλό. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα σαλμονέλας εκεί στη Λαμία και γύρω-γύρω. Βγήκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, και λέει: η λογική λέει ότι αν είναι να φάμε κάτι τώρα, πρέπει να το ψήσουμε καλά και να αποφύγουμε εκεί γύρω-γύρω για 2-3 μέρες το κοτόπουλο, μέχρι να φτάσουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Δεν το λέω εγώ, το είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Γιατί πήγαν στο νοσοκομείο αρκετοί άνθρωποι, αυξάνεται λίγο η ανησυχία, είναι λίγο. Οι πολίτες λίγο θορυβημένοι εκεί.
1: Καλά, ναι, άμα πήγαν τόσοι άνθρωποι στο νοσοκομείο, ναι. Από σαλμονέλα.
0: Ναι.
1: Λογικό.
0: Στα 30 αυξήθηκαν τα κρούσματα.
1: Τι λες το.
0: 12 ασθενείς νοσηλεύονται. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, αναφέρει ότι η εικόνα παραμένει δυναμική, δηλαδή δεν εξασθενεί. Δηλαδή έχουμε παραπάνω κόσμο που. Έχουμε 30 ασθενείς λοιπόν, πήγαν στα επίγοντα του νοσοκομείου της Λαμίας και γαστρεντερίτιδα. Και πυρετό και ακατάσχετη εμετή και σοβαρές διάρειες. Εντάξει, αυτό περιμένουμε. Και backflip και κάναν το vanilla ice κάτω, κυλιόντουσαν.
1: Προσοχή.
0: Θα γίνουν και άλλη χνηλάτιση και εργαστηριακές αναλύσεις.
1: Θέλω να σου πω ότι πιο παλιά που οι νοικοκυρές κάνανε διάφορα πράγματα, δεν υπήρχε και πάρα πολύ ενημέρωση. Θέλω να σου πω ότι κλαίνανε τα κρέατα πριν τα βάλουν στην κατσαρόλα.
0: Το ξύδι που τα περνάνε όλα.
1: Όχι, ξύδι. Μιλάμε ότι πλένανε τα κρέατα και τα κοτόπουλα και τα. Είχα πρόσφατα μία συζήτηση μια προηγούμενη γενιά, έτσι. Μαγείρισα.
0: Η μάνα μου τα πλένει όλα.
1: Μπράβο.
0: Όλα.
1: Και εγώ με τη μάνα μου μίλαγα.
0: Τα πλένει όλα.
1: Γιατί πήγα στο παραμένο να κάνω ένα κοκκινιστό. Μου λέει: δεν πλένει το κρέα. Λέω: γιατί. Τι έχει. Πού ήταν, πού κυλιότανε πριν.
0: Τα πλένουν όλα, όλα. Με πολύ νερό.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Ναι, δεν κάνει καθόλου να πλένουμε τα κρέατα, γιατί έτσι αναπτύσσονται βακτή. Καλά, εννοείται το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο δεν κάνει καν να το πιάνει με γυμνά χέρια.
0: Ναι,
1: πρέπει να φοράς γαντάκια. Δεν θέλει καθόλου υγρασία. Πρέπει να τα ταμπονάρεις λίγο με χαρτί. Αυτό και μετά ψήνεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και μαζί του ψήνεται και ό,τι μπορεί ότι... να.
0: Ναι. Ψηφί. Παιδιά, okay.
1: Δεν πλένουμε τα κρέατα. Δεν είναι μπρόκολα τα κρέατα. Αυτό.
0: Ναι.
1: Αν μπορούσαμε να περάσουμε ένα κοινωνικό μήνυμα μέσα από αυτή την εκπομπή και να κάνουμε λίγο καλό στην κοινωνία. Ας είναι αυτό σήμερα.
0: Okay. Ναι, ναι, ναι. Θέλει τώρα λοιπόν προσοχή εκεί στην περιοχή της Λαμίας με το κοτόπουλο. Μετά άλλα κρέατα δεν έχουν πρόβλημα στη Λαμία. Σαλμονέλα δεν έχει να κάνει με άλλα κρέατα. Δεν το ξέρω καθόλου το σπορ.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Κοτόπουλο σίγουρα δεν ξέρω. Καμιά προβατίνα, μήπως.
0: Προβατέλα. Τσιταντέλα, σαλμονέλα. Δεν ξέρω.
1: Για να δούμε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Θα το γκουγκλάρουμε.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι τρώνε κοτόπουλο στη Λαμία.
1: Και από αυγό μπορεί να πάθει.
0: Κοτόπουλο στη Λαμία. Δεν ξέρω. Α, καμιά σάλτσα μέσα με το αυγό. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ορίστε εδώ πέρα. Λέει η ασθένεια αυτή προέρχεται συνήθως από το νερό, το χώμα, τα έντομα, τις επιφάνειες εργοστασίων και κουζινών, τα ζωικά περιττώματα και τα ακατέργαστα κρέατα, πουλερικά και θαλασσινά.
0: Και από προϊόντα παντού. Δομικά.
1: Από παντού, λοιπόν.

0: πολύ ωραίο ο μπριός πεσούς Μαρία. Σαλμονέλα να με τελειώσεις. Μάστε. Και εγώ δεν πιστεύω ότι είναι από το κοτόπουλο. Σιγά μην τρώνε κοτόπουλο στη Λαμία. Δεν το πολύ αγαπάνε. Έχει πρόβατο εκεί η αρνή.
1: Εντάξει, λέω, δεν σημαίνει ότι τρώνε συνέχεια, όπως το λένε, κοτόπουλο κάθε μέρα. Προβατίνα κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Είδε με την προβατίνα, θα είπε εκείνα μπάρμπα. Ωραίο εκείν. Άμα έτρωγε τον πρόβατο, φοβάσαι μη σου ανοίξει.
1: Τι θα σου έκανε. Τίποτα δεν θα σου έκανε.
0: Δεν θα πάθαινε τίποτα. Φάε τώρα το κοτόπουλο. Είσαι τι βρωμερό πλάσμα είναι το κοτόπουλο. Και τράβα τώρα μέσα. Φάε δυο σοφλάκια εκεί πέρα. Να τελειώνεις. Τέλος πάντων. Όσο εμείς μιλάμε στο Ιράν, εκεί γίνεται πανηγύρια στα στενά του Ορμούζ. Δεν ξέρω, κάτι λέει η Διόδια. Θα βάλεις το pass αυτό
1: εγώ
0: που περνάω.
1: Περνάω. Και εγώ περνάω. Περνάω. Το έχω βάλει. Το έχω βάλει χρόνια τώρα.
0: Θέλω να ρωτήσω αν κάνει για στενά Ορμούζ αυτό. Γράφει οριακό μια ζωή. Θέλω να δω αν μπορώ να περνάω από εκεί και πόσο θα πάει το πετρέλαιο και η βενζίνη. Είμαι περίεργος αυτή.
1: Ναι, γιατί μόλις είχαν πέσει λιγάκι.
0: Αυτή τη φορά θα έχουμε show. Γιατί έχουμε πολλά χτυπήματα. Δεν φαίνεται και χειρία στον ορίζοντα. Οπότε αυτό επηρεάζει καλά. Έχει και κάτι επιτίδης. Πω πω τι έκανε ο Τραμπ. Τσίμπα το λίγο πάνω. Τσίμπα το λίγο
1: και
0: πάνω.
1: Και το προβατίνα και το κοτόπουλο και όλα.
0: Ρε τσίμπα το λίγο. Γιατί το πρόβατο μα το πήραμε από σιάτιστα. Γιατί μόνο ότι ήρθε. Δεν, είχε, δεν μπήκε σε φορτηγό για πετρέλαιο. Έτσι. Τι ήρθε από Κοζάνη το πρόβατο. Τα τούνελ πέρασε. Ο Εγνατία, Ιόνια, πώς τη λένε αυτή. Γιατί το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Έχουμε ένα νεκρό και 6 τραυματίες. Και ο Τραμπ απειλεί να χτυπήσει το πυρηνικό φρούριο του Ιράν, το Mountain, αυτό το Peacock Mountain. Απειλεί ο Τραμπ για να πατήσει ένα κουμπί και να χτυπήσει το πυρηνικό εργαστήριο. Εγώ πιστεύω θα γίνουμε εμείς λαγοκέφαλοι στη στεριά. Άμα χτυπήσει κάποιο πυρηνικό. Θα πηγαίνουμε και θα είμαστε τελείως τοξικοί. Θα πληθύνουμε οι τοξικοί, δεν θα μας διώξετε από τη ζωή σας, οι woke.
1: Έχει δίκιο κάποιος, το ξέρω και εγώ.
0: Ποιος είναι αυτός, είπε για
1: ότι κάποτε πλένανε και τον κυμά σε σουρωτήρι. Βάζανε σε σουρωτήρι.
0: Έχω δίκιο.
1: Ναι,
0: σε
1: ναι,
0: μπλε
1: ναι.
0: σουρωτήρι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Παιδιά, ναι. όχι. Θα έλεγα καλύτερα όχι.
0: Να φύγουνε.
1: Λοιπόν, μετά τις 9 θα έχουμε το διαγωνισμό για το άλμπουμ της Πανίνη. Γιατί κάποιος ρωτάει αν μπορείτε να στείλετε πάνω από μία φορά. Ούτως ή άλλως, παιδιά, όσες φορές και να στείλετε, είναι στον ίδιο λογαριασμό. Είναι στη, πώς τον λένε, στη, στο λογαριασμό σας.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει και από πάνω και από πάνω και από πάνω, όπως στέλνετε μηνύματα, ας πούμε, στο Live 24.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.

0: Ρε, μη στέλνετε από τώρα.
1: Δεν σου είπα, πες το μετά τις 9.
0: Είπα εγώ να στείλετε.
1: Που, Μαρία, τι ώρα θα γίνει η κλήρωση? Ακούω μόνο αυτά που θέλω. Μπιγούλης Πορεφέμ, πανίνι μήνυμα. Μη στείλετε τώρα μήνυμα, είπε στείλε μήνυμα.
0: Είπες κάτι για τη μάνα μου.
1: Ναι. Κάτσε ρε φίλε, γιατί μου λες ότι πέφτω μέσα σε μακροχρόνιες. Δεν σου είπα θα περάσει η Αγγλία την Νορβηγία, άρα έλεγε ναι. Νορβηγία. Πάρτο. Mm. Δεν σου είπα θα περάσει η Γαλλία εύκολα το Μαρόκο. Πάρτο. Τώρα θα περάσει η Γαλλία και η Αγγλία. Τι θες? Γαλλία, Αγγλία, τελικώς το παίρνει η Αγγλία. Τι θέλετε? Τα λέω. Σήμερα θα κερδίσει η Γαλλία την Ισπανία. Ούτε παράταση δεν θα πάει.
0: Εγώ λέω. Συγγνώμη.
1: Και κανείς απερίγραπτο με.
0: Εγώ λέω.
1: Ισπανία.
0: Όχι, Αργεντινή, Γαλλία. Πάλι.
1: Πάλι το ίδιο.
0: Πάλι, ναι.
1: Ωραία, να το δούμε.

0: Πάμε σιγά σιγά στα υπόλοιπα.
1: Πάμε στα δικά μας.
0: Πανίνι και νο. Λοιπόν, και να σου πω ότι υπάρχουν και φόβοι, θα τα πούμε και αύριο αυτά. Για επεισόδια στο Αγγλία Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έχουμε τρελά έκτακτα μέτρα ασφαλείας στην Ατλάντα. Φοβούνται πάρα πολύ ότι το αλκοόλ έχουν και τα δικά τους και καιρό.
1: Ναι, έχουν και τα δικά τους πάρα και είναι και θερμοί οπαδοί και από τις ένθεν και ένθεν.
0: Και έχουμε και βίντεο ήδη με σφαλιάρες στα Instagram και στα Facebook. Άγγλοι πιάνουν Αργεντίνους, τους βαράνε, το ανεβάζουν και τούμπαλιν. Αυτά.
1: Λοιπόν, φέτος το Release Athens, οι συναυλίες του Lex, το Off the Hook Festival και το Zamna with Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νίκη, ισοπαλία ή ήττα. Ό,τι βλέπεις, παίζεις στην bwin. Οι αγώνες του Μουντιάλ είναι διαθέσιμοι στην bwin με ενισχυμένες αποδόσεις.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Άρα Μαρία, θεωρείς ότι θα γίνει ένα ντέρμπι απόψε ανάμεσα σε Γάλλους και Ισπανούς?
1: Ναι, Γιάνγκο, πιστεύω θα γίνει ένα ντέρμπι.
0: Μα είναι όλοι εδώ. Μα πού? Είναι όλοι εδώ, τους βλέπω. Θα έχει τελειώσει το Μουντιάλ μόνος.
1: Ήρθατε.
0: Είναι όλοι εδώ. Επίσης, over 1,5 goal,
1: ναι.
0: Over 8,5 corner και over 2,5 κάρτες.
1: Ω, αποκλείω, over 2,5 κάρτες με τίποτα.
0: Θα πέσει ξυλίκι σήμερα.
1: Και στα άλλα μάτια έχουν πέσει ξυλίκι.
0: Ήρθε η ώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι και ο διαιτητής από το El Salvador. Πορτογαλία, Ισπανία. Θα μας σπάσει τα νεύρα αυτός ο άσχετος διαιτητής. Βάλτε έναν Ευρωπαίο καλό διαιτητή, μωρέ. Από το El Salvador στο Γαλλία, Ισπανία. El Salvador στο Γαλλία, Ισπανία.
1: Τι σε πειράζει?
0: Έλα, μωρέ, άσχετη. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο. Σε πολύ υψηλό επίπεδο, άσχετος διαιτητής.
1: Γιατί το λες άσχετο τον
0: άνθρωπο? Έλα τώρα από το El Salvador. Βάλε κάποιον που ξέρει τους παίχτες και το ρυθμό.
1: Τι τώρα παραλήρημα είναι αυτό?
0: Μα είναι άσχετοι διαιτητές. Δεν έχει να κάνει.
1: Είναι άσχετο. Δεν έχει ξανασφυρίξει αυτός από το El Salvador?
0: Google να δεις ποιος είναι. Βάλε Σιδηρόπουλο, ρε. Βάλε τώρα από το El Salvador διαιτητής.
1: Στο Αγγλία Αργεντινή είναι ένας Αμερικανός. Ο Αμερικανός Ισμαήλ Έλφαθ.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Είναι πολύ αμερικανικό όνομα. Ισμαήλ Έλφαθ.
0: Ενώ του El Salvador λέγεται Ιβάν Μπάρτον. Θα μας τρελάνουν. Είπαμε ρε παιδιά, 35χρονος διαιτητής. Είναι αυτός που είχε. Δεν θυμάσαι ποιος είναι αυτός ο διαιτητής?
1: Ποιος?
3: Νούμερ, Ουρουγκάι, Red Card. Get out!
1: Από δεν καταλάβαμε, αυτός που δεν καταλαβαίνει ποτέ τι.
3: Τον Αταμάν, Euroleague, this is play.
1: Τι είπε, τι είπε, θα μας εξηγήσει κάποιος.
0: Αυτόν έβαλαν σε ένα μάτς, ρε παιδιά.
1: Εγώ είμαι μαζί.
0: Με αυτόν. Για content.
1: Για να γίνει χαμός και αυτός να εξηγεί στα,
0: δηλαδή τώρα,
1: στα δικά του.
0: Ένα μάτς ανάμεσα σε δύο μεγαθύρια ευρωπαϊκά, Γαλλία-Ισπανία, στο παγκόσμιο κύπελο. Βάλαμε τον El Salvador, βάλαμε διαιτητή. Τον Μιγγέλ Αλμυρών, αυτόν που. Τον Μπάρτον που είχε αποβάλει τον Μιγγέλ Αλμυρών, αυτόν τον κανονισμό που είχε μιλήσει.
3: Πολύ!
1: Καλά του έκανε, αφού είπαμε ότι απογορεύεται.
0: Ναι, ρε Μαρία, έχει γίνει, ξέρεις τι έχει γίνει, χάους τραγούδι αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα, μωρέ.
0: Red card! Έλα, μιλάμε τώρα για τσαρλατανιές τώρα. Είναι δυνατόν τώρα, βάλτε ένα κορυφαίο διαιτητή να σφυρίξει, να το χαρούμε, να αφήσει το ρυθμό, να τον σέβονται οι παίχτες. Δεν υπάρχει κάτι πιο ξενέρωτο. Ομάδες σε ύψιστο επίπεδο, διαιτητή στα τάρταρα. Θα μας γυαλίσει το παιχνίδι. Δεν το El Salvador, είναι μια χαρά. Να πάω να ζήσω εκεί, να κάνω ένα tiki bar με το ράπτη, να κάνω και εγώ.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
7: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.
10: Μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τις εμφανίσεις περίοδο 2026-2027 και τον κεντρικό χορηγό συνδέοντας την ιστορία του Συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας παρουσίασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση, το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιούρκα Σεϊταρίδη. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χάφηκε κεντρικός αμυντικός σε επόμενες κινήσεις των Πράσινων. Το απόγευμα είναι αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίντ, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτών. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπαπτίστ Σανταμαρία με τον 31ετών Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ ο Σουηδός εξτρέμ Τάχα Άλι που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Τζιρόνα και άμεσα 21 ετών Ισπανός εξτρέμ έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Επόμενη προτεραιότητα η αποκτήση χαφ. Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στέλνει 23χρονος γκάρντ Τζον Πουλακίδας με την πλευρά του οποίου πραγματοποίησε ραντεβού η αντιπροσωπεία των Ερυθρόλευκων στο Las Vegas. Χωρίς το Λιόμπισιτς και με τους Γιόβιτς, Σούπκοφ και Ζίνι να κάνουν ατομικό πραγματοποιητική χθεσινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Κλειστή η σημερινή απογευματινή λόγω του αυριανού φιλικού με τη Φύτεσε. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, δήλωσε ο Γεωργίεφ. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 το απόγευμα και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν για δύο κεντρικούς αμυντικούς φουλάρου. Νικήτερνε. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια επιτυχημένη χρονιά. Προτεραιότητα ένας χαφ, ένας φορ και ένας στόπερ, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας ΠΑΕ Γιώργος Σπανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος, που θα παίξει με Χρόνιγκεν, Καμπούρ και Χέρακλες. Να φτιάξουμε ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί το μήνυμα του προπονητή του Πανετολικού Γιάννη Αναστασίου στη Media Day που έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Θέλουμε ο κόσμος να σταθεί δίπλα μας και να στηρίξει με τη φωνή του, δίνει άλλη δυναμική όταν είναι συσπειρωμένος, πρόσθεσε. Πρεμιέρα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη, η οποία ανοίξει 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αυριανή αντίπαλος Ελληνίδα τενίστερια στο δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χάρι Ντάρτ. Η Εθνική Νέων ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ. Αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ είναι αύριο του Ισραήλ. Συγκλονιστική υποδοχή στην αποστολή της Εθνικής Νορβηγίας για την πορεία του στο Παγκόσμιο Κύπελο επιφύλαξαν χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών που πλημμύρισαν τους δρόμους του Όσλο. Το αποκορύφωμα ήταν έξω από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας της χώρας με τον κόσμο να κοπηλατεί και τον πρίγκιπα Χάκο να χτυπάει το τύμπανο. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins per FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
13: Win Sport FM 94,6.

0: Επειδή λέει 5 μέρες μέχρι το καλοκαίρι, πάντα είναι αγαπημένο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Θεός Λένι Κράβιτς. Αν ήθελα να είμαι κάποιος, θα ήθελα να είμαι ο Λένι Κράβιτς. Τώρα με ράστα μαλλί όπως είμαι.
1: Και με διάφανο μπλουζάκι. Ή καθόλου μπλουζάκι.
0: Καθόλου. Φλατ τελείως, κολλητό, πολύ κολλητό παντελόνι.
1: Κολλητό δερμάτινο παντελόνι με το οποίο κάνει γυμναστική.
0: Κάνει κοιλιακά και κάνει και μονόζυγο. Κάνει πολύ μονόζυγο, ανοίξει η πλάτη του. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλαιότολο, ή από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Να το πει κάποιο άλλο. Δεν είναι δουλειά μου.
0: Ναι,
1: δεν πληρώνομαι γι' αυτό.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Εγώ συμφωνώ με το Χάρη από το Αγρίνιο. Mm-hmm. Έχω παίξει ακριβώς το ίδιο. Άσο τη Γαλλία, δεν την παίζω άσο σημείχρονο τελικό. Mm-hmm. Άσο, ναι. Over 2,5, over 9,5 corner και over 3,5 κάρτες. Πιστεύω θα γίνει. Δεν μπορώ να το πω. Πατερντί. Θα γίνει. Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι.
1: Εντάξει.
0: Ήρθε η ώρα να γίνει έτσι κι αλλιώς, mm-hmm, να γίνει ένα μάτς ροντέο. Όλοι σκέφτονται ένα ρυθμό που θα έχει πάσεις. Εγώ πιστεύω θα έχει ξύλο και γκολ και όλα.
1: Όχι, εγώ δεν τις βλέπω τις κάρτες. Με τίποτα, δεν τις βλέπω τις κάρτες.
0: Δηλαδή το over 3,5 κάρτες δίνει 2,40.
1: Με δεν ναι, είναι κακή η απόδοση. Δεν κάρτες.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτός ο διαιτητής με την ψυχή του αταμάν. Ροτ καρτ!
1: Τώρα που λέμε για κάρτες, mm-hmm, έχουν βγει διάφορα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν λεπτομέρειες σχετικά με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας, αν θυμάσαι, του Μπαλογκάν. Και αναφέρουν ότι η FIFA, ξέρεις, η FIFA ρε παιδί μου, έχει μία πειθαρχική επιτροπή, έτσι.
0: Καλά,
1: εντάξει. Η οποία αποτελείται, μία τριμελής επιτροπή από 5-6 άτομα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η αποτελείται από 18 άτομα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ένας του, μόνος του, μοναχός του, αποφάσισε για την κάρτα. Ούτε συμβούλιο, ούτε να μαζευτούμε.
0: Τον πίνω τώρα
1: ούτε. Ο Καμάλι, λοιπόν.
0: Καμάλι.
1: Ο Καμάλι, ναι. Καμάλι μου.
0: Πού είχε Καμάλι μου, Λεβέντη μου. Τι κάνει Λεβέντη μου, καλά, Καμάλι μου. Τι κάνει Καμάλι μου, καλά, Λεβέντη μου. Are you Καμάλι? I am Donald Trump. Put the red card.
1: Αυτός, λοιπόν.
0: China.
1: Ο Καμάλι επέβαλε στον Μπαλογκάν ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής, αλλά ανέστειλε την εφαρμογή της για μία δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Πήρε εγγύηση ενός έτους, καταλαβαίνεις. Λες και είναι αυτοκίνητο.
0: Όχι, λες και έφαγε αναστολή και ότι αν κάνει κάτι μέσα στον ένα χρόνο θα του χρεωθεί η κάρτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάπου ρε παιδιά, έλεος. Ήταν τα πιο ωραία 4 μπαλάκια που είχαμε στην ψυχή μου, πραγματικά. Τα χάρηκα. Ακόμα και με το ντε και τελάρε, έλα την ψυχή μου πάρε. Μπουμ. Δηλαδή, χάρηκα αυτά τα 4 μπαλάκια. Που εμένα μου είναι πολύ συμπαθής η Αμερική ως ομάδα. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Και ο οργανισμός.
1: Τα γύρω-γύρω δεν ήταν.
0: Ωραία. Άρα τα γύρω-γύρω, όχι. Ναι. Πάρε το τετράμπαλο τώρα.
1: Όλη η Ελλάδα λέει. Και όλη η Ελλάδα. Όλος ο κόσμος.
0: Ξέραμε το Βέλγιο θα αποκλειστεί. Δεν είναι. Δεν περιμένουμε κάτι άλλο. Το Βέλγιο λιποθύμηση για άλλη μια φορά.
1: Και πάλι καλά.
0: Μια χαρά.
1: Και ψηλά
0: έφτασε. Μια χαρά. Μια ζωή Καμάλης. Μια ζωή Καμάλης. Από μένα περιμένετε. Ο Καμάλι έδωσε Χάρης. Καμάλα Χάρης. Οκ. Το ξέρω ότι δεν βγάζουν κάρτα με τίποτα.
1: Ναι.
0: Ρισκάρω και γι' αυτό δίνει το over 3,5-2,40. Δηλαδή, αν αυτό το παιχνίδι ήταν Euro, το over 4,5 θα ήταν το line. Τώρα είναι το over 2,5. Παρακαλώ.
1: Θα θέλεις να σου λέει ο Λένι Κράβιτς και σου λέγανε ο Χολένι Κράβιτς.
0: Εγώ πιστεύω θα ήμουν η Ελένη Κράβιτς.
1: Τι κάνετε εδώ πέρα. Δεν έχετε γονείς, έρχεσαι και παίζετε εδώ από κάτω. Δεν έχετε γονείς, θα σας βρέξω με το λάστιχο, θα σας βρέξω.
0: Αυτές τα λένε δύο φορές τα ρήματα.
1: Γονείς δεν έχετε. Θα σας βρέξω με το λάστιχο, θα σας βρέξω. Μας έχετε τρελάνει εδώ πέρα, μας έχετε τρελάνει.
0: Το λες το ρήμα δύο φορές. Και γίνεσαι αυτός ο χαρακτήρας, γίνεσαι.
1: Και δεν λυπάμαι, αλλά οι Ισπανοί θα είναι οι χρήσιμοι ηλίθιοι.
0: Όχι, ρε.
1: Τους Ισπανούς τώρα τους λες οι χρήσιμους ηλίθιοι. Τέλος πάντων, που θα βγάλουν τους Γάλλους για να μπορέσουν να το πάρουν οι Άγγλοι, γιατί αλλιώς δεν. Λοιπόν, σας είπαμε, σας υποσχεθήκαμε, δεσμευθήκαμε και εμείς.
0: Για κάρτες, δεν λέμε τόση
1: ώρα. Για κάρτες. Λοιπόν, έχουμε ένα άλμπουμ Πανίνι.
0: Έχουμε.
1: Και ένα άλμπουμ Παλίνι.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραίο το άλμπουμ Παλίνι. Με Δημήτρο. Πάρε την κάρτα αυτή. Και, ναι.
1: Και μια ολόκληρη κούτα με κάρτες μέσα, έτσι. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω που οδηγείται αυτή.
1: 6988-946-946. Από το Viber. Μην αρχίσετε και στέλνετε γενικά μηνύματα. Εντάξει.
0: Τι κάνεις εσύ?
1: Στο Viber.
0: Δεν φοράς πάντως.
1: Κάσο κόκλα.
0: Λοιπόν, Viber. Λοιπόν, φίλε, over 3,5 είπα εγώ. Το ξέρω, over 2,5-1,57. Εγώ παίζω over 3,5-2,40.
1: Λοιπόν. Επειδή είπες, ναι, ναι, στο πρώτο είπες.
0: Over 3,5 κάρτες θα παίξω. Λοιπόν. 6-9-88-946-946-6-9-88-946-946. Στέλνετε στο Viber, διεκδικείτε το πανίνι.
1: Και το όνομά σας να γράψετε.
0: Βάλτε και το όνομα να συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Και την κούτα με τα χαρτάκια. Εντάξει, συλλεκτικό, ωραίο. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως είναι συλλέκτες σε πολλά πράγματα. Εγώ τους χαίρομαι που είναι συνεπείς απέναντι σε κάτι που σκέφτονται. Εγώ ποτέ δεν θα μπορούσα να είμαι συλλέκτης. Από κάθε πόλη.
1: Δεν μπορείς να κάτσεις να δεις ένα σύριαλ, θα σου είναι και συλλέκτης.
0: Όχι. Δεν μπορώ να δω σύριαλ. Κάντε το ταινία να το δω, να σε σεβαστώ.
1: Αγαπητοί διαφημιστές, παρακαλώ σταματήστε να βάζετε στα ραδιοφωνικά σποτάκια κόρνα αυτοκινήτου. Πετάγομαι στα σταυροδρόμια. Ο τετεωρίτης.
0: Ήρθες σαν τετεωρίτης μέρα μεσημέρι Τρίτης. Και πρωτού να σε προλεύω. Ρε παιδιά, το eject έχει βγάλει τις συναυλίες. Κάτω τα χέρια από το eject του συνεργάτες μου. Έχει βγάλει τις συναυλίες εδώ και καιρό. Πριν γίνουν το Μουντιάλ, βγάλει ημερομηνίες. Florence and the Machine, θα τους δείτε.
1: Florence.
0: Ναι, εντάξει, έτσι το λέει εδώ. Florence το λέει in the Machine. Και εμείς θα δούμε τους Floral τους Γάλλους. Έτσι λέει το μήνυμα. Εντάξει. Florence and the Machine κρυφά.
1: Τις ημερομηνίες των ημιτελικών τους ξέραμε. Δεν ξέραμε ποια θα είναι τα
0: ζευγάρια.
1: Τώρα κινητό, μωρέ, και να βλέπει τον αγώνα. Τίποτα, μια ενημέρωση. Πας στο live score και βλέπεις.
0: Βάζεις την πλάτη του μπροστινού το κινητό με ζελοτελέι πελένο. Τι λες τώρα, εδώ γάμοι έγιναν το Σαββατοκύριακο και τα είχανε στις ροτόντες. Γι' αυτό είναι χρήσιμα εκείνα τα άθλια λουλούδια στη ροτόντα που δεν βλέπεις τον απέναντι. Δεν μου λες, ρε ξάδερφε, πάρ' το αυτό από εδώ, δεν σε βλέπω. Έχει βάρος αυτό και μπορείς και στερεώνεις το κινητό. Είναι μικρά tip που δίνουμε για γάμους.
1: Γιατί δεν ακούτε. Ρε Λιμπερόπουλε.
0: Σου την μπομπόνι.
1: Και δεν είσαι. Δεν είσαι ο.
0: Σου την μπομπόνι.
1: Όχι. Δεν είσαι ο Νίκος Λιμπερόπουλος.
0: Εντάξει.
1: Ρε Λιμπερόπουλε, είπα εγώ να στείλετε στο Live 24 και μου στέλνεις και το τηλέφωνό σου. Λεφτά. Λίγα λεφτά.
0: Δε, τι κοινό έχει αυτός ο Λιμπερόπουλος και ο Κανονικός? Δεν έχουν πρωτάθλημα.
1: Δεν έχουν άλμπουμ πανίνι. Και δεν θα αποκτήσουνε.
0: Δεν θα αποκτήσουνε.
1: Δεν θα αποκτήσουνε. Στο Viber είπαμε 6988-946-946.
0: Πάμε στο διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
2: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
8: Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
13: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
14: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
13: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
15: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
16: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
17: Δεξιά.
16: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
17: Εγώ, δεξιά.
16: Γιατί εσύ,
17: αριστερά.
16: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
16: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
17: Αριστερά.
16: Δεξιά.
18: Μονοθέσιο.
19: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: Η Winsport FM 94,6.

0: εκπληκτική όλο.
1: Ναι. Πολύ,
0: και
1: πολύ,
0: και λατρεύονται στην Ελλάδα όλοι αυτοί. Όλοι. Παίχτες, κιθάρες, τραγικό, αρμόνια. Του αγαπάνε
1: η
0: πολύ.
1: Η Φλόρενς έρχεται πολύ συχνά στην
0: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ συχνά.
0: Μεγάλη αγάπη. Mm. Μεγάλη αγάπη. Και όπου και να πάει είναι sold out.
1: Το ξέρω.
0: Είναι φοβερό.
1: Την τελευταία φορά που είχε έρθει ήταν να κάνει νομίζω μία συναυλία και έκανε ή δύο ή τρεις.
0: Ναι, δεν έφευγε.
1: Ναι, πριν από 2-3 χρόνια. Και εν τω μεταξύ είπα για τους Cure, ότι παιδιά είχαν έρθει πριν από 3 χρόνια και είχαν έρθει το 19, φίλε.
0: Τι σου λέω ότι μας λείπουν χρόνια.
1: Ναι,
0: λείπουν χρόνια. Συνέχεια λείπουν τετραετίες, πενταετίες.
1: Είναι η τέταρτη φορά που έρχονται. Mm-hmm. Λοιπόν, Διαμαλή, δεν είπα να στείλετε μήνυμα στο Live 24.
0: Ό,τι και αν βρεις, Διαμαλής, το όνομα στα ελαστικά είναι
1: είπα,
0: ένα.
1: Ρε, είπα εγώ να στείλετε το τηλέφωνό σας.
0: Διαμαλής, ελαστικά. Πω πω, έχω πάλι πρόβλημα με τα ελαστικά μου. Γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα? Πού μπορώ να βρω τέτοια ώρα κορυφαία ελαστικά? Ό,τι κι αν βρεις, Διαμαλής. Βρουμ, βρουμ. Καλά.
1: Δεν ακούγονται πριν το αυτοκίνητο.
0: Michael Knight.
1: Λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6 στο Viber για να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Panini.
0: Τώρα και νέο κατάστημα στους σοφάδες καρδίτσας. Διαμαλής, να ζεις.
1: Και μία κούτα με κάρτες μέσα, έτσι.
0: Τι λέει ο Κένιο Νταγκλής.
1: Ο επόμενος που θα στείλει το τηλέφωνο του στο Live 24, θα τον πάρω τηλέφωνο.
0: Πάρ'
1: το,
0: να. Διαμαλής. Λοιπόν, εννοείται το τηλέφωνο της μάνας μου. Όχι ρε μπρο, έσκασε το λάστιχο. It is what it is. Ήρθε ο Διαμαλής.
1: Και δεν είναι κούτα με κάρτες, όχι με τσιγάρα, παιδιά.
0: Ναι, ρε φίλε, αν ήταν κούτα με τσιγάρα, εδώ θα είχαμε από κάτω 9 εκατομμύρια μηνύματα. Τι λες τώρα? Κάτι μπορεί να το καπνίσει το Πανίνι, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, είχαμε μία αποκάλυψη για την αποστολή της Σενεγάλης.
0: Τι επαφή,
1: η οποία θυμίζουμε ότι αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 32.
0: Από 0-2-3-2, τζάπα.
1: Ναι. Λοιπόν, και είχε αρχίσει μουρμούρο κτλ. Ήρθε να προσθεθεί και η αποκάλυψη που έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο Αμπντουλαγέφαλ.
0: Αμπντουλαγέφαλ είναι χαφ δυνατό, έτσι.
1: Τι έγινε, Αμπντουλαγέ? Συγγνώμη.
0: Αμπντουλαγοκέφαλη. Ναι.
1: Πως ο επί 10 χρόνια επικεφαλής του ιατρικού team έχει ειδικότητα.
0: Τι?
1: Γυναικολόγου.
0: Τέλειο. Γι' αυτό λένε, ρε, τι σφυρίζεις ρε μου. Ναι. Ξέρει αυτός.
1: Ο επικεφαλής γιατρός μας λέει δεν έχει το απαιτούμενο ακαδημαϊκό προφίλ.
0: Έχει δει όμως.
1: Ο δόκτορ Φέντιορ.
0: Φέντιορ.
1: Φέντιορ. Είναι γυναικολόγος και δυστυχώς αυτό είναι κάτι που ανακάλυψα αργά.
0: Δηλαδή, ο γιατρός της Σενεγάλης. Άκου να σου πω.
1: Είπες τώρα κάτι για τη μάνα μας. Είναι... Ναι, τώρα ναι.
0: Είναι κάτω, είναι κάτω που έχει τη Σενεγάλη. Να σου πω, πρέπει να έχεις πολυκυστικές. Έχεις πολυκυστικές.
1: Τελευταία περίοδος.
0: Εδώ πονάω. Εδώ είναι οι σάλπικες. Τι? Τίποτα, τίποτα. Όλα καλά. Ο λαγουνοψοίτης είναι. Ο Αμπντουλαγονοψοίτης.
1: Λοιπόν. Αρκετοί παίκτες, λέει, στην εθνική ομάδα της Σενεγάλης δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι.
0: Γιατί, ρε,
1: ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας τους. Δίνανε τους λεπτικά.
0: Ναι.
1: Να τους δώσουν κάτι άλλο.
0: Γιατρέ, τι να κάνουμε. Θα κάνουμε τεστ. Αυτό τι το θέλεις αυτό εδώ το μακρινάρι? Να κάνουμε και θα κάνουμε ένα επίχρησμα.
1: Δεν θέλεις να ξέρεις.
0: Όχι, δεν μπορώ να ξέρω. Ξέρω, αλλά δεν μπορώ.
1: Μετά στο ανοίγουν σαν το γρίλο.
0: Έλα ρε Μαρία, Παναγιώτης Γρίλος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μη μου τα θυμίζεις και ήταν και πρόσφατο. Λοιπόν,
0: και όμως γιατί βάζεις τον κόσμο να σκέφτεται αυτά τα πράγματα? Μέχρι πατουσάκια δεν είπαμε ρε Μαρία. Πήγες πολύ, είναι εκπομπή με βάθος. Μπήκες μέσα. Μέσα να σας βλέπω.
1: Και άρα. Χαλάρωσε, λέει. Τι χαλάρωσε, ρε μεγάλη. Θα μου πεις, χαλάρωσε, είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, αυτός ο γιατρός. Ο γιατρός. Έχει σπουδάσει. Έχει φάει τα χρόνια του. Τέλος πάντων. Αυτός, λοιπόν, είχε να διαχειριστεί τραυματισμούς παικτών εκατομμυρίων, όπως ο Μανέ, για περίπου 10. Μανέ! Είπα Μανέ.
0: Είπες κάτι για τη μάνα μου.
1: Και να σου πω και κάτι, όμως είναι άδικο αυτό για τον. Πώς
0: τι
1: τον
0: είπαμε. Φταίει ο γυναικολόγος της καρδιάς μας.
1: Για τον κύριο Φέντιορ. Είναι
0: τι φταίει
1: άδικο.
0: Ο Φέντιορ.
1: Γιατί όταν τους πήγαινε στους τελικούς του κυπέλου εθλών, ήταν καλός.
0: Άμπρα.
1: Ήταν καλός.
0: Άμπρα.
1: Τώρα που αποκλειστήκαμε από το Βέλγιο, το Βέλγιο πήγε καλά. Δεν είναι ότι. Τώρα είναι. Γιατρός.
0: Είναι γιατρός. Πάρε μαγνήσιο, γεννάμε σε 3 μήνες. Μαγνήσιο. Έχω κράμπες. Μαγνήσιο. Σπρώξε, σπρώξε. Τι. Πραγματικά, να σκεφτείς σενάρια να τα γράψεις. Τα γράφει η ζωή μόνη. Δεν χρειάζεται να κάνεις κείμενα.
1: Και να σου πω και κάτι. Δηλαδή, ακόμα και γυναικολόγος, ρε παιδί μου, είναι, σου λέει, είναι άδικο αυτό που γίνεται.
0: Ξέρει, έχει γενική ιατρική.
1: Έχει, ναι. Στο τέλος παίρνεις την ειδικότητα.
0: Ακριβώς. Το τελευταίο εξάμεινο αρχίζεις και τα βλέπεις.
1: Δηλαδή, ένα παθολόγο μπορείς να το. Να, τον, να, ναι. Να προσποιηθείς ότι είσαι ένας παθολόγος.
0: Ναι.
1: Να.
0: Εσύ, ο γιατρός λέει προσπαθούσε να αναγεννήσει τη Σενεγάλη σαν ομάδα.
1: Σωστό.
0: Τεστ παππούς είσαι. Τεστ παππούς είσαι.
1: Μπορεί να μην γυναικολόγος.
0: Ναι.
1: Είναι γυναικολόγος, αλλά μια ματιά μπορώ να τη ρίξω.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Αυτός ήτανε. Είπα λαγουνοψοίτης.
1: Ναι.
0: Δεν άλλαξα γράμματα. Εντάξει. Α, μπράβο. Άστε. Κύριε. Και μιας και μιλάμε για περίεργες καταστάσεις, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να το στείλε φίλη αυτό το μήνυμα. Θέλω να μου πείτε, άσχετο, γιατί ένας άντρας ενώ έχει Οπα. Σχέση,
1: ναι.
0: αποθηκεύει τηλέφωνο άλλης γυναίκας στο κινητό του.
1: Για την περίοδο που δεν θα έχει σχέση.
0: Ναι.
1: Που έρχεται.
0: Για καβάτσα.
1: Για πολύ, πολύ σύντομα.
0: Για να γίνει ναι. και κάτι άλλο, για να δώσει ένα λατοπίπερο στη ζωή. Το ίδιο και μια γυναίκα αποθηκεύει το τηλέφωνο ενός άντρα ενώ έχει δεσμό. Και τι έγινε. Είναι πολύ υπερτιμημένες οι ανθρώπινες σχέσεις.
1: Δεν ανταλλάσσουν κινητά τελευταία. Τα τελευταία 2-3 χρόνια.
0: Instagram.
1: Instagram. Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο από το δώσε μου το mail σου. Εκεί να πονηρεύεις.
1: Το mail σου. Γιατί με... να στείλει προσφορά.
0: Αμέ. Μπορεί να στείλει ένα post, δύο story. Ελπίζω αυτό το mail να σε βρίσκει καλά. Άστε.
1: Εγώ που δεν έχω Viber που να στείλω. Στείλε μερικούς στο διάλογο. Ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής.
1: Τι να κάνουμε.
0: Έμεινες εκτός διαγωνισμού γιατί δεν έχεις δεσμό με την τεχνολογία.
1: Επίσης κατέβασε το Viber. Τσάμπα είναι.
0: Τσάμπα είναι. Η Μαρία από Θεσσαλονίκη, αυτό το χαλάρωσε Μαρία με δαιμονίζει και εμένα. Πώς γίνεται έτσι να χαλαρώσεις.
1: Παιδιά, είναι.
0: Άλλη μια ξέρετε... Μαρία και μπαίνω μπόνους. Τρεις είναι.
1: Ξέρετε πώς είναι. Ή μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι μια εξέταση στο γυναικολόγο. Μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ναι, ο Μανέτη φταίει για την εξέταση. Αυτό λέμε το σύνολο.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί ο γιατρός να σου λέει χαλάρωσε εκείνη την ώρα. Βάλε ένα ποτό να χαλαρώσω.
0: Για μαλαγουζιά.
1: Κάτι ρε, παιδί, φέρω.
0: Αλλά αυτό πάει με σαλαμοκάσερο. Η μαλαγουζιά θέλει φαΐ.
1: Ναι, ναι, ναι, θέλει φαΐ.
0: Και βαράει έτσι, μπα, εμένα τουλάχιστον.

0: Λοιπόν, αν έχετε άλλες έγνοιες και όχι, ξέρω εγώ, να σας βγει ο γιατρός γυναικολόγος στην ομάδα σας. Αν έχετε άλλες έγνοιες, γιατί έχουν ένα περίεργο ταλέντο οι έγνοιες, σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Έτσι, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, πριν από ένα σημαντικό ραντεβού, και αν συμβεί κάτι στο σπίτι, έχω κλείσει το θερμοσύμφωνο, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το γλαφέ, κάνει το γλαφέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
8: El Greco.
7: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
8: El Greco.
7: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
8: El Greco.
7: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
8: El Greco.
7: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
9: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
16: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Sport FM Πάτρας.
17: Α, νοβαρούφ της Νόβα μην ξβάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
18: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
19: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
20: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
22: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
23: Bwin

0: Είναι συναυλιακός σήμερα ο Στέφανο Παλουότολο. Η ψυχή του είναι σε μια συναυλία, σε μια παρέα. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Στέφανο Παλουότολο, από εδώ τους από εκεί. Συνεχίζουμε για το τελευταίο 20 λεπτό με πάρα πολλά μηνύματα. Ο γιατρός έχει δώσει ρέστα, Μαρία. Έχει ενεργοποιήσει τον κόσμο. Έχει ενεργοποιήσει τον κόσμο.
1: Δεν

0: Δεν ξέρω, παιδί, ακούει πρώτη φορά ο Κυριάννης, αν θα ξανακούσει μόνο αυτά που ακούει. Αλλά δεν πειράζει.
1: Εμείς
0: δώσαμε.
1: Να περάσουμε, λέει κάποιος, και ένα κοινωνικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Όσοι DIY χρησιμοποιείτε τροχούς, καροτιέρες, καροτιέρι.
2: Άστο καμουτσίκι αυτό.
1: Ηλεκτροσυγκολήσεις, σέγγες. Να προσέχετε πολύ, τέτοια εργαλεία μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμούς. Λέει ο Μαναράκιας.
0: Τι ωραίος που είναι ο Μαναράκιας.
1: Περνάμε εμείς το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι
0: όσοι
1: χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα,
0: ξέρουν.
1: Λογικά πρέπει να ξέρουν.
0: Βέβαια κάτι θα είδε ο άνθρωπος και
1: ή μπορεί
0: έσπευσε.
1: Κάτι να έπαθε. Ναι. Καλημέρα και στην Miss Mary. Καλημέρα και στην Άννα από την Κέρκυρα. Καλημέρα και στην Νατάσα από την Brighton. Γιατί μας ακούνε πολλά. Από τον Brighton. Από την Brighton είπα.
0: Είπα από την Brighton.
2: Καλό να κατάσταση.
1: Και μόνη μου τα λέω.
2: Από το μαρμάρι. Από την Brighton. Μάλιστα.
1: Αν δεν τελειώνεται, λέει κάποιο, δεν περνάει η ώρα. Δεν περνάει η ώρα, είναι παρά 20 ακόμα.
0: Δεν περνάει η ώρα, δεν περνάει η Κυριακή. Αυτό δεν θα ξαναδούμε Σαββατοβράδα. Ποιο είναι, Γιώργος Μαρίνης. Είμαι μεγάλος γνώστης, να ξέρεις.
1: Ξέρω,
0: αυτό είναι. Κάτσε, θα το βρω.
1: Μια γνώμη, ρε παιδιά. Πήρα δώρο στη γυναίκα μου. Και φυσικά στα μαϊμούδια τα παιδιά μου.
0: Τα μαϊμούδια.
1: Ναι, στη γυναίκα μου. Και στα μαϊμούδια τα παιδιά μου. Στείλω pole dancing. Δεν σκέφτηκα πού θα τον βάλουμε.
0: Οκ, θα ρωτήσω τον γιατρό της Σενεγάλης πρώτον. Και δεύτερον, τι δώρο περίεργο.
1: Αν μπορεί να κάνει pole dancing, ρε παιδί μου, γυναίκα του. Είναι της μόδας.
0: Είναι σύνηθες, είναι ωραία γυμναστική. Είναι και εύκολη μέσα στο σπίτι. Βάζει κάτω και για τον υδρότα διάφορα.
1: Πρέπει να βάλεις ένα στρωματάκι κάτω, γιατί μας κάσει σαν το καρπούζι. Θα βρεθείς από τον τρίτο στον πρώτο.
0: Βάζεις τέτοια κάτω.
1: Τώρα δεν ξέρουμε και το σπίτι σου.
0: Τώρα γιατί
1: τι γνώμη, ας πούμε.
0: Νοικιάστηκε.
1: Ναι. Τι γνώμη να σου πούμε. Μπορεί να έχει σπίτι 200 τετραγωνικά. Σου πω, εντάξει,
0: τώρα, αν έχει 11 στήλους μέσα και κόβει εισιτήρια.
1: Είναι μαγαζί. Είναι άλλο μαγαζί αυτό. Και πρόλαβε και ο Βαγγέλης να κάνει αλλού το. Θα κάνουμε εμείς το πάρτι μας εκεί, άμα είναι.
0: Ωραίο
1: πάρτι. Γιατί όχι, ναι.
0: Ωραίο πάρτι.
1: Αυτό το Σάββατο δεν είναι το πάρτι του Βαγγέλη.
0: Ναι. Θα είμαι στην Κατερίνη.
1: Και εγώ δεν θα είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, βάλτε στην κουζίνα.
0: Το στείλω,
1: βάλτε στην κουζίνα. Βάλτε στο χολ στην υποδοχή.
0: Θέλει αυτό το έξτρα δωμάτιο που είναι σαν αποθήκη.
1: Ναι, ένα υπόγειο.
0: Τι υπόγειο, κατέβει στο φωταγωγό κάτω να κάνει pole dancing.
1: Μπορεί να μένει σε μεζονέτα ο τύπος, ρε παιδί μου, και να έχουν υπόγειο.
0: Και να ακούγεται κάτω ο Λέβητας. Τέλος πάντων. Είναι όντως Γιώργος Μαρίνης. Μεγάλη
1: δεν, είχα, δεν μπήκα καν στη διαδικασία να το ψάξω γιατί ήμουν σίγουρη.
0: Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Τιμή και δόξα στον Γιώργο Μαρίνη που εγώ πήγαινα μόνος μου για ποτό στο VIP σκυλάδικο και καθόταν ο τραγουδιστής μαζί μου μετά. Δηλαδή μιλάμε για καταστροφή.
1: Α, ήσουν τέτοιο πελατάκι.
0: Δεν υπήρχε μεγαλύτερο ναυάγιο.
1: Λοιπόν, έχουμε μία ψιλοανησυχία.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Στην Εθνική Αργεντινής. Γιατί λέει, δεν προπονήθηκε.
0: Ο Μέση. Ναι. Ούτε Εμπαπέ προπονήθηκε χθες. Αλλά σήμερα μαθαίνω, αγωνίζεται κανονικά με πήραν από Γαλλία.
1: Ξεκουράζονται, λες.
0: Κοίταξε. Από χθες υπάρχει μία φιλολογία σχετικά με το γόνατο του Μέση. Θέλω να το πω στον κόσμο. Δεν έχω ιδέα τι λέω. Απλά τραβάω την προσοχή των ακροατών. Πιστεύω ότι ξεκουράζεται.
1: Και θα τους πάει γόνα μετά.
0: Θα τους πάει. Έχεις δίκιο. Άλλο σκέφτηκα. Θα τους πάει γου. Τρόμαξα. Λέω τελειώσαμε. Η ζαφυρά του χρόνου.
3: Ας πούμε κάτι μέσα θα τους πάει. Τα ορφανά πορεύονται και χειρίς κονομιού τα λεπουδιάρα. Δράψει τα θρία μου για τα ωραία.
0: Ξεκουράζεται πιστεύω. Κάνει το καναπεδίνο του. Πώς κάνω εγώ.
1: Μπράβο.
0: Πώς θα κάνω εγώ το απόγευμα να δεις.
1: Ναι, εσύ έχεις άγχος σήμερα.
0: Δυνατό καναπεδίνο. Και είμαι σε φοβερή κατάσταση από ό,τι βλέπω.
1: Ξέρω, σε βλέπω.
0: Θα περπατήσω και 4 χιλιόμετρα σήμερα.
1: Γιατί?
0: Θα κάνω ένα τρέξιμο σήμερα.
1: Τρέξιμο θα κάνεις.
0: 4 χιλιόμετρα, ναι.
1: Περπάτημα κάνω, μην κάνεις τρέξιμο.
0: Όχι, θα κάνω το σπριντάκι μου στην αρχή. Έκανα 1800 μέτρα τρέξιμο στη Λιβαδιά.
1: Μπράβο.
0: Κυνήγησε ένα σκύλι. Και συνεχίζω. Έτσι, τούμπανο, Λιβαδιά, προβατίνα. Δηλαδή το σκυλί, έχω DHHL, πώς τη λένε αυτοί.
1: Δεν έπαθε
0: σαλμονέλα. Είναι σαλμονέλα να πάθει. Κόκκινα μάτια, χασιμότο, θυροειδή είχε. Ρε, πάρ' το γαμπάρι. Είχε

0: Κινεσθηματικές αντιδράσεις περίεργες. Μάλιστα.
1: Το έξτρα δωμάτιο στα σπίτια είναι το πέταρουμ. Γιατί ρίχνουμε εκεί συνήθως τα πάντα.
0: Πέταρουμ.
1: Ναι, ναι, ναι. Και συνήθως βάζουμε τα πλυμμένα, αλλά όχι σιδερωμένα ρούχα.
0: Α, που τα πετάς πλυμμένα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μυρίζουν μετά μούχλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η Βαλβολίνη τη βάζει η κοπέλα και στο στήλο για να κάνει γύρω-γύρω. Πώς το κάνουν αυτά και μένουν όρθιοι στο. Πόση δύναμη χρειάζεται. Μένουν στον αέρα, σου λέω, με τα χέρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Το ξέρω. Χρειάζεται πάρα πολύ δύναμη στο άνω μέρος του κορμού, κοιλιακούς, ραχιαίους, τέτοια θέλει.
0: Α, ο Βαγγέλης είπε ότι δεν είναι παρτί, είναι αντάμωμα. Ωραία, αντάμωμα. Η καλή μπάλα από τον πρωί φαίνεται.
1: Βρε, ήταν ο Λάγνη Μαρία.
0: Με τα Βαγγέλη μου.
1: Να, ένας δίδυμος με δίδυμο εδώ πέρα, ο Μπένις Ντέρκαμπ.
0: Μπένις Ντέρκαμπ, δεν μπαίνει αεροπλάνο.
1: Λέει, ναι. Βρετανό Λάγνη Μαρία, μη μας προπαγανδίζεις, δεν πέφτει το ηθικό, Viva la Buenos Aires.
0: Φάει ένα ματσούκι του Μπέλιγχαμ και εσύ με τον Buenos Aires.
1: Εγώ είμαι το.
0: Φιμαρία είναι την Αργεντινή. Εγώ είμαι με τους Άγγλους. Είμαι με το Μέση, θέλω Μέση να αποθεωθεί, να φτάσει στην κορυφή, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θα πάθω και τίποτα. Με Βραζιλία είμαι. Δεν θα πάθω και τίποτα. Θέλω να δω ωραία μπάλα. Αλλά με το διαιτητή. Τι διαιτητή έχουμε και Αμερικάνο, είπαμε έτσι.
1: Αμερικάνο.
0: Εντάξει. Κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί.

0: 94,6.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
2: να ερωτευτούμε.
1: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
3: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Πού πας?
5: Σε μένα μιλάς.
4: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
3: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατό. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Γιατί ρε φίλε μου βγάζει κοκορέτσι σε μπαγκέτα τώρα.
1: Έλατε,
0: γιατί ρε,
1: πραγματικά
0: φίλε.
1: Γιατί πέφτω από τα σύννεφα.
0: Για ποιο λόγο τώρα εδώ
1: μπήκαλε. Μας παρακολουθούνε.
0: Και μου βγάλες.
1: Μια εβδομάδα είπα να κάνω διακοπές Εύβοια, λέει κάποιος, και έχει 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο. Μια χαρά είναι τα 4-5 μποφόρ στο Αιγαίο στην Εύβοια. Πέρσι κρατιόμασταν από τα δέντρα που είχε 18 μποφόρ. Μια χαρά είσαι με τα 4-5. Δροσούλα, δροσούλα.
0: Μην μιλάς άλλο για μπάλα, φτάνει η εκτίθεση. Είσαι άσχετος, φίλε. Είσαι άσχετος. 30 χρόνια μπηγούνι στο ρεφέμ, εδώ δεν έχει πάρει χαμπάρι. Τι γίνεται. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτό ο άνθρωπο. Άσχετο. Τελείω άσχετο.
1: Παραμένουμε ρεπορτάζ Μέση.
0: Ναι.
1: Και διαβάζω εδώ τα νούμερα του Μέση που.
0: Ασύλληπτος.
1: Τα νούμερα του Μέση όταν αντιμετωπίζει εθνική ομάδα για πρώτη φορά.
0: Α, οκ, okay, δεν το είχα στο κάδρο.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι. Γιατί για πρώτη φορά θα αντιμετωπίσει την εθνική Αγγλίας, ναι. Ο Μέση. Λοιπόν, έχει συμμετάσχει σε 57 γκολ σε 62 παιχνίδια.
0: Συμμετοχή εννοεί.
1: Έχει σκοράρει 39 γκολ και έχει δημιουργήσει τα 18 για τους συμπαίκτες του. Αμέ, τι γίνεσαι.
0: Κρίμα που θα αποκλειστεί στον ημιτελικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά.
0: Πολύ κρίμα.
1: Καλά.
0: Κρίμα για εσάς, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Προβλέπω τα πράγματα έτσι όπως είναι. Είναι πολύ δύσκολο η Αργεντινή να αντιμετωπίσει την Αγγλία και σε κορμιά και σε πολλά πράγματα. Εύχομαι να εκτεθώ. Αλήθεια το λέω. Εύχομαι να εκτεθώ. Δεν είναι κάτι. Και είναι το να πέσεις έξω. Εύχομαι να εκτεθώ για να συνεχιστεί ο μύθος του Λιονέλ Μέση, αλλά παλεύει μόνος του. Όταν λέμε μόνος του, έχει κάνει τεράστιο αγώνα ο Μέση με αυτή την Αργεντινή. Έχει κάνει φοβερές υπερβάσεις μέχρι στιγμής για να μπορέσει να είναι στην τετράδα. Και πρέπει να κάνει ένα τεράστιο μάτς η Αργεντινή, τέλειο παιχνίδι για να περάσει την Αγγλία. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Το δούμε.
0: Είναι λίγο δύσκολα τώρα τα πράγματα.
1: Να μην έρχεσαι στην Εύβοια. Κουράσατε χαζοτουρίστες, έχει έρθει ένα μήνυμα.
0: Μα είναι από εκεί, τι θες.
1: Θα πας, έχεις παράσταση στο Λονδίνο τον Οκτώβριο.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Και Μπέρμιχαμ. Και
1: Εδιμβούργο.
0: Σαν τεράστιο θέατρο.
1: Έλα ρε Peaky Blinder.
0: Τσούβι και το Blind, ας πούμε. Γιατί το Peaky Blinder είναι από εκεί, δεν την έχω δει ποτέ τη σειρά.
1: Birmingham,
0: είναι από εκεί.
1: Birmingham.
0: Από το γυναικοχώρι.
1: Αχ, Μαρία, τώρα που το θυμήθηκα, λέει στο Μαρμάρι, βάζει ο Σίβιο στο Σαμπ γιατί θα σε μαζεύει. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά.
0: Ο Μπάρμπας αυτός. Θα σε πάρει ο αέρας και θα σε ψάχνουμε. Αρνητικά
1: ξέρω
0: όλα.
1: Ξέρω την κάθε πέτρα στι θάλασσες του Μαρμαρίου.
0: Η θάλασσα είναι άδικη.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Γιατί κάποιος ρωτάει,
0: ναι.
1: Πού θα βρει εισιτήρια για την παράστασή σου στο Λονδίνο τον Οκτώβριο.
0: Δεν έχουν βγει ακόμα.
1: Ναι.
0: Απλά ενημερώνουμε αυτές τις ημερομηνίες, να έχετε το νου σας και θα βγει η προπόληση τώρα μέσα στην εβδομάδα αυτή.
1: Ωραία, καλημέρα και από Αντίπαρο. Χθες μου έκαναν, λέει, μια υπέροχη έκπληξη και περιμένω κι άλλο ένα υπέροχο δώρο σε 32 μέρες.
0: Τι εννοεί?
1: Δεν ξέρω, δεν είναι έτσι.
0: Okay, είναι μυστικό δώρο. Το μυστικό δώρο.
1: Μπράβο, καλό είναι. Αυτά καλό είναι.
0: Πότε θα δώσουμε το πανίνι, λέει ο φίλος. Θα το δώσουμε
1: λίγο,
0: τώρα σε λίγο.
1: Το τέλος,
0: σε 5 ναι. λεπτά και θα το δώσουμε.
1: Το Μαρμάρι δεν πιάνεται για Εύβοια. Και γιατί πιάνεται, για Κρήτη?
0: Μαρμαράκι.
1: Ό,τι θέλετε, παιδιά, κανένα πρόβλημα.
0: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να γίνει τώρα φασάρια. Έβαλα 2-10 πετρέλαιο. Ένα τέτοιο πεντάρι θέλουμε ακόμα.
1: Όποιος έρχεται από Αθήνα να μου φέρει 2 μπετονάκια. Α, στην Αμοργό.
0: Αλλά. Το απέρατο μπλε.
1: Ναι.
0: Ένας βρίζει όλο τον Μπέρμιχαμ. Εντάξει. Εντάξει.
1: Μπορεί να τον έχει κουβαδιάσει, ξέρω εγώ. Καλημέρα στη Γογό από το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Γεια σου. Και αν είναι το Ηράκλειο για Κρήτη, για Εύβοια. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.

0: βγάζει τώρα εδώ πέρα όλα, όλα τα φαγητά. Δε, α, φύγε.
1: Αφού δεν τσίμπησε ο αλγόριθμος τώρα.
0: Φύγε ρε φίλε, φύγε ρε αλογόριθμε.
1: Αλογόριθμε. Κλασική άμπαλη ιδέα δεν έχετε, διαβάζετε ό,τι γράφουν άλλοι. Ασχολείστε με ανούσια στατιστικά και δίθεν ρεκόρ. Το παίζετε και γνώστε. Ναι σε όλα.
0: Μαζί σου.
1: Ναι.
0: Και το μαρμάρι δεν είναι στην Εύβοια.
1: Το μαρμάρι δεν είναι, δεν θέλετε. Mm.
0: Παιδιά, έχετε στείλει πολλά μηνύματα με ονοματεπώνυμα εδώ για το πανίνι.
1: Θωμά.
0: Είσαι σπίτι.
1: Το Viber στείλε. 6988 946946.

0: Μπάκο, κατάλαβες. Εύκολα λέει η Αργεντινή θα πέρασει την Αγγλία. Θα τον βάλουν το Μακάλιστερ στη μέση. Θα τον βάλουν στη μέση. Σε όλα τα στημένα κινδυνεύει η Αργεντινή. Σε όλη τη στημένο υπάρχει. Σε όλα τα στημένα. Όλα τα στημένα από τη μέση και κάτω θα είναι μέσα. Μπαλιά. Κέιν μέσα στην περιοχή. Μπέλιχαμ από πίσω. Ο Μαντουέκη είναι κίνδυνος θάνατος το ένας μέναν. Είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Δεν λέω ότι δεν έχει ελπίδες η Αργεντινή να περάσει την Αγγλία. Μην τρελαθούμε. Πεχταράδες στη λεπτομέρεια. Αλλά δεν είναι εύκολο, γιατί η Αργεντινή έχει αντιμετωπίσει από όλες τις ομάδες προβλήματα. Ακροτήρια, Αίγυπτο, από όλες τις ομάδες. Δεν θα αντιμετωπίσει από την Αγγλία. Τι είπαμε, ρε παιδιά, σας έθιξα το Λιονέλ. Ο Λιονέλ είναι ο καλύτερος που έχει παίξει ποτέ.
1: Καλημέρα από Λίτς, Αγγλίας. Πιάνετε για Αγγλία το Λίτς, αναρωτιέται ο Άγγελος. Όχι.
0: Το Λίτς πιάνετε Εύβοια.
1: Ναι. Το Μαρμάρι λέει είναι στην Εύβοια μόνο γεωγραφικά. Ψυχείτε και σώματι, ανήκει στη Βουλιαγμένη.
0: Οκ, okay, καταλαβαίνω τι. Τι λέει, ναι. Φαβορίνει η Αγγλία στοιχηματικά, έτσι, σε όλα.
1: Φαβορίνει.
0: Είναι όχι πάρα πολύ, αλλά και αυτό το 2,90, 2,80, τα χαρά είναι.
1: Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε εδώ την κλήρωση.
0: Πρέπει να σου πω stop.
1: Περίμενε, κάτσε.
0: Γιατί, όταν μου
1: γιατί
0: πεις.
1: Γίνεται χαμός και κολλάει.
0: Χαμός, παιδιά.
1: Κολλάει το σύστημα. Λοιπόν, πες μου ένα stop.
0: Stop.
1: Λοιπόν, πον. Καλημέρα, Βασίλη, που
0: γεια
1: το τηλέφωνο τελειώνει σε 2.23. Εσύ είσαι ο νικητής για σήμερα. Θα σε πάρει τηλέφωνο η Αφροδίτη μας για τις λεπτομέρειες, πώς θα παραλάβεις κτλ.

0: Λοιπόν, το δώσαμε το πανίνι για σήμερα. Αύριο πάλι. Αν θέλετε, σημειώστε το τηλέφωνο 6988-946-946 για αύριο.
1: Να το έχετε για αύριο. Πιστεύω ότι θα στέλνουν όλη μέρα. Πανίνι στο Τζούτσικα. Τζούτσικα, δώσ' μου το πανίνι.
2: Δεν το ξέρω. Θα το δουν τα παιδιά αύριο. Μιχάλη.
3: Εγώ πάλι το πανίνι μου αρέσει με ζαμπογιτήρι. Πιτσόφος.
2: Αυτό. Εδώ μου την παίξε αυτή η Αγγλία. Θα πάρει τα τέτοια του Μέση.
0: Που ανήκουν τα κύθυρα.
2: Παίξε 3-20.
0: Νομίζω τα κύθυρα ανήκουν στο Ιόνιο.
1: Τα κύθυρα ανήκουν
0: στο λαό τους. Στα ψάρια. Στα ψάρια τους, ρε. Στα ψάρια.
1: Άστα τώρα έχουμε λαγοκέφαλους. Ένας τώρα την έπεσε στον κόσμο. Δεν υπάρχει δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Σα τσιμπάνε, λέει, τα λαψάρια και λέτε με δάκο σε λαγοκέφαλο. Θα γίνετε διάσημοι. Ένα σούρδιαζε την παραλία. Έγινε viral. Δεν υπάρχει λαγοκέφαλος. Και του λείπει ένα κομμάτι από την πλάτη. Περπάταγε και σκέσταζε.
0: Όχι, εδώ λέει ότι ανήκουν στο Δήμο στην περιφέρεια Αττικής.
1: Μάλιστα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι τώρα.
0: Ούτε κι εγώ μπορώ να κάνω κάτι και τι σημασία έχει.
1: Ναι.
2: Μαρία Ζαφυράς.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
2: Στέφανο Παλότολο. Ή από εδώ τους, από εκεί. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας, Μιχάλη Τσόχος. Να ευχαριστήσουμε τον γίγαντα τον Ταμπάκο, τον Σωτήρη, φρεσκοκουρεμένος. Είναι εδώ πέρα στην δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Έρχεται η Σοφία Μαρία Ντολόρες Αδωράκη, γιατί έχει και φανελά Ισπανίας.
0: Και ποιο να είναι άραγες.
2: Εκπονεί τα δελτία. Δεν είδαν γράφει κάτι πίσω η φανελά.
0: Ούτε εγώ.
2: Λόγα λογουράς, δεν είδα. Αν έχει κάτι πίσω η φανέλα σε όνομα, θα το δω τώρα.
0: Λοιπόν, γι' αυτό μπερδεύτηκα για τα κύθρα. Θεωρούνται πτάνησα, αλλά ανήκουν στην περιφέρεια Αττικής.
2: Ωραία, και τι, έσπα θα βγάλω εγώ τώρα, δεν πειράζει.
0: Όχι να το πω.
2: Ναι. Τσούτσικα, θέλω το πανίνι σου να το στείλω μετά ή όχι. Στείλ το. Λίγο πριν φύγουμε.
0: Στείλ το, μωρί. Στείλ το, μωρί, κοντά.
2: Ναι.
0: Κάτσε να θυμηθώ τι είχαμε πει. Τι έχουμε πει.
2: Έχεις πει αυτά τα λέξ.
0: Τα λέξ τα είπαμε.
2: Αυτό είπαμε.
0: Έχουμε να πούμε ασφάλεια, φίλε.
2: Βέβαια ασφάλεια.
0: Πάνω απ' όλα η ασφάλεια.
2: Τι λες
0: πάνω
2: τώρα.
0: Απ' όλα η ασφάλεια.
2: Πάνω απ' όλα η ασφάλεια. Έχουμε έγνοιες. Σου μιλάνε την πιο ακατάλληλη στιγμή, λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού. Και αν γίνει κάτι στο σπίτι, αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο. Κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Magenta Insurance. Βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι, για υγεία, επιχείρηση. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες. Καλημέρα από Ξυλόκαστρο. Δεν πιάνει Κορινθία.
0: Οι κάτοικοι των Κυθύρων ψηφίζουν Αλφα Πειραιώς.
2: Ξυλόκαστρο δεν πιάνει Κορινθία.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Αυτό το καλοκαίρι παίζει προσφορά χωρίς κατάθεση στην Big Win. Ξεκινάς με 1710 δώρα. Παίζει στην Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Λοιπόν, απόψε η Ισπανία. Συγγνώμη τη Σοφία. Ο γαλοκέφαλος.
0: Α, έκανες και ρήμα.
2: Γαλοκέφαλος, ο Εμπαπέ. Εμπαπέ!

0: 94,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε μένα πρώτα.
6: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
10: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
9: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
11: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
15: Sport FM Patras 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Καλημέρα. Πώς είμαστε? Ελπίζω καλά να είμαστε. Για πάμε, για να ξυπνάμε, για να είμαστε έτσι ετοιμότητα. Πολλά έρχονται, πολλά θα δούμε. Ένα καλοκαίρι είναι, θα περάσει και γρήγορα όπως καταλαβαίνετε, γιατί φτάσαμε ήδη στα μισά του καλοκαιριού. Τα μισά του καλοκαιριού είναι. Ούτε θα το καταλάβουμε δηλαδή. Οπότε ό,τι είναι κάθε μέρα παραμέρα να τη χαιρόμαστε όσο μπορούμε. Εντάξει, υπάρχουν και άνθρωποι που ακόμα δεν έχουν πάρει άδεια ή δεν έχουν ξεκουραστεί ακόμα. Υπομονή. Κάποια στιγμή θα πάρετε και εσείς την άδειά σας. Είναι 3η 14 Ιουλίου. Σήμερα είναι στα μισά ακριβώς. Ο Νικόδημος γιορτάζει σήμερα και ο Ακύλας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζει. Έχουμε τον Ακύλα, όχι τον τραγουδιστή. Και ο τραγουδιστής γιορτάζει. Λοιπόν, η δύση του ηλίου είναι 12 λεπτά πριν να δείξει το ρολόι 9 το βράδυ. Και σιγά σιγά μικραίνει και η μέρα. Η Σελήνη 29,5 ημερών. Έχουμε ακόμα με την νέα, με επόμενη Παντσέλινο. Έχουμε ακόμα. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM Πάτος 96,3. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 11. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Γεια σου ρε Πίκολο. Λοιπόν, για να δείξουμε και μια ματιά στο καιρό, έτσι όπως τέλος πάντων δεν θα έχει αλλάξει κάτι συγκλονιστικά. Απλά σήμερα η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς στην Πάτρα, μέχρι 24, βασικά 21 βαθμούς 3 τα ξημερώματα. Πέφτει πολύ η θερμοκρασία το βράδυ, έτσι είναι ψυχρούλα. Την άκουσα εγώ χθες με τον ανεμιστήρα. Έβαλα ανεμιστήρα να κοιμηθώ. Δεν βάζω air condition τώρα γιατί την άκουσα και προχθές εδώ τώρα ήταν. Ναι. Κρύωνα πάρα πολύ με το air condition. Αποκοιμήθηκα βασικά. Πετάχτηκα 4,5 κρύωνε και το κλείσα. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε μία αυξησούλα στη θερμοκρασία. Θα πάμε 35, 38 την Πέμπτη και ίσως και 39 κατά τόπους. Και έτσι θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο. Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες. Το υψηλές, να επαναλάβω, ότι δεν θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς στην Πάτρα. Καλά, δεν θα ξεπεράσει πουθενά τους 40 βαθμούς. Δεν ξέρω, ίσως λίγο κυλάρισα που συνήθως το πιάνει. Έτσι λένε οι μετεωρολόγοι και για τις επόμενες 15 μέρες έτσι θα κυλήσει. Δεν ξέρουν για τον Αύγουστο γιατί είναι νωρίς. Αλλά δεν προβλέπεται καύσωνας. Βέβαια και το 39 θα σου πει κάποιος, είναι καύσωνας. Δεν είναι. Σε σχέση με κάποιες φορές που έρχονται 44 και 45, το 39 είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Θα έχει ζέστη όμως. Μεγάλη προσοχή. Έτσι, μην δεν χρειάζονται μετακινήσει, ειδικά το Σαββατοκυριακό. Κυριακή ιδιαίτερα θα έχει πολύ ζέστη. Αχ, πάνε τα μπάνια το Σαββατοκυριακό, Θόδωρε. Ωραία θα ήταν να πάμε για ένα μπανάκι, αλλά δυστυχώς δουλεύουμε. Τι να κάνουμε. Πρέπει να δουλέψουμε. Και ναι, Θόδωρε, δουλεύω. Και είναι. Βλέπω το 39 τώρα και παθαίνω εγκεφαλικό. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Θα ζήσουμε. Μετά τις 10 και 20 θα έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Αλέξανδρο Διαμαντή Σκούρτη. Θα μιλήσουμε για Στίβο, ένα παιδί που πήρε μετάλλια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, θα τα μάθετε. Και αμέσως μετά τις 10.30, 11 παρά 20 θα έχουμε μαζί μας τον νέο προπονητή της Ολυμπιάδας, τον Νίκο Τόρου Μελιώτη. Φαντάζομαι περισσότεροι τον ξέρετε, μεγάλη μορφή του ελληνικού βόλεϊ και έχει προσφέρει πάρα πολλά πλέον στην τεχνική ηγεσία της Ολυμπιάδας. Γεια σου Ραντονό,

Μου ζητάτε ελληνικά. Παιδιά, θα δούμε. Ο Θόδωρος βάζει απ' όλα. Είναι, ξεκινάει έτσι, το αλλάζει μετά. Μετά θα το φτιάξω. Αφού ζητάτε ελληνικά, ελληνικά, ό,τι πείτε. Ξέρεις, είναι πολλοί που, ρε παιδί μου, τους αρέσει ελληνική μουσική και τώρα που είναι καλοκαιράκι. Εγώ δεν το ήξερα ότι μου είπαν ότι τώρα το καλοκαίρι ανεβαίνουν τα views στη μουσική, γιατί ακούνε οι περισσότεροι, έχουν περισσότερο χρόνο να ακούσουν μουσική. Στην παραλία, στα κλαμπ, όλα αυτά ακούνε. Λοιπόν, αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

Ναι, χρόνια πολλά στο φίλο Νίκο Κολώνη. Έτσι, έχει γενέθλια. Βέβαια δεν λέει στο Facebook πόσο είναι. Αλλά εντάξει, εμείς δεν είμαστε και περίεργοι να μάθουμε αντωνόμες ζάλισσες. Να δούμε πόσο χρονών είναι, δεν έχει σημασία καθόλου πλέον. Είναι ό,τι νιώθεις και ό,τι δείχνεις. Έτσι, τα λέμε και αυτά. Μη στέκεστε στα νούμερα. Τα νούμερα είναι, όπως το λέμε, είναι ένας αριθμός αυτό. Άμα νιώθει ο άλλος 20-25, όπα, Αστέρας Λεοντίου. Κι αν όχι μεταγραφές, τι είναι, ο Αστέρας Λεοντίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση συνεργασίας τους με τους Ανδρέας Κόντρα, Δημήτρη Νικολόπουλο και Φώτη Παναγιωτακόπουλο. Να λοιπόν, τρεις ακόμα. Αν έχετε παρατηρήσει τώρα στο τεχνικό, και το έχω παρατηρήσει και το έλεγα, ότι πλέον τέλος δεν υπάρχουν μεταγραφές. Πλέον οι ομάδες ανακοινώνουν ανανεώσεις. Δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν αυτό. Κοιτάνε να κρατήσουν αυτούς που έχουν, γιατί άμα φύγουν και αυτοί θα έχουν θέμα να κατέβουν στο πρωτάθλημα. Δεν λέω για το Λεόντιο, λέω γενικά. Είναι πολύ λίγες οι μεταγραφές στο ερασιτεχνικό φέτος. Πολύ λίγες. Θα δούμε, μήπως περνώντας ο καιρός οι παίχτες, μη έχοντας και τι να κάνουν, γιατί δεν ξέρω αν θα βρουν όλοι αυτά που ζητάνε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ο καθένας για το δικό του συμφέρον θέλει να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό. Αυτό δεν το κατηγορεί κανένας. Απλά λίγο να χαλαρώσουν όλοι, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Παιδιά, τώρα εδώ ανεβαίνει η βενζίνη και το πετρέλαιο καθημερινά. Το σούπερ μάρκετ θα πάρουν φωτιά σε λίγο. Δεν είναι έτσι απλά όσο τα ονειρεύονται κάποιοι χιλιάρικα για το ποδόσφαιρο. Δεν θα δώσει ο άλλος να χαλάσει το σπίτι του ή την επιχείρησή του. Έχουν γίνει αυτά τα παραδείγματα. Έχουν γίνει. Δεν έχουν κλείσει σπίτια ακριβώς. Έχουν κλείσει επιχειρήσεις όμως για το ποδόσφαιρο. Σιγά τώρα μην κάτσει ο άλλος να σκάσει για να πληρώσει ένα ποδοσφαιριστή. Μισό ή κέρδη σου λέει. Αλλά αν κάποιος τα έχει, ρε παιδί μου, και τα χαίρεται, μπορεί να τα έχει για τρίτους λόγους, ενώ να έχει ένα μπάτζετ εκεί να χαλάσει το ποδόσφαιρο για την ευχαρίστησή του, να τα δώσει. Απλά λίγο να χαλαρώσουμε όλοι, γενικότερα, όλοι. Γιατί ξέφυγαν λίγο τα πράγματα, είναι η αλήθεια. Αντωνώ, γιατί δεν ηρεμείς, αγόρι μου, τι έχεις πάθει. Γιατί, τι έχεις πάθει, πες μου λίγο, τι σε έχει βρει.

Λέει η φίλη μου η Μαρία, δεν πάω για μπάνιο στη θάλασσα, έχει λαγοκέφαλους. Πού τους είδες, βρε Μαρία, εσύ τους λαγοκέφαλους, πραγματικά πού τους είδες. Πού έχει εμφανιστεί, ρε παιδιά, εδώ στην πραγματικά, πού έχει εμφανιστεί στην Πάτρα λαγοκέφαλος και δεν τους έχουμε δει εμείς. Δεν υπάρχουν. Αλλά όμως πρέπει να υπήρχαν πάντα. Τώρα έχει γίνει θέμα, ας πούμε αυτό. Μην αγώνεσαι, μαράκι, πήγαινε σε πισίνα. Α, αυτό μου γράφει. Πάω σε πισίνα. Ωραία, πήγαινε σε πισίνα. Δεν κακό. Δεν σου απαγορεύει κανείς να πας σε πισίνα. Εσύ ειδικά μπορείς να πας σε πισίνα. Καλό προαίρετα, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά και στην παραλία, άμα θες, έλα, έλα μαζί μου εκεί που πάω εγώ, που δεν έχει λαγοκέφαλους. Άντε να βρεις, όπως είπα και το λέω κάθε μέρα, κανένα μπουμπούνο κέφαλο εκεί, έτσι, που είναι πιο εύκολο να βρεις. Ή κούφιο κέφαλο.

Μαντόνα θέλει ο άλλος. Ο καθένας τώρα ξέρει ό,τι θέλει. Εντάξει. Φίλε Στράτο, άμα είναι θα βάλει ο Θόδωρος εδώ και τα ελληνικά σας και τη Μαντόνα σας και όλα. Βάζεις, έχει γίνει μουσική εκπομπή, έτσι, για περίεργο λόγο. Λοιπόν, σήμερα γάμος γίνεται ή θα έχουμε συνέχεια στο... ουσιαστικά στην ισοβαθμία. Μαρινάκη Αλαφούζου, σήμερα είναι 7-7 θυμίζω η πρώτη ψηφοφορία για την προεδρία της Super League την επόμενη διετία. Δύο πλευρές, δύο... τέλος πάντων που είναι σε αντιπαράθεση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Μαρινάκης έχει στήριξη από Ολυμπιακό, Άρη, ποιος το περίμενε τώρα το Άρης, τέλος πάντων, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος, Όφη, Βόλος και Καλαμάτα. Τι περίεργο για την Καλαμάτα. Ενώ ο Αλαφούζος από τον Παναθηναϊκό, από τον Παναθηναϊκό, εντάξει, εννοείται, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή, τον Πανετολικό, το Λεβαδιακό, τι περίεργο, και την Κηφισιά επίσης, τι περίεργο, έτσι, γιατί εντάξει, είναι γνωστές σχέσεις που έχει και με το Λεβαδιακό και με την Κηφισιά. Τώρα, αν το ντέρμπι λήξει πάλι ισόπαλο, υπάρχει δηλαδή μια περίπτωση να λήξει πάλι ισόπαλο 7-7, θα έχουμε πάλι τρίτο γύρο εκλογών. Ναι, και πού θα πάμε τώρα, θα είμαστε έτσι χωρίς εκλογή, δεν γίνεται. Η ΕΠΟ δεν μπαίνει θέση όπως κάθε φορά, γιατί θα μπορούσε να το λήξει η ΕΠΟ. Ψηφίζει η ΕΠΟ μία από τους δύο, η ΕΠΟ αν ψήφιζε, τώρα μην κρυβόμαστε, θα ψήφιζε Αλαφούζο. Δεν νομίζω θα ψήφιζε Μαρινάκη, ούτε μία στο εκατομμύριο. Αλλά για λόγους ηθικής, ας πούμε, δεν το κάνει. Λέτε να το πράξει τώρα, δύσκολο. Επίσης υπάρχει μία πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι από τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γκαγκάτσι, να είναι ένα χρόνο υποψήφιος ο υποψήφιος, ένα χρόνο να είναι πρόεδρος ο Μαρινάκης, ένα χρόνο ο Αλαφούζος, ή το αντίθετο, πρώτο ο Αλαφούζος, μετά ο Μαρινάκης. Θα μου πείτε τώρα γιατί καίγονται τόσο πολύ να γίνουν πρόεδροι στη Λίγκα. Εντάξει, ο πρόεδρος είναι και δεύτερος αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ και αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει παίξει το ρόλο του, και επίσης υπάρχουν επαφές θεσμικά με τη διαιτησία. Έτσι. Και επίσης ποιος είναι και ο πιο ισχυρός σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί μην ξεχνάμε υπάρχει και το τηλεοπτικό κομμάτι, το οποίο σφάζονται καλοπροαίρετα, έτσι, ή και κακοπροαίρετα για κάποιους. Σφάζονται για το ποιος θα έχει την πίτα την τηλεοπτική από τους δύο, γιατί και οι δύο έχουν μπει σε μια διαδικασία με τις πλατφόρμες και τα λοιπά. Θα δούμε, παιδιά, σήμερα θα έχουμε αυτό το κομμάτι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε εντάσεις. Έτσι, να μην έχουμε καθόλου εντάσεις.

0: Λοιπόν, να πάμε στο στίβο τώρα σιγά σιγά, να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Διαμαντή Σκούρτη, ένα πάρα πολύ καλό παιδί και πολύ καλός αθλητής. Έτσι, να πούμε ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K23 που διεξήχθη στις Σέρες αναδείχθηκε πρωταθλητής στην κατηγορία των νέων. Έτσι, υπήρχαν και άλλες επιτυχίες αρχαιών αθλητών, τα είπαμε. Στα 1500 λοιπόν το κατέκτησε ο Αλέξανδρος Σκούρτης, έτσι, ένα παιδί. Α, πήρε και ένα σημαίνιο, βέβαια θα μας τα πει τώρα αναλυτικά, το τι έγινε και τους έπιασε και βροχή, νομίζω για ένα περίεργο λόγο. Για περίεργο, τους έπιασε βροχή. Είναι, που είναι πιο δύσκολο, ας πούμε. Για έναν αθλητή, έτσι, σε αυτές τις συνθήκες. Για να δούμε, λοιπόν. Τον έχουμε. Έλα. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πώς, ας πούμε, ξεκινήσουμε συνήθως έτσι. Ξεκινάω με συναισθήματα. Δηλαδή, πώς βίωσες την στιγμή, ας πούμε, που ήσουν που πέρασε τη γραμμή, ας πούμε, του τερματισμού και συνειδητοποίησες ότι κατέκτησες το χρυσό?
1: Εντάξει, ήταν από τους αγαπημένους μου αγώνες που έχω λάβει μέρος τα τελευταία χρόνια. Το λέω με την έννοια ότι ευχαριστήθηκα τον αγώνα μου, ρε.
0: Ναι.
1: Ήταν από την αρχή, ένιωθα πολύ σίγουρος μέσα μου και όσο πέρναγε η διάρκεια μέσα στον αγώνα, στην κούρσα, απλά επιβεβαίωνα τον εαυτό μου ότι μπορώ να το κάνω. Και εκεί στα τελευταία μέτρα ήταν όλα μετρημένα κάθε βήμα και από μέσα από την εσωτερική. Δηλαδή απλά ήμουνα σίγουρος, δηλαδή πέρασα το τερματισμό και ήξερα ότι τα κατάφερα.
0: Πίσω σου ήταν ο Ανδρέας ο Γεωργίου.
1: Ναι, ο Ανδρέας.
0: Ο οποίος για δευτερόλεπτα πόσο ήταν, τα 10.
1: Είχαμε διαφορά 3 εκατοστά.
0: 3 εκατοστά, ναι, δηλαδή ήταν πολύ κοντά.
1: Ναι, ναι, ήμασταν τέτοιο photo finish, δηλαδή δεν βλέπεις ούτε στα 100 καμιά φορά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Και είχες και άλλο μετάλλιο, νομίζω.
1: Ναι, συμμετείχα και στο 800 την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Που εντάξει, ήταν λίγο δύσκολες οι συνθήκες, ήταν ιδιαίτερες βασικά, γιατί έπιασε καταιγίδα το απόγευμα της Κυριακής, την ώρα που ήταν να βγούμε να τρέξουμε εμείς τα 800 μέτρα, και αναβλήθηκε, πήγε καθυστέρηση στο πρόγραμμα μία ώρα πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Και εκεί που ήμασταν ζεστοί και αυτά, ρε παιδί μου, είχαμε αυτή την αναποδιά, τέλος πάντων, μέχρι να ησυχάσει και λίγο καιρός, γιατί έπιασε απότομη μπόρα. Και εκεί που ήμασταν έξω με τα παπούτσια και έτοιμοι να τρέξουμε, έπρεπε λίγο να
0: κάνουμε
1: λίγο ζέσταμα και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά μπήκαμε, τρέξαμε, παρόλο τις δυσκολίες και αυτά. Εντάξει, ήμουνα και κουρασμένος, φυσιολογικό. Είναι μετά από τόσες κούρσες και προκριματικό το πρωί και όλα. Αλλά πήγε και αυτό πάρα πολύ καλά.
0: Άρα είσαι ικανοποιημένος, μπορούμε να πούμε, έτσι.
1: Ναι, ναι, δεν περίμενα τίποτα περισσότερο ούτε τίποτα λιγότερο. Απλά ήθελα να πάω και να κάνω αυτό που το καλύτερο που μπορούσα το Σαββατοκύριακο. Και το έκανα, εντάξει. Αυτές οι κούρσες δεν είναι κούρσες να πας να κάνεις ρεκόρ συνήθως. Είναι πανελλήνια πρωταθλήματα, είναι κούρσες οι οποίες πρέπει να μάθεις να τρέχεις και να προσπαθείς να κερδίζεις όσο πιο πολύ μπορείς μια θέση μέσα στον αγώνα, και το καταφέραμε.
0: Εντάξει, φαντάζομαι και η προετοιμασία που έκανες για για αυτό το πρωτάθλημα ήταν δύσκολη, έτσι, δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ.
1: Εντάξει, ήταν στόχος φέτος που έγινε ξεχωριστά το Πανελλήνιο K23 με το Πανελλήνιο Ανδρών Γυναικών.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρσι είχα κερδίσει στην κατηγορία, επομένως ήθελα να ξανακερδίσω τουλάχιστον στο 1,5, να επιβεβαιώσω το τίτλο μου από πέρσι, κάτι που το κατάφερα και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό. Δεν περιμένω κάτι περισσότερο, δηλαδή είμαι υπερικανοποιημένος. Ήταν δύσκολη η χρονιά, εντάξει, όπως όλες οι χρονιές. Δεν είναι όλα
0: καλά
1: σταθερά,
0: για εσάς, έτσι, μπράβο, για εσάς τους στιβικούς, ας πούμε, είναι και, ναι, πάντα είναι επίπονο, έτσι, να το πούμε, γιατί δεν είναι μια προπόνηση απλή του στίβου.
1: Ναι, πάντα, η πορεία δεν είναι πάντα σταθερή, υπάρχουν κάποιες φορές που θα αναγκαστείς να κάνεις 2 βήματα πίσω και 2 βήματα μπροστά, Εντάξει, σημασία έχει να δίνεις το παρόν, ρε παιδί μου, και όταν σε καλή στιγμή τότε να είσαι εκεί και να κάνεις αυτό που ξέρεις καλύτερα να κάνεις. Κατάλαβες, είχα πάει στο Σαββατοκύριακο πάνω και ήταν από τις λίγες φορές που ευχαριστήθηκα τη διαδικασία ενός αγώνα, μιας κούρσας μέσα, χωρίς να με επιβαρύνει τέλος πάντων, ρε παιδί μου, με πίεση ή με άγχος, γιατί απλά το ευχαριστήθηκα. Ήταν τα τελευταία χρόνια που έτρεχα σαν K23. Ήθελα να το βιώσω και το βίωσα, νομίζω, με το δυνατότερο καλύτερο τρόπο.
0: Τώρα, ξεκούραση είναι η ώρα να ξεκουραστείς ή έχεις κι άλλο κάτι?
1: Η σεζόν έχει σχεδόν τελειώσει, 10 μέρες μείνανε. Τελευταία στάση είναι ο Βόλος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών το άλλο Σαββατοκύριακο και μετά διακοπούλες.
0: Α, μάλιστα. Άρα θα είσαι στο Βόλο, έτσι? Καλώς εγώ των πραγμάτων. Ναι, εντάξει,
1: για... ναι, να είμαστε καλά. Εντάξει, υπάρχουν δύο μικρές μικροενοχλήσεις, αλλά όλα καλά.
0: Εκεί σε τι θα κάνεις, στα 1500 πάλι, τι θα κάνεις?
1: Ναι, στο Βόλο θα τρέξουμε το 1500 το Σάββατο και το πιο πιθανόν μια σκυτάλη τη Κυριακή το βράδυ.
0: Δεν μπορείς, άμα δεν κάνεις κοιτάλιση, άμα δεν μπορείς. Έτσι
1: είναι. Είναι καθιερωμένο, είναι από μικρό παιδί. Πρέπει να κλείσει η χρονιά όμορφα.
0: Αλέξανδρε, τώρα μπορεί να μας ακούνε γονείς ή νέα παιδιά, γιατί εντάξει, μπορεί να είμαι και στο TikTok τώρα και να ακούνε νέα παιδιά. Τι θα συμβούλευες έτσι στα νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το στίβο και ονειρεύονται να πετύχουν κάτι ανάλογο με σένα?
1: Εντάξει, κοίτα, δεν έχω κάτι να πω ώστε να, σαν συμβουλή, έχω να τους πω μόνο ότι μπορείς, αυτό που λέω και τέλος πάντων στους συναθλητές μου ή με τους φίλους μου που έχω κάνει στο στίβο όλα αυτά τα χρόνια από τα Πανελλήνια και αυτά, είναι ότι έκατσα και το ευχαριστήθηκα και ήταν χίλιες φορές καλύτερο να είμαι μέσα σε έναν αγώνα, μέσα σε μια κούρσα διάρκειας 4-5 λεπτών και να λέω μέσα μου κατά τη διάρκεια αυτή ότι μπορώ να το κάνω και είμαι πάρα πολύ καλά και νιώθω καλά, παρά να λέω «Α, είμαι κουρασμένος», «Α, δεν πέρασα καλά» ή κάτι. Θέλω να σου πω ότι ήταν το ευχαριστήθηκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και είμαι περήφανος για αυτό που το ευχαριστήθηκα, γιατί καμιά φορά ξεχνιόμαστε και μας αφήνουμε να μας κυριεύσει το άγχος ή η πίεση. Και δεν είναι το νόημα αυτό στο τέλος.
0: Μπορεί να σου βγει και, ναι, να σου βγει και σε καλό αυτό ότι το πέρασες, ναι, έτσι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, και εντάξει, είναι... Απλά να τερματίσεις και να είσαι ευχαριστημένος με τη διαδικασία και με όλο αυτό που πέρασες εκείνη τη στιγμή σαν πορεία. Εντάξει, θα κουραστείς, ναι, θα πιεστείς, μπορεί ο καθένας έχει βάλει τους δικούς στόχους, μπορεί να πιάσει το στόχο που ήθελες, μπορεί όχι. Στο τέλος της ημέρας σημασία έχει να μην μειώνεις τον εαυτό σου, να μην τον απαξιώνεις, γιατί τρέχουμε εμείς εναντίον εμάς, εντάξει, όλοι οι υπόλοιποι. Είναι απλά συνοδοιπόροι στον ίδιο στόχο, εντάξει, δηλαδή τι ήταν εκεί, τι δεν ήταν. Θέλω να σου πω ότι ο καθένας έχει τους δικούς στόχους. Απλά καμιά φορά χανόμαστε στη σύγκριση μεταξύ των άλλων.
0: Εντάξει, προφανώς όμως και σε όλη αυτή την πορεία και σε όλο αυτό που κάνεις, είναι μαζί σου και ο coach, έτσι?
1: Ναι, εννοείται.
0: Νομίζω,
1: ναι,
0: ο Κώστας,
1: ναι,
0: Λεβιδιώτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιο πάνω από σένα, δεν νομίζω να είναι άλλος. Δηλαδή, κατάλαβες πώς το λέω. Είναι δίπλα σου.
1: Ναι, και ήταν. Ήταν χάρηκα που κατάφερα να τον αποδείξω σωστό, ας το πούμε κάπως έτσι, ωραία. Γιατί όπως και να έχει, ο coach πιστεύει σε μένα και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω κάποιον πέρα από τους γονείς μου ή τους δύο φίλους μου που πιστεύουν τόσο πολύ στις δυνατότητες μου, και αυτός είναι ο προπονητής μου.
0: Το αφιέρωσες
1: και
0: κάπου
1: που τον επιβεβαιώνω.
0: Ναι, το αφιέρωσες κάπου το χρυσό ή δεν είσαι με αυτούς που αφιερώνουν?
1: Εντάξει, δεν κάνω τέτοια συνήθως. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια η οποία σαφώς είναι συνολική και ατομική. Εντάξει, εγώ από το μέρος μου το ατομικό ήταν η κούρσα που έγινε προχθές. Το συνολικό είναι όλη η προσπάθεια μέσα σε ένα χρόνο, μέσα σε μια σεζόν, από τους γονείς μου, από τον προπονητή μου τον ίδιο, την ομάδα μου, τον σύλλογό μου, τους φίλους μου. Εντάξει, δηλαδή θυμάμαι πριν μια εβδομάδα τέλος πάντων που έλεγα στους φίλους μου τα κοντινά μου άτομα ότι εντάξει, ήμουν λίγο αγχωμένος, δεν πού να πηγαίνω τώρα πάνω στις αίρες και όλα αυτά.
0: Να σε πιάσανε απλά... και αυτά τα... Ναι, τα... Ναι, συνήθως με πιάνουν και εμένα, ναι. Ναι, τίποτα.
1: Ναι, φυσιολογικό είναι, όλοι παίρνουν από αυτό το στάδιο. Απλά όταν έρχεται η στιγμή, όταν σε καλή στιγμή να πατήσεις σκηνή, ας το πούμε κάπως έτσι, δίνεται η κίνηση, τότε τα ξεχνάς όλα αυτά και συγκεντρώνεις αυτό, κάνεις αυτό που ξέρεις να κάνεις καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και είμαι περήφανος που μου βγήκε έτσι.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Λοιπόν, καλή επιτυχία στο Ανδρών, έτσι, ό,τι καλύτερο. Και μπορεί να τα ξαναπούμε, πού ξέρεις.
1: Πού ξέρεις, εντάξει.
0: Ναι. Λέμε.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.
0: Να είσαι καλά, γεια. Θόδωρε, ναι, κλείνουμε να πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν. Θέλεις ή όχι. Ναι, break. Πάμε σε break.

0: Sport FM Patras. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικά και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Οι Φιλανδοί, λέει, έχουν φτιάξει μια ολόκληρη πόλη κάτω από το Ελσίνκι. Για 1 εκατομμύριο άτομα, πισίνες, γήπεδα, παιδικές χαρές. Μια, ουσιαστικά μια κρυφή υπόγεια πόλη είναι αυτή, και για να αποφύγουν το κρύο, και φυσικά το φτιάξανε τότε για το, υποτίθεται, μετά το τέλος ψυχρού πολέμου, έτσι, για να προστατεύονται. Αλλά είναι εντυπωσιακές εικόνες για όποιον μπει να δει στο ίντερνετ. Απίστευτα πράγματα έχουν φτιάξει οι Φιλανδοί. Δεν τους το είχα. Αν πείτε τώρα τι είναι, σαν και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα αλλάξουμε κλίμα, θα πάμε στο βόλεϊ. Ναι, θα πάμε να μιλήσουμε, ελπίζω να τον βρούμε, θα τον βρούμε φαντάζομαι, με τον Νίκο Ρουμπελιώτη, ο οποίος έχει αναλάβει πλέον τα ηνία της άντρικης ομάδας Ολυμπιάδας, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα εποχή για την ομάδα, την πατρινή ομάδα του βόλεϊ, μετά την λύση συνεργασίας με τον Άκη Δαρίο, ο έμπειρος προπονητής, παλιός παίκτης, μεγάλος άσος έτσι του βόλεϊ. Τι να πούμε για Νίκο Ρουμπελιώτη με τόση μεγάλη ιστορία που έχει. Αποτελεί μια κίνηση που έχει ένα μακροπρόθεσμο στο πλάνο και θα μας τα πει τώρα καλύτερα ο ίδιος, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Και το καφέ μου το. Καλημερίζω τον Νίκο Ρουμπελιώτη. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Είμαστε
0: μιλάμε, καλά. Να μιλάμε, Νίκο, γιατί εντάξει, τώρα γνωριζόμαστε.
1: Βέβαια.
0: Νίκο, τι ήταν αυτό που σε έκανε, γιατί είδαμε και την ανακοίνωση από την Ολυμπιάδα, τι σε έκανε να αποδεχτείς έτσι την πρόταση της Ολυμπιάδας και να αναλάβεις το συγκεκριμένο project, και μας το αναλύσεις λίγο το project αυτό?
1: Η αλήθεια είναι ότι, άμα με ρωτάγατε πριν ένα μήνα, είχαμε ακόμα στο μυαλό μας να αγωνιστώ ακόμα για ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά φτάσαμε στην ανάγκη να πω και εγώ ότι τελείωσε ο κύκλος ο αγωνιστικός και να γυρίσουμε την προπονητική. Βέβαια το έχω ξανακάνει το κομμάτι της προπονητικής και στην Αγγλία και στην Κύπρο για 2-3 χρόνια. Απλά η ανάγκη της Ολυμπιάδας όταν γύρισα στην Πάτρα ήταν να αγωνιστώ και να βοηθήσω το τμήμα από αυτή την πλευρά. Μετά από κάποιες συζητήσεις που γίνανε με το σωματείο και θα αναλάβουμε και διοικητικά με τον κύριο Αδαμόπουλο και να τρέξουμε το σωματείο για τα επόμενα χρόνια, αποφασίσαμε και οι δύο ότι ήρθε και η δικιά μου σειρά να αλλάξω σελίδα και να γυρίσω σε προπονητική. Έτσι απλά.
0: Και αναλαμβάνεις την αντρική ομάδα και τα αναπτυξιακά? Είναι...
1: Δίπλα μου θα έχω βοηθούς τον Γιώργο του Μακρικώστα και θα έρθει και ένας τρίτος προπονητής, ο οποίος θα αναλάβουμε όλα τα τμήματα. Ναι, αλλά θέλω να βρίσκομαι σε όλα τα τμήματα. Δεν θέλω να είμαι μόνο στο κομμάτι του αντρικού και θεωρώ ότι αυτή είναι και η λύση ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις ακαδημίες της Ολυμπιάδας και όχι μόνο της Ολυμπιάδας, γενικά της Πάτρας. Θεωρώ ότι οι προπονητές που ασχολούνται με τις αντρικές ομάδες πρέπει να κοιτάξουν και τα παιδικοεφηβικά τους.
0: Αυτό, γιατί είναι σημαντικό ότι να υπάρχει, ας πούμε, μια κοινή αγωνιστική φιλοσοφία για όλες τις ηλικίες.
1: Και οι τρεις προπονητές, αυτό ήταν αυτό που ζητάω, δηλαδή από τους ανθρώπους που θα συνεργαστούν μαζί μου, θέλω όλες τις ώρες, δηλαδή τουλάχιστον 4-5 ώρες την ημέρα, να βρίσκονται σε όλα τα τμήματα. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω αυτά, πρέπει να ό,τι γνώση έχουμε εμείς οι τρεις να τα περάσουμε από τις μικρές ηλικίες μέχρι τις μεγαλύτερες.
0: Άρα αυτό είναι και το πρώτο πράγμα που θες να αλλάξεις και στην καθημερινότητα, έτσι, της
1: ομάδας. Θέλω να αλλάξω αυτό. Σίγουρα οι απαιτήσεις και στους βοηθούς μου, αλλά και τις απαιτήσεις από το δικό μου το χρόνο είναι τεράστιες, γιατί δεν υπάρχει και ελεύθερος χρόνος, γιατί εκτός από αυτό έχουμε και τις δικές μας προσωπικές δουλειές. Αλλά αν δεν βρεθούμε τουλάχιστον 5 ώρες μέσα στο γήπεδο να βοηθήσουμε όλα τα τμήματα, νομίζω ότι δεν θα υπάρξει μέλλον. Το μόνο μέλλον που μπορεί να υπάρχει από τους προπονητές είναι αυτό.
0: Τώρα, ο βασικός στόχος για την αντρική ομάδα, ποιος θα είναι του χρόνου, δηλαδή τι έχετε σκεφτεί, τι θα κάνετε?
1: Σίγουρα καταλαβαίνετε ότι οι απαιτήσεις οι δικές μου θα είναι τεράστιες. Όταν εγώ απαιτώ από τον εαυτό μου να βρίσκεται 5-6 ώρες μέσα στο γήπεδο, σίγουρα οι απαιτήσεις και προς τους αθλητές που θα έρθουν στην Ολυμπιάδα θα είναι διαφορετικές. Προσπαθώ να διώξω το ερασιτεχνικό κομμάτι, άσχετα εάν είμαστε και παραμένουμε ερασιτεχνικό σωματείο. Θέλω οι αθλητές να κοιτάξουν.

0: εμείς θα τακτοποιήσουμε τις απαιτήσεις τους και αυτοί θα τακτοποιήσουν τις δικές μας απαιτήσεις. Θέλω να βρίσκονται στο γήπεδο τουλάχιστον 3 ώρες καθημερινά. Είναι δύσκολο, αλλά το πρώτο πράγμα που συζητάω από τους αθλητές είναι αυτό. Εάν κάποιος αθλητής δεν μπορεί να είναι, σταματάει και η συζήτηση εκεί.
1: Άρα να είναι σε ερασιτεχνικό σωματείο, το πούμε έτσι, αλλά με επαγγελματική
0: νοοτροπία. Με επαγγελματική νοοτροπία. Και... νομίζω δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, που θεωρώ ότι και οι στόχοι και από την πλευρά από το Αίγιο και του Ερμή, αλλά και ο δικός μας, είναι να φύγουμε από αυτήν την Α2. Νομίζω ότι και τα τρία σωματεία. Και τα τρία σωματεία θέλουν να έχουν βάλει αυτούς τους στόχους. Μιλάω και για τα τρία σωματεία, γιατί θεωρώ ότι όλοι οι προπονητές και οι παράγοντες λέμε τα ίδια πράγματα στους αθλητές που θέλουν να φέρουμε κοντά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Επίσης, επειδή λέμε αλήθειες εδώ, είναι γενικά το επίπεδο του πατινού βόλεϊ σήμερα, ειδικά των αγοριών, θέλει βοήθεια, εκπέμπει σως.
0: Εκπέμπει σως, πραγματικά έχουμε... Δεν μπορούμε να καλύψουμε τα... Δηλαδή, φανταστείτε, οι παιδικές ομάδες δεν κατέβηκαν πέρσι. Δηλαδή, το κάθε σωματείο έχει από 6-7 παιδιά. Που αυτό είναι τραγικό για μένα. Θα πρέπει, δηλαδή, το κάθε σωματείο και το Αίγιο και εμείς και η Ολυμπιάδα και ο Ερμής να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον από 20 και με 25 παιδιά. Φαντάζει πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξω είναι να γεμίσω το γήπεδο με μικρά παιδιά.
1: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως το βλέπουμε ότι είναι και λίγες οι ομάδες, έτσι. Ενώ το ότι οι γυναίκες, ας πούμε, γιατί όλοι λένε είναι γυναικείο άθλημα. Δεν είναι γυναικείο άθλημα, γιατί στο παρελθόν, ας πούμε, τα αγόρια έχουν χαρίσει πολλές επιτυχίες στην Πάτρα.
0: Κοιτάξτε, να δείτε, παίζει ρόλο και τι έχουν κάνει οι διοικήσεις και οι παράγοντες. Ναι, ωραία τα λέμε, εμείς θέλουμε να ασκούν τα παιδιά, αλλά όταν ξαφνικά βλέπεις έναν Απόλλωνα, έναν Προμηθέα στο μπάσκετ, βλέπεις. Προσπαθούν να ανεβαίνουν κατηγορίες. Έχει σβήσει αυτός ο στόχος και αυτή η απέτηση που να έχουμε να ανέβουμε κατηγορίες. Ξαφνικά όλοι ήταν βολεμένοι με μια Α2 κατηγορία, με μια τοπική κατηγορία. Πρέπει να φύγουμε από αυτές τις κατηγορίες ώστε να τραβήξουμε τα παιδιά στο βόλεϊ. Όσο εμείς είμαστε ερασιτέχνες διοικητικά και προπονητικά, αυτό θα παραμένει σε έλλειψη με τα μικρά παιδιά. Μια ομάδα που βρίσκεται στην Α κατηγορία ή βρίσκεται στην Pre League τραβάει και τα παιδάκια τα μικρά, βέβαια, τραβάει βέβαια. Τους γονείς. Αυτό είναι. Το πιστεύω αυτό, 100%.
1: Νίκο, η Ολυμπιάδα όμως είναι ένας ιστορικός σύλλογος, το γνωρίζουμε. Δεν αποτελεί για σένα έτσι πρόκληση ή προσπάθεια να την οδηγήσει ξανά σε, ας πούμε, σε πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Εντάξει, η ιστορία δείχνει ότι τα έχω καταφέρει και με άλλα σωματεία. Και με την Νέα το καταφέραμε και με την Παναχαϊκή το καταφέραμε. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή το να γίνει μια τέτοια προσπάθεια και στην Ολυμπιάδα δεν απαιτεί τόσο πολύ χρήμα όσο χρόνος για μένα για να ασχοληθεί για να μπορέσει να ανέβει η ομάδα. Σίγουρα όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν θα βάλω τέτοιο στόχο για την επόμενη χρονιά. Θα βάλω όμως ότι θα τρέξουμε το τμήμα όσο καλύτερα γίνεται και όσο πιο σωστά γίνεται. Για να πετύχουμε στο μέλλον αυτόν τον στόχο να φύγει η ομάδα από αυτή την κατηγορία. Είναι πληγή η Α2 κατηγορία για οποιοδήποτε σωμάτιο αγωνίζεται. Να φανταστείτε ότι στις άλλες κατηγορίες, στην Pre League, αρχίζονται και έρχονται τα έσοδα και από τον ΟΦΑΠ και από την Ομοσπονδία. Ξεκινάνε τα έσοδα. Όσο βρίσκεται στην Α2 είσαι μείον.
1: Στην πρώτη δήλωση, Νίκο, είπες ότι από σήμερα μιλάει το γήπεδο. Αυτό τώρα στην πράξη τι σημαίνει, αφορά τον τρόπο που θα δουλέψεις ή θα δουλέψετε γενικότερα?
0: Αφορά τον τρόπο που θα δουλέψει η ομάδα. Απαιτώ να... Η πρώτη συζήτηση που έκανα με τον Χρήστο τον Αδαμόπουλο ήταν ότι πρέπει οπωσδήποτε οι εφηβικές και οι παιδικές ομάδες να φεύγουν από την πόλη μας και να πηγαίνουν να αγωνίζονται στην Αθήνα. Εδώ δεν υπάρχουν αγώνες καν. Έχουμε τρία σωματεία που παίζουν ένα μεταξύ τους. Φανταστείτε, δηλαδή, η εφηβική ομάδα παίζει 3 αγώνες όλο το χειμώνα για να βγάλει τον πρωταθλητή. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί, να παίξει μόνο 3 αγώνες ή 4 αγώνες.
1: Ναι, δεν το
0: θα
1: συζητάμε.
0: Κοιτάμε κάθε Τετάρτη να ταξιδεύει η ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τα έξοδα να φεύγει η εφηβική ομάδα. Δεν μιλάω για την αντρική, αφήστε την αντρική. Παιδικό και εφηβικό θα ταξιδεύει να παίξει πάνω από 20 φιλικά με αθηναϊκές ομάδες στην Αθήνα. Για να μπορέσω να κρατήσω τα παιδιά στο χώρο.
1: Λοιπόν, και ένα μήνυμα προς τον κόσμο της Ολυμπιάδας. Έχει τον κόσμο του να γυρίσει πίσω ή να αυτόν τον κόσμο εκεί της γειτονιάς.
0: Θα γίνουν μεγάλες προσπάθειες. Θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε πάνω στις κάρτες διαρκείας. Θα προσπαθήσουμε να καλέσουμε όλο τον κόσμο της περιοχής κοντά μας. Θα πάμε σε όλα τα σχολεία που βρίσκονται γύρω από το γήπεδο, δημοτικά, γυμνάσια. Όλη αυτή η προσπάθεια θα γίνει και από τους τρεις προπονητές, αλλά και από δύο ανθρώπους που είναι στο διοικητικό κομμάτι.
1: Τι να πω, Νίκο, καλή επιτυχία. Γερό στο μάχη να έχεις, το έχεις.
0: Γερό στο μάχη.
1: Έχεις όρεξη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
1: Να τα ξαναπούμε.
0: Πιστεύω το 80% από αυτά που σκέφτομαι να γίνουν, πραγματικά η Ολυμπιάδα θα πετύχει.
1: Καλή επιτυχία. Ευχόμαστε και είμαστε εδώ ό,τι θέλετε να προβάλλουμε και να τα λέμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Νίκο. Γεια.
0: Να είστε καλά. Γεια.

0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Νίκος Ρουμελιώτης, ο νέος προπονητής Ολυμπιάδας και υπεύθυνος εκεί των αναπτυξιακών ηλικιών, μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες του. Κάτι καινούργιο λοιπόν χτίζεται στην ομάδα της Ολυμπιάδας. Καλή επιτυχία, ευχόμαστε κι εμείς. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, όχι μόνο με την Ολυμπιάδα και όλες τις ομάδες που φιλοξενούμε. Και, ναι. Κόπηκε το ρεύμα, λέει, στην ΕΠΟ λόγω της πυρκαγιάς. Μάλιστα. Εντάξει, αμένα την πυρκαγιά, εντάξει, μην τον είχατε πληρώσει, είναι το θέμα. Λοιπόν, ναι. Ο Παπασπιλιόπουλος μαθαίνουμε τώρα στον ΠΑΟ Βάρδας. Ακόμα ένας πατινός εδώ ποδοσφαιριστής πήγε στη Βάρδα. Πόσο θα μαζέψει η Βάρδα όμως, τα λέγαμε χθες με τον Αλέξη. Τι να πω, θα δούμε. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν γίνονται μεταγραφές. Δεν κουνιέται φίλο στην Αχαΐα. Δύσκολα τα πράγματα.
1: Και να ερχόσουν να με στη ζωή μου κάπως.

Λοιπόν, ο ΝΟΠ ανακοίνωσε την έναρξη της νέας εποχής για την ανδρική ομάδα της Ναυτικού Ομίλου, λοιπόν, η οποία ξεκινά με το Βασίλη Κανελόπουλο στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας. Με στόχο την αναγέννηση, γράφει η ανακοίνωση, την καθιέρωση του ομίλου μας στο υψηλότερο επίπεδο, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη στελέχωση του προπονητικού και διοικητικού επιτελείου που θα οδηγήσει αυτή τη νέα προσπάθεια στην Α2 κατηγορία. Το τεχνικό και διοικητικό επιτελείο είναι η ομάδα που θα στελεχώσει, βασικά που αναλαμβάνει το τιμόνι της νέας προσπάθειας, είναι προπονητής Βασίλης Κανελόπουλος, team manager ο Φώτης Οβουλουξής, γενικός αρχηγός πόλο ανδρών και έφορος ομάδων πόλο ο Δημήτρης ο Καγκελάρης, υπεύθυνος γυμναστής ο Παναγιώτης Οβουλουξής, βοηθή συνεργάτες ο Παναγιώτης Ογκότσης και ο Ιάσονας ο Πολάτος, και στόχος του είναι το μέλλον του ομίλου, ότι το νέο προπονητικό τίμα αναλαμβάνει παράλληλα τη διαχείριση των τμήματων εφήβων και παιδών, και στόχος είναι η ανάδειξη των δικών μας παιδιών από τις ακαδημίες μας και η ομαλή σταδιακή ένταξή τους στην ανδρική ομάδα, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της ένδοξης παράδοσης του πατρινού πόλο. Επενδύουμε στο μέλλον, χτίζουμε σε γερές βάσεις. Αυτή είναι μόνο η αρχή, λέει ο ΝΟΠ, καθώς έπεται συνέχεια στο σχεδιασμό μας, ενωμένοι όλοι μαζί για τη νέα σελίδα στην ιστορία του ΝΟΠ. Είδε, όλη νέα προσπάθεια κάνουν. Τα μαζεύουν λίγο τα πράγματα και τα οικονομικά τους και όλα αυτά, γιατί υπάρχουν δυσκολίες παντού. Πάμε και στον Απόλλωνα πριν κλείσουμε. Να πούμε ότι ο Απόλλωνας φαίνεται ότι είναι έτοιμος να ανακοινώσει ακόμα έναν παίχτη, τον πέμπτο στη σειρά. Θα είναι ο Στέλιος ο Μαράντης, είναι 2003 γεννημένος, 2 μέτρα είναι το παιδί. Να είναι καλά. Ο 23χρονος forward ανήκει στο δυναμικό του Ηλυσιακού την περσινή περίοδο. Ήταν τραυματίας όμως, ήταν άτυχος, τραυματίστηκε. Έχει φορέσει τη φανέλα και της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκου Έσπουρη στο παρελθόν, αλλά και του Χολαργού. Φαίνεται ότι ο Dirk Bauerman έχει ζητήσει και το προτείνανε, έχει ζητήσει. Θα αποκτήσει λοιπόν το Μαράντι, θα είναι η πέμπτη μεταγραφή για τον Απόλλωνα. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση.

Ναι. Μου ζητάει ο φίλος πότε, αν έχουν ξεκινήσει με τα. Έχουν, ναι, φίλε, υπάρχουν οι κάρτες. Οι αιτήσεις μεταβολών υπάρχουν στην ΕΠΣΑ. Είναι στην ΕΠΣΑ κανονικά. Με 2 ευρώ παίρνει αίτηση μεταβολών. Θα δούμε, θα γίνει σήμερα και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Καθώς υπάρχει μια πρόταση τη ΕΠΟ προς τη Super League που συνεδριάζει για κάλυψη των κενών με τις ομάδες Β. Δηλαδή, οι ομάδες Β τη Super League 1 να παίξουν στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Να το δούμε γι' αυτό. Γιατί όχι. Η πρόταση αυτή λοιπόν θα είναι στο σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο και δεν αποκλείεται να περάσει κιόλας. Αν βέβαια φτάσουν μέχρι εκεί και δεν έχουν πλακωθεί οι Μαρινάκης Αλαφούζος. Όχι, μα δεν γίνονται αυτά. Δεν νομίζω να φτάσει τόσο πολύ για ένα. Για μια προεδρία. Σιγά. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

Να, κι άλλη ανανέωση είναι αυτά που σας έλεγα. Ο Κωνσταντίνος ο Κυριαζόπουλος συμφώνησε να συνεχίσει με τον εθνικό πατρόν, έτσι κι αλλιώς πιάνεται και ως μικρός. Οπότε ακόμα μία ανανέωση για ομάδα Α κατηγορίας. Και περιμένουμε σήμερα, θα σκάσουν και κάποιες προσθήκες, σίγουρα. Δεν γίνεται να πάμε έτσι μόνο με ανανεώσεις. Και ας ελπίσουμε οι τέσσερις ομάδες, τρεις-τέσσερις ομάδες που αντιμετωπίσουν πρόβλημα στην Α κατηγορία να τα λύσουν, γιατί θέλουμε ομάδες στην Α κατηγορία. Καλά, θέλουμε γενικότερα ομάδες, αλλά εντάξει, έτσι όπως είναι οι καταστάσεις τώρα, είναι δύσκολα. Κάθε φόβο βαθιά μου να αλλάζα, να μην έχω ψυχή. Λοιπόν, ένα από τα πολύ ωραία τραγούδια, έτσι θα το πούμε και αυτό, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Έτσι, του Γιώργου Παπαδόπουλου που ακούμε. Λοιπόν, αρχίζουμε να τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Εμείς θα τα πούμε, εννοείται, αύριο το πρωί, Θόδωρε, εδώ κανονικά 10 με 11 στη συχνότητα του Sport FM Πάτρας. Για οτιδήποτε προκύψει υπάρχει το site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Α, δεν είπα, ναι, λέω φίλος, δεν είπες για Αίγιο. Ωραία, να πω ρε φίλε, για Αίγιο. Καλημέρα στο Αίγιο, στον Πύργο, στην Πάτρα, στην Άφακτο και στο Αντίριο, γιατί δεν τα λέω. Ορίστε, το είπα, το ξέχασα μάλλον πριν, δεν πειράζει. Κανονικά το απόγευμα ο Αλεσάνδρο την κοινή 6 με 8 για όλα τα μεταγραφικά νέα της Παναχαϊκής. Δεν υπάρχει κάτι για την ώρα, γι' αυτό και δεν είπα κάτι. Αν ήταν, θα το έλεγα. Περισσότερα στον Αλέξη το απόγευμα. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
9: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
8: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
9: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
10: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
5: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
12: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
13: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
14: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
14: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
15: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
14: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
15: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο φανοπλοίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τηλεφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
10: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
11: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
10: Διάλεξε εσύ στην Pizza El Greco. Είναι όλα τέλεια.
11: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
10: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
12: El Greco, πίτσα, El Greco.
10: El Greco, πανιζωγράφησες.
13: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
14: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλασέ.
6: Δεν είναι offside.
7: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Electronet Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε. Είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα Electronet Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, μετράς.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
12: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Σπόρ FM Πάτρας

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ.
9: Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις.
8: Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
9: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Sport FM

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
17: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
19: El Greco. Πίτσα El Greco.
17: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
20: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχολογία.

0: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τηλεφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Σπορ FM Πάτρας 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
9: Τι ξέρεις, αργή.
10: Τώρα που βγήκε αυτό το γούρι, τώρα
9: εδώ
10: το κάνει, όλη τη χρονιά
9: όλη τη χρονιά πέρυσι, φαντάζω τώρα.
10: Ναι.
9: Το βλέπω και τη νέα σεζόν να λέει έχει κίνηση.
10: Ναι, ναι.
9: Τι γίνεται, πότε φεύγετε, πότε πετάτε.
10: Το βράδυ. Αφού το ξέρεις τον πόνο μου, θα χάσω το ημιτελικό σήμερα.
9: Να δούμε. Τουλάχιστον να έχει αυτό που είπες, να έχει ίντερνετ, να έχει wifi.
10: Α, δεν ξέρω. Το αυριανό όμως, έτσι όπως είναι το παιχνίδι, που πλέον θα γίνει 120 λεπτό το παιχνίδι, το συμφώνησαν οι προπονητές.
9: Mm-hmm.
10: Και ο λόγος που γίνεται είναι, ξέρεις, για να παίξουν όλοι. Και φαντάζομαι για να παίξουν οι θεωρούμενοι βασικοί λίγο περισσότερο. Θα το δούμε.
9: Ναι.
10: Δεν θα πετάξουμε μετά τη λήξη του αγώνα εκτός να πάει η πέναλτι.
9: Εντάξει. Έτσι. Okay. Τι να πω. Δεν νομίζω. Ξέρω εγώ να πάει τόσο αργά.
10: Ξέρω εγώ, ρε φίλε.
9: Να δούμε.
10: Τι να σου πω.
9: Θες να ξεκινήσεις τόσο.
10: Να ξεκινήσω να πω ότι η ομάδα αυτήν την ώρα... τώρα σε 20 λεπτά ξεκινάει η προπόνηση. Είναι η τελευταία προπόνηση πριν η ομάδα φύγει για την Βιέννη το βράδυ, όπου θα δώσει ένα φιλικό αύριο με τη Ραπίτ, το τελευταίο φιλικό πριν από το παιχνίδι συγγνώμη, με την Μπάξ την άλλη εβδομάδα. Να πούμε ότι θα μάθουμε αργότερα, δεν νομίζω να υπάρχουν, δεν νομίζω ο Κρίστιανσεν θα είναι στην αποστολή. Ο Κρίστιανσεν, ο οποίος μόλις έγιναν γνωστές και κάποιες δηλώσεις που έκανε στο κανάλι του Παναθηναϊκού με τίτλο «Διψάω για διακρίσεις και πρωταθλήματα». Και ο Κρίστιανσεν, ο οποίος είναι ok, απλά θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να προσαρμοστεί. Πιστεύω ότι θα αρχίσει να παίρνει χρόνο συμμετοχής μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Έτσι το βλέπω. Και όταν κρίνει ο προπονητής ότι είναι απόλυτα έτοιμος, μπορεί να το χρησιμοποιήσει και βασικό. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά χθεσινή στην ταράτσα του Δημαρχείου Αθηνών, όπου ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν. εμφανίσεις που ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του φυσικά και να έχει άλλους μπορεί να τους αρέσει, άλλους όχι. Εγώ αυτό που κράτησα ήταν η ομιλία των δύο legends του Παναθηναϊκού, του Τάκη Φίσα και του Γιούρκα Σεϊταρίδη, που κατά την άποψή μου αυτά που είπαν μίλησαν στην καρδιά κάθε φίλη του Παναθηναϊκού και με τις συμβουλές προς τους σημερινούς ποδοσφαιριστές για το βάρος της φανέλας που φορούν και την υποχρέωση που έχουν. Ο Γιούρκας συμπλήρωσε ότι φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό και από μόνο του καταλαβαίνετε τις ευθύνες που έχετε. Έτσι ουσιαστικά το είπε. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία έτσι, παρουσία και των δύο και στην ομιλία στην παρουσίαση. Και συνέχεια όσον αφορά τις εμφανίσεις, η πρώτη εμφάνιση η κλασική πράσινη έχει σε ένα σημείο τους στίχους από το τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού «Εδώ είναι ο Παράδεισος και η κόλαση είναι εδώ», που έχει γίνει και σύνθημα για τους φίλους του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, να παίζει ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο. Η δεύτερη εμφάνιση έχει μια πράσινη μπλε γραμμή στη μέση, μου θυμίζει πάρα πολύ την εμφάνιση τη δεύτερη της ομαδάς του Γιάννη Κυράστα και στο τριφύλι. Άμα το δεις από κάποια πλευρά, από πίσω το τριφύλι εμφανίζεται η Αθήνα. Και η τρίτη εμφάνιση μαύρη έχει στο τριφύλι από μέσα το έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού του 1908. Έχει κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες δηλαδή, οι οποίες ας πούμε ξεχωρίζουν και στις τρεις εμφανίσεις. Τώρα, κατά τα άλλα, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Κρίστιανσεν, μένει να δούμε τι θα γίνει με το στόπερ. Υπάρχουν κάποια δημοσίευματα στην Τουρκία που λένε ότι ο Φαντρόκελ ενοδεύει προς την Τραμπζονσπορ και ότι υπάρχει μια συμφωνία, αλλά μετά λένε ότι υπάρχει και ένα εκατομμύριο διαφορά. Άρα πώς υπάρχει συμφωνία όταν υπάρχει ένα εκατομμύριο διαφορά?
9: Από ό,τι διάβασα, Τάσο, γράφανε ότι υπάρχει συμφωνία της Τραμπζονσπορ με τον παίχτη και ότι οι δύο ομάδες έχουν ένα εκατομμύριο διαφορά.
10: Ναι.
9: Κάτι μάλιστα τέτοιο πρέπει να λένε.
10: Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί εκεί και αν όντως θα πάει τελικά ο Φαντρόκελ εκεί. Αυτό που ξέραμε πριν από καιρό είναι ότι η Samsung δεν ήθελε να το δώσει στην Τουρκία τον παίκτη, γιατί είναι ανταγωνιστική η Trabzonspor και δεν ήθελε να το δώσει εκεί. Αλλά αυτά αλλάζουν. Μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι τακτικής από την πλευρά της Samsung με στόχο να πιέσει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω. Θα το μάθουμε μέσα στην ημέρα, μέχρι αύριο. Έτσι κι αλλιώς, εκτός από το Φανδρόκελο, ο Παναθηναϊκός έχει και άλλες περιπτώσεις αριστερός πόδαρος στο περιοχή. Δεν βιάζεται, δεν θα κάνει βιαστικές κινήσεις και κινήσεις πανικού. Υπάρχει ο Ντεφράι, ο οποίος είναι πανέτοιμος και θα είναι βασικός στο πρώτο παιχνίδι με την Μπάξ. Υπάρχει ο Ίγκαρσον, υπάρχει ο Κάτρις, υπάρχουν και δική αμυντική, υπάρχει ο Τουμπά. Θα κάνει την κίνηση που πρέπει την κατάλληλη στιγμή με έναν παίκτη ο οποίος θα τον θέλει ο προπονητής και που θα θέλει και αυτός να έρθει στην ομάδα. Ο Φαντρόκινος στις επαφές που είχε κάνει με τον Παναθηναϊκό ήθελε πάρα πολύ. Να δούμε τώρα ποιο θα είναι ποια θα είναι η κατάληξη. Να πούμε ακόμα ότι από το πρόσωπο της Adidas μάθαμε ότι ο Παναθηναϊκός ανανέωσε τη συμφωνία με την Adidas για τα επόμενα 3 χρόνια, έτσι, και τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα φανούν τις επόμενες ημέρες όσον αφορά τα αγωνιστικά. Να δούμε πώς θα εμφανιστεί η ομάδα αύριο σε ένα πολύ δυνατό τεστ με τη Rapid στη Βιέννη, σε ένα γήπεδο που θα έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα, γιατί υπάρχει πολύ καλή σχέση ανάμεσα στη Rapid και τον Παναθηναϊκό, τους οπαδούς των ομάδων. Η Rapid, η οποία ήταν υποψήφια αντίπαλος, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα πότε, ή πέσει πρόπεση και τελικά νομίζω πέσει και πέσει ο Παναθηναϊκός με την Πέτης, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω και λάθος σε κάποια αυτές τις φάσεις πάντως, νοκάουτ.
9: Ήταν ένα υποψήφιο ζευγάρι πρέπει να ήταν.
10: Ναι, ένα υποψήφιο ή την προηγούμενη, ή στο conference, δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι καλά, αλλά τέλος πάντων...
9: Α, για τη Rapid λες ήταν νομίζω το conference, που έπεσε με τη Φιωρεντίνα. Γιατί είχε φτάσει μέχρι τους 8, που έπεσε μέχρι τους 8.
10: Εκείνη τη χρονιά, με τη Φιωρεντίνα. Οπότε έτσι είναι τα πράγματα. Αυτά όσον αφορά το Παναθηναϊκού, Γιωργάρα μου.
9: Ωραία.
10: Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
9: Ωραία. Εντάξει, Τάσο, οπότε πάμε σε ένα μικρό break. Μήπως έχει έρθει ο Κέτσε.
10: Ναι.
9: Και συνεχίζουμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
14: Πού πας?
15: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
16: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
15: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
17: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
18: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
17: Τώρα.
18: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
21: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
20: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
22: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
23: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
24: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
25: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
26: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
25: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
26: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
25: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τάσο, είσαι ολοκληρός, έτσι.
1: Βεβαίως, αγόρι μου.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από τα μεταγραφικά. Περιμένουμε πιθανότατα αύριο να βρεθεί στην Αθήνα, να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ρόκα, να υπογράψει ο νεαρός εξτρέμ 21 ετών από την Τζιρόνα στον Ολυμπιακό, 5 εκατομμύρια περίπου θα κοστίσει μεταγραφή. Θα υπερβεί τα 6-6,5 αν εκπληρωθούν και όλα τα μπόνους που υπάρχουν. Είπα, θα κρατήσει και ένα ποστό μεταπόληση στην Τζιρόνα για ένα εξτρέμ που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπερ, θα είναι η επόμενη μεταγραφή. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι γράφονται πολλοί τερματοφύλακες για τον Ολυμπιακό. Αυτό ενδεχομένως δεν έχει να κάνει γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση που παραχωρηθεί ο Τζολάκης, σε περίπτωση δηλαδή που έρθει μια πρόταση μεγάλη από Αγγλία και δεν μπορεί να τον θέλει και ο ίδιος να πάει και δεν θα μπορέσει και ο Ολυμπιακός να αρνηθεί την εν λόγω πρόταση. Ακούγονται αρκετά ονόματα. Ας κρατήσουμε αυτό του Παραγουανού τερματοφύλακα που ήταν και με την εθνική ομάδα της Παραγουάη στο Μουντιάλ. Πολύ καλός ο Ορλάντο Χιλ που ακούγεται, αλλά τώρα δεν υπάρχει κάτι δεδομένο. Υπάρχουν και δημοσιεύματα για τον Ορτέγκα ότι τον θέλει River Plate. Αυτό που γνωρίζω εγώ από αργεντινή πλευρά είναι ότι είναι νούμερο ένα στη λίστα της River Plate το Ορτέγκα. Αλλά θα πρέπει να τα βρουν οι δύο ομάδες. Γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, κάπου εκεί πρέπει να ήταν η τελευταία πρόταση της River. Ο Ολυμπιακός θέλει 6, είναι διαφορά. Αλλά τον θέλει πολύ η River Plate και μένει να φανεί τι μπορεί να γίνει. Προέκυψε και ένα όνομα από Ισπανία για τον Ολυμπιακό και αριστερό μπακ 22 χρονών από τη Σεβίλη, ο Όσο, έτσι λέγεται, έτσι είναι το παρατσούκλι του. Για την ακρίβεια γράφει και ότι είναι για την Νότιχαμ. Κάποιοι άλλοι Ισπανοί λένε ότι είναι για την Νότιχαμ, αλλά μπορεί να είναι και για τον Ολυμπιακό. Να το δούμε αυτό. Αλλά είναι μια επιλογή που έχει ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε. Σίγουρα πάντως ο Ολυμπιακός, νομίζω στα μπακ του, θέλει να πάρει Έλληνες ποδοσφαιριστές, Έλληνα ή Έλληνες. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στο για το δεξιάκρο της άμυνας υπάρχει περίπτωση του Σάλιακα για να συνθέσει ένα δίδυμο, εφόσον ο Ολυμπιακός προχωρήσει εν λόγω περίπτωση με τον Μαφαίο στο δεξιάκρο της άμυνας. Γι' αυτό για τα αριστερά υπάρχει τόσο καιρό ανοιχτό το θέμα του Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται, αλλά παρακολουθεί διαρκώς τι γίνεται. Μήπως κάποια στιγμή κάνει κάποια νεότερη κίνηση για να κλείσει τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχει περίπτωση του Τσιμίκα που πρέπει να δούμε τι και πώς συμβαίνει, γιατί ξεκίνησε προετοιμασία η Λίβερπουλ, θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην εν λόγω περίπτωση. Αλλά είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει έναν ή δύο Έλληνες για να ενισχύσει και τον ελληνικό του κορμό, να μην έχει κάποιο ζήτημα και με τις λίστες και τα σχετικά. Γιατί όπως ξέρουμε, εάν οι Έλληνες δεν είναι 8 στη λίστα της UEFA, μετά για κάθε Έλληνα λιγότερο αφαιρείται και ένας ξένος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις ελληνικές ομάδες και για όλες τις ομάδες, έτσι, να έχουν τους ποδοσφαιριστές τους γηγενείς για να μην έχουν πρόβλημα γενικότερα. Από εκεί και πέρα νομίζω πως υπάρχουν και άλλα θέματα ανοιχτά για τον Ολυμπιακό, όπως του χαφ που θέλει να πάρει, του εξαροχταριού, και γενικότερα νομίζω ότι εκεί ο Ολυμπιακός πήγε πάρα πολύ ψηλά σε μια οικονομική υπέρβαση που θέλει να κάνει. Θέλει να κάνει μια υπέρβαση ώστε να αποκτήσει ένα χαφ που θα του αλλάξει πολύ όλο τον άξονα του και όλο τον τρόπο παιχνιδιού του γενικότερα και θα βελτιώσει τον Ολυμπιακό σαν ομάδα. Γι' αυτό ακούμε διάφορα ονόματα. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι για το αν θα είναι κάποιος από αυτούς ή κάποιος άλλος. Δεν θα μου φανεί καθόλου περίεργο από τα ονόματα που ακούμε να μείνει κανείς από αυτούς. Αν είναι κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Σήμερα το βράδυ θα φύγει και η αποστολή επί της ουσίας. Όσοι έχουν επιστρέψει Ελλάδα, να επιστρέψει στην Ολλανδία. Λογικά δεν θα έχουμε κοψίματα ακόμα. Παρότι έτσι φαίνονταν αρχικά, φαίνεται λογικά ότι δεν θα έχουμε μάλλον κοψίματα. Θα πάνε πάλι οι ίδιοι και κάθε φορά που θα κάνει και μια μεταγραφή ο Ολυμπιακός, θα παίρνει και ένα παίχτη, κάποιος θα κόβεται αντίστοιχα. Γιατί δεν μπορεί να δουλεύει προπονητής με 30 και 35 ποδοσφαιριστές. Θα είναι ο Ζώτα Σίλβα στην αποστολή. Από τις επόμενες ημέρες θα ενσωματωθεί και ο Ρόκα. Οπότε ο Ολυμπιακός θα έχει φρέσκα πόδια στην επιθετική του γραμμή. Ο Κλέιτον, φαντάζομαι και αυτός θα πάει, γιατί ο Κλέιτον, εντάξει, έπαθε μια θλάση, θα μείνει καμιά 15 μέρες εκτός, αλλά λογικά θα κάνει τις θεραπείες και τα σχετικά θα τα. Την θεραπεία του αυτή θα την ακολουθήσει μέσα στην Ολλανδία. Ενώ και ο νεαρός ο Φίλης, που είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την προσέχει πάρα πολύ, είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες του που τον προσέχει και έχει καλό πρόσωπο στα πρώτα δύο φιλικά παιχνίδια. Είναι και ψηλό παιδί, είναι αριστεροπόδαρος, αμυντικός μέσος και είναι καλός ποδοσφαιριστής. Του ανανεώνει το συμβόλαιο του Ολυμπιακός για να καταφέρει να να τον διατηρήσει για αρκετά χρόνια. Χρειάζονται φέτος, μην ξεχνάμε, και δύο παίχτες έτσι από το 2004 και κάτω που έχουν γεννηθεί.
1: Δύο.
0: Είναι δύο πλέον. Δηλαδή, τι σημαίνει δύο, δύο στην εντεκάδα και δύο σίγουρα στον πάγκο.
1: Δηλαδή, 100%.
0: Δηλαδή, οι τέσσερις παίχτες νέοι, πρέπει να έχει οι τέσσερις παίχτες νέου στο ρόστερ η ομάδα. Για να μην πω πέντε, μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, κάποιος τραυματισμός, οτιδήποτε, μια κάρτα, κάτι. Αλλά με τους δύο Έλληνες μικρούς, χρειάζεται τώρα να δούμε τι θα επιλέγει κάθε φορά η ομάδα. Μια εύκολη λύση θα μπορούσε να ήταν κάποιος τραυματοφύλακας. Αλλά δεν είναι και, και εύκολο να εμπιστευτεί ένα 18χρονο τραυματοφύλακα και ένα 19χρονο, έτσι. Γιατί στην αρχή που θα είναι league phase, άμα παίζει μια ομάδα β' εθνική με μια πιο μικρή ομάδα της Super League, θα πει θα βάλω και ένα τραυματοφύλακα μικρότερο. Άμα πα στα προημιτελικά, στα ημιτελικά και έχει ένα derby, τι κάνει εκεί. Είναι ζήτημα όλο αυτό. Αυτά τώρα πάνω κάτω στα μεταγραφικά ζητήματα. Να πω και δύο πράγματα από, τα λόγια, από μερικά από τα λόγια που είπε πριν και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γιατί είχαμε και εκλογές. Πάλι δεν βγήκε αποτέλεσμα. 7-7 πάλι. Μεταξύ έτσι του Γιάννη Αλαφούζου και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Και αύριο να θυμίσουμε ότι έχουμε τις νέες εκλογές. Τις τρίτες εκλογές. Τώρα δεν ξέρω, Τάσο, μέσα σε μια μέρα δεν μπορεί να αλλάξει. Πραγματικά, με το 7-7, νομίζω το μόνο που μπορεί να αλλάξει είναι να ψηφίσει ΕΠΟ. Δεν το έχουμε δει βέβαια αυτό να συμβαίνει ποτέ. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και την αυριανή και την αυριανή ψηφοφορία. Να πω μερικά από τα λόγια που είπε ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, μέχρι πρόεδρος και πρόεδρος της Super League. Εξαπέλυσε επίθεση και στην ΕΠΟ και στον κύριο Γκαγκάτση και στον κύριο Σαββίδη, λέγοντας ότι στηρίζουν έτσι την προεδρία του κυρίου Αλαφούζου και ότι γενικότερα υπήρχαν προσεγγίσεις, προφανώς εννοεί από την ΕΠΟ και από, δεν ξέρω ποιος, από την ΕΠΟ προφανώς, σε άλλες ομάδες για να αλλάξουν την ψήφο τους. Και ο ίδιος μεταξύ άλλων είπε και ότι απέδειξε από την αρχή της θητείας μου ότι θέλω το καλό των ομάδων και με τις χορηγίες που εξασφαλίσαμε για να γίνουν βιώσιμη λειτουργία της Super League και με την προσπάθεια για κοινή τηλεοπτική διαχείριση. Καταφέραμε να έχουν όλες οι ομάδες πολύ καλά τηλεοπτικά συμβόλαια για 4 χρόνια για να μην έχουμε ανάγκη ούτε τον Μαρινάκη, ούτε τον Αλαφούζο, ούτε τον Σαββίδη, ούτε κανέναν. Δεν αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μου το να είμαι πρόεδρος της Super League, ούτε την ομάδα μου βοηθάει κάπου. Για να εκτενωθεί η κατάσταση και για το καλό του ποδοσφαίρου, εγώ δέχομαι να έχουμε ένα υποψήφιο κοινής αποδοχής όπως η κυρία Κοξένογλου που έχει αποδείξει ότι είναι ικανή και έμπειρη στα θέματα του συνεταιρισμού, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αυτά.
1: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο εγώ, από την άποψή μου. Καταρχάς, αυτά που λέει ο κ. Μαρινάκης, ότι η κυρία Κοξένογλου είναι κοινής αποδοχής, είναι ψέμα, είναι απόλυτα ελεγχόμενη από τον ίδιο. Και κατά δεύτερον, αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι μετά την ψηφοφορία που ήταν 7-7 το σκορ, έπεσε μια πρόταση της ΕΠΟ στο τραπέζι για να βρεθεί λύση και να πάει μπροστά η ιστορία, τη μία το ένα χρόνο να δικήσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης και τον άλλο ο Γιάννης Αλαφούζος. Ο Γιάννης Αλαφούζος το δέχτηκε παρά το γεγονός ότι η θέση του είναι ακριβώς άκρως αντίθετη με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης όμως δεν το δέχτηκε και έδειξε ότι μάλλον δεν θέλει να δοθεί λύση, αλλά θέλει να το πάει εγωιστικά. Εγώ στο βλέπω και στο κρίνω. Η ουσία είναι ότι μετά την τρίτη ψηφοφορία, εφόσον υπάρξει πάλι ισοπαλία, έχω την αίσθηση ότι θα ψηφίσει ΕΠΟ. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Δηλαδή για κλήρωση που λέγανε δεν υπάρχει. Έτσι, γιατί είχε πέσει, είχε ακούσει πριν καμία εβδομάδα ότι μπορεί να γίνει κλήρωση.
0: Να βγει τυχαία δηλαδή κάποιος πρόεδρος με κλήρωση.
1: Να γίνει μια κλήρωση, να μπουν τα δύο ονόματα και γίνει κλήρωση. Δεν γίνεται αυτό. Οπότε θα πάμε μάλλον σε μια.
0: Και αυτό τη ΕΠΟ είναι περίεργο γιατί δεν έχει ψηφίσει ποτέ. Και θα δημιουργηθεί μετά άλλα ζητήματα.
1: Ναι, αλλά εδώ νομίζω ότι η πρόταση της ΕΠΟ ήταν σωστή. Δηλαδή, να δικήσει με ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος. Και πολύ σωστά ο Αλαφούζος το δέχτηκε αυτό. Okay, παρά το γεγονός ότι διαφωνεί κάθετα με τις πρακτικές και με τις θέσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, όμως από την άλλη βέβαια είχαμε άρνηση, οπότε πάμε αναπόφευκτα σε άλλη μια ψηφοφορία.
0: Και το θέμα είναι αυτό που άκουσα και πριν να λέγεται, ότι εφόσον δεν είναι κάποιος μέλος ομάδας, δηλαδή πρόεδρος ή ιδιοκτήτης, διευθύνοντας σύμβουλος, κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα. Ενώ να βρεις κανένα άτομο εκτός των ομάδων κοινής αποδοχής. Δεν επιτρέπεται αυτό.
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Κοιτάξτε τι κάνεις. Λοιπόν, υπάρχει μια. Εδώ λέμε κάτι το οποίο το κοινής αποδοχής δεν μπορεί να υπάρξει. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει? Γιατί μιλάμε για δύο ανθρώπους που υποστηρίζουν τελείως διαφορετικά πράγματα. Καταλαβαίνεις. Οπότε.
0: Όχι, γι' αυτό σου είπα κοινής αποδοχής. Γιατί, ας πούμε, για παράδειγμα, είπε ο κύριος Μαρινάκης στην κυρία Κοξένογλου που έχει ξαναυπάρξει.
1: Εντάξει,
0: πρόεδρος. Πώς το λένε, είναι στον ατρόμητο η κυρία Κοξένογλου. Ο Παναθηναϊκός δεν θα θελήσει, ας πούμε. Άμα πει, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός να είναι ο κύριος Ηλιόπουλος, λέγω, ή ο κύριος Λισάνδρου, θα πει ο Ολυμπιακός δεν θέλουμε.
1: Ακριβώς, αυτό λέω.
0: Γι' αυτό λέω ότι αν βρίσκανε κάποιον εκτός των ομάδων,
1: ναι,
0: θα ήταν μια λύση, αλλά και πάλι δεν επιτρέπεται αυτό από τη Λίγκα να μπει κάποιος, δηλαδή, που δεν είναι σε ομάδες, στις 14 ομάδες συνεταιρισμού, για να βρεθεί κάποια λύση. Οπότε αύριο να δούμε τι θα γίνει πραγματικά.
2: Πάντως, εντάξει, η πρόταση της ΕΠΟ όντως είναι πιο normal για ένα και ένα
1: χρόνο. Και εγώ αυτό είπα πριν.
2: Θα μπορούσε να γίνει δηλαδή και να.
1: Να τελειώνει η ιστορία. Μια χρονιά ένας, μια χρονιά όλος.
2: Μπορεί να το ξανασκεφτούν αύριο.
0: Να ξαναπέσει το τραπέζι, να αν υπάρχει ισοπαλία.
1: Είναι κάθετος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού.
2: Λέω, ρε παιδί μου, επειδή είναι το 7-7.
1: Ναι.
2: Αν μείνει και αύριο το 7-7.
0: Πάντως και από τις ομάδες φαντάζει πολύ δύσκολο να αλλάξει κάποιος.
1: Όχι.
2: Ναι, τώρα. Έκπληξη. Μετά και από μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, που πέρασε, αφού δεν άλλαξε κάποιος, δύσκολο.
1: Ναι, διότι πρέπει να πούμε, μην κοροϊδευόμαστε, και από τις δύο πλευρές έχουν γίνει σίγουρα ζυμώσεις.
2: Ναι, σίγουρα κάποιον θα προσπαθήσουν να πιάσουν. Ναι, οπωσδήποτε.
0: Οπότε, παιδιά, πάμε break.
1: Βεβαίως,
0: πολιτικό δελτίο και να συνεχίσουμε και έτσι που ήρθε πριν από λίγο.
1: Βεβαίως.

0: Sky 100,3.
1: Τραγωδία στις Βρυξέλλες. Πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα σε εργοτάξιο στην κεντρική πλατεία των Βρυξελών, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για 6 άτομα που αγνοούνται. Εκπρόσωπος της τοπικής υπηρεσίας επιθεώρησης εργασίας έκανε λόγο για προσδιορίστο αριθμό σωρών σε 2 ανελκυστήρες στο μεγάλο έργο ανακαίνησης στην πλατεία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους στην ανακριτρία ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο ενώπιον της ίδιας ανακριτρίας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι 2 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου θα βρεθεί σε λίγη ώρα και οι 46χρονοι, οι οποίοι φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απευθύνει μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Τα κρούσματα αποδίδονται σε κοτόπουλο που καταναλώθηκε από κατάστημα εστίασης της πόλης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θερεάς Ελλάδας δήλωσε σήμερα πως οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή του μολυσμένου κρέατος. Σειρά εκρηξεών έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σήμερα σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν έως τις 29 Ιουλίου. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
7: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος.
0: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
13: Sport FM Πάτρας.
14: Ράκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Κέτσε συνεχίζει. Τάσος εδώ, έτσι.
15: Δεν είναι κύριε Γιώργο.
14: Οπότε ο κύριος Κέτσε.
16: Λοιπόν...
15: και ο κύριος Κέτσε.
16: Να πούμε ότι και η ΑΕΚ έχει αύριο φιλικό, όπως και ο Παναθηναϊκός. 8 η ώρα.
15: Α, ναι, 8, ε.
16: 8 εμείς.
15: Δεύτερο ημίχρονο.
16: Οπότε από, έχουμε... από 7 μέχρι 10, Γιώργο.
14: Τι, αύριο έχετε φιλικό.
16: Δεν θα έχουμε αύριο, και το άγχος. Αν όχι,
14: το αγώνα. Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. 8
15: ναι,
14: η ώρα.
15: Ναι, ναι, ναι. Η ΑΕΚ και 8 η ώρα. 7 ο Παναθηναϊκός.
14: Έχουμε και παιχνίδια αύριο να ποντάρουμε.
16: Μπράβο.
15: Τελειώνει 9.30 του Παναθηναϊκού.
16: Προτιμώ να παίξουμε την ΑΕΚ αύριο πάντως παρά το ή τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τώρα τι θα παίξουμε. Μπορεί ο Τάσος να πει για ΑΕΚ και εγώ για Παναθηναϊκό.
15: Ωραία, ωραία. Δεν έχω πρόβλημα κανένα στα φιλικά.
16: Έτσι, μπράβο, σωστός. Να πούμε λοιπόν ότι η ΑΕΚ παίζει αύριο με τη Φύτεσε. Έχει ένα φιλικό. Πιθανότατα θα δούμε τον Αλεξίου, πρώτο μάτς. Επίσης θα δούμε και τον Γιώβιτς. Σήμερα έκανε κανονικά προπόνηση. Γιατί είχε ένα πρόβλημα και δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Ζούπκοβ επίσης επανήλθε. Ο Ζήνη ακόμη δεν έχει ξεπεράσει το θεματάκι που είχε. Πιθανόν να λείψει και ο Μάνταλος αύριο. Δεν έκανε προπόνηση σήμερα. Είναι με τη Φύτεσε το παιχνίδι. Το απόγευμα η προπόνηση είναι κυκλισμένον. Ο Νίκολης το έκανε και πέρυσι αυτό. Την τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι, το φιλικό, την έκανε χωρίς κόσμο και χωρίς δημοσιογράφους απεσταλμένους. Μόνο στις προπονήσεις το κάνει αυτό. Στην προπόνηση πριν το παιχνίδι το κάνει αυτό. Όλες οι άλλες εννοείται οι προπονήσεις ήταν ανοιχτές για όλους. Εντάξει, πιο δύσκολο μάτς εννοείται. Φύτεσε πιο καλή ομάδα, παραδοσιακή ομάδα στην Ολλανδία. Νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία να δούμε ακόμη περισσότερα πράγματα αύριο από την ΑΕΚ. Μετά το φιλικό με την Τεγκράφτσαπ που έγινε την Κυριακή. Τώρα, εντάξει, το θέμα Πινέδα έχει ανάψει έτσι με τα δημοσιεύματα από το Μεξικό. Αυτό που λέγεται για πρόταση στην ΑΕΚ, δεν υπάρχει καμία πρόταση. Κανείς δεν έχει ενοχλήσει την ΑΕΚ μέχρι τώρα. Να επαναλάβουμε μάλιστα αυτό που λέμε κάθε καλοκαίρι, ότι αν κάποια ομάδα τα βρει με τον ποδοσφαιριστή και καταθέσει τη ρήτρα, η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μέχρι τώρα αυτό δεν έχει γίνει. Εγώ το βλέπω δύσκολο να γίνεται και φέτος, αλλά okay. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπαίνει σε συζητήσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Τώρα δεν ξέρω αν στην πορεία με την επιστροφή του Πινέδα προκύψει κάτι άλλο, είναι κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ περιμένει τον Πινέδα να επιστρέψει, να ξεκινήσει προπονήσεις από 23 του μήνα στην Ολλανδία, από το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας με την ομάδα, και να ταυτόχρονα να κάνει συζητήσεις μαζί του και με τον μάνατζερ του για νέο τριετές συμβόλαιο, και να δούμε αν θα υπάρξει αποτέλεσμα από αυτές τις συζητήσεις. Να πούμε επίσης για το 300 ότι ανεβάζει ρυθμούς και είναι πιθανό στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας να είναι έτοιμος. Υπενθυμίζω ότι είχε κάνει μια επέμβαση μετά το τέλος του πρωταθλήματος και πέρασε σχεδόν όλο το καλοκαίρι με αποθεραπεία. Στις πρώτες μέρες κάνει προπονήσεις αλλά χωρίς μπάλα με τα χέρια, επειδή ήταν στον ώμο το πρόβλημα που είχε. Αυτά.
14: Ωραία.
16: Για την ΑΕΚ.
14: Ωραία. Οπότε ξεκινάμε. Θα σου ξεκινήσεις, έχεις μηνύματα, έτσι.
15: Ξεκινάω. Έχω μηνύματα. Λοιπόν. Εξαιρετική φανές, ζωγράφισε πάλι η Αντίντας. Μην σκεφτούν να αλλάξουν εταιρεία, τι φοράνε, τη φοράνε οι μεγάλες ομάδες. Εχθές ανακοινώθηκε ότι για άλλα 3 χρόνια Αντίδας και Παναθηναϊκός μαζί. Οπότε, Τάσο Καλυσσό, ο Κρίστης ενέχει ψήνω αγορά στην ίδια με 4 εκατομμύρια ακόμα και αν δεν συμπληρώσει τα μισά μας με 45 λεφτά που τότε γίνεται υποχρεωτική. Μάριος, όχι. Εάν δεν συμπληρώσει τα λεπτά αυτά, δεν υπάρχει, δεν ισχύει ρήτρα. Έτσι. Είναι ξεκάθαρη η συμφωνία. Είτε τα συμπληρώνει τα μισά παιχνίδια πάνω από 45 λεπτά, ο Παναθηναϊκός πληρώνει 4 εκατομμύρια και τον κάνει δικό του, είτε δεν συμπληρώνει αυτά τα παιχνίδια και ο παίκτης επιστρέφει στη Λέστερ. Αυτή είναι η συμφωνία. Το ξαναλέω για να διασφαλίσει ο Στέφανος Κοτζόλης τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού και πολύ καλά έκανε, αλλά παράλληλα να φέρει και ένα παίκτη που θέλει πάρα πολύ ο προπονητής. Ένα παίκτη που είναι διψασμένος. Άμα δει κάποιος τη δηλώση που έκανε πριν από λίγο στο κανάλι του Παναθηναϊκού θα καταλαβεί. Θα καταλάβει πόσο πολύ

0: πράγμα που σημαίνει ότι ο Κρίστας ενέχεται για να κάνει ένα restart. Και αυτό είναι το καλύτερο νέο για τον Παναθηναϊκό, εφόσον το παιδί είναι, έχει υγεία, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα βγει κερδισμένος 100%. Τάσο, όντως βλέπω κάτι καλό να φτιάχνετε φέτος. Παρ' όλα αυτά κρατάω μικρό καλάθι, γιατί θέλω να μας δούμε τους κύριους ανταγωνιστές μας εντός αλλά και μεγάλες ομάδες στην Ευρώπη. Φυσικά έχετε κατάσταση μικρό καλάθι. Ότι γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα τα σαρώσει όλα που λέμε. Χρειάζεται βήμα-βήμα, με ταπεινότητα, να πηγαίνουμε τα παιχνίδια Ελλάδα και Ευρώπη και κυρίως να προκριθεί πρώτα στη League Face του Coffers League. Τάσο Νίτρου, που θέλει τα εξτρέμ του να είναι ταχύτατα και να έχουν καλά τελειώματα. Πώς θα το λύσει αυτό με τον Πελίστρη, δεν το ξέρω αν θα το λύσει. Θα το δούμε μετά τις προπονήσεις θα δει τον Πελίστρη και ποια θα είναι η απόφασή του. Θα το δούμε. Έχουμε κάποια εξέλιξη με οκτάρι και κεντρικό μπακ. Ποιες είναι οι εναλλακτικές του Γιάννη και του Φάιντροκελεν. Δεν γνωρίζω κάτι για τις εναλλακτικές. Και για το οκτάρι και το κεντρικό μπακ, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να βιαστεί. Θα πάρει παίκτες μόνο αν πραγματικά είναι αυτοί που θέλει, ειδικά στο οκτάρι να κάνει τη διαφορά και στο κεντρικό μπακ να είναι στεροπόδαρος και να έχει τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής. Είτε είναι ο Φάιντροκελεν είτε κάποιος άλλος. Τάσο, χαιρόμαστε που ο πρόεδρος ενεργοποιείται και στο θέμα του πρόεδρου της Σούπερ Λίγκας. Στέλνει το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι είναι παρόν και δεν θα επιτρέψει παιχνίδια εις βάρος άλλων ομάδων. Μα το Θεό, ρε γαμώ, το λέει που διαφωνεί ο Λαφούζος στα δεκτενόμενα, είσαι θέση να εξηγήσει Τάσο. Εάν δεν καταλαβαίνεις, φίλε μου, εσύ, ότι αυτή τη στιγμή οι θέσεις του Λαφούζου είναι άκρως αντίθετες με τις θέσεις και τις πρακτικές του Βαγγέλη Μαρινάκη, δεν πάω να σου εξηγήσω κάτι διαφορετικό. Αν δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Την προηγούμενη φορά έχεις πει Τάσο ότι ήταν ήττα του Μαρινάκη, είχες γράψει σχετικά, πάω όλοι μαζί και μόνος του. Το χ είναι για τον Λαφούζο, είναι μια νίκη για τον Γιάννη Λαφούζο και για τις ομάδες που τον υποστηρίζουν, γιατί έχουν εμποδίσει την επανεκλογή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αλλιώς θα είχε βγει. Το ότι έχουν μπλοκάρει την επανεκλογή του είναι μια έμεση νίκη. Ουσιαστικά αυτό λέω και σήμερα, δεν αλλάζω κάτι. Μακάρι αντί να αναδείξει αυτά που λέτε ότι κάνει την προπόνηση, με αυτά που δείχνουμε και τώρα δεν διαφέρει το Ματσίνη. Κάτι μου λέει ότι θα πάμε για εξτρέμ. Υπερβολικός είσαι. Να έχετε υπομονή με τους παίκτες για να τους κρίνετε, ειδικά αυτούς που έρχονται από την Αργεντινή. Να θυμίσω ότι τα μπόρδα λέγαμε ότι είναι παίκτες β' εθνικής κάποιοι, πέρσι στην αρχή της σεζόν, και είδαμε στη συνέχεια πόσο απαραίτητος ήταν. Ο Αντίνο είναι και αυτός ο παίκτης που έχει έρθει από την Αργεντινή. Πού τον έχει κρίνει τον Αντίνο? Αν τον έχει κρίνει στην περσινή σεζόν, πώς θα κρίνεις έναν παίκτη όταν η ανάπτυξη της ομάδας είναι με γιώμα προς το σεντερφόρ? Τι να σου κάνει το εξτρέμ? Αν τον έχει κρίνει από τη φετινή σεζόν, πού πρόλαβες να τον δεις? Γιατί αν τον έχει δει στα φιλικά, έχει βάλει και δύο πολύ ωραία γκολ στο πρώτο φιλικό. Έτσι. Ο προπονητής τέλος πάντων πιστεύει στον Αντίνο, θεωρεί ότι θα βγάλει αυτό που μπορεί την κατάλληλη στιγμή. Δεν έχει καμία σχέση φυσικά με τον Μαντσίνη, μπορώ να σου το διαβεβαιώσω. Και εξτρέμου ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει, ναι, το πιστεύω και εγώ, αλλά όχι στη θέση ενός παίκτη που έχει δώσει 8 εκατομμύρια ευρώ. Αν θα πάρει εξτρέμου, πιστεύω για τη θέση του Πελίστρη. Για τον οποίο θα δούμε ανάλογα τι θα κρίνει ο προπονητής. Εγώ πιστεύω στο τέλος Αυγούστου, δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θα πάρει και ένα εξτρέμ. Τάσο, έχουν γίνει κάποιες καλές κινήσεις από τον Παναθηναϊκό, αλλά μεταγραφές δεν νομίζω ότι μπορούν να φτάσουν σε τίτλο. Το Σιόλο καλό για τετράδα ξανά. Νομίζω είσαι υπερβολικός. Το Σιόλο δεν πιστεύω ότι μπορεί να μπει στην τετράδα με δυσκολία. Οι μεταγραφές είναι πολύ μέτριες. Έχει φέρει έναν παίκτη από την Ίντερ, τον Ντεφράι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχει φέρει την οδοφύλακα Καπανίκη στην Παρσελόνα, τον Μπένια. Τώρα έχουμε δει και στα πρώτα φιλικά, δεν δείχνει κάτι ιδιαίτερο. Έχει φέρει τον Τζάπρα, δεν είναι κάτι φοβερό. Έχει φέρει τον Καμαρά, λίγος παίκτης. Πιστεύω ότι είσαι λίγο περιβολικός όταν λες ότι είναι για τετράδα ξανά το σύνολο. Πιστεύω ότι στην τετράδα θα μπει με δυσκολία. Φυσικά απαντάω στα μηνύματα με το ύφος που με ρωτάνε.
1: Τασού, βάλε μια ανατελεία, να που κάνουμε ένα break και συνεχίζεις.
0: Ναι, ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου

0: ξέχασε το καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
9: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τάσο, πριν συνεχίσει, έχουμε Αρία Σβεστά στην παρέα μας. Άρη, τι κάνεις?
15: Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς τον Άρη.
16: Έλα ρε Άρη, φτιάξε μας ρε Άρη. Πες μας τι γίνεται.
15: Λοιπόν, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να μου δώσετε λίγο χρόνο.
16: Όσο θέλεις,
14: θα
16: Άρη.
14: Θα ξαναπάρουμε σε λίγο, δηλαδή.
15: Όχι, όχι.
14: Α.
15: Να μου δώσετε χρόνο από την εκπομπή σας και από αυτά τα θέματα.
16: Όσο θέλεις, Άρη.
17: Όλος ο χρόνος δικός σου, Άρη.
16: Χαιρόμαστε να ακούσουμε αυτά που θα μας πεις. Περιμένουμε με αγωνία.
15: Λοιπόν, θα σας πω τι είπε ο Μάκης Γκαγκάτσης μέσα στη συνεδρίαση της Super League στη διάρκεια των εκλογών σήμερα. Τα οποία έχει κάνει μια ομιλία κανονική, δηλαδή, έχει πει πολλά. Και τα οποία όμως έχουν ιδιαίτερη σημασία και δείχνουν και τις προθέσεις του εν ώψη της αυριανής διαδικασίας. Αύριο στις 3.30 θα γίνουν ξανά οι εκλογές, θυμίζω, στη Super League. Λοιπόν, ο Μάκης Γκαγκάτσης κάνει μια αναφορά στο τι λέει ο νόμος, το καταστατικό και τα καταστατικά της FIFA και της UEFA, ότι η ΕΠΟ είναι η ανώτατη ποδοσφαιρική αρχή στην Ελλάδα και ότι φέρει την ευθύνη και τη διοίκηση και την εποπτεία και τον έλεγχο και την προστασία του αθλήματος γενικώς, σε εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα, λέει, την ανάπτυξη της κορυφαίας κατηγορίας, η ΕΠΟ έχει παραχωρήσει στο συνεταιρισμό, στη Super League, το σύνολο των εξουσιών που απαιτούνται προκειμένου να διοικήσει και να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη κατηγορία και να διεξάγει το πρωτάθλημά της. Κάνει μία αναδρομή στην ίδρυση του συνεταιρισμού το 2006, όπου υπήρχε συνεργασία και αλληλοϋποστήριξη και σύνθεση απόψεων, και για το λόγο αυτό είχε συμφωνηθεί τότε η πρώτη διετής θητεία να μοιραστεί ανάμεσα στον Πέτρο Κόκαλη και τον Γιάννη Βαρδινογιάννη το 6-7 και το 7-8, και είπε ότι μετά ανέλαβε Το 8 και ο κύριος Στανόπουλος από την ΠΑΕΑ Εκομόφωνα. Βέβαια εδώ κάνει λάθος. Το 8 ο Πυλαδάκης ανέλαβε. Το 9 ανέλαβε ο Στανόπουλος. Λοιπόν, λέει ότι σε αυτές τις εκλογές όμως τώρα, τις τωρινές, η ποδοσφαιρική κοινότητα έγινε μάρτυρα της υποβολής δύο υποψηφιωτήτων, δύο πανίσχυρων επιχειρηματιών με πολλές πτυχές στην κοινωνική και πολιτική ζωή, οι οποίες λειτουργήσαν ως αντίθετη πόλη, συσπηρώνοντας η κάθε μία από 7 ΠΑΕ. Αυτό έχει ως συνέπεια να καταστεί ανέφικτη η εκλογή Προέδρου για δεύτερη φορά σήμερα και να διαταραχθεί η ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του συνεταιρισμού. Η ΕΠΟ παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό και ανησυχία την αρνητική αυτή εξέλιξη, θεωρώντας ότι υπό τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί υφίσταται κίνδυνος να ενταθούν περαιτέρω τα φαινόμενα διχασμού και τοξικότητας στους κόλπους στη Super League και κατ' επέκταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Επομένως, ως ΕΠΟ έχουμε μία πρόταση. Όπως έγινε και το 2006, έτσι και το 2026, να μοιραστεί η θητεία τα δύο έτη ανάμεσα στον κύριο Αλαφούζο και στον κύριο Μαρινάκη. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για δύο πανίσχυρους επιχειρηματίες με εγωισμό και ο καθένας θα ήθελε να είναι πρόεδρος για μία διετία. Ο κύριος Αλαφούζος, λέει ο Μάκης Γκαγκάτσης, μπορεί να πει ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν την προηγούμενη τετραετία και ότι δεν είναι προτεκτοράτο του Ολυμπιακού ή Super League από τα 20 χρόνια παρουσίας να είναι τα 10 στην Προεδρία. Ο κύριος Μαρινάκης από την άλλη μπορεί πολύ σωστά να πει ότι εγώ εξελέγει μέσω δημοκρατικής διαδικασίας και μέσω αυτής πήρα την πλειοψηφία και έφερα μια μεγάλη χορηγία στο συνεταιρισμό. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η πρόταση της ΕΠΟ είναι η μοναδική η οποία μπορεί να δώσει λύση στο αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει. Οπότε, η πρότασή μου αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο χρόνο να αναλάβει τη θητεία ο κύριος Αλαφούζος από το 2026 και να υπάρχει δέσμευση στα πρακτικά ενώπιον όλων ότι θα αποχωρήσει την 30 Ιουνίου 2027. Και το δεύτερο χρόνο ο κύριος Μαρινάκης έως την 30 Ιουνίου του 2028 που συμπίπτει και με τις εκλογές της ΕΠΟ τη λήξη της θητείας. Αυτό σημαίνει ότι η ΕΠΟ είναι εγγυήτρια της συμφωνίας πέραν των όσων θα γραφτούν. Καταλαβαίνω ότι και για τους δύο δεν είναι πλήρως ικανοποιητικό αυτό που προτείνουμε. Όμως είναι κάτι που θα παρακαλούσα και τους δύο, είστε πανίσχυροι επιχειρηματίες λέει, εδώ όμως είμαστε το ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να μπαίνει η κόντρα σας στο ποδόσφαιρο. Η πρότασή μου λοιπόν είναι αυτή, το 1+1. Διαφορετικά η ΕΠΟ ως θεματοφύλακας του ελληνικού ποδοσφαίρου πραγματικά θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην επόμενη εκλογική διαδικασία κατά την κρίση της. Θεωρώ ότι η πρόταση είναι δίκαιη, έτοιμη και σωστή με τη λογική ότι ο κύριος Μαρινάκης ήταν πρόεδρος την προηγούμενη τετραετία, επομένως μπορεί να αναλάβει για ένα χρόνο ο κύριος Αλαφούζος και για άλλον έναν ο κύριος Μαρινάκης. Δεν θεωρώ ότι η θέση του Προέδρου της Super League δίνει δύναμη ή εξουσία σε κάποιον. Και πέραν αυτού θεωρώ ότι είμαστε η μοναδική λίγα που δεν διοικείται από κάποιον διευθύνοντα σύμβουλο. Ο πρόεδρος, πέρα από κάποιες προτάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, όπως οι κεντρικές χορηγίες, πρέπει απλά ο πρόεδρος να προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και να μην ασχολείται με την καθημερινότητα της Super League. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση, παιδιά, ο οποίος λέει ευθέως ότι εάν δεν το αποδεχτείτε έως αύριο, ουσιαστικά θα τους λέει, θα ψηφίσουμε. Ένα από τους δύο.
14: Είναι η πρώτη φορά που
15: και
14: γίνεται
15: θα ψηφίσουμε.
14: Αυτό,
15: τι είπες, Γιώργο.
14: Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό από την πλευρά ΕΠΟ.
15: Δεν έχει ψηφίσει ποτέ η ΕΠΟ.
14: Αυτό λέω, ναι, θα είναι η πρώτη φορά.
15: Ναι. Ψηφίζει λευκό. Και τώρα τις δύο φορές έχει ψηφίσει λευκό. Λοιπόν, εγώ δίνω ερμηνεία δική μου, κατά τη δική μου εκτίμηση, από όσα διαβάζω, ότι αν ψηφίσει αύριο η ΕΠΟ θα ψηφίσει Αλαφούζο. Έτσι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Αυτό καταλαβαίνω.
18: Άρα, καταρχάς να πούμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι η πρόταση αυτή ετέθη σήμερα και ο Αλαφούζος τη δέχτηκε, ο Μαρινάκης την αρνήθηκε, δεν είναι?
15: Ισχύει αυτό που λες, ναι. Ο Αλαφούζος ήταν θετικός αυτή την πρόταση για ένα, από ένα χρόνο ο καθένας.
18: Ακριβώς.
15: Αλλά ο Μαρινάκης ήταν αρνητικός.
18: Μάλιστα.
15: Λοιπόν, και μάλιστα ο Μαρινάκης άφησε και υπονοούμενα, κάνοντας έτσι λίγο χιούμορ, λίγο ηρωνία, να πω ένα μπράβο, είπε στον κύριο Σαββίδη, για τον αγώνα που κάνει ώστε να εκλεγεί πρόεδρος ο κύριος Αλαφούζος. Λοιπόν, η πρόταση του Μαρινάκη ήταν να μπει Κοξένογλου.
18: Ο Γιάννης Αλαφούζος είπε... Άρη.
16: Ανεξάρτητη αρχή.
18: Ανεξάρτητη.
15: Ο Κοξένογλου χρεώνεται στο Μαρινάκη και για αυτόν τον λόγο...
18: Γι' αυτό το λέω. Θα κάνω και λίγο χιούμορ για να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε αυτά που ακούμε. Τέλος πάντων.
15: Λοιπόν, εάν επιμείνουν και οι δύο, έτσι... εντάξει, ο Γιάννης Αλαφούζος είπαμε είναι θετικός στο 1-1. Αν επιμείνει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αυτό, η ΕΠΟ θα αναγκαστεί να ψηφίσει.
14: Υπάρχει περίπτωση, Άρη, πριν την αυριανή, πριν να γίνουν εκλογές αύριο πάλι, να ξαναπροτείνει η ΕΠΟ το ίδιο?
15: Το προτείνει η ΕΠΟ, εξακολουθεί και το προτείνει.
14: Α, εννοείς ότι είναι στο τραπέζι ακόμα αυτό το σενάριο?
15: Ναι, βέβαια. Αυτή είναι η πρόταση.
14: Όχι, νόμιζα επειδή... Δεν συμφώνησε ο Μαρινάκης, συμφώνησε με όλο Αλαφούζο ότι...
15: Όχι, αύριο έχουμε πάλι εκλογές. Mm-hmm. Και τους λέει, εάν εξακολουθείτε και δεν το δέχεστε, θα αναγκαστούμε να πάρουμε θέση. Αυτό του λέει.
18: Ναι, προειδοποιεί ρε παιδί μου, προειδοποιεί και λέει ότι αυτή τη φορά θα ψηφίσω. Αυτό δεν λέει, Άρη, ουσιαστικά αυτό είναι.
16: Άρα αν πάει αύριο και ο Μαρινάκης και πει ότι το αποδέχομαι, δεν θα γίνουν καν εκλογές, Άρη.
18: Ακριβώς.
16: Έτσι δεν είναι?
18: Καλά, αυτό θα δεν το ξέρω.
15: Τώρα, αυτό είναι θέμα διαδικασίας. Ναι. Αλλά δεν χρειάζονται καν εκλογές, ναι.
16: Ναι, δεν θα γίνουν. Γιατί μετά μπορεί να ρίξει πάλι λευκό η ΕΠΟ και να πει ο Μαρινάκης, τώρα δεν το δέχομαι.
15: Λοιπόν, ο Γκαγκάτσης είπε να υπάρξει πρόβλεψη στα πρακτικά. Ρητά να δηλώσουν ότι ο Αλαφούζος ότι αναλαμβάνω την Προεδρία μέχρι 30 Ιουνίου του 27. Έτσι, και ο Μαρινάκης το ίδιο μέχρι 30 Ιουνίου του 28, έτσι κι αλλιώς η θητεία λύγει. Εγώ θεωρώ πάντως, να ξέρετε, αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, ότι στην πραγματικότητα η προειδοποίηση ότι θα πάρουμε θέση είναι μια έμεση πίεση προς το Μαρινάκη.
16: Ναι,
18: δεν έχει άδικο έτσι όπως το εκτιμάς. Είναι σαν να είμαστε σίγουροι.
14: Ότι αν δεν το δεχτείτε, εμείς θα ψηφίσουμε Αλαφούζο.
15: Δηλαδή με αυτά τα λόγια Γκαγκάτση, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι σαν να λέει στον Μαρινάκη, θες δύο χρόνια Αλαφούζο ή ένα?
18: Ναι.
15: Διάλεξε.
14: Ναι, ένα ο καθένας, αλλιώς ψηφίζουμε.
15: Μάλιστα. Αν θες δύο χρόνια Αλαφούζο ή ένα χρόνο, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τώρα θα δούμε αύριο πώς θα εξελιχθεί.
18: Αύριο τι ώρα έτσι είναι αυτό, Άρη?
14: 3:30.
15: Αύριο οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τις 3:30.
18: Όλη μέρα και έτσι αύριο.
16: Ωραία, φίλε.
15: Από τις 3 έχει προγραμματισμένο έτσι κι αλλιώς συμβούλιο Super League με πολλά θέματα. 3 η ώρα και μετά έχει και γενική συνέλευση για την προκήρυξη του πρωταθλήματος, που είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε αυτό το θέμα. Το θέμα της προκήρυξης.
18: Γιατί μπορεί να έχουμε την αναδιάρθρωση, δεν θα ζητήσουμε.
15: Ναι, μπορεί να έχουμε αλλαγές. Αν τεθούν οι προτάσεις αυτές που φημολογούνται, μπορεί να έχουμε θέμα αναδιάρθρωσης, ναι. Και θα συζητηθεί και το format των play-off και των play-out, αν θα παραμείνει το ίδιο και τη νέα σεζόν.
16: Αναδιάρθρωση, Άρη, στο τέλος της σεζόν, έτσι, για την επόμενη ή όχι?
15: Για τη μεθεπόμενη.
16: Ναι,
15: τη μεθεπόμενη.
16: Ναι, αυτό
15: είναι. Η επόμενη
16: αυτό
15: είναι η 26-27.
16: Ναι, αυτό εννοώ. Στο τέλος της
15: σεζόν. Οι ομάδες 27-28, που σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει προκήρυξη. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να πέσει ένας. Και να ανέβουν τρεις.
14: Μάλιστα. Ωραία, Άρη.
16: Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν αναλυτικότατος.
18: Κατοπιστικότατος,
16: λοιπόν. Άρη. Κατοπιστικότατος. Και αύριο θα σε βγάλουμε live να μας πεις το αποτέλεσμα.
14: Λοιπόν.
15: Βεβαίως, ό,τι θέλετε.
16: Εντάξει.
14: Πάμε, παιδιά, για break. Αθλητικό δελτίο και γυρίζουμε.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Κάλεσμα σε Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να δεχτούν την πρόταση της ΕΠΟ για εκπεριτροπής ανάληψη της Προεδρίας της Στοίχημαν Super League, απίθυνε ο Μάκης Γκαγκάτσης. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα αναγκαστεί η Ομοσπονδία να ψηφίσει μία από τις δύο υποψηφιότητες αντί για Λευκό. Για αύριο στις 3.30 έχει προγραμματιστεί η επόμενη ψηφοφορία, καθώς και στη σημερινή διαδικασία προέκυψε ισοπαλία 7-7. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στοχεύει ο Κρίστιαν Σεν, όπως τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ. Γνωρίζω αυτό το σύλλογο όλη μου τη ζωή. Υπάρχει όραμα να επιστρέψει η ομάδα στην κορυφή, δήλωσε ο Δανός και εξέφρασε τη χαρά του που θα συνεργαστεί ξανά με τον Ίστρουπ. Το απόγευμα αναχωρεί αποστολή για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Ραπίντ. Με την περίπτωση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης, όσο συνδέουν τον Ολυμπιακό Ισπανί που γράφει.

0: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τάνια.
8: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
7: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
8: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
7: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
8: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
7: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
9: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφησες.
10: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Πάτρα.
1: Ποιούν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και χουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
8: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
12: Δεξιά. Αριστερά.
11: Ένας να μου μιλάει.
12: Εγώ, δεξιά.
11: Γιατί εσύ,
12: αριστερά.
11: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
12: Δεξιά.
11: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
12: Αριστερά.
11: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM σε 94,6 εκπομπή. Ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζόγλου, Γιώργο Σανάκα στα μικρόφωνα, Παναγιώτη Ρίλο στον ήχο, με Μανώλη Μουσουράκη και Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και στις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίαση και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Τάσο, εδώ είσαι?
1: Εδώ είμαι.
0: Λοιπόν, ωραία. Συνεχίζεις ή να συνεχίσω εγώ?
1: Όχι, εσύ.
0: Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε στα μηνύματα του...
1: Γιώργο, συγγνώμη λίγο. Για να σε βγάλω και από μια θέση. Τώρα περίμενα, γιατί το είδα πριν και θέλω να το πω πριν. Περίμενε μισό λεπτό. Έχει έρθει ένα μήνυμα για σένα και επειδή νομίζω ο κόσμος... Γιώργο, πες στον κύριο Νικολογιάννη να μην αναφέρεται συνεχώς στο Μαρινάκι τον Ολυμπιακό, γιατί γνώμη του δεν μας ενδιαφέρει. Να το διαβάσεις όμως όπως κάνει και εκείνος. Κατά πρώτον, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το διαβάσει ο Γιώργος, αλλά επειδή το είδα εγώ, φίλε μου, φερμοά στο στόμα μου, δεν θα μου βάλει κανείς. Το αν σε ενδιαφέρει η γνώμη μου για το Βαγγέλη Μαρινάκι ή οποιοδήποτε, ποσός με ενδιαφέρει εμένα. Έτσι, ενδιαφέρει κόσμο που με ρώτησε. Απάντησα σε ερώτηση που ήρθε με μήνυμα. Έτσι. Από εκεί πέρα, φερμοάρ μπορεί να βάλεις εκεί που σε παίρνει. Εδώ ο καθένας θα λέει ελεύθερα την άποψή του. Έλα, Γιώργαρα.
0: Συνεχίζω, λοιπόν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ο Κουτσίδης λέει ένας φίλος στη θέση παίζει, έχει ελπίδες να προωθεί και να μείνει. Ο Κουτσίδης είναι στόπερ, αλλά παιδιά με την τετράδα στόπερ που έχει ο Ολυμπιακός φέτος δεν είναι εύκολο να πάρει πολύ χρόνο συμμετοχής και ελάχιστο. Το καταλαβαίνουμε. Παρότι το παιδί δείχνει σαφώς βελτιωμένο και στα δύο πρώτα φιλικά έχει καλή εικόνα. Αλλά να το δούμε. Λοιπόν, ο Μεντιλίμπερ λέει πέτυχε μόνο με έτοιμους μπαλάτους παίχτες. Από τώρα που διαλέγει παίχτες που πάνε τα μάτια μας, έχει βγάλει ο άχρηστος τα καλύτερα εξτρέμ του πλανήτη. Καταρχάς, φίλε μου, τα καλύτερα εξτρέμ του πλανήτη δεν παίζουν στον Ολυμπιακό και στην Ελλάδα. Όπως θέλεις. Κατά δεύτερον, πες μου τους παίχτες που όλους αυτούς που έχει διαλέξει από τα μάτια μας. Okay. Και το ότι πέτυχε μόνο με έτοιμους μπαλάτους παίχτες, κάποιοι άλλοι προπονητές απέτυχαν με τους ίδιους έτοιμους μπαλάτους παίχτες. Μην είναι πάντα όπως σας συμφέρει να τα λέτε. Αν θα μείνει ο Μαφέο, μου θέλει να σου πω, γιατί ο Μαφέο ήρθε πριν ένα μήνα, ρε παιδιά, και θα φύγει. Τι εννοείται. Ο Μουζακίτης λέει: έχει φάει πάγκο ατελείωτο για να παίζει ο Γκαρθία 500 χρονών και διώχνει όλα τα Ελληνάκια, όλα τα παιδιά της Ακαδημίας θα διώχνει. Παιδιά, το ότι ανέβηκαν κάποια παιδιά από την Ακαδημία δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα παίζουν κιόλα. Πρέπει να αξίζει για να παίξει τον Ολυμπιακό. Ο Μουζακίτης αξίζει και είναι στο ρόστερ και παίζει. Ο Κοστούλας άξιζε και έπαιξε. Ο Τζολάκης άξιζε και έπαιξε. Αν κάποια παιδιά δεν είναι έτοιμα ή δεν είναι στο επίπεδο που θέλει ο προπονητής και η ομάδα, είναι λογικό να μην παίζουν. Είναι πάρα πολύ απλό. Και έχει δείξει ο προπονητής ότι είναι δίκαιος. Είτε ένας παίχτης είναι 16 χρονών, όπως έπαιξε ο Κοστούλας, έκανε ντεμπούτο στο Βόλο. 16 χρονών. Και κάποιοι γράφατε στο πρώτο μάτς του Κοστούλα στο Βόλο, δεν γίνεται να πάμε το 16χρονο το παιδάκι και μπλα μπλα μπλα. Και μετά αποθέωση για τον Κοστούλα. Λοιπόν, πονάνε τα μάτια μας, λέει τη Σέντρα Τσανάκα. Ναι, το Φορτούνι άμα ρωτάγαμε, το Μεντιλίμπερ θα τον έπαιρνε ποτέ στον Ολυμπιακό. Το Φορτούνι άμα το ρωτάγατε, θα τον έπαιρνε άλλες 10 φορές το Μεντιλίμπερ στον Ολυμπιακό. Πήρε ευρωπαϊκό με το Μεντιλίμπερ ο Φορτούνις. Ολοκλήρωσε τα πάντα στον Ολυμπιακό με το ευρωπαϊκό Φορτούνις με το Μεντιλίμπερ. Και με το Μεντιλίμπαρ μίλησε τώρα και γύρισε. Όπως έκαψε λέει και τον Μποντένσε, έκαψε τον Μποντένσε στην πρώτη χρονιά που ήταν, είχε 15 γκολ 12 ασίστ ο Μποντένσε. Και όταν ξαναγύρισε ο Μποντένσε ήρθε έχοντας κάνει, χωρίς να κάνει προετοιμασία. Και όρτα λέει και γιάρεμψε. Okay. Λοιπόν, γιατί δεν μας λένε την αλήθεια λέει από την ΠΑΕ, να ξέρουμε συμβαίνει, η λευκή πετσέτα λέει τρομερά λάθη στο οργανόγραμμα και όλα πίσω. Λευκή πετσέτα 14 Ιουλίου. Εντάξει. Λευκή πετσέτα, παιδιά. Τι να πω. Ο Φίλης λέει είναι γιος του παλιού ποδοσφαιριστή του Ιωνικού. Δεν το ξέρα αυτό. Okay, ο Φίλης λέει και βιτάζει με παιδιά, λέει γέννημα θρέμα προπυρού. Okay. Καλά να είναι τα παιδιά να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο. Λοιπόν, γιατί λέει ο Μαρινάκης δεν ήταν τα προηγούμενα χρόνια πρόεδρος, τι θέλει πάλι και εκεί, γιατί τόσα χρόνια λέει ο Νίκος στην Καλυθέα, γιατί δεν αφήνει τον Αλαφούζο, λέει τι φοβάστε. Τι φοβάστε, παιδιά, γιατί νομίζετε ότι άμα βγει ο κύριος Αλαφούζος, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι. Θέλω να πω ότι νομίζετε ότι κάνει κουμάντο σε όλο το πρωτάθλημα κάποιος που είναι. Ή ότι έχει κάποιες εύνες ή οτιδήποτε. Για την Προεδρία της Σούπερ Λίγκας. Επειδή. Και πού είναι το κακό που θέλει να ξαναβρεθεί στην Προεδρία της Σούπερ Λίγκας, ο κ. Μαρινάκης. Δηλαδή. Ούτε αντίστοιχα είναι κακό που θέλει ο κ. Αλαφούζος. Ούτε μπορεί του χρόνου να θέλει ο κ. Ηλιόπουλος. Του παραχρόνου ο Σαββίδης. Οποιοδήποτε. Αυτά. Αυτά. Έχουμε break. Έχουμε break. Και πάμε για να συνεχίσει ο Κέτσε.

0: 94,6.
1: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
2: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
4: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
5: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
4: Γιατί?
5: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
4: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: θέλεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Πεντάκη.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
4: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έτσι.
7: Ναι.
6: Εσείς.
7: Βεβαίως. Λοιπόν. Ο Πινέδα πρέπει να μείνει πάση θυσία. Αν φύγει, ποιος θα καταπίνει χιλιόμετρα και θα βγάζει ένταση στο κέντρο. Όποιος λέει κάτι άλλο, έχει βαθιά μεσάνυχτα. Εντάξει, δεν λέει και κανείς να φύγει ο Πινέδα, φίλε. Αλλά αν φύγει, τι να κάνουμε, δηλαδή, να κλείσουμε την ΑΕΚ. Αλλά δεν λέει κανείς να φύγει ο Πινέδα. Νομίζω ότι, όπως βλέπουμε και από τις άλλες περιπτώσεις, θα γίνει μεγάλη προσπάθεια από την ΑΕΚ. Για μένα, λέω και πάλι, το κρίσιμο είναι να μην έχει πάρει απόφαση ο Ορμπελίν να γυρίσει στο Μεξικό. Αν έχει πάρει απόφαση να γυρίσει στο Μεξικό, τότε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και έτσι, άμα πάει έτσι αύριο, μια χαρά. Δεν θα δώσει και προγνωστικά για την Αργεντινή. Σταύρο Σάκη, προοδευτική. Εντάξει, Σταύρο, πιστεύω να είσαι και Αργεντινή εκτός από εκεί προοδευτική, για να είμαστε σε όλα. Είπαμε, αύριο θα παίξουμε άλλα παιχνίδια. Έχει πολύ ενδιαφέροντα μάτσα. Καλησπέρα με το χέρι στην καρδιά. Θα θυσίαζε ένα κύπελο Ελλάδος στη ΣΑΕΚ για ένα ακόμη μουντιάλ με την Αργεντινή. Θανάση Παναθηναϊκός Σκυλόκαστρο. Θανάση, κοίτα, έτσι και έτσι το χάσαμε φέτος το κύπελο από τον Όφη. Οπότε.
6: Το θυσιάσαμε ήδη.
7: Το έχουμε ήδη θυσιάσει. Το πήρε κιόλας ο Όφη μετά. Οπότε. Ακόμη μεγαλύτερη αξία της θυσίας. Άρα, μακάρι να γίνει και αυτό που λες. Ένας άλλος φίλος λέει: θα κάνω πρόβλεψη μπασκετικού και έτσι το Μουντιάλ θα το κατακτήσει ο νικητής του πρώτου μετελικού. Φίλε μου, έχω 2-2 εγώ σε αυτό στην πρόβλεψη. Την είχα κάνει και φέτος και πέρυσι. Ελπίζω να εσύ να έχεις 0-1. Η ΑΕΚ λέγεται θα πάρει παίχτη, μουντιαλικό παίχτη, αληθεύει? Κοίτα, από αυτούς που έχουν μείνει στο Μουντιάλ τώρα δεν νομίζω. Από εκεί και πέρα, με όλες αυτές τις χώρες που παίξαν στο Μουντιάλ, φίλε, δεν είναι και τίποτα τρομερό να πάρει κάποια ομάδα μουντιαλικό παίχτη. Απλά εγώ δεν ξέρω κάτι.
8: Είναι τόσες φορές οι ομάδες στο Μουντιάλ που μπορεί αυτό να συμβεί.
7: Κώστα Λιούμπισιτς, και ας μην του αρέσει, μόνο ως αριστερό μπακ ίσως στην καριέρα του. Έχει τα στοιχεία για εκεί, για πιο κεντρικά που έχει πολυκοσμία, δεν έχει ταχύτητα σκέψη που απέτε. Φίλε μου, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι γι' αυτό τον είχαν βάλει και αριστερό μπακ στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, χωρίς πλάκα τώρα συμφωνώ με αυτό που λες. Άλλο. Αν ήρθε τίποτα, να δούμε με την ανανέωση. Όχι.
6: Πότε, Τάσος. Ναι.
8: Εγώ πάλι, πάμε λοιπόν να δούμε εδώ τι γίνεται. Τάσο, και εσύ έλεγες για τα μπόρδα και θα φύγει τελικά έμεινε. Μα δεν το έλεγα μόνο εγώ. Και τα μπόρδα ίδιος το έλεγε. Και πρόσφατα έχει δώσει μια συνέντευξη, νομίζω στον Καζέντα, αν δεν κάνω λάθος, που έλεγε ότι είχε φτάσει μια ανάσα από την αποχώρησή του τον περασμένο Δεκέμβρη. Και συνεχίζει ο φίλος και λέει: για μένα ο Μαρινέξ, αφού έχει ιτηθεί, πρέπει να παραιτηθεί από την εκλογική διαδικασία. Εντάξει. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό. Λοιπόν, ακόμα κι αν μείνω Πελίστρι, χρειάζεται και πέμπτος εξτρέμ. Τέσσερις μόνο δεν βγαίνει σεζόν. Με τέσσερις γίνει σεζόν από τη στιγμή που ο προπονητής αυτή τη στιγμή μας έχει δείξει ότι το ένα από τα δύο εξτρέμ θέλει να συγκλίνει προς τα μέσα και μπορεί να παίξει και ο Γιάκους, τον έχουμε δει. Λιγότερο μπορεί να παίξει και ο Ταμπόρδα, γιατί δεν έχει την ταχυδύναμη του Γιάκουσιτς. Τέσσερις εξτρέμ νομίζω ότι είναι καλά για μια χρονιά. Πιστεύω ότι αν αποκτηθεί εξτρέμ, πιθανότατα θα φύγει κάποιος με πιο πιθανότητα τον Πελίστρι. Πες, λέει, ότι ο Κρίστης δεν τραυματίζεται, χτύπα ξύλο, άσχετα με το πρόβλημα που και δεν συμπληρώσει το προηγούμενο χρόνο. Αν ο Παναγικός το θέλει, ξεκινάει, είναι διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει περίπτωση να το θέλει τον ποδοσφαιριστή ο Παναγικός, φίλε μου, αν δεν έχει συμπληρώσει τα μισά παιχνίδια. Αν δεν καταλαβείς αυτό που σου λέω, τι άλλο να έχεις σου εξηγήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον θέλει. Να πάει να πάρει ένα παίκτη, να τον αγοράσει με 4 εκατομμύρια Ναι, θα ξεκινήσει διαπραγμάτευση. Τι θα πάνε, πώς θα πάνε. Λιγότερα με λιγότερα αποκλείεται να το δώσουν. Λοιπόν, οπότε τι συζήτηση να κάνουμε. Γιατί τάσο λέει ο Παντελής θεματοφυλάκας είναι και χρειάζεται κι άλλους εξτρέμ. Γιάννης. Πολύ ωραίο σχόλιο, με σεβασμό, καθόλου ηρωνία. Όχι, δεξιμπάκι είναι φίλε μου ο Παντελίδης. Και χρειάζεται κι άλλο εξτρέμ. Γιάννη. Μάλλον δεν κατάλαβε, δεν άκουσες τι είπα. Είπα ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει εξτρέμ εφόσον φύγει ο Πελίστρη. Τη λέξη Παντελίδης δεν ανέφερα. Ο Παντελίδης είναι από αυτούς που νομίζω ότι θα αξιοποιηθούν φέτος, γιατί πέρσι δεν υπήρχε ομάδα, υπήρχε ένα μπάχαλο με τον προπονητή που ήταν στον πάγκο. Ένας από τους χαμένους ιστορίες ήταν ο Παντελίδης. Φέτος θα αξιοποιηθεί, ένα πολύ θετικό στοιχείο. Ένα παιδί το οποίο το βλέπεις πάντα με θετική διάθεση, με χαμόγελο. Ένα παιδί που έχει και ταχύτητα και γκολ. Και το Παντελίδη το θεωρώ δεδομένο ότι θα αξιοποιηθεί. Αλλά αν φύγει ο Πελίστη πρέπει να αποκτηθεί και άλλο εξτρέμ. Αν δεν καταλαβαίνεις τι λέω, δεν είναι δικό μου το πρόβλημα. Αυτό είπα πάντως. Έτσι. Τάσο είμαι από τους αμφισβητείς που ζάλισαν όλο το χειμώνα. Έχεις δίκιο, είχα άδικο. Είναι ευχάριστη έκπληξη ο κόσμος και επειδή σου φαίνεται ότι κάτι καλό ξεκινάει, στήριξε πολύ στα δύσκολα. Δεν είναι θέμα το ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, φίλε μου. Απλά κάποια πράγματα τα λέμε γιατί κάτι έχουμε δει να συμβαίνει και κάτι δεν πάει καλά. Όταν λέμε ότι κάτι δεν πάει καλά, το βλέπουμε και το λέμε. Τι να κάνουμε τώρα. Τάσο είναι να τσακωθούν, λέει Άκη Μοντερέι, ας τον πάρουμε εμείς τον Πινέδα, λες να κάνει καμία κίνηση ο Κωστής, να μας τρελάνει. Καλά, εντάξει. Πινέδα καταρχάς έχει ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο, δεύτερον δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να μπλέξει σε ιστορία με παίκτη που είναι ελεύθερος από την ΑΕΚ. Και ο λόγος πιστεύω ότι ένας βασικός λόγος είναι ότι έχουν αυτή τη στιγμή καλές σχέσεις ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Και τρίτον ο Παναθηναϊκός θα πάρει τώρα οκτάρι. Θέλει τώρα, καίγεται τώρα για οκτάρι. Έτσι. Θα πάρει αυτή τη μεταγραφική περίοδο, θέλει να πάρει ένα παίκτη που θα κάνει διαφορά. Τάσο έχει ξαναγίνει προσέγγιση στο Γένσεν. Το οκτάρι θα πάει για τέλος Αυγούστου. Είναι πιο κομβική θέση για αυτό το ρόστο. Η γνώμη μου είναι να πήγαινε πιο πίσω το στόπε και να παίρνουμε το οκτάρι τώρα. Δεν έχει σημασία τι είναι η γνώμη σου, φίλε μου. Το θέμα είναι ότι τι λέει ο Κοτσόλης και τι λέει ο Νίστρουπ. Απόλυτη εμπιστοσύνη στο Στέφανο Κοτσόλη και με τις κινήσεις και με το timing που έχουν γίνει. Θα πρέπει να βρεθεί ένα οκτάρι το οποίο θα έρθει να κάνει διαφορά. Αν αυτό το οκτάρι δεν βρίσκεται τώρα, τι πάει να πει να πάρουμε οκτάρι τώρα. Να πάρεις έτσι την τύχη όποιον βρεις. Οι πολύ καλοί παίκτες βλέπουμε ότι έχουν άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή. Σε αρκετές θέσεις, όχι σε όλες, έχουν άλλες προτεραιότητες. Και ειδικά αυτοί που δεσμεύονται με συμβόλαιο. Αυτό έχει συμβεί και με τον Γένσεν. Αν έχει ξαναγίνει προσέγγιση, δεν νομίζω. Αλλά το θέμα του Γένσεν δεν το κλείνω εγώ μέχρι να δούμε πού θα πάει ο παίκτης. Ο Αλαφούζος λέει, είχε πει το χειμώνα θα κάνει μια απολογιστική συνέντευξη, σαν θα την κάνει. Μα έκανε ο Αλαφούζος. Δεν την έκανε. Που ήταν και δημοσιογράφοι και τον ρώταγαν. Αυτό ξέρω εγώ. Αυτό θυμάμαι ότι είχε γίνει. Ισχύει ότι έχουμε κάνει επίσημη πρόταση για Πελεγκρίνη και Μπρόζοβιτς που είναι free agent. Όχι, δεν ξέρω κάτι. Λοιπόν, ξέρεις αν η συνεργασία με την Μπενφίκα συνεχίζει και τι έχει προσφέρει. Ήταν μια σκέψη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πάμε να μιλάμε για συνεργασία και ρωτάς για το Σάμερ, καμία σχέση δεν έχει η παρουσία του εκεί. Έτσι. Τάσο, εξαιρετική φανέλα μας, λιτή μονόχρωμη πράσινη Αντίντας. Απορώ γιατί ζητάνε ρίγες. Δεν είμαστε ρηθόλογοι και ούτε επικοινωνούμε πράσινη. Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, η ρίγα μου αρέσει και εμένα. Δηλαδή μου άρεσε η φανέλα που φόραγε η ομάδα την περίοδο 22-23. Αλλά και η μονόχρωμη με άσπρο στο τσάκι μου αρέσει επίσης. Οπότε θα συμφωνήσω μαζί σου για την πρώτη εμφάνιση φετινή. Απ' την άλλη είναι γούστα, φίλε μου. Εντάξει, άλλους αρέσει η ρίγα, άλλους όχι. Έλα, Γιώργο.
6: Ναι, λοιπόν, να δω λίγο αν έχει έρχεται πρώτο τελευταίο, αλλά... λοιπόν, όχι. Ο Μαρινάκης λέει θα πει να ψηφίσει ΕΠΟ για να δουν οι Έλληνες πόσο κατηλισμένο πρωτάθλημα έχουμε, λέει. Okay. Λοιπόν, μια σημαντική αλλαγή που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να κλείσει τα στεγανά του. Δεν είναι δυνατόν ένας τόσο μεγάλος σύλλογος να μην μπορεί να σταματήσει διαρροές. Ποιες διαρροές, παιδιά. Δεν έχω καταλάβει. Ποιες διαρροές. Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω. Να μου εξηγήσεις, φίλε μου, τι εννοεί στις διαρροές. Τι έχει διαρρεύσει τόσο καιρό και που δεν μπορεί να κλείσει τα στεγανά του Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι είναι μια ομάδα εσείς από Ολυμπιακός που μαθαίνεις πολύ λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Δεν αντιλαμβάνομαι τι εννοείς. να μου το πεις, να μου το στείλεις πάλι να το συζητήσουμε. Γιώργο, πέρυσι λέει ο νευός σου γκρίνιαζε και στο τέλος έκανε το ίδιο και τώρα το παραλαμβάνεις. Μπορεί να σε ρεπόρτερ, αλλά εμείς βλέπουμε την ομάδα 30 χρόνια και ξέρουμε πότε δεν πάει καλά. Παιδιά, τις υπερβολές έχω πει εγώ, δεν μπορώ. Ούτε μπορώ στις 15 μέρες προετοιμασίας να. Και επειδή είδατε δύο φιλικά, να μου τους βγάζετε όλους άχρηστους.
8: Μα δεν είναι, Γιώργο, αυτό που λες, κάτσε το. Έχεις απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, συμβαίνει με όλες τις ομάδες αυτό. Ούτε χρειάζονται ενθουσιασμοί στα φιλικά, ούτε απογοητεύσεις. Τα πάντα στα επίσημα παιχνίδια κρίνονται. Το μόνο που πιστεύω εγώ πρέπει να κοιτάω κόσμο στα φιλικά είναι ο τρόπος που ένας προπονητής προσπαθεί να κάνει κάποιες αλλαγές στην ανάπτυξη της ομάδας και κάποια ατομικά στοιχεία των νέων παικτών. Τώρα στην πορεία κρίνονται όλοι έτσι.
6: Ε, βέβαια τώρα, τι να συζητάμε. Δηλαδή, επειδή έπαιξε ο Ολυμπιακός δύο φιλικά, δύο πραγματικά. Τι να πω, ότι.
7: Για όλες τις ομάδες ισχύει.
6: Είναι άχρηστη.
8: Για όλες τις ομάδες ισχύει. Ούτε επειδή ο Παναθηναϊκός πήγε καλά στα φιλικά έχει γίνει κάτι.
6: Και παιδιά, έτσι. Έχουμε δει πολλές φορές ομάδες που δεν πάνε καλά στα φιλικά.
8: Εμείς επισημαίνουμε την αλλαγή στη φιλοσοφία και ταυτότητα που έχει δώσει ο προπονητής. Μέχρι εκεί τελεία.
6: Πόσες φορές έχουμε δει, ρε παιδιά,
7: όχι, πάντως κοίτα, παλιά, ιδίως παλιά, οι ομάδες πηγαίνουν καλά στα φιλικά, σχεδόν ποτέ δεν πηγαίνουν καλά σε σεζόν.
6: Αυτό ήθελα να πω.
7: Γιατί ήταν διαφορετικές οι προετοιμασίες τότε και φαινόταν ότι κάποιες ομάδες δεν είχαν κάνει πολύ δουλειά, φυσική κατάσταση που γινόταν τότε full. Τώρα έχουν αλλάξει βέβαια τα πράγματα, οπότε δεν βγαίνει σαφές συμπέρασμα. Δεν βγαίνει σαφές συμπέρασμα. Παλιά όμως, όταν έβλεπες ομάδα να πετάει στα φιλικά, ανησυχούσες. Και το αντίθετο.
8: Ισχύει 100% αυτό.
6: Ναι,
8: βέβαια. Για παλιά το έχω ζήσει κιόλας, δηλαδή. Δεν είναι. Ισχύει.
6: Το, μου στείλει ο φίλος που λέει για διαρροές. Διαρροές ονομάτων, λέει, σε μεταγραφές Γιώργο, δεν γίνει κάθε χρόνο ακόμα 40 ονόματα. Ίδια δεν είναι διαρροές ομάδα οι μεταγραφές. Είναι ρεπορτάζ. Κάποιες άλλες μπορεί να.
7: Λοιπόν, κοίτα, ο Ολυμπιακός πάντως τώρα φέτος πάει να πάρει 12-13 παίκτες.
6: Επίσης, φέτος.
7: Γίνεται χαμός, δηλαδή από παντού δημοσιεύματα από άλλες χώρες.
6: Φέτος οι περισσότεροι στόχοι που ακούγονται είναι σταθερά οι ίδιοι. Δεν είναι πολλά ονόματα. Άλλα καλοκαίρια μπορεί να ακούγονται 100 ονόματα. Φέτος είναι πολύ λιγότερες οι μεταγραφές. Επίσης, δεν μπορώ να πω, ρε παιδιά, ούτε ο καθένας μπορεί να πει σε κάθε συνάδελφο τι θα γράψει. Μπορεί να έχει μια πληροφορία, μπορεί να έχει. Να του είχε πει ένας μάνατζερ κάτι, το οτιδήποτε. Να γραφτεί κάτι από το εξωτερικό. Πόσες φορές έχουμε δει επίσης ονόματα να γράφονται για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ μαζί με άλλες 10 ομάδες στο εξωτερικό.
8: Ναι,
6: είναι
8: καλά,
6: και μάνατζερ δουλειές αυτές για να ανέβει τιμή.
8: Είναι μαντερικό. Ναι,
6: πρέπει να ανέβει τιμή κάπως. Να δείξει ότι υπάρχει. Τέλος πάντων, πάμε σιγά σιγά για break. Πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Τραγωδία στις Βρυξέλλες. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κτίριο που τελεί υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Βελγικής πρωτεύουσας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπάρχουν τουλάχιστον 6 αγνοούμενοι. Πολυεργάτες παγιδεύτηκαν μέσα σε ανελκυστήρα, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε στο φρεάτιο. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Πριν από λίγο έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Ενώπιον του ανακριτή βρίσκονται οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες για εμπλοκή στην ίδια υπόθεση. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία του στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονοι που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Έκκληση προς τους πολίτες της Λαμίας να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 3 με 4 ημέρες για προληπτικούς λόγους, απίφθινε μέσω του Sky ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν στην περιοχή. Σειρά εκρήξεων έπληξε νωρίτερα διάφορες περιοχές σε όλο το Ιράν, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε σε αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τις πτήσεις εντός του εναέριου χώρου του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και πάνω από τα ύδατα του κόλπου του Ομάν ως τις 29 Ιουλίου. Και ο καιρός θα είναι αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτίων προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Το νούμερο ένα πρόγραμμα.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
7: Σπορ FM Πάτρα.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
11: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
10: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
12: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
13: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
12: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
13: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
12: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
14: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
0: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play!
15: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
16: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
17: Τώρα FM Πάτρας 96,3.
18: Πάνε δημιουργικά στο 6-8 και άλλο το δεκάρι. Το δεκάρι που δεν παίζει ακριβώς με δεκάρι ο Ολυμπιακός, δεν θέλει δεκάρι ο προπονητής. Πώς να το κάνουμε δηλαδή, το συζητάμε 2 χρόνια τώρα αυτό. Δεν παίζει με κανονικό δεκάρι, παίζει με ένα περιφερειακό σεντερφόρ. Είναι πολύ απλό. Αυτά, και έτσι.
19: Εγώ δεν έχω πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καινούργιο. Πόνσε Λιβάη, Τραωρέ ή Βλάχοβιτς. Έχει 3 η ΑΕΚ, φίλε.
18: Ποιο Τραωρέ,
19: δεν ξέρω. Είπες, λέει, ότι όχι για Μαυροπάνο. Εγώ το ρώτησα όμως, λέει, το Μαυροπάνο και μου είπε ότι κάτι ψήνεται. Οκ. Okay. Να δούμε, ρε φίλε, μπορεί να έχεις δίκιο. Θα το ευχόμουν να έχεις δίκιο. Άλλο. Πάμε να δούμε και αυτά που θα κρατήσει. Πάμε για back to back και σε τελικό και σε τρόπελο, ένας φίλος. Εντάξει, φίλε μου. Να δούμε.
18: Χαμηλά την μπάλα.
19: Χαμηλά την μπάλα, να δούμε αύριο.
18: Άλλωστε, αν αύριο έχει ωραία φιλικά να δούμε.
19: Αν έχει. Ρωτήσει ένας φίλος αν έχει δοθεί η Σανέλ Αρένα στον Ολυμπιακό οριστικά. Όχι, από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Και σε αυτή τη συνάντηση που γίνεται με τον Ρέζιναλ, εντάξει, συζητήθηκαν διάφορα πράγματα. Δεν τους είπε πάντως ότι δεν το δίνει, δεν θα το δώσει το γήπεδο. Αυτό είναι σίγουρο. Ούτε τους είπε βέβαια ότι θα το δώσει, ούτε όμως ότι τους ξεκαθάρισε τέλος πάντων ότι δεν το δίνει. Άρα, περιμένουμε. Περιμένουμε. Λοιπόν, αν θα φύγει ο Ελίασον, είναι προσπόληση ο Ελίασον. Είναι προσπόληση. Αν υπάρξει πρόταση, θα δοθεί. Ένας φίλος λέει: είναι ιδέα μου ότι ο Φιλανδός είναι λίγο πιο γρήγορος από τον Κρούγιτς. Εντάξει, δεν τον πήρε για την ταχύτητα πάντως. Αν ήθελε να πάρει κάποιο παίχτη για να βάλει ταχύτητα, θα παίρνει άλλο παίχτη. Τον πήρε για άλλα πράγματα που τα έχει. Αυτά. Αυτά.
18: Πάνω, πάμε.
20: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
18: Λοιπόν, κύριοι, το μάτς σήμερα από την Novibet. Γαλλία-Ισπανία. Εδώ σας θέλω τώρα. Γιατί τώρα...
21: Πρόκριση Αργεντινής.
18: Τι είπε, τι είπε. Πρόκριση Αργεντινής είπε. Ρε το Ντάσο, κλείστον. Κλείστο φίλε.
21: Ρε το Ντάσο.
18: Κλείστον, πάμε στον επόμενο φίλο.
19: Ακούστηκες φίλε. Εγώ παιδιά.
18: Έτσι δεν θα το βγάλουμε αύριο τον Ντάσο.
19: Θα πω, ναι εννοείται αυτό. Ή θα πέσει γραμμή 5.30. Θα πούμε άντε ξεκίνα σιγά σιγά για το Rapid Arena.
21: Ναι, ξεκίνα. Όχι, θα έχω πάει γήπεδο.
19: Α, θα είσαι από το γήπεδο.
18: Κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει.
19: Ελπίζω να βάλουμε μουσική.
21: Ναι.
19: Λοιπόν, θα πω πρόκριση Γαλλίας, παιδιά. Δεν ξέρω. Η Γαλλία με έχει τρομοκρατήσει γενικά σε αυτό το Μουντιάλ. Θα πω πρόκριση Γαλλίας.
18: Εγώ, επειδή το βλέπω υπερβολικά ισορροπημένο και τους Ισπανούς, μην πω ότι δίνω και λίγο μεγαλύτερο ποσό να περάσουν. Θα το πάω όμως λίγο διαφορετικά. 1-1 σκορ. Άρα παράταση.
19: 1-1 σκορ, ε.
18: Ναι, ναι.
19: Τάσο, εσύ.
21: Εγώ θα πω, θα γίνω κέτσε και θα πω πρόκριση Γαλλίας.
19: Μάλιστα.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
22: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
22: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
23: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
24: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού. Υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού. Το

0: 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
0: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και έτσι ολοκληρώσε, συνεχίζουμε με τα ζώα.
7: Συνεχίζω, ένας φίλος εδώ, Νικολογιάννη, θα μου απαντήσεις για τις απόψεις του Μαρινάκη που δεν βλέπω πουθενά στο αντικειμενικό site σας. Πατάω λοιπόν εδώ και βλέπω στο sportfm.gr. Τι είπε ο Μαρινάκης στη Λίγκα? Η επίθεση Γκαγκάτση και η πρόταση για Ξένοβλου. Ένα αναλυτικό ρεπορτάζ με όλες τις θέσεις του Μαρινάκη, έτσι, τις οποίες είπε βέβαια και ο Γιώργος Τσανάκας πριν από καμιά ώρα. Αναρτημένα όλα, μάλλον φίλε μου έχεις πρόβλημα στο να διαβάζεις κάποια site ή να ψάχνεις κάποια πράγματα. Έτσι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Πελίστη κάνει παρέα με κάνα τους συμπαίκτες του, μια σαν ένα ξένο σώμα που κάνει αγκαρία, άσχημο να νιώθει αυτό μέσα σε μια ομάδα. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, φίλε μου, για τον Πελίστη. Ίσα ίσα που έχει καλή σχέση και με τον Τσάβες και με τους Λάτιν, δεν έχει τέτοιο θέμα Πελίστη. Δεν νομίζω ότι είναι ξένο σώμα αυτή τη στιγμή. Τάσο, θέλω επιτέλους να δω μια φανέλα με ένα ιδιαίτερο πράσινο, όπως τα πλικά της προετοιμασίας, αλλά και ένα τεράστιο διαγώνιο τριφύλλο, όπως τότε η Άκη με το δικέφαλο ετώ. Να δούμε, εντάξει, απόψεις είναι αυτές, να δούμε κάθε χρόνο μπορεί να παρουσιάζει και κάτι διαφορετικό.
6: Τάσο, η τρίτη φανέλα, Τάσο, ήταν μαύρη. Είναι μαύρη.
7: Ναι, η τρίτη, ναι. Άμα ρωτάς, δεν μου άρεσε. Αλλά οκ.
6: Α, και αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί ήταν λίγο περίεργη. Εναλλακτική, εντάξει, οκ. Κατάλαβες, είναι συνηθισμένη.
7: Πιο περίεργη ήταν η περσινή, που είχε και ροζ...
6: Ναι.
7: Ροζ πράσινο.
6: Ναι.
7: Αυτή είναι σκέτη μαύρη, αλλά εντάξει, εμένα δεν μου άρεσε το γενικά. Απλά έχει το ιδιαίτερο στο τριφύλι που μέσα υπάρχει το 1908.
6: Έτσι όπως είναι σχεδιασμένο το σήμα, λες, ναι.
7: Ναι, ναι, ναι. Ο γιος του Νέα Υόρκη μας ευχαριστεί. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Αν ισχύει ότι ο Φαντρόκελεν πάει σε άλλη τουρκική ομάδα, μήπως είναι κόλπο του πρόεδρου, λέει ο Μιχάλης, δεν μπορώ να ξέρω αν είναι κόλπο του πρόεδρου τους. Υπάρχει μία συζήτηση σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τουρκία με την Τραμζοσπορ. Λένε ότι έχει συμφωνήσει από τη μία, αλλά από την άλλη υπάρχει και ένα εκατομμύριο διαφορά. Το αν είναι κόλπο ή πραγματικότητα θα φανεί τις επόμενες μέρες, παιδιά.
6: Πάντως, Τάσο, επειδή το είδα πριν λίγο, έχει κάνει μια δήλωση στο Sportal ο πρόεδρος της Apsun Sport, που λέει ότι ναι, είμαστε κοντά, αλλά αν ο Παναθηναϊκός δώσει περισσότερα μπορεί να πάει στον Παναθηναϊκό. Αλλά...
7: Ξαναλέει, δηλαδή ας έρθει ο Παναθηναϊκός. Γιατί...
6: Ναι, γιατί είπε ότι μίλησε με τον Κουτσόλη και όλα αυτά και του είπε ότι είναι χαμηλή η πρόταση, κάτι τέτοιο έλεγε.
7: Ναι, ναι.
6: Που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, αλλά άμα δώσει περισσότερα μπορεί να τον πάρει.
7: Ναι.
6: Τώρα τρέχα γύρε με τους Τούρκους.
7: Έχουμε μπλέξει εκεί, είναι περίεργη περίπτωση αυτός ο πρόεδρος. Θέλει διαχείριση, τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δούμε. Εγώ πάντως θυμάμαι ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στα φιλικά. Όταν ο Παναθηναϊκός ήταν καλός στα φιλικά, η ομάδα σεζόν πετούσε. Μιλάω για τη χρονιά 2010. Το 2010, φίλε μου, το καλοκαίρι, το από το θυμηθήκα, ο Παναθηναϊκός πέταγε σε ένα τουρνουά, είχε κερδίσει και την Ίντερ και τη Μίλαν. Την κατάληξη της χρονιάς 10-11 τη θυμόμαστε. Άρα μάλλον λες άλλη χρονιά. Μήπως λες το 9-10 ή το 8-9. Που πήγε καλά στην Ευρώπη, αυτό λέω. Λοιπόν, τι άλλο. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Καλησπέρα σε όλους, Τάσο, πολύ ωραία καινούργια φανέλα, απλή και λυτή. Έχουν περάσει εποχές με τα τεράστια σχέδια, πρέπει να το μάθει ο κόσμος. Δεν είδαμε τι έγινε με την IT στο Μουντιάλ. Με την IT τι έγινε.

0: Είχε πάνω, είχαν βάλει μια σημαία της Πολωνίας πάνω για κάποιο λόγο.
1: Άντε ρε.
0: Και τους ναι. την έβγαλε, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Την πιο απλή.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Η Adidas γενικά, έτσι έχω καταλάβει, οι φανέλες της, για όλες τις ομάδες έχουν αυτή την απλότητα. Δεν είναι κάτι πολύ σύνδετο, πολύ εξουσιαστημένο.
2: Και ειδικά για εμφανίσεις δεν βγάζει έξτρα, δηλαδή έχει τα σχέδια, τα στάνταρ που
1: ακριβώς,
2: βγάζει.
1: Ακριβώς. Από εκεί πέρα είναι γούστα του καθενός, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ δέχομαι όλες τις απόψεις της φανέλες, δεν το συζητάμε. Και αλλήμον το πρόβλημα της ομάδας να ήταν οι εμφανίσεις και οι φανέλες.
2: Άμα παίρνεις τίτλους μετά, ομορφαίνουν και οι φανέλες.
1: Ακριβώς, γίνονται ωραίες οι εμφανίσεις.
2: Τι να λέμε.
1: Αλλά έτσι κι αλλιώς η πράσινη πρέπει να πούμε ότι έχει τρομερή ζήτηση με το που βγήκε χθες αμέσως το site, το e-shop μπλόκαρε για την πράσινη φανέλα, οπότε έχει και ζήτηση.
2: Η πρώτη είναι πράσινη, ναι.
1: Λοιπόν, Γιώργο.
2: Ναι. Λοιπόν, δεν αντέχω άλλη σέντρα, λέει ένα φίλος, καταλαβαίνεις. Εντάξει, φίλε, δεν πειράζει. Με σέντρα πήρε το conference. Αχ, στα φιλικά, με τις σέντρες. Και άλλα δύο μηνύματα. Ο Άμραμπατ Γιώργο λέει δεν πρόκειται να έρθει. Παιδιά, δεν σας έχω πει εγώ ότι θα έρθει. Έχω πει την μία περίπτωση που ο Ολυμπιακός την κοιτάζει, προσπαθεί να δουλέψει, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν είναι εύκολο ένα παίκτη που έχει 4,5 εκατομμύρια συμβόλαιο να το αφήσει και να έρθει. Και έχει συμβόλαιο με την ομάδα του, έτσι. Γενικότερα από τα νόματα που ακούγονται και γράφονται και ισχύουν ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει επαφές διερευνητικές, όπως για παράδειγμα του Μπρόζοβιτς. Ελεύθερος έμεινε, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο να έρθει ο Μπρόζοβιτς στην Ελλάδα. Και στα 33 του δεν είναι εύκολο, ακόμη και στα 33. Μιλάμε τώρα για παίκτη που έχει πάρει τα πάντα με την Ίντερ, που είχε συμβόλαιο 10 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, πόσο είχε 7-8 στη Σαουδική Αραβία. Μιλάμε για παίκτη παγκόσμιας κλάσης. Και ο Φρόιλερ που έχει ακουστεί, που είναι 34, είναι ελεύθερος. Βασικός έπαιζε προχθές στο Αργεντινή-Ελβετία. Τρομερό χαφ. Μακάρι να μπορούσε να έρθει ο Φρόιλερ. Εγώ το λέω πραγματικά, αλλά δεν είναι εύκολο να πας να πάρεις τέτοιους ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν φέρνουμε, λέει, τον Καντιού από τη Γαλλία, πρέπει να έρθει γρήγορα. Δεν το αποκλείω να επανέλθει η περίπτωση του Καντιού, αλλά νομίζω ότι εφόσον πάει ο Ολυμπιακός να πάρει δύο χαφ. Ο Καντιού είναι μια περίπτωση που τον έχει ξεχωρίσει αρκετά ο Ολυμπιακός, αρκετό καιρό. Αυτή τη στιγμή κοιτάζει πως μπορεί να πάρει κάτι ακόμα καλύτερο, κάτι ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Είναι πολύ καλός παίκτης ο Καντιού πάντως. Με τα social media, λέει Γιώργο, έχουν γίνει όλοι οι δήμονες του αθλήματος. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι κάποιες ομάδες παίζουν με δεκάρι και κάποιες με δεύτερο επιθετικό. Άσε που τα δεκάρια είναι ελάχιστα πλέον. Εντάξει, τα δεκάρια με τον παλιό όρο δεν υπάρχουν πλέον. Ελάχιστα είναι. Με τον παλιό όρο τα δεκάρια, ο Γιαζίτς υπάρχει μόνο. Τώρα, γενικότερα σκεφτείτε στην Ελλάδα με τον παλιό όρο, πόσα τέτοια δεκάρια υπάρχουν. Τα παλιά, τα κλασικά δεκάρια. Ο Γιαζίτς. Ακόμα ας πούμε, ο Γιάγκουσιτς που είδα τις προάλλες του Πανακού δεν είναι το παλιό το κλασικό δεκάρι.
1: Όχι, ο Γιάγκουσιτς είναι. Ο Γιάγκουσιτς είναι. Όπως το λες, είναι πολύ δραστήριος, πολύ κινητικός.
2: Ναι, δεν έχει σχέση με το Γιαζίτσι, ας πούμε. Ο Γιαζίτσι είναι κοπή, ξέρεις, παλιά κοπή παίχτης κατά κάποιο
1: τρόπο. Να σου πω. Εσύ λες για Γιαζίτσι, να σου πω στον Πανακό ότι ποιο είναι πιο πολύ στο κλασικό δεκάρι το παλιό, Ταμπόρδα.
2: Ταμπόρδα, ναι. Που και αυτός είναι ψηλοδεύτερος επιθετικός, νομίζω, περισσότερο, μη σου πω.
1: Μπράβο.
2: Αλλά έχει αυτό που λες λίγο το παλιό το στυλ, ναι.
1: Ναι.
2: Αυτά, και τσε. Σειρά σου.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι λίγα. Θυμάστε, λες, πρώτες αδράς για τη στιγρή εμφανίσεις, και όμως αυτή η εμφάνιση πήρε double. Βέβαια, φίλε μου, και έγινε ανάρπαστη. Δεν υπάρχει πουθενά.
2: Οι καπέλοι ήταν αυτές.
0: Όχι, Nike ήταν.
2: Ναι.
0: Αν κοιτάει κάποιο παίχτη από το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν γνωρίζω κάτι για ελληνικό πρωτάθλημα, φίλε μου. Αν θα έρθει ο Άμραμπατ με το αδέλφι του, μάνατζερ και παίχτης, ούτε αυτό το. Ο Άμραμπατ πήγε εκεί να δει τους φίλους του. Δεν νομίζω ότι να έχει ασχοληθεί καθόλου με την υπόθεση του αδελφού του. Άλλο. Η κλήρωση του αθλήματος θα γίνει μεθαύριο.
2: Νομίζω 9 η ώρα πρέπει να είναι. 8.30, 9.
1: 16.
2: Ναι, την Πέμπτη.
0: Αν θα φύγει ο Μπρινιόλι, ρωτά ένας φίλος. Όχι, από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κάποια πρόταση, κάτι. Είναι εκεί, είναι όπως πέρυσι. Τώρα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, αλλά δεν υπάρχει κάτι για τον Μπρινιόλι. Τι θα γίνει στο μπάσκετ με τους Ιταλούς. Θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ καταφέρει και μπει στο NBA Europe, θα ασχοληθούν ενεργά και με την ομάδα. Χωρίς Πινέδα η ΑΕΚ αλλάζει σελίδα βία, δεν είναι καθόλου εύκολο να γίνει. Εντάξει, φίλε, κάτσε να δούμε όμως τι θα γίνει με τον Πινέδα. Γιατί. Και θεωρώ ότι αν τυχόν φύγει ο Πινέδα φέτος ή του χρόνου, θα μπορέσει η ΑΕΚ να τον αντικαταστήσει.
2: Και έτσι εσύ πιστεύεις ότι για να φύγει ο Πινέδα θα φύγει μόνο για Μεξικό, όχι για Ευρωπαϊκή άλλη ομάδα. Λογικά. Αν είναι...
0: Εντάξει, μπορεί να μείνει του χρόνου και του χρόνου να μείνει ελεύθερος και να πάει όπου θέλει.
1: Ναι. Κώστα, να πω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Η ιστορία μας έχει δείξει και το λέω γιατί το έχω ζήσει και στο Παναθηναϊκό ότι ουδής είναι αναντικατάστατος.
0: Ισχύει αυτό.
2: Αλλά 100%.
1: Αν μια ομάδα λειτουργεί σωστά, στο Παναθηναϊκό έχουν φύγει μεγαθύρια και η ομάδα δεν συνέχισε να υπάρχει. Έχει να παίρνει τίτλους. Έφυγε ο Σαραβάκος. Έφυγε ο Βαζέχα. Έτσι.
0: Ναι, μα έφυγε ο Σαραβάκος και μετά πήρε δύο σερί ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, θέλω να πω δηλαδή. Εννοείται ότι είναι παικτάρα τρελή. Εγώ έχω πει για τον Πινέδα είναι αδυναμία. Θα ήθελα να έχω ένα Πινέδα. Αλλά δεν τελειώνει η ομάδα η ζωή όταν φύγει ένα τρελή.
0: Συμφωνώ. Απλά είναι. Το καλύτερο θα είναι αν μπορέσει να τον κρατήσει.
1: Βρε, δεν το συζητάμε.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Δεν το συζητάμε, αλλά θεωρώ ότι η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή μετά μπορεί να βρει έναν παίκτη πολύ καλό εξίσου και να κάνει τη δουλειά σου. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι φυσικά και το ιδανικό είναι να μείνει.
2: Και πολλές φορές για τέτοιους παίκτες, παιδιά, που δεν είναι εύκολο να τους βρεις. Αλλάζει και η ομάδα λίγο. Το στυλ της ή την αναζήτηση. Γιατί δεν μπορείς να βρεις ίδιους παίχτες. Τώρα, ας πούμε, ναι. Αν φύγει από την ΑΕΚ ο Πινέδα, δεν είναι εύκολο σε καμία περίπτωση να βρεις Πινέδα. Και με τα λεφτά που τον είχε πάρει κοντά 6 εκατομμύρια, δεν βρίσκει σίγουρα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για. Ο μόνος κοντινός λίγο έτσι που μου μοιάζε στο στυλ του ήταν ο Χουάνγκ που είχε Ολυμπιακός κατά κάποιο τρόπο, στον τρόπο παιχνιδιού.
0: Ναι.
2: Ο οποίος πάει στην Πόρτο παρεμπιπτόντως.
0: Α, πάει η Πόρτο τελικά.
2: Ναι, ναι.
0: Για να δούμε, θα μείνει στην Πόρτο.
2: Στην Πόρτο.
1: Ο Χουάνκ.
2: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Τρομερός παίκτης.
2: Παιδιά, είναι από τους λίγους παίκτες που από το πρώτο μάτσα, από τα πρώτα λεπτά της πρώτης επαφής, κατάλαβα ότι είναι
0: τρομερός παίκτης. Ναι, ναι. Τρομερός παίκτης.
2: Αλλά πάντα όπου πήγαινε, ένα χρόνο καθόταν, δύο.
0: Περίεργος εσύ, για τον Ολυμπιακό έτσι όπως έφυγε. Δηλαδή τέτοιο Νταϊλίκη δεν το ξαναδεί σε ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, ναι.
0: Να σηκωθεί
2: και,
0: να φύγει.
2: Και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, κάθεσε ένα χρόνο και ζήτησε από τον
0: Ολυμπιακό. Δηλαδή από μικρότερες ομάδες, ξέρεις. Τέτοιο Νταϊλίκη.
2: Ναι, ναι. Αφού ήταν στην πατρίδα του ένα μήνα και έλεγε: εγώ δεν έρχομαι, δεν πάρω μεταγραφή.
1: Απλά στην Ολλανδία δεν πήγε τόσο καλά, να το πούμε κι αυτό.
2: Όχι, τόσο καλά όχι. Αλλά έκανε το ίδιο που έκανε στον Ολυμπιακό, το έκανε και στον Ερυθρό Αστέρα. Δηλαδή πήγε ένα χρόνο και
1: του λέει: λίγο περίεργο όμως.
2: Και του λέει: θέλω να φύγω, θέλω μεταγραφή. Δεν μπορεί ένα παίχτη όποτε θέλει να φεύγει από μια ομάδα, άμα έχει συμβόλαιο.
1: Όχι, και δεν μπορεί να το εμπιστευτεί στον παίχτη αυτό μετά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μακάρι να το
1: εμπιστευτεί. Στην Πόρτο εντάξει, είναι διαφορετικά τα πράγματα.
2: Βέβαια. Τάσο, έχει κανένα τελευταίο.
1: Έχω ένα που λέω ο Πελίστα να έχει καταλάβει το συμβαίνοντα μέσα του Παναθηναϊκού και όχι μέσα τη Εθνική. Του μήπω να πάει και αυτό στην Ιταλία για ειδικέ εξετάσει. Τι ειδικέ εξετάσει να κάνει, φίλε μου, Πελίστη. Μερικού τραυματισμού είχε πέσει. Ούτε έκανε τον τραυματία. Έγιναν λάθη πέσει και από τον ίδιο και από την ομάδα. Σε κάθε περίπτωση ήταν πολύ, πολύ κακή χρονιά και φυσικά αυτό είναι που προβληματίζει όλου. Μην βγάλει πάλι του ίδιου τραυματισμού φέτο. Νομίζω ότι και όμω ο Φανέλο ήταν του 9, η καταπάση με τι λευκέ ζύγε στου ώμου. Ναι. Και φέτος η τρίτη εμφάνιση έχει μόβλη λεπτομέρειες στο δεξί μανίκι, έχεις δίκιο. Δεν είναι τέλος μαύρη, ναι, ναι, έχει μόβλη λεπτομέρειες. Τι άλλο. Και η κλασική ερώτηση ο ΝΑΗ τελικά που κλείνει, δεν γνωρίζουμε.
2: Γράψανε τώρα οι Ισπανοί πάντως, επειδή είχαμε μπει κάτι τις προάλλες.
1: Ναι, για δες.
2: Ότι τελικά ότι μάλλον δεν ισχύει η ρήτρα των 10 εκατομμυρίων και θα τον πουλήσουν 20 με 25.
1: Μη δες.
2: Γιατί λέγανε ότι επειδή έπεσε τζιρόν, ότι έπεσε στα 10 εκατομμύρια. Άρα δεν νομίζω να είναι τόσο χαζί που θα τον χάνανε έτσι εύκολα.
1: Ναι.
2: 10 εκατομμύρια θα δίνανε.
1: Έχει κάνει τρομερό μου τι άλλο να είναι. Δηλαδή είναι για μεγάλη ομάδα σε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
2: Βέβαια.
1: Τώρα, ένα μήνυμα ακόμα που αφορά την κουβέντα που κάνουμε τα δεκάρια. Γιώργο, νομίζω εσύ είπες ότι για τα παλιά δεκάρια που πλέον έχουν αλλάξει. Έτσι δεν είναι.
2: Ναι.
1: Γιατί λέει καθόλου ελάχιστα είναι τα δεκάρια Όντεγκαρτ, Μουσιάλα, ο Λίσε στην εθνική τη θέση νομίζω ότι παίζουν.
2: Ο Λίσε τώρα είναι κλασικό δεκάρι παλιό.
1: Ότι το 10 σήμερα έχει αλλάξει σε σχέση με παλιά.
2: Έχει καμία σχέση τώρα και αυτή η παίκτη που είπε με τα παλιά δεκάρια.
1: Ακριβώς, αυτό λέμε.
2: Τι να λέμε τώρα δηλαδή. Και δεν μπορούν να σταθούν εύκολα έτσι με την ένταση που παίζουν τα παιχνίδια τα παλιά δεκάρια.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, κύριοι.
1: Να σου πει ένα, κύριε.
2: Τάσο.
0: Καλό ταξίδι, Τάσο.
2: Τι ακολουθεί μετά, εκτός από το ταξίδι.
1: Τι ακολουθεί ο γίγαντας ενημέρωσης, ο εργάτης Νικόλας Αχτύπης.
0: Μόνος, σόλο, σόλο.
1: Ο τουρίστας έκανε διακοπές.
0: Μένουμε όλοι εδώ και στηρίζουμε Νικόλα Αχτύπη.
1: Μόνο Αχτύπη στηρίζουμε, τέλος.
0: Ναι.
2: Ωραία, Τάσο.
0: Τάσο, καλό ταξίδι.
1: Θα τα πούμε αύριο για ένα χρονικό διάστημα.
0: Βεβαίως.
1: Δεν θα πω το παραμικρό για το η Αργεντινή Αγγλία.
0: Έτσι.
1: Υπόσχομαι στο φίλο μου τον Κέτσε.
0: Έτσι κέρδισε τη συμμετοχή σου και στην αυριανή εκπομπή, Τάσο.
2: Βέβαια, και έτσι να ξέρει ότι θα βγει στη δεύτερη ώρα. Οπότε είναι λίγο επίφοβο.
0: Δεν πειράζει.
2: Δεν μα κάνει τίποτα περίεργο.
1: Όταν
2: δίνει υπόσχεση,
1: τέλο.
0: Τελείωσε. Δεσμεύτηκε ο άνθρωπο.
1: Τελείωσε.
2: Έγινε, Τάσο, μα καλά.
0: Λοιπόν, άντε, Τάσο, καλό ταξίδι.
2: Χαιρετάμε. Γεια χαρά.
0: Γεια.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Πρόταση στους Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μαρινάκη να μοιραστούν τη θητεία στην προεδρία της Στοίχημαν Super League την επόμενη διετία έκανε ο πρόεδρος Σέπο Μάκης Γκαγκάτσης μετά τη νέα ισοπαλία 7-7 που προέκυψε στη σημερινή διαδικασία. Διαφορετικά ενημέρωσε πως η Ομοσπονδία θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην αυριανή εκλογική διαδικασία στις 3.30. Θετικός εμφανίστηκε ο μεγαλομέτωχος των Πράσινων, αρνητικός αυτός των Ερυθρόλευκων. Επίθεση σε ΕΠΟ και Μάκη Γκαγκάτση εξαπέλυσε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο ένας εκ των δύο υποψηφίων για την προεδρία του συνεταιρισμού, πρότεινε ως πρόεδρο κοινής αποδοχής την είναι αντιπρόεδρο Κάτια Κοξένογλου, η οποία είναι εκπρόσωπος του ατρόμητου. Στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό στο χέρι ο Κρίστιανσεν, όπως τόνισε στο κανάλι της ΠΑΕ. Γνωρίζω το σύλλογο όλη μου τη ζωή, υπάρχει όραμα να επιστρέψει στην κορυφή, δήλωσε ο Δανός και εξέφρασε τη χαρά του που θα συνεργαστεί ξανά με τον Ίστρουπ. Το απόγευμα η αναχώρηση για τη Βιέννη εν ώψη του αυριανού φιλικού με τη Ραπίδ. Με την περίπτωση του 22χρονου αριστερού μπακ της Σεβίλης όσο συνδέουν τον Ολυμπιακό οι Ισπανοί που γράφουν για πρόταση της Νότιχαμ, τονίζοντας την κοινή ιδιοκτησία των δύο συλλογών. Για ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων και άλλων ομάδων για τον Στάνιτς, αλλά καμία συμφωνία, έκανε λόγο στέλεχος της Λουντογκόρετς. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ πρόταση της Μοντερέι στην ΑΕΚ για τον Πινέδα παρά τα δημοσιεύματα στο Μεξικό περί προσφοράς 7 εκατομμυρίων ευρώ. Το πλήρες πρόγραμμα προπόνησης έβγαλε ο Γιώβιτς, ανεβάζει ρυθμό 300. Sold out το αυριανό φιλικό απέναντι στην Φίτεσες, το οποίο αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής ο Αλεξίου. Πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου φέρεται να βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ενώ το αργότερο μέχρι αύριο να μένεται να ανακοινωθεί και η απόκτηση του Ταχάλι. Επαφές με μέσο από την Ιβηρική που είναι ελεύθερος έχει ο δικέφαλος του Βορρά. Επιστροφή στη Θεσσαλονίκη για τους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Ρεπό θα έχουν αύριο οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγόριου. Διαψεύδει ΠΑΕ όφη δημοσίευματα στην Τουρκία που συνδένουν την ομάδα με τον Ζωάο Μάρι, ο οποίος πέρσι έπαιξε για λογαριασμό της ΑΕΚ ως δανεικός.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
0: Η συζήτηση θα είναι η προκήρυξη του πρωταθλήματος στη νέα σεζόν, καθώς και τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ο Στέφανος Τσιπάς προηγείται 1-0 σε του Περουβιανού Ιγνάσιο Μπούς, νούμερο 33 στον κόσμο, σε παιχνίδι για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τέννις του Γκάσταντ. Στις 6.30 η Σφαπόσα Κελαρίδη παίζει κόντρα στην Μίριν Τόνα στο πλαίσιο του Open της Αθήνας. Κάλυψε από την RDO Sport. Γαλλία και Ισπανία διασταυρώνουν τα ξύφη του στον Τάλας με παθλωμία θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Σέντρα στις 10 τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα από τη Χάπολ Τελ Αβίβ που ανακοίνωσε τον Ζακ Λεντέι, ενώ σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωση υπέγραψε και τον Τόμας Ατοράνσκι, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Μπαρσελόνα. Με τον 27χρονο Λιθουανό γκάρτ Ίγνας Σαρκούνιας, ο οποίος πέρσι κατέκτησε με τη Λιώτη Βοζρίτα στο Basketball Champions League, ενισχύθηκε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας.
2: Φύς, πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτο να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
9: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
10: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
11: Πάντα σαν καινούριες.
9: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
15: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
14: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπηση. Προσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
15: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
14: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
16: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Σαρβάτος είναι εξωματρής, Αλέξη είναι στα μικρόφωνα, Θόδος Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα. Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου, στη μεταγραφική περίοδο. Βρισκόμαστε στην τρίτη εθνική κατηγορία, στο τοπικό βόλσαρο. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, η Μοναχαϊκή συνεχίζει το μπαράζ των μεταγραφών. Απομένουν τρεις με τέσσερις ακόμη τελευταίες κινήσεις για να κλείσει οριστικά το ρόστερ, αφού πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάνω από το 90%, έχει τελειώσει το ρόστερ της φετινής περίοδου. Τελείωσε το θέμα με τους μικρούς ποδοσφαιριστές. Παίχτες Παναχαϊκή, σύμφωνα με πληροφορίες του Παναχαϊκού Πάτρας, ο Λάζαρος Μαυρουδής και ο Δημήτρης Σέλλας. Δύο εξαιρετικοί μικροί, οι οποίοι έρχονται για να ενισχύσουν την Παναχαϊκή και με προοπτικές να παίξουν ακόμη και βασικοί στο νέο πρωτάθλημα. Θα δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Ανοιχτό πάντα του Παπατόλιου, που έχει δύσκολες, όπως δύσκολη και η περίπτωση του Βασιλόγιάννη, η οποία όμως η Παναχαϊκή κρατάει πάντα ανοιχτό το παράθυρο. Η Παναχαϊκή, η οποία ψάχνει ακόμη 3 με 4 παίχτες για την ολοκλήρωση των μεταγραφών, για να είναι έτοιμο το ρόστερ 27. Το πιθανότερο είναι ότι μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας θα έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, και απλά αν προκύψει κάτι εξαιρετικό μετά τις 27 του μήνα από παίχτες που θα βρουν ομάδες στη Β' Εθνική Κατηγορία, πιθανότατα να κάνει ακόμη κάποια κίνηση. Θα δούμε λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν αυτή την ώρα. Στο Παναγιάλιο εκεί ψάχνουν για τις 3-4 μεταγραφές που θέλουν ποιοτικές μεταγραφές. Περιμένουν παίχτες από την Super League 2, καθώς προτείνονται αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ο Ατρόμητος πήρε Μαγκίνα και Οικονομόπουλο, που έμειναν ελεύθεροι από τον Πανεγιάλιο, και ουσιαστικά αρχίζει να ενισχύεται, καθώς πήρε παίχτες με εμπειρία από τον χώρο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στο μπάσκετ, οι ομάδες συνεχίζουν τις κινήσεις τους. Θα δούμε λοιπόν όλα τα θέματα που υπάρχουν. Σπόρ FM Πάτρας 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται όπου στην Παναχαϊκή. Περιμένουν βέβαια όπως και στον Παναγιώτη και στον Ατρόμητο τις εξελίξεις γύρω από τον όμιλο. Αν και στην Παναχαϊκή θεωρούν βέβαια δεδομένο ότι έχει κλειδώσει ο όμιλος με ομάδες της Ήπειρου. Το θεωρούν σχεδόν 99,9% ότι τελείωσε αυτό το θέμα. Μάλιστα, από τις πληροφορίες που έχουν, οι τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν σήμερα είναι ότι η Αχαΐα θα μετακινηθεί, όπως θα μετακινηθεί και η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά σε αυτό τον όμιλο, χωρίς τις ομάδες της Ηλίας και μέσα και ο ΠΑΣ Γιάννηνα στον όμιλο αυτό. Από ό,τι λένε τελευταίες πληροφορίες, το σχέδιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην ΕΠΟ φέρνει ακόμη και τον ΠΑΣ Γιάννηνα μέσα στον όμιλο των οποίων θα είναι οι ομάδες Αχαΐας. Όλα αυτά βεβαίως θα τα κάνουμε υπομονή 48 ώρες ακόμη για να δούμε. Κάτι πάντως φαίνεται κλειδώνει οριστικά ότι η Αχαΐα δεν θα είναι στον όμιλο της Πελοποννήσου. Θα μείνουν 12 ομάδες στην Πελοπόννησο χωρίς τον όμιλο την ΕΠΣ Αχαΐας, που θα μετακινηθεί λοιπόν στον όμιλο της Στερεάς και της Ηπείρου, όπως όλα δείχνουν. Άλλωστε, οι πληροφορίες που έχουν πλέον και στην Παναχαϊκή και στον Παναγιάλιο και στον Ατρόμητο είναι ίδιες, ότι και οι ομάδες πηγαίνουν προς αυτό τον όμιλο, με μόνη επιβεβαίωση σήμερα ότι είναι μέσα και ο ιστορικός ΠΑΣ Γιάννηνα σε αυτόν τον όμιλο. Λεγόταν χθες ότι πιθανότατα να μην είναι τα Γιάννηνα, αλλά τελικά είναι και ο ΠΑΣ Γιάννηνα, ομάδα που θα έρθει προς αυτόν τον όμιλο.

Λοιπόν, στη Παναχαϊκή κινήσεις συνεχίζονται ούτως ή άλλως. Αβωμένο 4 κινήσεις από τις ουσίες ακόμη για να ολοκληρωθεί το ρόστερ. Η Παναχαϊκή, η οποία σε μεγάλο βαθμό, σε 95-94-95% έχει κλειδώσει το ρόστερ. Σήμερα έχει περίπου 23-22-23 παίκτες οι οποίοι έχουν κλείσει. Καθημερινά έρχονται στα γραφεία και υπογράφουν. Χθες υπέγραψαν ο Κωνσταντάσιος, όπως είπαμε, και ο Ιωαννίδης. Χθες τελείωσε και τυπικά το θέμα της παραμονής του Νηφορόπουλου. Και το θέμα του Νηφορόπουλου και το θέμα του Γεωργόπουλου και του Σταθόπουλου, οι τρεις αυτοί οι παίκτες υπέγραψαν χθες τη συνεργασία τους με την Παναχαϊκή, και εκ των πραγμάτων θεωρούν η Παναχαϊκή, η οποία περιμένει τώρα ακόμη να τελειώσει τα ερωτηματικά με τους υπόλοιπους παίκτες. Με τους τέσσερους παίκτες δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη όσον αφορά τους παίκτες οι οποίοι θα είναι προς ανανέωση, θα εξαρτηθεί από τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Δηλαδή, ούτε ο Ορτέτζος ακόμη έχει τελειώσει, ούτε ο Τουμασούρα έχει τελειώσει, ούτε του Σερμί έχει τελειώσει ακόμη, ούτε το Αγουρίδη. Θα εξαρτηθεί και από τις επόμενες κινήσεις που θα κάνει η Παναχαϊκή. Έχουν μιλήσει με τους παίκτες. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει οριστικά και το θέμα αυτό, διότι η Παναχαϊκή περιμένει να δει και ποιους ακόμη παίκτες θα αποκτήσει. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει τελικά πάνω από 8 μικρούς. Όπως όλα δείχνουν, οι μικροί ξεπερνούν τους 8. Έχουν πάρει αρκετό καλούς μικρούς παίκτες και πιθανότητα να φτάνει και τους 10 αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή, με τους μικρούς που έχει στο ρόστερ. Παίκτες της Παναχαϊκής είναι πλέον από ως μικροί. Λάζαρος Μαυρουδής, ο οποίος ξεπεράστηκε το πρόβλημα, έρχεται από την ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλή. Πέρσι μπήκε στο ρόστερ του Ηρακλή στο πρωτάθλημα της Super League 2. Φέτος η Παναχαϊκή έκανε την κίνηση και απέκτησε τον Λάζαρο Μαυρουδή, κεντρικός αμυντικός αριστεροπόδαρος, ο οποίος είχε πάρει και ένα μικρό αριστερό κεντρικό αμυντικό. Οριστικοποιήθηκε η αποκτήση του. Ο Λάζαρος Μαυρουδής αναμένει τις επόμενες μέρες να έρθει από Θεσσαλονίκη για να υπογράψει. Όπως βεβαίως προκύπτει από το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ, ότι ένας από τους καλύτερους παίκτες K19 της ΣΑΕΚ, ο Δημήτρης Σέλλας, μάλιστα αυτό μου βάλει και άνθρωποι εδώ από την Πάτρα που συνεργάζονται, ότι ο Δημήτρης Σέλλας είναι παίκτης ΣΑΕΚ, είναι δεξιός οπισθοφύλακας, και μάλιστα από την ΑΕΚ λέγεται ότι είναι και παίκτης που μπορεί να παίξει βασικός. Άρα λοιπόν αποκτήθηκαν δύο ακόμη νεαροί παίκτες, ο Μαυρουδής και ο Σέλλας, με προοπτική ακόμη και για βασική, όπως και ο Μάντσας που έλεγα χτες στη Νέα Σελεύκια έπαιζε, στην Ιγουμενίτσα. Είναι τρεις εξαιρετικοί μικροί που θα διεκδικήσουν θέση, και βεβαίως έχουν μείνει και τρία παιδιά από το περσινό ρόστερ: Μπούρτος Παπαευθυμίου, Δαραμούσκας. Αυτοί οι παίκτες έχουν οριστικά μείνει στην Παναχαϊκή. Απομένει σε κρεμότητα το θέμα του Τεντόπουλου, που θα ξεκαθαρίσει από τη μετάθεση που θα πάρει τις επόμενες μέρες στο στρατό, καθώς υπηρετεί την θητεία του. Άρα, παίκτης μείνει στην Πάτρα, η Παναχαϊκή θα τα βρει με τον κεραυνό για να τον αποκτήσει, γιατί τον πιστεύει ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Αν ο παίκτης όμως πάρει μακρινή μετάθεση, επόμενο είναι ότι εκ των πραγμάτων η Παναχαϊκή δεν θα ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Άλλωστε, έχει πάρει αρκετούς παίκτες. Έκλεισε και ο τερματοφύλακας ο Κρικίδης, ένας ακόμη νεαρός φαγόταν τις τελευταίες ώρες, έχει έρθει και αυτός στην Παναχαϊκή, και έρχεται ακόμη ένας τερματοφύλακας μικρός από ΚΑΠΑ, από ό,τι λένε το δικό μου ρεπορτάζ. Θα είναι ο τέταρτος τερματοφύλακας της συμπληρώσει τετράδα των τερματοφυλάκων. Παίζει σε ΚΑΠΑ ομάδα, δεν ξέρω σε ποια ΚΑΠΑ ακριβώς, πάντως από ΚΑΠΑ έρχεται τερματοφύλακας, και πάντα ανοιχτό και το θέμα του νεαρού Αναστασόπουλου από τον Άρη Πατρών, θα εξαρτηθεί από τις υποχρεώσεις του στη σχολή. Αυτό περιμένουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής για να οριστικοποιήσουν την απόκτησή του. Άρα, στο θέμα των τερματοφυλάκων, η Παναχαϊκή πάει με Σούλη, Γεωργόπουλο και με νεαρά παιδιά από πίσω. Επαναλαμβάνω, με Κρικίδη που αποκτήθηκε, με τερματοφύλακα νεαρό που έρχεται από ΚΑΠΑ, και πιθανό και Αναστασόπουλο το επόμενο διάστημα.

Τώρα στα υπόλοιπα θέματα, οι εκκρεμότητες παραμένουν. Στο αριστερό εξτρέμ που θέλει η Παναγάκη, ό,τι άλλο αποκτήσει αριστερό μπακ μικρό. Πάει και επίσης για ένα αριστερό μπακ μικρό. Ξέχασα το φωτά. Αποκτήσει και μικρό αριστερό μπακ. Όσον αφορά τώρα αριστερό εξτρέμ, περιμένει το Βασιλόγιαννη. Ο Βασιλόγιαννης ακόμη δεν έχει τελειώσει κάτι. Είναι μια δύσκολη περίπτωση που θα χρειαστεί υπομονή. Ο Βασιλόγιαννης υποστηρίζει ότι έχει προτάσει από ομάδες Super League 2, έχει πρόταση από ομάδα της Κύπρου. Το σκέφτεται. Θέλει να επιστρέψει στην Πάτρα, στη γενέτρια, γιατί η γυναίκα του ετοιμάζεται να γεννήσει το δεύτερο παιδί. Απ' την άλλη, λέει ότι ίσως ακόμη δεν είναι ο χρόνος να επιστρέψει στην ΑΧΑΙΕ και να παίξει τρίτη εθνική κατηγορία. Ότι δεν έχει παίξει ποτέ τώρα γάμα εθνική κατηγορία. Και από τη στιγμή που έχει προτάσει από τη Super League 2, φαίνεται ότι το σκέφτεται σοβαρά. Στην Παναγιακή όμως περιμένουν, του έχουν κάνει μια πολύ καλή πρόταση και θα περιμένουν την τελική του απάντηση αφού εκτιμήσει τα δεδομένα. Βεβαίως, αν δεν πει όχι ο Βασιλόγιαννης, υπάρχει και πλάν B για άλλον ποδοσφαιριστή. Καθημερινά προτείνονται πάρα πολλοί παίκτες και υπάρχουν παίκτες οι οποίοι προτείνονται και από το πάνω ράφι και υπάρχουν επιλογές. Στη θέση του κεντρικού αμυντικού τώρα, εκτός από τον Μαυρουδί που είναι δεδομένη, όπου αποκτήθηκε ένας ακόμη μικρός, παίζει τώρα να δούμε ποιος θα είναι ο έμπειρος αμυντικός. Καθώς σήμερα επαναγκαστική ανακοίνωση και επίσημα την απόκτηση του Δημήτρη Πατάπη, τον δεύτερο ποδοσφαιριστή μετά τον Σούλη, Δημήτρη Πατάπη κεντρικό αμυντικό. Άρα έχει Πατάπη, έχει Σταθόπουλο, έχει Μαυρουδί και πάει για έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό. Παπατόλιος είναι μια δύσκολη περίπτωση. Η Παναγιακή περιμένει, θα το περιμένει κάποιες μέρες. Υπάρχει και ένα οικογενειακό θέμα του παίχτη στη μέση, το οποίο είναι και αυτό ένα εμπόδιο. Υπάρχει ο Διαμαντής και υπάρχει και τρίτος παίχτης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένας τρίτος παίχτης. Εκτός από Πατόλιο, Διαμαντή και υπάρχει τρίτος κεντρικός αμυντικός. Οι επαφές συνεχίζονται. Με όποιον έρθει πιο γρήγορα, έχει γρήγορα την απάντηση, θα κλείσει η Παναγιακή. Θεωρούν ότι είναι τρεις πολύ καλοί κεντρικοί αμυντικοί. Βεβαίως ένας θα αποκτηθεί. Και μάλλον το θέμα του κεντρικού αμυντικού λογικά θα τελειώσει μέσα στην εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις επιλογές και υπάρχουν συζητήσεις και με τους τρεις. Η Παναγιακή θα περιμένει. Εντάξει, θέλει Παπατόλιο. Επιβεβαιώνεται την Παναγιακή ότι όντως ο Παπατόλιος είναι ο παίκτης με τον οποίο στην κουβέντα που έχει γίνει έχουν συμφωνήσει και τα χρήματα της προσφυγής. Αυτός είναι ο παίκτης. Επιβεβαιώνεται ότι η πλευρά της Παναγιακής το έχει δεσμευτεί ότι θα μαζί με την υπογραφή θα πάρει και την οφειλή που υπάρχει από την προσφυγή του που έχει με την ΠΑΕ. Αλλά βέβαια είπαμε ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση. Θα περιμένει όμως η Παναγιακή. Αυτός έχει τον πρώτο λόγο. Ήταν η πρώτη επιλογή. Όμως είπα, Διαμαντής και κάποιος ακόμη. Ένας από τους τρεις θα κλείσει την τετράδα των κεντρικών αμυντικών.

Άρα ουσιαστικά τώρα μένει ο μικρός αριστερός μπακ, ο κεντρικός αμυντικός ο έμπειρος, ένας ακόμη έμπειρος κεντρικός αμυντικός. Μένει ο αριστερός εξτρέμ και ίσως άλλη μία κίνηση με τέσσερους παίκτες. Λογικά το ρόστερ έκλεισε. Θα πάει στους 27 που είχε ζητήσει ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Και αν βεβαίως προκύψει κάτι εξαιρετικό στην πορεία, δεν θα πούνε όχι. Δεν φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες πλέον το σενάριο για τρίτο σεντρεφόρ. Η πλευρά της Παναγιακής θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκτηθεί τρίτο σεντρεφόρ μετά τους Ιωαννίδη και Καμπεράι. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να παίξουν και φόρ. Δηλαδή και ο Νιφορόπουλος μπορεί να καλύψει και είναι σκοράρι, και ο Βασιλούδης είναι παίκτης που σκοράρει, και αν έρθει ο Βασιλόγιας είναι επίσης παίκτης που μπορεί να παίξει σε αυτή τη θέση. Άρα το θεωρούν περιττό να υπάρξει τρίτος, απόκτηση τρίτου κέντρου σεντρεφόρ αυτή την ώρα. Τουλάχιστον αυτό είναι το σκεπτικό τώρα, ότι μάλλον εγκαταλείπεται η ιδέα για τρίτο κεντρικό φόρ, διότι υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν και σε αυτή τη θέση. Έχει ήδη τους δύο σεντρεφόρ που ήθελε, με Ιωαννίδη Καμπεράι, και θεωρεί ότι στην επίθεση ούτως ή άλλως υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές με τους παίκτες που έχουν κλείσει.

Λοιπόν, ο Παύλος το πρώτο μήνυμα λέει: Με Μεγιάδο, λέει τι έγινε, έκλεισε. Ναι, έχει κλείσει ο Μεγιάδο, δεν τίθεται θέμα. Έχει αποκτηθεί από την Παναχαϊκή, όπως και ο Ναμπή. Να πω ότι Μεγιάδο και Ναμπή θα είναι οι δύο ξένοι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόθεση στην Παναχαϊκή, παρότι έχουν προταθεί, πρόθεση να αποκτηθεί άλλο ξένο παίκτη. Θεωρούν ότι με του δύο αυτού είναι καλυμμένοι. Άλλωστε, δύο μπορούν να παίξουν στην αρχή ενδεκάδα. Το θεωρούν ότι είναι λίγο περιττό να αποκτηθεί τρίτο ξένο και να μην παίζει. Έχουν αποκτηθεί άλλοι πολύ καλοί παίκτε Έλληνες, τους οποίους είναι και ενδεκαδάτοι ποδοσφαιριστές, οπότε μάλλον δεν τίθεται θέμα για τρίτο ξένο ποδοσφαιριστή. Αυτή την ώρα το σκεπτικό της Εθνικής Ηγεσίας είναι ότι καλύτερο προτιμότερο να υπάρξουν Έλληνες, ο ξένος παίζουν δύο. Μπορεί να έχεις και δύο στον πάγκο, τώρα εντάξει, αν προτύψει την πορεία κάτι εξαιρετικό, μπορεί να μην μπουν όχι. Αλλά για την ώρα η Παναχαϊκή δεν ψάχνει κι άλλο ξένο. Με τους δύο θεωρεί, με Μεγιάδο και Ναμπή, ότι είναι καλυμμένοι. Έχει πάρει τους δύο παίχτες που ήθελε στη μεσαία γραμμή στον άξονα, οπότε τώρα δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθεί με άλλο ξένο ποσοστή. Προτείνονται πάρα πολλοί ξένοι παίχτες. Όμως αυτό σκέφτονται ότι να πάρει σαν παίχτια να κάθεται, γιατί δεν θα παίζει. Επαναλαμβάνω, παίζουν δύο στην αρχή ενδεκάδα με βάση την προκήρυξη του φετινού βραδύματος. Θα δούμε τι θα γίνει. Άρα ο Μεγιάδο έχει κλείσει και αυτός κανονικά, όπως έχει κλείσει και ο Ναμπή. Τώρα σιγά σιγά έρχονται καθημερινά ποδοσφαιριστές. Άλλωστε, χθες το βράδυ ήσαντε μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα όλοι στα γραφεία της Παναχαϊκής και διοικητικοί παράγοντες και ο τεχνική ηγεσία. Ενώ σήμερα το απόγευμα αναμένεται να ξαναπιστρέψει από την Πάτρα ο Τάσος Παπαδόπουλος για να ασχοληθεί με οργανωτικά θέματα και λειτουργικά. Άλλωστε, αυτό λένε στην Παναχαϊκή ότι θα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι. Είναι μια δίκηση που δεν έχει συμπληρώσει 15 μέρες και εξουσίας έχει κλείσει το 95% του ρόστερ. Αυτό σημαίνει ότι είχε γίνει μια μεγάλη προεργασία από τους υπόλοιπους συνεργάτες όλο αυτό το διάστημα. Θεωρώντας σχεδόν δεδομένο ότι θα έπαιρνα την ομάδα, είχαν δουλέψει όλοι. Είχαν και το τεχνικό επιτελείο είχε κλείσει ποδοσφαιριστές και ο τεχνικός διευθυντής που ήξερε ότι ήταν στην ομάδα έκανε τις δικές του κινήσεις και θεωρούν ότι μέσα σε λιγότερο από 15 μέρες είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει κλείσει το 95% το ρόστερ για το νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Άλλωστε, αυτό θέλει και ο Σπύρος Αντωνόπουλος, θέλει όλους τους παίκτες από τις 27 Ιουλίου και αν το προκύψει τώρα κάτι εξαιρετικό μετά που σίγουρα θα προκύψει, διότι για αυτή την ώρα στην Παναχαϊκή προτείνονται εξαιρετικές περιπτώσεις από το πάνω ράφι, αλλά αυτή την ώρα προτείνονται παίκτες, Παναχαϊκή έχει πάρει παίκτες αυτές τις θέσεις. Οπότε δεν μπορεί να ασχοληθεί. Έτσι, είναι πάρα πολλοί οι παίκτες που μένουν ελεύθεροι από τη Super League 2. Το είπα, είναι τώρα 4 ομάδες λιγότερες φέτος. Θα μείνουν τουλάχιστον 100 παίκτες ελεύθεροι. Θα πάνε σε γάμα εθνική στην πορεία. Δεν μπορούν να τους καλύψει όλους η Super League 2.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει καλησπέρα Αλέξη, λέει και με τα Γιάννη να είναι μέσα, δεν αλλάζει κάτι, λέει φαβορή Παναγαϊκή. Νίκο, τα φαβορή είναι στο γήπεδο, αυτό είναι και στη Παναγαϊκή. Στην Παναγαϊκή να ξέρει, υπολογίζουν πάρα πολύ και τον Μπας Γιάννη. Κατά πρώτο θα έχει πολύ δυνατή ομάδα η Αναγέννηση Άρτας. Φτιάχνει μια πολύ δυνατή ομάδα. Ο πρόεδρος Πρέβεζας θα χαλάσει πάνω 500 χιλιάρικα, budget από ό,τι ακούγεται. Θα έχει ομάδες. Ο Τιλκράτς πάντα είναι μια απολογίσιμη δύναμη. Εντάξει, δεν θα έχει τα θηρία, αλλά θα έχει καλές ομάδες όμιλος. Δεν είναι. Στην Παναγιακή υπολογίζουν πάρα πολύ για τις ομάδες αυτές. Θεωρούν ότι είναι υπολογίσιμες όλες οι ομάδες. Και μιλάμε για έδρες, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα. Ο Πας Γιάννηνα είναι μια σκληρή έδρα. Η Αναγέννηση Άρτας επίσης σκληρή έδρα. Για άλλες ομάδες. Θα δούμε πώς θα πάνε τα ρόστερ, τι δύο ομάδες. Τα άλλωστε είναι και κάτι άγνωστο για εμάς αυτός ο όμιλος. Άλλο τώρα πληροφόρηση που ξέρει τι παίρνει κάθε ομάδα. Τώρα από εκεί. Από πληροφορίες θα δούμε ακριβώς πώς θα χρησιμοποιηθούν ρόστερ, τι ομάδες θα φτιάξουν. Πάντως, θα έχει 2-3 υπολογίσιμες ομάδες και από εκεί θα τις έχει.

Ο Αντώνης λέει: έχω μια πορεία. Λέει γιατί τον Πατάπηλε τον ανακοίνωσαν με τη φανέλα Κωνσταντινίδη. Οι περσινές φανέλες που δεν έχουν νόμο γραμμένο, λέει τι έγινε. Ποια λογική ανακοινώνουν ένα μπέχτη κάθε μέρα. Τι λογική είναι αυτή αφού έχουν υπογράψει. Εντάξει, τώρα το Πατάπηλε ήταν ένα βίντεο. Εντυπωσιακό, συνέχεια έρθε η ανακοίνωση. Η πλευρά τη Παναγική Αντώνη θεωρεί τώρα ότι έναν ένα μπέχτη. Νομίζω ότι έχει κάνει επιλογή ξεκινώντα από πατρινού. Δείχνει ότι το ντόπιο στοιχείο που την έστησε για αρχή. Δηλαδή Σούλης Πατάπης. Εντάξει, σιγά σιγά δεν μπορεί να υπάρξουν μέρες που ανακοινώσει δύο, μπορεί να ανακοινώσει τρεις. Όσο πλησιάζουμε προς την προετοιμασία, θα αυξάνονται πιο πολύ τα ονόματα, έτσι. Είναι δεδομένο. Ούτως άλλως τώρα οι μεταγραφές είναι γνωστές. Όλες αυτές οι μεταγραφές έχουν κλειδώσει, έχουμε ανακοινώσει όλες. Είπα, ανακοίνωσε τώρα Μαυρουδί και Σέλα. Έτσι, τους οποίους τους πήρε. Είναι ήδη παίκτες της Παναχαϊκής. Παίρνει τον ονοματοφύλακα από Κάπα. Αυτό μόνο δεν ξέρω τώρα. Ποιος μπορεί να είναι ο ονοματοφύλακας από Κάπα. Και ερωτηματικά τώρα Παπατόλιος, Βασιλόγια είναι σε δύο μεγάλα ερωτηματικά σε αυτές τις θέσεις. Και δεν θα το αποκλείσω όταν κάνει και κάτι ακόμη μετά τις 27. Γιατί υπάρξουν πολύ καλοί παίκτες ελεύθεροι. Έτσι. Έχουμε μπροστά δρόμο. Και όσο είναι τώρα ανοιχτή μεταγραφική περίοδο, μέχρι τις 26 Γενάρη θα έχουμε πολλά να δούμε φέτος. Έτσι, σε κάθε ομάδα. Εντάξει, είπα το σημαντικό είναι ότι σε λιγότερο από 15 μέρες φτιάχτηκε ένα ρόστερ στο 95%. Έτσι.

Μάλιστα, μου στέλνω τώρα ότι ο Παναγιώτης Φαβουλής από την Κόρα το πήγε στο Μιλτιάδη. Ναι, αυτό το Γενάρη ήταν να πάει. Είχε κάνει κρούση ο Μιλτιάδης, ο Φαβουλής από το Γενάρη. Έτσι, ήταν κλεισμένη με τα γραφεία του Γενάρη, αυτό ξέρεις, Αντώνη. Ήταν τελειωμένη η υπόθεση από το Γενάρη του Φαβουλής να πάει στο Μιλτιάδη. Εντάξει, ο Μιλτιάδης αυτό τον όμιλο, αν τώρα δεν είναι αχαΐα, θα παίξουμε το Λουτράκι. Έτσι, θα το παλέψουμε με το Λουτράκι από εδώ. Γιατί κάνει πολύ καλές μεταγραφές ο Μιλτιάδης. Έτσι, παίρνει παίκτες κυρίως στον Κόρινθο. Έχει αποδικαστεί η Κόρινθος αυτή τη στιγμή, η οποία από τότε θα φτιάξει ομάδα από ό,τι μαθαίνω. Καλή. Ο Βαπουλής ήταν κλεισμένος από το Γενάρη στο Μιλτιάδη. Απλά τυπικά περίμεναν όλοι να ανακοινωθεί. Έτσι. Τώρα, μάλλον αυτές οι ομάδες δεν θα είναι μαζί μας, οπότε δεν θα μας απασχολήσουν από ό,τι φαίνεται. Τώρα θα αρχίσουμε να μαθαίνουμε για το. Για την Πρέβεζα, για την Αναγέννηση Άρτας, για τον Μπας Γιάννη, να δούμε και ακριβώς τον όμιλο, για τον Άρη Φιλιατών, για τον Τηλικράτη Λευκάδος. Και μάλλον έρχονται και τα νησιά από ό,τι μαθαίνω. Κεφαλονιά Ζάκυνθος, Ηλία στον όμιλο της Πελοποννήσου. Και μένουν 12. Χωρίς την Αχαΐα και έξω τα δύο νησιά, μένουν ακριβώς 12, οπότε το λογικό είναι να είναι αυτός ο όμιλος της Πελοποννήσου.

Ο Νίκος λέει: Μαυροδίτης είναι μικρός. Ο Μαυροδίτης είναι μικρός, ναι. Νομίζω γεννηθεί στο 8. Ο Μαυροδίτης ήταν στην ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλή με γεμάτη χρονιά. Πέρυσι ακολούθησε την προετοιμασία του Ηρακλή. Προωθήθηκε στην αντρική ομάδα, στην ομάδα της Super League 2. Είχε κάποιες συμμετοχές και τώρα η Βανγακή τον απέκτησε με προοπτική. Πιστεύω ότι είναι ένας πολύ καλός κεντρικός αμυντικός. Ουσιαστικά τώρα έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι μπορεί να είναι βασικοί εκ των πραγμάτων. Δηλαδή και ο Μάντζας έρχεται από εξαιρετική χρονιά. Και ο Σέλλας μου λένε όλοι ότι πιθανότατα θα είναι βασικότατος. Και ο Μαυρουδής, υπάρχει ο Μπούρδος από πέρσι, έτσι, που γι' αυτό διεκδικεί η θέση βασικού. Άρα και στους μικρούς θα γίνει μάχη. Νομίζω ότι αυτοί θα έχουν τον πρώτο λόγο από μικρούς. Και θα πάρει και αριστερό μπακ. Πιθανότατα η Παναγία θα παίξει με αριστερό, αν παίξει με αριστερό μικρό, είναι, γιατί ο Φερινίδης είναι και ο Φερινίδης. Έτσι, ο Φερινίδης όμως παίζει δεξιά. Από ό,τι μου είπαν ότι ο Φερινίδης παίζει, άρα η Παναγία το πιθανότερο είναι ότι πάει με μικρούς στα μπακ. Έχει αυτή τη στιγμή Φερινίδη Σέλα, δεξί μπακ, άρα πάει με μικρό δεξιό πιστοφύλακα και πάει και για αριστερό μπακ μικρό. Άρα σημαίνει ότι δύο μικροί βλέπουν για την Παναγία θα είναι δεξιά και αριστερά. Οι επιλογές μετά που θα έχει, γιατί ο Μάντζας είναι σε γραμμή αμυντικό χαφ, ο Μπούρδος παίζει μπροστά, θα δούμε. Φαίνεται όμως ότι η επιλογή είναι και στα άκρα. Πιο πολύ να έχει μικρού στα άκρα αυτή την ώρα. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις εδώ και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
7: Αχ, τι έπαθα!
8: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Χαιμιάσαμε στη βραδιά του πρώτου μεταλλικού για το Μουντιάλ. Στη Γουν Μάστερ μπορεί να πληρωθεί πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο early over. Παίζει over 2,5 γκολ σε ένα αγώνα και αν μέχρι το 15 λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0-1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζει στη Win Master. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Μάλιστα, προχωράμε. Πάμε εδώ πολλά μηνύματα. Λέει ο Γιάννης, πολύ ωραία και πρωτότυπο η παρουσίαση των αποκτητών των παιχτών. Αλλά η ροή αυτή κάθε μέρα, τη συγκεκριμένη ώρα, μια ανακοίνωση κουράζει. Αφού έχουν αποκτηθεί οι παίκτες, γιατί να ανακοινώνονται? Είναι πολιτική τη μαγική τώρα αυτή. Γιάννη, τι να σου πω. Μπορεί αύριο να ανακοινώσει 2. Έχουν ανακοινωθεί 2. Έχουν πολλούς ακόμη. Είναι όντως στόλος. Έχει πολλές που ανακοινώνονται. Ίσως να το πάνε μέχρι τις τελευταίες μέρες τη έξω προετοιμασία. Αυτή είναι η επιλογή. Όντως έχουν κάνει, το έχουν δουλέψει πολύ με τα βίντεο, με αυτό το. Παρουσίαση. Όντως είναι κάτι πρωτοποριακό. Ανακοινώνουμε ένα βίντεο την απόκτηση του κάθε ποδοσφαιριστή. Ευκοινωνιακά και οργανωτικά το πάνε μια χαρά και έχουν δουλέψει πάρα πολύ σε θέματα οργανωτικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέω Παναγιώτης, καλησπέρα. Αλέξη, λέει, ρε Παναγιώτη, θα παίξει με τις ομάδες Αθήνας? Όχι, καμία σχέση Αθήνα. Καμία σχέση. Απλά αυτό που μένει τώρα είναι να δούμε εάν αυτός είναι ο πέμπτος όμιλος ή ο έκτος. Και έχει μεγάλη σημασία. Τι όμιλος είναι? Αν είναι ο 5, θα παίξει μπαράζ με τους επάνω. Αν είναι ο 6, θα παίξει μπαράζ με τους στο νότο. Έχει μεγάλη σημασία τώρα. Είμαστε στο 5 ή ο 6 ο όμιλος. Όπως θα βγάζω, είναι ο 6. Δηλαδή, ο 7 Πελοπόννησο, 2 όμιλοι Αθήνα με τα υπόλοιπα νησιά, Πειραιάς και όλοι αυτοί, και ένα η Κρήτη. Λογικά, πρέπει να είμαστε στο νούμερο 6 όμιλος. Έτσι μου βγαίνει τουλάχιστον εμένα αυτή τη στιγμή. Που σημαίνει ότι θα πάνε στα μπαράζ του νότου. Έχει μεγάλη σημασία αυτό που λέω τώρα. Το 5 και το 6. Μάλλον είναι ο 6. Γιατί μετά επαναλαμβάνω, είναι Πελοπόννησος έναν όμιλο, Αθήνα, νησιά, Πειραιάς, άλλοι δύο όμιλοι, και Κρήτη, λογικά ο 6 είναι. Λοιπόν, πάμε, Γιώργος, είναι ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, στη γραμμή. Πάμε. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σας, ρε παιδιά, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, σε πιάνουμε στη δουλειά? Ζέστη στην Αθήνα.
1: Καλό βράδυ, τόπος.
0: Ναι. Έλεγα τώρα, Γιώργο, δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι έχει μεγάλη σημασία. Ζέστη στην Αθήνα.
1: Καλό βράδυ, τόπος.
0: Ναι. Έλεγα τώρα, Γιώργο, δεν ξέρω αν συμφωνείς ότι έχει μεγάλη

0: παίξει ρόλο, γιατί ας πούμε τα Χανιά για παράδειγμα, εντάξει τρέχουμε βέβαια τώρα, αλλά πάλι σήμερα κι άλλη μεταγραφή, τον Τεντάκη είδα, είναι τρομερό το ρόστερ που έχουν φτιάξει.
1: Και Χανιά και Γάλλιο μαθαίνω εκεί, χαλάει ο κόσμος με Παλτόγλου πάνω, γίνεται πανικός τώρα στο
0: Γάλλιο. Μεγάλο δεδομένο είναι και αυτό μέσα.
1: Ναι, ναι. Ο εθνικός μου, Γιώργο, και μου είπαν ότι αυτή τη στιγμή ο εθνικός διαθέτει ίσως τους καλύτερους επιθετικούς. Μπορεί να έχασε παίκτες, αλλά έχει πάρει πάρα πολύ καλούς παίκτες.
0: Ο εθνικός όμως είναι μια ομάδα που καλός ή κακός κάθε χρόνο.
1: Πάει πρωτάθλημα.
0: Πηγαίνει η ώρα του διατάφτα, παθαίνει η θάλασσα.
1: Και έχουν φύγει και παίκτες, έτσι. Του φύγει ο Συντρεφούρη, ο Γροντής.
0: Έφυγε και ο Γροντής και ο Γεμιστός. Ο Γροντής πήγε στα Χανιά.
1: Πήγε στα Χανιά ο Γροντής, ναι.
0: Ο Γεμιστός πήγε στη Σύρο, okay, αλλά. Τίποτα, το ρόστερ των Χανίων είναι. Δηλαδή σε ποιότητα και σε ονόματα πλέον είναι σαν τη Παναχαϊκή. Δηλαδή είναι β' εθνική στο ρόστερ των Χανίων. Όπως είναι και τη Παναχαϊκή πλέον με τις μεταγραφές που έχει κάνει.
1: Ναι, και
0: με αυτές που ίσως θα κάνει, έτσι. Γιατί έχει
1: ναι.
0: Κλείσει δρόμο ακόμα. Γιατί έχουν γίνει πολλά μαζεμένα τώρα και έχουν κάποιοι που αναπαυτούν ότι τελείωσε. Δεν τελείωσε. Έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα.
1: Αυτή τη στιγμή, από ό,τι μου ενημέρωσαν, ψάχνει αριστερό μπακ μικρό. Ψάχνει ένα στόπερ που θα είναι Παπατόλιος ή Διαμαντής ή ένα τρίτο. Τρεις είναι σε αυτή τη θέση. Περιμένουν Παπατόλιο βέβαια για να δουν τη πρώτη επιλογή. Περιμένουν μια θέση αριστερό εξτρέμου με τον Βασιλόγιαννη ή εναλλακτική λύση. Και μια ακόμη κίνηση με αυτές ουσιαστικά θα έχει κλείσει το ρόστερ. Αλλά αυτό λένε ότι επειδή προνοείται πολύ επέκταση μετά τις 27 μπορεί να προκύψουν και άλλες περιπτώσεις.
0: Ναι, και όπως επίσης κάποιες περιπτώσεις Παναγιακή έχει μιλήσει και τώρα τις είπαν δεν θέλουν. Σε κανένα δεκαήμερο ή και μόλις μπήκε ο Αύγουστος και δουν ότι η Super League 2 δεν έχει, δεν ξέρω μην γυρίσουν παρακαλώντας. Και με λιγότερα λεφτά. Να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Γιατί συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Και επειδή η αγορά τώρα στη Β' Εθνική δεν είναι τόσο όπως τα προηγούμενα χρόνια, τα πράγματα ζορίζουν, κάθε χρόνο ζορίζουν. Και πάντα οι ποδοσφαιριστές, αυτό πάντα γινόταν και όταν την Παναχαϊκή ήταν στη Β' Εθνική. Στην αρχή πάντα όλοι ζήταγαν τρέλες. Σε όλες τις ομάδες, έτσι. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, έρχονται στην πραγματικότητα, καταλαβαίνουν ότι θα μείνουν στο ράφι και χωρίς ομάδα και αλλάζουν τις απαιτήσεις τους. Το βάζω και αυτή την κουβέντα, μπορεί να το χρειαστούμε μελλοντικά. Το μέλλον ή και στο πιο μακρινό. Τώρα για τα στόπερ που είπες, μου ακούγεται λογικό η Παναχαϊκή να θέλει τον Παπατόλιο αγωνιστικά και θα σας πω γιατί. Γιατί ο Παπατόλιος, επειδή μάλλον το έχουμε ξεχάσει, παίζει εύκολα αμυντικό χαφ,
1: ναι, παίζει,
0: παίζει εύκολα αριστερό στόπερ και παίζει επίσης πανεύκολα αριστερό μπακ. Δηλαδή ένας σου καλύπτει τρεις θέσεις. Με την ίδια άνεση και την ίδια ευκολία. Είναι έμπειρο παιδί. Σιγά με εθνική το επίπεδο είναι πιο κοντά στο τοπικό παρά στη Β' Εθνική, να το πούμε και αυτό. Στη Β' Εθνική το επίπεδο είναι στα μπαράζ, εκεί που είναι οι καλές ομάδες. Όσον αφορά σε επίπεδο ομίλου, δεν είναι τώρα το επίπεδο ιδιαίτερο.
1: Ναι, είναι ο πρώτος στόχος της θέσης του κεντρικού αμυντικού και επιβεβαιώνεται ότι αυτός είναι ο παίκτης με τον οποίο έχει γίνει συμφωνία. Ότι αν, έχει βέβαια και ένα οικογενειακό πρόβλημα από ό,τι μου είπαν, αν το ξεπεράσει, αν συμφωνήσει και επιστρέψει στον Παναγιακή, έχει συμφωνήσει και για τα χρήματα που θα πάρει για να κλείσει το θέμα της προσφυγής. Όντως έχει κλείσει και το θέμα της προσφυγής στη συμφωνία.
0: Θέλω όμως κάποια πράγματα να τα αποσοφηνήσουμε. Δηλαδή, το οικογενειακό πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα με την έννοια ότι είναι κάτι σοβαρό για να ακούει και ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Άνθρωπος αυτός απλά έχει ένα δεύτερο παιδάκι που είναι μηνών. Ωραία. Το οποίο είναι με τη γυναίκα, βοήθειες δεν υπάρχουν. Και αυτά σκέφτεται τώρα. Ζυγίζει δηλαδή τα πράγματα. Επειδή μίλησα μαζί την Παρασκευή για να γράψω και το ρεπορτάζ, μην γράψω καμιά ρουλούμπα.
1: Ναι.
0: Στα λεφτά τα έχει βρει με την Παναχαϊκή.
1: Ναι, έτσι ξέρω εγώ.
0: Το κομμάτι της προσφυγής, να κάνουμε μια διευκρίνηση. Επειδή υπάρχει ένα τουρλουμπούκι και δεν μπορώ να καταλάβω πώς προκύπτει. Η Παναχαϊκή δεν έχει πληρώσει καμία προσφυγή. Η Παναχαϊκή συμφώνησε με τον Παπατόλιο, εάν και εφόσον έρθει, στα λεφτά που θα συμφωνήσει τα φετινά, να υπάρχει και ένα υπρόσθετο ποσό το οποίο θα καλύψει προσφυγή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχει διαφορά. Το έχω πληρώσει την προσφυγή είναι ότι πήγε, ας πούμε, η Παναχαϊκή στον Παπατόλιο και του είπε, έλα εδώ πόσα είσαι, πάρτα. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
1: Όχι, ναι, μόνο αν έρθει.
0: Είναι
1: ναι,
0: σημαντική
1: ναι,
0: η διευκρίνηση ναι, αυτή, ναι, να το πούμε. Ναι. Όπως επίσης, επειδή υπήρχε μια άλλη πάλι, ένα άλλο σενάριο, άλλοι ο Σούλης, ο Πατάπης, ο Μπουσακόπουλος, προσφυγές. Παιδιά, μιλάμε για την τελευταία ΠΑΕ των Αμερικάνων. Αυτή ήταν στην Παναχαϊκή του Μπάρλου τελευταία φορά. Και οι τρεις. Καμία σχέση.
1: Ναι, καμία σχέση.
0: Άλλο Παπατόλιος, άλλο Σούλης, Πατάπης, Μουσακόπουλος.
1: Ναι, όντως
0: αυτό
1: αυτή,
0: γιατί
1: ναι,
0: πάλι υπάρχει σύγχυση και γι' αυτό το βλέπω. Δηλαδή στον κόσμο μπερδεύεται, κάνει σενάρια, καμία σχέση.
1: Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Παπατόλιο, αν είναι τελικά ο Παπατόλιος και αν έρθει το παλικάρι,
1: ναι,
0: και είναι καθαρά στο δικό του θέμα, που θα αποφασίσει τελικά να έρθει στην Πάτρα. Καταλαβαίνω και τη συζήτηση που γίνεται και εγώ θα την πω και δεν τη λέω με εμπάθος. Επειδή σα είδα εγώ με το Θανάση.

0: τον ξέρω, αμπέλου του έχουμε συνεργαστεί άπειρες φορές και έχω και εξαιρετικές σχέσεις. Αλλά καταλαβαίνω και όσους λένε ότι αυτόν από τους παίκτες που μας έριξαν, το καταλαβαίνω και αυτό. Γιατί για κάποιους Παναχαϊκιώτες αποτελεί μία μαύρη σελίδα, στην οποία μαύρη σελίδα μετέχει η διοίκηση της Παναχαϊκής τότε, που άφησε την ομάδα πλήρωτη και έπεσε, αλλά για κάποιους μετέχουν και οι παίκτες. Το ακούω και αυτό. Και το σέβομαι. Γιατί κάποιοι το βλέπουν αρνητικά το όλο έργο. Αγωνιστικά, αν με ρωτάς, με τα μπούνια, γιατί σου λέω καλύτερες θέσεις. Το όλο έργο. Αγωνιστικά, αν με ρωτάς, με τα μπούνια, γιατί σου λέω καλύτερες θέσεις. Το συζητάμε.
1: Ναι, ναι. Είναι Παπατόλιος, ναι, προτεραιότητα, Διαμαντής ή και ένας ακόμα. Πάνω υπάρχει και τρίτος και στόπερ που έχουν συζητήσει.
0: Απλά φύγω και το άλλο θέμα, Αλέξη, και καλό είναι μην το περνάμε σε ντούκου, ναι. Γιατί ξέρω ότι ο κόσμος. Κάποιοι το λένε και κάποιοι το, ναι. Το λένε με παράπονο. Παιδί μου,
1: ναι. Άκου τώρα μήνυμα. Άκου τώρα ο Κωνσταντίνος πριν και φίλος μου. Παναχαϊκή για πόλη, να ξέρεις και λέει. Μας κάνει, λέει ο Παπατόλιος, δεν μας κάνει, λέει ο πατρινός Μασούρας, λέει που δεν έκανε προσφυγή να μας ρίξει. Πάνω απ' όλα, λέει, σεβασμός και αξιοπρέπεια.
0: Λοιπόν, θα σου πω όμως κάτι τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Ξέρει ο φίλος που το στέλνει το μήνυμα τι ζητάει, ας πούμε, ο Μασούρας από την ομάδα.
1: Ναι, υπάρχει μια απόσταση οικονομικό.
0: Όπως η υπόσταση υπήρχε και με τον Νηφορόπουλο για πολύ καιρό. Ναι. Όταν ο Νηφορόπουλος είδε και αυτός αλλιώς συμφώνησε. Mm. Παιδιά, είναι τώρα εδώ, κάνουμε διαπραγμάτευση.
1: Και επίσης για τον Μασούρα, Γιώργο, δεν το έχει κλείσει το κεφάλι Παναχαϊκή. Βέβαια, στο νούμερο φάνηκε ψηλός ανθρώπους Παναχαϊκής. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το έχουν παγώσει εγώ το θέμα. Και δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή Παναχαϊκή πάει για μικρό αριστερό μπακ. Ίσως παίζει ρόλο ότι ίσως και μια θέση να είναι αυτή που θα είναι καλύψει ο Σπύρος Αντωνόπουλος με μικρό, έτσι. Οπότε δεν ξέρω τι θα είναι. Δεν έχει κλείσει το θέμα πάντως ούτε με τον Μασούρα ακόμη οριστικά, ούτε με τον Ορτέτζιο, ούτε με τον Σερμί. Δηλαδή και με τον Σερμί ξέρω ότι έχει πολλές αδυναμίες να μείνει ο Σερμίς. Αλλά ακόμη δεν έχει τελειώσει.
0: Για να κλείσει θέση του αριστερού μπακ με μικρό, πρέπει να είναι ένας αριστερός μπακ ο οποίος θα είναι, θα σκοτώνει που λέμε. Δηλαδή τύπου Φιρινίδη που είναι ένα παιδί το οποίο στα τρίκαλα έπαιξε φουλ μια γεμάτη χρονιά. Τους μικρούς που λέμε πεγμένος που έρχεται να μπει.
1: Όπως και ο δεύτερος μικρός που έρχεται τώρα ο Σέλλας, έμαθα από την ΑΕΚ ότι είναι εξαιρετικός παίκτης. Ναι, από την ΑΕΚ μιλάνε για το Σέλλα ότι είναι παίκτης που μπορεί να παίξει κατευθείαν βασικός.
0: Υπάρχει διαφορά όμως. Mm. Άλλο να έρθει ένα παιδί τύπου Φιρινίδη που έχει παίξει με άντρες.
1: Ναι.
0: Σε μεγάλη ομάδα και άλλο ένα παιδί από τη ΣΚΑΠΑ.
1: Τον
0: επειδή
1: οποίο...
0: έχω δει πολλούς από τη ΣΚΑΠΑ,
1: ναι.
0: Όλα αυτά τα χρόνια Αλέξη, να το δω. Δεν το αρνούμε, να το δω. Όλο.
1: Να σου πω για το Φιρινίδη. Ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος τον έχει δει δύο φορές τον παίκτη πέρσι με τα Τρίκαλα και είχε σχηματίσει και προσωπική άποψη για αυτό τον παίκτη, όπως το λες. Δηλαδή τον έχει εντυπωσιάσει και αυτό ήταν από τις πρώτες επιλογές για να τον πάρει.
0: Εντάξει, εγώ επειδή έχω εικόνα για αυτό το παιδί γενικότερα, τυχαίνει να γνωρίζω, ξέρω ότι είναι ένα παιδί το οποίο έχει προδιαγραφές να παίξει. Να παίξει δηλαδή και ψηλότερα. Υγεία να έχει πρώτα και πάνω απ' όλα. Αλλά τέλος πάντων θα τα δούμε όλα, θα κρυθούμε γιατί και τα ονόματα που σου φέρει Παναχαϊκή, μεγάλες μεταγραφές εντός εισαγωγικών και οι μικροί θα κρίνουν στο γήπεδο. Όλοι εκεί κρίνονται. Την ώρα της κρίσης που λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, απλά ήθελα να το πω και αυτό με τον Παπατόλη, Αλέξη, γιατί ξέρεις τι υπάρχει τώρα και το βιώνεις και εσύ στη δουλειά μας. Υπάρχει πάντα, δεν τα λέτε, δεν κάνει τρυπική, εκείνο, άλλο. Καλό είναι να τα ξεκαθαρίζουμε, να ξέρει ο κόσμος ότι έχουμε συγκεκριμένη άποψη. Οι απόψεις μας είναι αυτές. Δεν αλλάζουν, παιδιά.
1: Και εγώ ο Γιάννης λέει εδώ. Ναι, λέει ο Γιάννης εδώ.
0: Γράφω, δόξα τω Θεώ.
1: Λέει ο Γιάννης Παπατόλιος μακριά, λέει ότι ας πάρουμε, λέει, και τον Παξεβάνο. Εντάξει, είναι κάποιοι φίλοι της Παναχαϊκής που δεν ξεχνάνε ότι αυτοί οι πέντε παίκτες είχαν σκληρή στάση απέναντι στην ομάδα και την.
0: Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Θα σας πω όμως κάτι. Να πούμε και την άλλη πλευρά. Στην Παναχαϊκή, καλώς ή κακώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει προσφυγή σχεδόν οι πάντες. Όχι οι πάντες, σχεδόν οι πάντες. Κάποιους από αυτούς η Παναχαϊκή τους ξαναέφερε, ήθελε να τους ξαναφέρει, μπορεί και να τους ξαναφέρει. Θα λέω και αυτά για να μην στιγματίζουμε, να μην στοχοποιούμε ένα πρόσωπο. Δεν θα βάλω στην ίδια κατηγορία το Θανάση Παπατόλιο με τον Μπαξεβάνο, γιατί ο Μπαξεβάνος τότε εκείνη την περίοδο είχε κάνει και κάτι άλλο που ήταν άσχημο. Το οποίο μαζί, Αλέξη, το είχαμε σχολιάσει στην εκπομπή σου, αν θυμάσαι, ένα απόγευμα.
1: Ναι.
0: Για το τι είχε κάνει σε ένα μάτσο με την ΑΕΚ ο Μπαξεβάνος, που δεν το έκανε ο Παπατόλιος. Έτσι. Και οι δύο ήταν μέσα στον κρουβ των παικτών που η ομάδα υποβιβάστηκε, αλλά ο Παπατόλιος δεν έκανε αυτά που έκανε ο Μπαξεβάνος τότε.
1: Γιατί
0: θυμάμαι
1: σωστό,
0: τι έκανε ο Μπαξεβάνος, ναι. Και ο κόσμος θυμάται αν ανατρέξει, σου λέω, εδώ τα λέγαμε στην εκπομπή, ένα απόγευμα. Από ό,τι διαφορά ήταν ότι ήμουν στην Πάτρα τότε και εσύ είναι αυτό που είμαι τώρα.
1: Και από ό,τι μαθαίνω, Γιώργο, και είναι δύσκολη η περίπτωση και του Βασιλόγια. Η Παναχαϊκή περιμένει. Ο Πέξελ φαίνεται ότι έχει προτάσει και Super League 2 και από ομάδα τη Κύπρου. Περιμένει και η Παναχαϊκή, του έχει κάνει μια δελαστική πρόταση και περιμένει.
0: Η περίπτωση του Βασιλόγια δεν ήταν ποτέ εύκολη. Είναι μία από τις περιπτώσεις που λες ότι θέλει υπομονή.
1: Ναι, γιατί δεν έχει παίξει γάμα την
0: Κύπρο.

0: γιατί και ο Αντρέας πρέπει να πάρει την απόφαση να κατέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική και ουσιαστικά να κλείσει την πόρτα της Β' Εθνικής οριστικά, εκτός και να παίξει την Παναχαϊκή του χρόνου αν ανέβει η ομάδα, για να τα λέμε όλα. Γιατί ένας παίκτης θα κατέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική, μετά δεν θα ξαναπάει στη Β'. Στην ηλικία του Αντρέα, έτσι. Δεν είναι ότι είναι 30, είναι 36. 45 στο 36. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Είναι μια απόφαση και γι' αυτόν σημαντική για την συνέχιση της καριέρας του. Είναι δύσκολη περίπτωση. Δεν ήταν ποτέ εύκολη. Επίσης, ό,τι όνομα γράφουμε, και με την ευκαιρία που τα λέμε, δηλαδή θέλω να τα λέω στον κόσμο εκεί, επειδή δεν τους βλέπω εγώ πλέον στην Πάτρα, για να μιλήσω, δεν σημαίνει ότι ό,τι γράφουμε έρχεται και να υπογράψει την Παναχαϊκή. Σε μια μεταγραφική περίοδο, παιδιά, είτε μιλάμε για την Παναχαϊκή είτε για τον Ολυμπιακό, τα πάντα μεταβάλλονται από ώρα σε ώρα. Υπάρχει μια λίστα, γίνονται επαφές και εμείς τι κάνουμε, το ρεπορτάζ και βγάζουμε την επαφή. Τώρα, αν ένας παίκτης είναι πάρα πολύ κοντά ή όχι, θα το δείξει η ιστορία.
1: Ναι, ναι.
0: Για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός πήρε ένα μπακ αυτό του Δανό, τον Κρίστιαν Σενανίδης, ο οποίος έφτασε 10 φορές κοντά, 10 φορές μακριά και τελικά ήρθε. Αλλά παίζονταν, ας πούμε, κανένα δεκαήμερο, και η περίπτωση του, αν θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Για παράδειγμα. Έτσι γίνεται, μεταγραφική περίοδος είναι. Και σε περιπτώσεις τύπου Βασιλόγιαννη, αυτό θα γίνεται κάθε μέρα. Θα αλλάζει κάθε μέρα δηλαδή το έργο.
1: Μάλιστα. Τώρα, μιας και με τη Λίγα, τι βλέπεις, θα βγάλει πρόεδρο αύριο?
0: Κοίταξε, αν
1: συμπίσω... Λένε ότι θα πάρει ΕΠΟ θέση, λένε, αύριο.
0: Είναι λεπτές ισορροπίες. Τοποθετήθηκε και ο Μάκης ο Γκαγκάτσης, ναι, την πλευρά της ΕΠΟ. Το παρασκήνιο είναι έντονο αυτή τη στιγμή. Και πώς σου είπα για τη μεταγραφή, ας πούμε, του Βασιλόγια, είναι από ώρα σε ώρα λάβουν τα δεδομένα, και εδώ τώρα οι διεργασίες είναι έντονες. Πάντως την πέμπτη βράδυ θα είμαι στην κλήρωση της Λίγκας. Εκεί θα έχει, πιστεύω.
1: Ναι. Η πρόταση είναι να κάνει από ένα χρόνο κάθε ένας. Και τώρα λέει η ΕΠΟ, ο Γκαγκάτση έκανε δήλωση με την οποία λέει ότι αν δεν τα βρείτε θα ψηφίσουμε και εμείς αύριο. Θα πάρουμε θέση στην ψηφοφορία αύριο.
0: Ναι. Για να δούμε.
1: Θα πάρουνε. Γιατί μέχρι τώρα η ΕΠΟ ψηφίζει λευκό σε όλες.
0: Το περιμένουμε κι αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι. Το περιμένουμε κι αυτό.
1: Τι άλλο λέει το ρεπορτάζ, Γιώργο, τώρα από Παναχαϊκή?
0: Για Παναχαϊκή. Τι άλλο τώρα, Παναχαϊκή.
1: Έχει πάρει 10 μικρούς αυτή τη στιγμή. Φτάνει τους 10 μικρούς από ό,τι βλέπω.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Κάθε μέρα θα ανακοινώνουν τα παιδιά, να δούμε την πλήρη αίτησή σας του ρόστερ και επίσημα πια. Και όλα αυτά τα οποία γράφαμε τόσες μέρες να πάρουν την επίσημη μορφή και να δούμε τι έχουμε και πώς θα να σχολιάσουμε τα δεδομένα με ένα ρόστερ ολοκληρωμένο, με μικρούς, με μεγάλους, με όλους τέλος πάντων.
1: Μάλιστα.
0: Και να κρυθούν όλοι από τα έργα, παιδιά. Να κρυθούν όλοι, επειδή εντάξει. Καταλαβαίνω τον κόσμο σε πολλά.
1: Πάντως οργανωτικό επίπεδο, Γιώργο, δουλεύουν πάρα πολύ με τις ώρες.
0: Κοίταξε να δεις κάτι. Όταν ανέλαβαν οι άνθρωποι και μας κάλεσαν στο ξενοδοχείο και στην Πάτρα, στα πηγαδάκια κάναμε κουβέντες. Έτσι. Το έχω πει εγώ και εδώ στον αέρα. Γιατί εγώ το ρώτησα τον Τάσο Παπαδόπουλο. Για ποιο λόγο επιλέχθηκαν οι ίδιοι άνθρωποι να είναι στην Παναχαϊκή? Γιατί δεν άλλαξε τίποτα στην Παναχαϊκή. Είναι όλοι οι ίδιοι, έτσι. Όλα τα στελέχη είναι ίδια. Μόνο μια προσθήκη υπάρχει που αφορά τον γυμναστή και τις προσθήκες Μακροσέργιου Κωστόπουλου.
1: Ναι, όλοι
0: είναι ίδιοι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή δεν έχουμε αποχωρήσει, έχουμε προσθήκες στο επιτελείο της Παναχαϊκής. Και η απάντηση που έλαβα, συνεχοποιήσα την, επαναλάβω εδώ, είναι ότι εμείς αυτή τη στιγμή διοικητικά προσφέρουμε μια κανονικότητα και δίνουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους να δουλέψουν σε ένα κανονικό περιβάλλον. Δουλέψτε, αποδείξτε, αν δούμε ότι δεν μπορείτε, η πόρτα είναι εκεί, την ανοίγετε, κάνετε τον δρόμο σας. Αυτή είναι η λογική. Να σου πω, όλοι θα κρυθούν. Ναι, τα πρώτα βήματα και τα πρώτα δείγματα είναι ενθαρρυντικά. Πράγματι αλλάζει εικόνα, είναι ωραία αυτά. Επειδή εν έτη 2026 τα social media στη ζωή μας είναι η καθημερινότητά τάμος ουσιαστικά. Είναι ωραίες αυτές οι εικόνες και οι μεταγραφές και όλα αυτά, ενώ η προβολή τους. Μακάρι να συνεχιστεί αυτό, μακάρι να βγει και στον αγωνιστικό χώρο, μακάρι να υπάρχει συνέπεια στην διοίκηση Παναχαϊκής και στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή εργάζονται εκεί. Δεν είμαστε αιμονικοί. Έτσι, δεν είμαστε αιμονικοί. Έχουμε μια άποψη, η δική μου λέξη, το ξέρεις και εσύ, τα λέγαμε και όλα τα χρόνια. Εγώ ήμουν της άποψης ότι όταν αλλάζει διοίκηση πρέπει να αλλάζει και το τελευταίο πλακάκι, να μην μένει κανένας, να έρθουν 50 άλλοι αν είναι δυνατόν. Η διοίκηση αποφάσισε το που αποφάσισε και πλέον αυτοί οι άνθρωποι κρίνονται καθημερινά για το έργο τους. Και μακάρι να τα πάνε καλά και μακάρι να πετύχουν. Μακάρι να πετύχουν. Αυτό είναι το που μένει.
1: Λοιπόν, για τώρα πάω σε...
0: Γιατί είναι πρόκληση, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και για τους πρώτους Αντωνόπουλο, με τεράστια προπονητική πρόκληση. Η μεγαλύτερη στην πορεία του.
1: Ναι. Για τώρα έχει και σίγουρα καλύτερο ρόλο από ό,τι είχε πέρσι στη Ζάκυνο.
0: Φέτος δεν υπάρχει άλλωση. Τι εννοώ, δεν υπάρχει ότι πλέον δεν έχω επιλογές. Δεν το λέω για το Σπύρο με κακία, το λέω σαν πραγματικότητα. Δηλαδή και εγώ να ήμουν προπονητής, τι να έλεγα από τη δίκη, δεν έχω παίχτες.
1: Όχι, είναι πολύ ικανοποιημένος γιατί έχουν το πάρει τους όλους παίχτες που ζήτησε. Και αυτούς που έχει ζητήσει ακόμα.
0: Πλέον κρίνεται και ο Κούς. Με άλλα κριτήρια. Όπως και οι υπόλοιποι, γιατί πλέον μιλάμε για μια διοίκηση η οποία βάζει χρήματα και δεν υπάρχει αυτό που υπήρχε πέρυσι, που δεν το λέω εγώ, δηλαδή υπήρχε εκεί στην Πάτρα. Γιατί από πέρυσι λείπω, αλλά τα παρακολουθούσα, ότι κάποιοι βοηθούν εθελοντικά και όλα αυτά. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν. Μιλάμε για μια διοίκηση που έχει ρόλους, όλοι έχουν ευθύνες και ο κάθε ένας πλέον, ξαναλέω, κρίνεται. Και μακάρι τα μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου να πετύχουν όλοι και να σβηστεί και η περσινή χρονιά, βρε αδερφέ. Αυτό που πήγε να γίνει, που πήγε ομάδα να πέσει, να σβηστεί. Και να αποχωρήσουμε, μακάρι.
1: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει: πολύ διάδρομο κάνει ο Γιώργος Σωτηρόπουλος. Μήπως ξαναγυρίσει στους αγωνιστικούς χώρους?
0: Όχι, αν και έχω μια πρόταση από γάμα κατηγορία εδώ.
1: Γάμα κατηγορία Αθηνά.
0: Ναι, ναι. Αλλά πάω, πάω στα πόδια μου τώρα δεν.
1: Μάλιστα. Τώρα άκου τώρα ο φίλος ο Γιώργος, τώρα εσύ, τώρα δεν ξέρω, εγώ δεν το καταλάβει. Θα έρθει, λέει, παίχτης, λέει, που ανοίξει ο Ξανθό Γένος.
0: Μπορεί. Δεν θα πω ποιος είναι, αλλά μπορεί, ναι.
1: Ναι, εγώ δεν έχω καταλάβει ποιον είναι ο Γένος.
0: Δεν πειράζει, αυτό είναι από τα inside που λέμε αυτά τώρα.
1: Ναι. Και υπάρχει, λέει, υπάρχει θέμα, λέει, Φρίξου Γρίβα.
0: Φρίξου Γρίβας, όχι, δεν υπάρχει. Σέντερ φορ Καλαμάτες, αν θες Καλυθέα πέρυσι, ναι. Δεν μείνεις Καλυθέα.
1: Ναι, από ό,τι έμαθα, τον Αγακή μάλλον δεν πάει τώρα, Γιώργο, για τρίτο σέντερ φορ. Με Ιωαννίδη Καμπεράη θεωρείται εξισμένη.
0: Καλός παίκτης όμως ο Φρίξους, καλός.
1: Ναι. Και, ότι, και αυτή τη στιγμή υπάρχει περίπτωση να. Δηλαδή ότι υπάρχουν παίκτες, δηλαδή Νιφορόπουλος, ο Βασιλούδης, αν έρθει ο Βασιλόγιαννης, παίκτες που μπορούν να παίξουν εύκολα. Έτσι. Δηλαδή ότι μάλλον για την ώρα δεν φαίνεται να ψάχνει τρίτο σεντρεφόρ. Κλασικό σεντρεφόρ.
0: Αυτό το μήνυμα το δεύτερο είναι από τον ίδιο φίλο που ρώτησε για το Ξανθό Γένος.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εκεί.
1: Okay, ναι. Το Ξανθό Γένος εγώ δεν το έχω ακόμη καταλάβει, αλλά εν πάση
0: περιπτώσει.
1: Παράτατο. Ναι. Ναι, μάλιστα. Τι να σου πω τώρα. Οπότε αναμένουμε, περιμένουμε και τον Όμιλο. Αν και τώρα όλες τις πληροφορίες και Παναχαϊκής και Παναγιαλίου και η Ατρομήτου είναι ότι πάμε στερεά Ελλάδα και Ήπειρο.
0: Ναι. Και όσον αφορά τα τηλεοπτικά του Super League 2, που αύριο στις 5 υπάρχει συμβούλιο και από ό,τι είδα μέσα στα θέματα είναι και.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: το τηλεοπτικό.
0: Όπως όλα δείχνουν αυτή τη στιγμή, φαβορεί είναι η ΕΡΤ.
1: Η ΕΡΤ,
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μαρτζόκος, παρότι είναι αποφασίζει αυτός, θέλει έρθει εδώ και χρόνια. Έχει λησάξει την πρώτη μέρα να τα πάρει έρθει.
0: Εντάξει, είναι διαφορετικά.
1: Θέλει να τα πάρει
0: έρθει. Όμως επειδή υπάρχουν απαιτήσεις για τα προηγούμενα χρόνια και επί Sky μόνο μπάλα και πέρυσι, όπως τέλος πάντων και αν έγινε, όλα τα μάτς είχαν προβολή. Πρέπει και η ΕΡΤ να τα πάρει να τα δείχνει όλα.
1: Ναι, η ΕΡΤ θα. Κοίταξε ο Πέτρος ο Μαρτσούκ, από ό,τι μου λέει συνέχεια, ότι θεωρεί ότι ο Sky ανέβησε πολύ τη θέση στη Super League 2. Θεωρεί από το Sky και μετά ότι το προϊόν έχει γίνει πολύ ελκυστικό. Και πιστεύει ότι αν το πάρει η ΕΡΤ, ότι ανοιχτό κανάλι σε όλη την Ελλάδα και με τόσες ιστορικές ομάδες που έχει φέτος η Super League 2 και έναν όμιλο, θεωρεί ότι η θέση θα πάει σε πολύ μεγάλα ύψη.
0: Ναι,
1: βέβαια, λέω ότι το προϊόν είναι ελκυστικό από το Sky. Όταν μεγάλη υπόθεση πριν δύο χρόνια τα έχει ο Sky, δηλαδή τα έχει ελεύθερο κανάλι.
0: Ναι, γιατί πριν δύο χρόνια αυτό που έγινε με το Sky τώρα με τα μάτια έχουν τηλεθεάσει 10% και 8 και 9 τώρα σε Κυριακή 12 ώρα και τέτοια. Εντάξει, δείχνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για το ποδόσφαιρο, το αρέσει κτλ. Και γι' αυτό εξάλλου κιόλας προχωράει και ο όμιλος αυτές τις κινήσεις με τον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος πραγματικά έχει τεράστιες κινήσεις αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα, λέει ο Γιώργος εδώ, ο φίλος, λέει, αν παίξουμε άμφισα, λέει, θα κλέψουμε την νίκη.
0: Πώς.
1: Αν παίξουμε άμφισα, λέει, θα κλέψουμε την νίκη. Άμφισα θα παίξουν οι ομάδες Αχαΐας. Θα πάνε
0: σε αυτές. Κοίταξε, θα την πάρουμε την νίκη, τώρα θα την κλέψουμε, θα δείξει. Να κερδίσουμε, να κάνουμε διπλό. Κλεπτοπόλεμο.
1: Ο οποίος φωτικός, δύο φορές ο κύριος Κούγιας είναι φίλος μου, ναι. Κάνει καλή ομάδα, ξέρεις.
0: Είναι ο άνθρωπος που ήταν στο Εφπάλιο.
1: Σε Εφπάλιο, ναι.
0: Πάμε γιατί είχαμε πάρει ένα μπέτσο λέοντα σε Εφπάλιο και μιλάγαμε μαζί.
1: Ναι, ναι. Ο κύριος Κούγιας ήταν στο Εφπάλιο, είναι πρόεδρος στο φωτικό, έτσι. Εντάξει, άνθρωπος με σωστή νοοτροπία, προσπαθεί και θα κάνει μια ομάδα αξιόμαχη για να παλέψει για την παραμονή στην κατηγορία και ό,τι καλύτερο. Έτσι. Δεν θα κάνει μούρλες. Δεν θα κάνει μούρλες.
0: Όχι, αλλά δεν είναι καιρός για μούρλες.
1: Ναι, έτσι από ό,τι ξέρω. Έτσι,
0: δεν είναι καιρός για μούρλες.
1: Δεν θα κάνει μούρλες. Λοιπόν.
0: Αυτά τελειώσανε.
1: Τώρα ο άλλος ο φίλος ο Γιώργης από Ζαρουχλέη Καμεριά λέει: ο Γιώργης λέει ο Ατρόμητος Πατρών θα κατέβει, λέει, φέτος. Μα τρολάρει, έτσι.
0: Ναι, θα κατέβει ρε παιδιά, θα κατέβει.
1: Μα είναι αυτό το Ατρόμητο, Γιώργη. Μα τρολάρει, δεν κατάλαβα. Πήρε και Μαγκίνα οικονομόπουλο ο Ατρόμητος. Πολύ καλές κινήσεις. Ο Μαγκίνας είχε πάρα πολλές προτάσεις, να ξέρεις. 10 προτάσεις, λες, από γάμα εθνική κατηγορία έχει.
0: Καλό.
1: Ναι, ναι, και πήρε παίχτη από το Πάτρο ο Ατρόμητος. Πήρε και παίχτη από το Πάτρο. Εντάξει, ο Ατρόμητος θα πάρει παιδιά που
0: δεν το... Γιώργο,
1: το είπε ότι... Μα, άλλο μήνυμα εδώ, Δημήτρης λέει. Το ξανθό γένος λέει είναι Ολλανδός. Κράτα το, λέει είναι Ολλανδός, μου λέει.
0: Ποιος το είπε αυτό, Δημήτρης?
1: Ναι.
0: Έτσι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν παίζεστε. Μου κάνει τώρα απλά και ένας δικός μου στο διγενή, κάνουμε χαβαλέ και ο άλλος ο Δημήτρης θα πήγε να βρει μεταγραφικό σενάριο. Ρε, δεν παίζεστε. Είστε απίστευτοι εκεί στην Πάτρα τελικά. Λέω... Μπορεί να είναι δανός.
1: Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ πέρα, Γιώργο λέει τι βλέπεις, Διαμαντή ή Παπατόλιο?
0: Ρε παιδιά, σας είπα, με τον Παπατόλιο το βλέπεις και εσύ, Αλέξη, υπάρχει συμφωνία σε όλα, δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο ζήτημα, είναι καθαρά προσωπικό του παίχτη.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σου πω τι βλέπω λοιπόν. Αν με ρωτάς αγωνιστικά, είπα Παπατόλιο, γιατί καλύπτει τρεις θέσεις με την ίδια άνεση και η ίδια ευκολία. Αγωνιστικά σχολιάζω τώρα. Διαμαντής είναι ένα παιδί το οποίο προφανώς και είναι έμπειρο, προφανώς και είναι ένας παίχτης με παραστάσεις. Τον τελευταίο χρόνο δεν τα πήγε καλά. Στην Καρδίτσα δεν έπαιξε το πρώτο εξάμεινο πέρυσι, βέβαια μετά στα Χανιά έπαιξε. Εντάξει, σίγουρα είναι ένας παίχτης που και αυτό για τη Γάμα Εθνική είναι υπόθεση. Θέλω να τον...
1: Ο Γιώργος λέει, ο κολλητός ο Γιώργος λέει, υπάρχουν παιχτές με παίχτες, λέει, από τον Άρη Πετρούπολης. Οι περισσότεροι πήγαν στο Γάλλιο, από ό,τι βλέπω, και πήγαν αρκετοί στο Γάλλιο.
0: Α, σου πω, δεν μας λέω από προς τα μέσα τώρα εδώ γιατί θα με κυνηγήσουν.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, σε ελευθερώνουμε.
0: Βαραίνει το κλίμα.
1: Βαραίνει το κλίμα.
0: Δεν πιέζομαι.
1: Ναι, ναι, έλα, έλα, σε ελευθερώνουμε. Άντε, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Λοιπόν, Γιώργο από Άρη Πετρούπολης, πολύ εγάλιο. Το εγάλιο είναι στα ενισχυθεί πάρα πολύ. Παλτόκλουν με πάνω. Από ό,τι μαθαίνω, θα κάνουν τρέλες. Θα ρίξουν πολλά λεφτά τώρα για να φτιάξουν μια πολύ ισχυρή ομάδα. Θέλω να ανεβάσω το εγάλιο. Ό,τι και να κάνουν. Και έμαθα ότι αρκετοί παίχτες από την Πετρούπολη ήδη πήγαν στο εγάλιο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
10: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
10: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
13: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
14: Τηλέφωνο 2610 527 588.
15: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

0: Λοιπόν, προχωράμε με πάμε να διαβάζουμε μηνύματα. Ο Διονύση λέει: καλησπέρα, μικρή, έρχονται, λέει. Δανεική μεταγραφή. Όλη μεταγραφή. Όλη με αγορά. Για την ώρα αυτή δεν ξέρω κανένα δανεικό. Τώρα δεν ξέρω μόνο ο τροφύλαξη αυτό που έρχεται από ΚΑΠΑ, δεν ξέρω ποιο είναι. Μόνο αυτό μου αφομένει, θα το μάθουμε βέβαια μέχρι το βράδυ. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν έρθει με κανονική απόκτηση μεταγραφών. Λοιπόν, ο Μάριο λέει: Αλέξη, είναι άλλο πράγμα οι προσφυγέ και άλλο ενεργοποίηση του μείον 3. Αν δεν πληρώσει η ομάδα, λέει σε 5 μέρε. Εντάξει, Μάριο, είναι κατανοητό. Τώρα είπα, η πλευρά τη Φαναγκακή έχει μιλήσει με τον Πατούλιο. Μαγακής θεωρεί, βλέπει λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Είναι η πρώτη επιλογή. Είπα, υπάρχει αυτό ένα θέμα. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Εξετάζω τρεις επιλογές αυτή τη στιγμή. Για την Μαγακή, η πρώτη επιλογή είναι ο Πατατόλιος. Αλλά αν τελειώσει με κάποιον από του άλλου δύο, θα πάρει αποκτηθεί ο άλλο. Έτσι. Δεν είναι. Εντάξει, στην Μαγακή δεν το βλέπουν. Εντάξει, το καταλαβαίνω για τον κόσμο, αλλά στη δείξη Μαγακής το βλέπουν λίγο διαφορετικά. Θεωρούν ότι ένα παίκτη που κάνει την ομάδα, θεωρούν ότι είναι πολυτέλεια για την ομάδα και αυτό, αν ξεπεράσει το πρόβλημά του, θα έρθει. Λοιπόν, η Κέρκυρα λέει: ο Νίκος είναι εκτός. Από αυτά που γνωρίζω, ναι, δεν παίρνει στον όμιλο η Κέρκυρα. Είναι εκτός. Δεν είναι η Κέρκυρα στο δικό μας τον όμιλο. Βέβαια, στο περιμένουμε όλοι μέχρι την Πέμπτη. Έτσι, όλα τώρα από πληροφορίες έρχονται και θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, σήμερα μάθαμε ότι είναι η Λία, είναι η Κέρκυρα, η Ζάκητο και η Παλωνία είναι μαζί. Έτσι. Λοιπόν, με εταιρεία λέει για νέες εμφανίσεις έχουμε κάποιο νέο. Ναι, υπάρχει συμφωνία και θα ανακοινωθεί από την δείξη της Παναγιώτης. Παναγιώτη, ποια θα είναι, λοιπόν. Λέει είναι πιο δύσκολες ομάδες από το να πηγαίνει στην Πελοπόννησο. Κοίταξε, Παναγιώτη, τώρα θεωρητικά όλα είναι, θα τα δούμε στην πορεία. Ό,τι και να λέμε τώρα, στην πορεία θα δούμε πως, τι ομάδες έχει ο όμιλος, δεν έχει τα μεγαθύρια. Επόμενο είναι, σε όποιον όμιλο και να είναι Παναγιακή, Παναγιάλης, θα είναι τα φαβόρη, από τα φαβόρη. Από εκεί πέρα δεν ξέρω, ακούω, εντάξει, ο Παζιά είναι Παζιά. Δεν δείχνει ότι πάει για πρωταθλητισμό, αλλά είναι Παζιά. Ξέρω ότι μπορεί να γίνει σε 10 μέρες, 15. Η Άρτα έχει καλή ομάδα. Όλοι μου λένε ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα. Η Βρέβεζα έχει βάλει λεφτά. Εντάξει, θα το δούμε στην πορεία. Όλα αυτά στην πορεία, στο γήπεδο. Τώρα από τα λόγια το καλοκαίρι, εγώ δεν κρίνω. Δεν βγάζω πρωταθλητές ούτε κανέναν. Τι με τα λόγια. Στο γήπεδο όλα θα φανούν. Μπορεί να φανεί πιο εύκολος όμιλος. Μπορεί να φανεί πιο δύσκολος. Δεν το ξέρει κανένας αυτό. Λοιπόν, πάμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Καλησπέρα.
1: Καλά, Αλέξη,
0: καλησπέρα. Χρήστο, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Μάλιστα. Θυμίσαι σε μεταγραφικούς ρυθμούς.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι έχουμε πει σχεδόν όλες τις μεταγραφές. Δεν ξέρω ποια έχουμε χάσει.
1: Για πες μου, λοιπόν, να το πάμε τα πράγματα από την αρχή. Τι παίχτες είναι κλεισμένοι στην Παναχαϊκή?
0: Πολύ.
1: Άσε αυτούς δύο που έχει ανακοινώσει. Τι παίχτες είναι κλεισμένοι? Όχι, είναι κοντά. Ποιοι παίχτες έχουν υπογράψει?
0: Μουστακόπουλος, Βασιλούδης, Μεγιάδο, Ναμπή. Όλοι αυτοί που έχουν ακουστεί έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει. Όλοι αυτοί. Όποιος παίκτησε. Έχει Ιωαννίδης, Κωνστανάσιος που υπέγραψαν χθες. Χθες υπόγραψε ο Νηφορόπουλος, ο Σταθόπουλος, ο Γεωργόπουλος μαζί με Ιωαννίδη, Κωνστανάσιο. Όλοι όσοι έχουν ακουστεί έχουν υπογράψει.
1: Άνιστε.
0: Είναι παίκτης δηλαδή. Είπα και έχει πάρει και πάρα πολλούς μικρούς. Έτσι, Φιρινίδης, Βολάκης, ανακοίνωσε τώρα Μαυρουδή, Σέλα, δύο ακόμη νεαρούς που έχει πάρει με υποψία ότι μπορεί να είναι και βασική. Έχει δηλαδή, yeah. Ό,τι υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι, έχουν υπογράψει όλοι. Τέσσερις παίκτες ουσιαστικά λείπουν τώρα στο ρόστερ. Όλες οι υπόλοιπες θέσεις τις έχει καλύψει. Yeah. Ο Μάντζας, επίσης πάρα πολύ καλή κίνηση από τη Νέα Σελέφ και η Γουμενίτσας, και αυτός υπέγραψε. Είναι πάρα πολλοί παίχτες που έχουν, όλοι αυτοί έχουν υπογράψει. Να. Δεν είμαστε έξω δηλαδή σε κάποιον αυτή τη στιγμή. Όλοι όσοι έχουμε πει έχουν τελειώσει μεταγραφές.
1: Να. Και μένει με επιθετικούς θα πορευτεί όλη τη σεζόν με τον Καμπεράη και τον Ιωαννίδη. Δηλαδή στην ουσία με τον Ιωαννίδη.
0: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή.
1: Αυτό είπες. Εγώ δεν
0: ναι,
1: το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ότι για την ώρα δεν υπάρχει σκέψη απόκτηση τρίτου σεντρεφόρ, γιατί θεωρεί ότι υπάρχουν παίκτες από τα. Δηλαδή αν έρθει ο Βασιλόγιανης π.χ. ότι πει ένα παίκτη θα σε βοηθήσει, έχει τα γκολ. Ο Νηφορόπουλος το έχει τον γκολ. Ο Βασιλούδης το έχει ο γκολ. Αυτό λένε ότι υπάρχουν δηλαδή και οι περιφερειακοί που έχουν γκολ.
1: Ναι, ρε Σελεξάς, περιφερειακός. Εγώ σου λέω δηλαδή ότι θα πάει η ομάδα.
0: Εντάξει, δεν θα σου αποκλείσω στην πορεία. Ναι. Ότι μπορεί, αλλά για την ώρα δεν είναι πρώτη επιλογή τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή η θέση που ψάχνει Βαγκακή είναι αριστερός μπακ μικρός, κεντρικό αμυντικό, αριστερό εξτρέμ. Αυτές είναι οι βασικές θέσεις. Και αν προκύψει ακόμη ένας γουίνκερ, τίποτα άλλο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι καλυμμένοι σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Θα φανεί τώρα.
2: Κοίταξε, Χρήστο, αυτά ξέρει την πορεία.
1: Και λίγο νωρί.
2: Ναι, δηλαδή μετά τι 27 που θα ξεκινήσει η προετοιμασία, θα έχουμε μείνει και παίκτε ελεύθεροι. Η μεταγραφική περίοδο θα ανοιχτεί μέχρι τι 26 Γενάρη. Δηλαδή φέτο θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, έτσι.
1: Ναι. Πάντω γράφτηκε στον τοπικό τύπο ότι. Είναι ανάγκη να πω που, το, που γράφτηκε.
2: Όχι, αυτό είναι.
1: Ότι οι άνθρωποι που ανέλαβαν τώρα αναγκάστηκαν μέσα σε εισαγωγικά να δώσουν για την εποχή πολύ μεγάλε προκαταβολέ. Διότι οι παίχτες ήταν δύσπιστοι να έρθουν στην Παναχαϊκή. Και δύσπιστοι όχι για το όνομα της Παναχαϊκής. Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο, έτσι. Για τον πρώτερο έτοιμο βίο που είχε η ομάδα.
2: Κοίταξε, δόθηκαν νούμερα, σίγουρα σημαντικά, όπως έχουν δοθεί και γενναία ποσά ως πριμανώδους στους περισσότερους.
1: Να.
2: Σαν να πληρώνει κίνητρο, δηλαδή υπάρχουν γενναία ποσά στα πριμανώδη.
1: Τέλος πάντων, για να κλείσουμε το κεφάλαιο του ποδοσφαίρου, εγώ θεωρώ ότι σίγουρα όλα παίζονται στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αν αυτή η ομάδα δεν πάρει την άνοδο με ένα γαρίφαλο με τέτοιο ρόστερ, κάτι θα έχει πάει πολύ λάθος. Κατάλαβες. Διότι καλός ή κακός, Αλέξη έχει ένα ρόστερ το οποίο είναι ρόστερ Β' Εθνικής, δεν είναι ρόστερ γάμα.
2: Ναι, έχει πολύ καλό ρόστερ.
1: Ναι, όταν έχεις τώρα 10, 11, 12 παίχτες που παίζουν σε ανώτερες κατηγορίες, καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις ρόστερ γάμα εθνικής, έχεις ρόστερ Β' Εθνικής. Και ξεκινάς σαν το φαβορί για την άνοδο. Τώρα αν κάτι στραβώσει, γιατί όλα μέσα στο παιχνίδι της ζωής είναι, κάτι θα έχει πάει πολύ λάθος.
2: Ναι.
1: Η γνώμη μου, έτσι, τώρα τι να σου πω, ξέρω τι να σου πω. Στο τμήμα μπάσκετ έχεις κάποια ενημέρωση, τι γίνεται?
2: Κινούνται, κινούνται. Δηλαδή πάνε να πάρουν τώρα να κλείνουν κοντά στην
1: ανέφορα. Πάνε γύρω-γύρω από την τραπεζαρία, τι κινούνται,
2: καλέ, κινούνται. Τι, κοντά στην ανέφορα.
1: Είναι ο Χατζόπουλος μόνο, έτσι.
2: Και αυτή τη στιγμή είναι πολύ κοντά στην ανέφορα και Φραντζή. Και προχωράνε κινήσεις. Σου είπα, πάει με μπάτζετ 200.000 καλλιτέχνη και θα έρθουν καλοί παίχτες. Δηλαδή αυξήθηκε το μπάτζετ. Από τα 150 φτάσαμε στα 200 πλέον.
1: Πολύ ωραία. Το οποίο το καλύπτει ποιος?
2: Η ερασιτεχνική. Με χορηγίες και με ανθρώπους δικούς της.
1: Δεν υποδόθηκε δηλαδή να δοθεί το management?
2: Όχι, και από ό,τι γνωρίζω ότι τουλάχιστον προς την... αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία πρόταση. Και όπως είπα και προχθές, ότι με ενημέρωσε η Δήξη Ερασιτεχνικής ότι έστειλε η ίδια επιστολή προς την πλευρά του κ. Μαρίνη, ότι αν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον για την ομάδα μπάσκετ, ότι είναι καλό να το γνωστοποιηθεί, να γίνουν κάποιες συζητήσεις. Και τουλάχιστον μέχρι προχθές γνώριζα ότι δεν είχαν απάντηση, δηλαδή δεν τους έχει απαντήσει. Ότι οι ίδιοι κάναν μια πρώτη κίνηση προς την πλευρά του κ. Μαρίνη, δεν έχουν απάντηση, θεωρούν ότι δύσκολο να προκύψει κάτι και προχωράει η Ερασιτεχνική. Άλλη πρόταση δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για το management. Είναι στο μυαλό τους όμως, έτσι, δεν αποκλείουν. Δεν ξέρω αν στην πορεία ο κ. Μαρίνης ή κάποιος άλλος μπορεί να καταθέσει πρόταση. Αν υπάρξει κάτι καλό για το management, η Ερασιτεχνική θα το συζητήσει. Για την ώρα όμως έβγαλε ένα budget 200.000, το οποίο φαίνεται να προχωρήσει η ίδια την ομάδα μπάσκετ. Ούτως ή άλλως η δείξη της Ερασιτεχνικής, μην κρυβόμαστε, πάντα είναι βαρύτητα στο μπάσκετ, έτσι.
1: Εντάξει, σου είπα, είναι δύσκολη η κατηγορία για τον μπάσκετ της Παναχαϊκής τώρα. Εδώ βλέπεις από όλα να σε ρίξει ένα καράβι λεφτά πέρυσι και δεν ανέβηκε.
2: Ναι.
1: Σου είπα, είναι δύσκολη η κατηγορία και μακάρι να πάνε όλα καλά.
2: Θα κάνει κινήσεις.
1: Ειδικά από τη στιγμή που αποφασίσουν να το πάνε μόνοι τους, γιατί δεν πρέπει καμία επενδυτές. Αυτή που ενδιαφέρον το
2: πάνε. Αν στην πορεία υπάρξει κάτι σοβαρό για το management, θα το συζητήσουν.
1: Ναι. Ναι. Οκ. Okay. Περιμένουμε, Αλέξη.
2: Ναι, ναι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.

Ο Νίκος λέει: Βαπατόλιος ανεπιθύμητος, λέει. Ναι. Εντάξει, είπα, είναι θέμα δείξης, Νίκο. Ο Όμιλος είναι ο πέμπτος. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι ο πέμπτος ή ο έκτος. Εδώ είναι ένα θέμα. Ποιος Όμιλος θα είναι αυτός, αν είναι ο πέντε ή ο έξι. Αν ο πέντε, πας μπαρά στο βορρά. Αν είναι ο έξι, πας μπαρά στο νότο. Είναι μεγάλο θέμα τώρα. Είναι πέντε ή έξι αυτός ο Όμιλος. Είναι στο μετέχμιο. Ακριβώς. Και έχει μεγάλη σημασία ποιος θα παίξει. Έτσι. Μπορεί αν είναι πέντε να έχει πιο βατούς αντιπάλους απάνω. Δεν ξέρω. Στο αν έξι, σίγουρα θα έχει βρει γέρους αντιπάλους στο νότο. Γιατί όλοι ενισχύονται. Είμαστε ακριβώς σε οριακό σημείο. Το πέντε ή το έξι. Εγώ το βγάζω στο μυαλό μου ότι μπορεί να είναι ο έξι. Να σου πω την αλήθεια. Έτσι. Εκτός αν πάει έξι Όμιλος Λιβαδιάς από εκεί, τη Στερεάς, το βλέπω δύσκολο. Δεν ξέρω γιατί, τι να πω. Υπομονή. Είμαστε όντως. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Ποιος Όμιλος είναι αυτός. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Το 5 επαναλαμβάνω, πα στο βορρά. Το 6 πα στο νότο. Στα μπαράζενο, έτσι, στη διαδικασία. Αυτό είναι ένα θέμα το μάθουμε την Πέμπτη ή τη Δευτέρα. Ποιος ακριβώς Όμιλος είναι. Και σου λέω, Νίκο, ότι με βάση το προσχέδιο έδειχνε την Αχαΐα όταν πήγαινε στα νησιά. Έτσι, που ήταν νότος. Τώρα δεν ξέρω πώς θα αλλάξει τώρα το προσχέδιο. Τώρα δεν ισχύει το προσχέδιο. Γίνονται βλέπεις σαρωτικές αλλαγές στους ομίλους αυτή τη στιγμή. Άρα περιμένουμε να δούμε. Στο μυαλό το δικό μας που βλέπω 6. Όπως τα βγάζω αυτή τη στιγμή. Εκτός και αν πάει η Βιωτία και η υπόλοιπη εκεί από τη Στερεά. Αλλά δεν ξέρω, να πάνε νότο. Ο Λιβαδιακός συνήθως πήγαινε βορρά. Γι' αυτό λέω, περιμένουμε και θα δούμε. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Ήθελα να λέει ενημέρωση σχετικά με τα έργα στο γήπεδο. Λέω για το χλωτάπιτα και τέλος για την εταιρεία ένδυση. Τελειώνω άσχημα που δεν θα πάει η ομάδα προετοιμασία. Λοιπόν, να σου πω, αύριο μπαίνουν συνεργεία στο γήπεδο με τα οποία γκρεμίζουν τα αποδυτήρια. Πάνε σε ανακαίνιση των αποδυτήριων. Αύριο το πρωί μπαίνουν τα συνεργεία στο γήπεδο για να ξεκινήσει η ανακαίνιση των αποδυτήριων. Είναι το πρώτο και βασικό πράγμα που έχει επιλέξει η διοίκηση, ανακαίνιση των αποδυτήριων. Στη συνέχεια θα βάλουν κάποια χρήματα δικά τους, το ξεκαθαρίζω, όσον αφορά τον καλοπισμό της εξέτρας. Και κάποια άλλα πράγματα που θέλουν να κάνουν αυτοί. Θα αλλάξουν κάποια πράγματα στην ανοιχτή εξέτρα που θα υπάρχει στο πρωτάθλημα. Το πιο βασικό που θα γίνει τώρα είναι τα αποδυτήρια. Και από αύριο μπαίνουν τα συνεργεία. Μέσα για να είναι έτοιμα με το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Όσον αφορά την επανασφορά. Η επανασφορά θα γίνει μετά τις 5 Σεπτεμβρίου. Συζήτησαν ήδη, κάλεσαν στο γραφείο προχθές τον Γενοπόβονο και τον άνθρωπο του υπεύθυνου του γηπέδου. Συζήτησαν οι εποχές που μπορούν να γίνει επανασφορά είναι είτε γύρω στις 15-20 Απριλίου είτε στις 5 με 10 Σεπτεμβρίου. Είναι οριστικό ότι η Παναχαϊκή δεν θα παίξει τα πρώτα παιχνίδια αν κληρωθεί γηπεδούχος και αν δεν πρέπει να προκύψουν εκλογές και ξεκινήσει το πρωτάθλημα 27 Σεπτεμβρίου. Και η είδηση είναι ότι η Παναχαϊκή δεν θα δηλώσει προσφυγικά, σκέφτεται παπλοβονησιακό. Για όποιο παιχνίδι, είτε ένα είτε δύο, στο ξεκίνημα θα δηλώσει το στάδιο, το σέντρα, όχι τα προσφυγικά. Ή ένα ή δύο θα χρειαστεί όπως κάθε χρόνο. Άλλωστε αυτό είναι δεδομένο και αυτό θα γίνει και τώρα. Άρα λοιπόν πάει για ένα ή δύο παιχνίδια εκτός Αγιάς. Μέχρι να είναι έτοιμο το γήπεδο γύρω στις 20 Οκτωβρίου. Και ξεκάθαρο ότι επιλέγει στάδιο, όχι προσφυγικά. Για το ότι δεν πάει προετοιμασία. Το ψάξαν. Η Παναχαϊκή ήθελε να πάει σε αθλητικό κέντρο μετά τις 10 Αυγούστου. Σε κάποια αθλητικά κέντρα που έγιναν επικοινωνίες, οι ομάδες της Β' Αθηνικής που θα ήσαν στα ίδια αθλητικά κέντρα πάνε από 1η Αυγούστου. Η Παναχαϊκή δεν μπορούσε να φεύγει 1η Αυγούστου. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα μετά τις 12 Αυγούστου στη διεξαγωγή φιλικών αγώνων στα αθλητικά κέντρα. Οι ομάδες Β' Αθηνικής δηλαδή θα είχαν φύγει όλες. Ομάδες Γ' Αθηνικής δεν πάνε για προετοιμασία στα αθλητικά κέντρα. Και αυτό ήταν ένα θέμα. Δημιουργηθήκαν, το ψάξαν πάρα πολύ. Έψαξαν 2-3 αθλητικά κέντρα. Μετά τις 12 που ήταν η Παναχαϊκή εκεί, δεν υπήρχαν πολλές ομάδες για αθλητικά. Να υπήρχε μία σε κάθε αθλητικό κέντρο. Θα έμενε πολύ πίσω μέχρι τις 25 Αυγούστου στο θέμα των φιλικών. Θέλει κάποια φιλικά στο διάστημα της προετοιμασίας. Και γι' αυτό επιλέχθηκε τελικά Πάτρα. Δεν ήταν το οικονομικό, γιατί τα χρήματα τα σκορπάνε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Κυρίως γι' αυτό το λόγο. Και θα βγαίνουν εκτός στην προετοιμασία, δεν θα υπήρχαν αντίπαλοι για φιλικά.
Και γι' αυτό αποφασίστηκε τελικά να μείνει στην Πάτρα. Και επαναλαμβάνω στην Πάτρα ότι ξεκάθαρα οι επιλογές τώρα είναι συζήτηση την επόμενη εβδομάδα με πανπροπονησιακό, με τη δίκη του σταδίου, για το βοηθητικό και με πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για φέτος. Ξεκαθαρισμένα, αυτές είναι οι δύο επιλογές που υπάρχουν. Θα γίνει συμφωνία με πιθανότητα και με τους δύο για να βολευτεί προς το βοηθητικό. Για να κάνει προπόνηση μόνο στο δικό της κάθε Παρασκευή. Αυτός είναι και ο λόγος που η Παναγιακή δεν πήγε σε αθλητικό κέντρο.

Λοιπόν, Γιώργος μου λέει, ο Όμιλος λέει, δεν θα είναι ακριβώς αυτός που λες. Λέει, κράτα μια πισινή, ξέρουμε κι εμείς κάτι. Γιώργο, το κρατάω, επειδή μου το λες εσύ. Έτσι, την Πέμπτη, κοντά είναι η Πέμπτη. Κοντά είναι η Πέμπτη, θα δούμε. Όσον αφορά δηλαδή, νομίζεις κάποιες ομάδες μπορεί να αλλάξουν, έτσι. Θα δούμε το τι θα γίνει με τον Όμιλο. Υπομονή μέχρι την Πέμπτη, έτσι. Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει καλησπέρα, ακούω μέσω ίντερνετ, λέει από το νησί, να περνάς καλά Μαρίνο, που θα γίνει προετοιμασία, είπα Πάτρα. Για το λόγο που εξήγησα, είπα θα γίνει Πάτρα, δεν θα πάει σε κάποιο αθλητικό κέντρο.

Λοιπόν, εντάξει, κι άλλο φίλο τώρα μου λέει: εντάξει, μπορεί να. Οι ομάδε λίγο, ότι ο όμιλο είναι από εκεί σίγουρα. Η Αχαΐα έχει φύγει. Θα δούμε ακριβώ τον όμιλο, έτσι. Θα δούμε. Α περιμένουμε. Ποιε ομάδε θα είναι αυτέ ακριβώ που θα απαρτήσουν τον όμιλο. Έχουν γίνει πολλέ διαργασίε. Ο Νίκο λέει: όχι, επανασπορά, λέει έτοιμο χορτάρι, λέει και από την αρχή αγιά. Τι έτοιμο χορτάρι, μου Νίκο. Ανακατασκευή του κολοτάπητα. Ανακατασκευή του κολοτάπητα κοστίζει αυτή τη στιγμή. Είναι στα πλάνα τη δείξη. Λέγε τώρα. Έτσι. Άμα κάνει ανακατασκευή, θα παίξει 4 μήνες. Είναι φυσικό το χορτάρι. Με ανακατασκευή του χρωτάβη θα παίξει 4 μήνες. Τι μου λες τώρα. Επανασφορά θα κάνει. Δεν γίνεται διαφορετικά για φέτος. Έτσι. Εκ των πραγμάτων, δεν είναι φυσικό στάπητες να είναι έτοιμο το γήπεδο σε ένα μήνα. Μιλάμε για φυσικό χορτάρι. Πας καινούριο, τέτοιο δεν παίζει καθόλου φέτος εκεί. 4 μήνες θα κάνει να γυρίσει. Θα γίνει επανασφορά. Έτσι, ξεκάθαρα, θα γίνει επανασπορά. Εντάξει, 1-2 παιχνίδια στην αρχή θα είναι στο άλλο γήπεδο της Πάτρας.

Εδώ φίλες από την Αθήνα, αυτά είναι. Λέει, τι ωραία, λέει, να ακούς τη γενιά, λέει, να είσαι στην Αθήνα, λέει, και παράλληλα ωραίες εξελίξεις την ομάδα και να σε, λέει, σε όμορφο μέρος στην Ανάβηση. Με πισίνες βλέπω εδώ και να χαλάνε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Μεγαλεία. Πισίνες βλέπω εδώ, σπιταρώνες βλέπω εδώ πέρα. Μάλιστα. Στην Ανάβηση. Άντε, να περνάτε καλά. Εντάξει, έχουμε και τους φανς στην Αθήνα, τι να τους κάνουμε. Να είναι όλοι καλά. Λοιπόν, ο Σάββας λέει κανένα νέο από Πανεγιάλιο, λέει, και ο Όμιλος λέει τι θα γίνει. Ο Όμιλος είπα, Σάββα θα... ποιος θα είναι, ακριβώς τώρα τις ομάδες περιμένουμε. Σίγουρα πάμε με Στερεά και Ήπειρο. Νομίζω αυτό έχει κλειδώσει οριστικά. Ο Δανιέλος, κοίταξε, αυτή τη στιγμή πολύ κοντά στην απόκτηση σπουδαίου Center 4 σε μια από τις πιο μεγάλες κινήσεις του καλοκαιριού. Νομίζω ότι μέχρι Παρασκευή θα την έχετε ολοκληρώσει. Είναι πάρα πολύ κοντά πλέον από σήμερα. Αγγίζει πάρα πολύ κοντά. Φαίνεται ότι κάνει μια μεγάλη υπέρβαση για αυτή τη μεταγραφή. Και θα κρατήσει 2-3 κινήσεις προς το τέλος του μήνα. Έχουν προταθεί πάνω από 30 παίκτες Super League 2. Εξετάζονται, αλλά επειδή θα πέσουν οι τιμές, έτσι, είναι και αυτό ένα θέμα, ότι όλες οι ομάδες περιμένουν μετά τις 25. Τώρα οι παίκτες ζητάνε κάποια νούμερα. Στις 25 που δεν θα έχουν επιλογή για τη Super League 2, γιατί όλοι τώρα σου λένε έχω και την επιλογή για τη Super League 2. Μετά τις 25 που δεν θα έχουν και την επιλογή, όλοι θα λένε εντάξει, πάω και γάμα εθνική κατηγορία. Θα φυλάξει κανεί δύο κινήσεις για το τέλος Ιουλίου, Παναγιάλης. Επειδή θέλει να πάρει παίκτες από το πάνω ράφι, θα τις φυλάξει αυτές τις δύο κινήσεις. Το Γκέι το 9 τώρα. Ήδη έκλεισε ένα αρκετά καλό για αυτός μικρό. Επίσης έκλεισε και τη θέση των μικρών. Και πάει για το 9. Τα δίνει όλα για το 9 και μάλλον η Δίξη Μαγιαλίου έκανε υπέρβαση και πάει σε μια σπουδαία κίνηση. Μέχρι την Παρασκευή αναμένονται εξελίξεις και φαίνεται τον άρπαξ από τα χέρια πολλών ομάδων με υπέρβαση στο οικονομικό. Θα δούμε. Όμως δεν πέσαμε στην υπογραφή, ακόμη όλα είναι ρευστά. Έτσι, μέχρι την υπογραφή το λέω πάντα. Μέχρι να πέσει η υπογραφή, δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Έτσι, είναι δεδομένο αυτό. Γιατί όντως πρόκειται για πάρα πολύ καλό παίχτη. Και θα κάνει άλλες 4 κινήσεις τουλάχιστον θα τις κάνει. Έτσι. Αλλά πάει με ήρεμο. Τροπέ έτσι κι αλλιώς έχει ένα όριο αυτή τη στιγμή 20-21 παιχτών. Με ηρεμία μέχρι τέλος του μήνα. Γιατί ο Παναγιάς 27 του μήνα θα ξεκινήσει. Αλλά θα εξετάσει πάρα πολύ το θέμα των τελευταίων επιλογών. Έχουν προταθεί και ξένοι ποδοσφαιριστές. Επίσης και εκεί είναι ένα θεματάκι, γιατί ο Παναγιάλιος έχει καλούς ξένους. Το τι θα πράξει από εδώ και πέρα. Κυρίως όμως στην ελληνική αγορά τσεκάρει. Τσεκάρει από την ελληνική αγορά. Και κυρίως από τη Super League 2, παίκτες που δεν θα βρουν ομάδες. Που πιστεύει ότι είναι πάρα πολλοί, και ειδικά καλοί παίκτες από Αθήνα, που θεωρούν ότι είναι δύσκολο να βρουν ομάδες. Όμως θα δούμε. Το ψάχνει πάρα πολύ γι' αυτό στο μεταγραφικό στις τελευταίες 3-4 κινήσεις που θέλει να κάνει. Λοιπόν, πάμε διαφημιστό τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
11: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσίας 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
15: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε για τελευταίο μέρος. Είναι και βραδιά απόψε. Πάμε τελική ευθεία για το Μουντιάλ. Σιγά σιγά μπήκαμε στην τελευταία εβδομάδα. Τρία μάτσα έμειναν. Όλα τα πρώτος ημιτελικός απόψε. Μεγάλα παιχνίδια. Λοιπόν, θα δούμε τι θα συμβεί. Τώρα εδώ για να δω τι μου στέλνουν.

Λοιπόν, ο Σάββας μου στέλνει εδώ σενάρια, λέει, της, για την Αχαΐα σε όμιλο με την Ήπειρο. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Είπα ότι εκ των πραγμάτων, Σάββα, από την Πελοπόννησο είναι δύο επιλογές. Δεν μπορεί να μετακινηθεί άλλος. Ή θα πάει η Κόριδος στην Αθήνα και θα μένουν όλοι οι υπόλοιποι Αχαΐα θα μείνει στην Πελοπόννησο, ή θα πάει η Αχαΐα με Αστερέα και Ήπειρο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Όλοι οι υπόλοιποι νομοί τη Πελοποννήσου είναι Πελοπόννησο. Δεν τίθεται θέμα για άλλου νομού. Οι δύο είναι στο μετέχνιο αυτή τη στιγμή. Η Κορινθία και η Αχαΐα. Η Αρκαδία, η Λακωνία, η Λία, η Αργολίδα είναι μαζί. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Το πιθανότερο σενάριο που μάλλον έχει κλειδώσει είναι ότι έχει φύγει η Αχαΐα. Έχει φύγει η Αχαΐα για απέναντι. Τώρα ακριβώς περιμένουμε να δούμε ποιες άλλες ομάδες. Γιατί παίζεται και εδώ, μια-δυο θέσεις, ομάδες ακόμη μπορεί να διαφοροποιηθούν. Έτσι. Περιμένουμε τον ακριβή όμιλο. Η Κόρινθος φαίνεται να μένει στην Πελοπόννησο. Και να συμπληρώνει καθαρά όμιλο Πελοποννήσου με έξι νομούς εκτός Αχαΐας. Δεν νομίζω θα έχουμε έκπληξη σε αυτό το τελευταίο. Είτε την Πέμπτη, τη Δευτέρα ανακοινωθεί ο όμιλος.

Λοιπόν, αυτό τον, ένα σενάριο τώρα που μου στέλνει ο Σάββας είναι εντελώς διαφορετικό. Ότι ακούγεται, μου λέει, και ένας άλλος όμιλο. Δύο ομάδες των Ιωαννίνων, τρεις ομάδες της Μεσσηνίας, μία ομάδα της Ηλίας, τρεις ομάδες της Αχαΐας, μία ομάδα της Ακίνητο και μία Κεφαλονιά. Η Μεσσηνία δεν θα είναι μαζί, Σάββα. Από αυτά που ξέρω δεν θα είναι μαζί. Η Ηλία μέχρι χτες έπαιζε. Τώρα στις τελευταίες ώρες ακούγεται ότι μπορεί να μην είναι η Ηλία, να είναι τα δύο νησιά. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν συνεχώς διαφοροποιήσεις. Η Μεσσηνία μένει με Πελοπόννησο. Είναι δεδομένο αυτό. Και η Ηλία ακόμη μπορεί να κοινάνε στον όμιλο με το δικό μας. Και εγώ μέχρι χτες ξέρω ότι η Ηλία έπαιζε από εδώ. Τώρα ακούγεται σήμερα ότι μπορεί να μην είναι η Ηλία. Η Ηλία και εγώ ξέρω ότι είναι από εδώ, μαζί μας. Θα δούμε. Αύριο πώς θα βγουν, την Πέμπτη πώς θα βγουν οι όμιλοι. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις, πάντα τις γι' αυτό λέω ότι κάποιες διαφορές που τι θα γίνει.

δούμε που. Ο Νίκος λέει: μόνο εδώ στην Πάτρα λέει, έχουμε κάθε χρόνο αυτό, λέει, με την επανασπορά, λέει. Όλοι οι άλλοι από την αρχή, λέει, στο γήπεδό τους, μη μας δουλεύουν, λέει, και δεν είμαστε χάβατα. Νίκο, αυτό γίνεται όμως, είναι ενημερωμένη και είναι έδειξη μαγαγής, ότι αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Έτσι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να γίνει επανασπορά. Έτσι. Και φέτος δεν έχει. Λέει: εκλογές Σεπτέμβρη, λέει, μετά της πρωταθλήματος και από την αρχή στο γήπεδό μας. Εντάξει, αν γίνουν εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, έτσι. Θα πάει η έναρξη μια εβδομάδα πίσω.

Νοεμβρίου, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα που ξέρουν οι ομάδες. Είναι ένα άλλο θέμα αυτό που μπορεί όντως με την καθυστέρηση της εκλογικής διαδικασίας να πάει μια εβδομάδα πίσω στο πρωτάθλημα. Αν προκύψουν βέβαια προώρες εκλογές, έτσι.

χέρια σπίτι. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, Αλέξη, αν υποστήριζα λέει την άλλη πλευρά όσον αφορά λέει το management, ομολογώ ότι κάνουν λέει πολύ καλές κινήσεις. Το χάνω όμως επικοινωνιακά, λέει, δεν υπάρχει δέσμευμα με τον κόσμο. Μου δείχνουν υπεροψία και σε λίγο θα καλούν τον κόσμο να στηρίξει. Γιώργο, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω υπεροψία. Αυτή την ώρα η δείξη μοναχακής λειτουργεί διαφορετικά. Είναι περισσότεροι τεχνοκράτες. Έτσι, διαφορο... Δουλεύουν συνεχώς. Δηλαδή είναι κάθε μέρα στα γραφεία. Χθες φύγανε στις 12 το βράδυ. Την Παρασκευή σαν όλοι εδώ. Μαθαίνω ότι σε όλες τις τηλεδιασκέψεις ο Γκιούν συμμετέχει. Είναι ενήμερος ακόμη για όλα τα θέματα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο Παπαδόπουλος πηγαίνει Αθήνα Πάτρα κάθε μέρα. Δηλαδή έφυγε χθες το βράδυ 12 και από ό,τι γνωρίζω τώρα σε 5 μηνύματα να επιστρέψει στην Πάτρα. Συνεχώς είναι εδώ. Λειτουργούμε ένα άλλο διαφορετικό. Θα μιλήσουν με τον κόσμο. Δεν έχουν, το άνοιγμα θα το κάνουν με την, όταν θα τελειώσουν οι μεταγραφές. Θέλουν πρώτα να μιλήσουν με πράξεις και μετά θα υπάρξει το άνοιγμα. Απλά βλέπουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Να ξέρεις. Τα βλέπουν λίγο τεχνοκρατικά.

Μάλιστα, εδώ ο Γιώργος μου λέει: Αλέξη, λέει κανένας Μαγκίνας και κανένας Οικονομόπουλος δεν έχει κλείσει τον Ατρόμητο. Μάλιστα, ευχαριστώ Γιώργο. Διαθέτει social media και ενημερώνει επίσημα. Οκ, Γιώργο, εντάξει. Ο Ατρόμητος ο οποίος ενισχύεται. Ενισχύεται από την ανακοίνωση τον Κατσαίτη και τον Τουργούτη σήμερα. Έτσι, επίσημα Κατσαίτη και Τουργούτη. Κατσαίτη γυρίζει στον Ατρόμητο. Ήταν πέρυσι στην Παναχαϊκή. Τα πάνε και άλλοι παίχτε στην Παναχαϊκή, στον Ατρόμητο, που ήταν στο περσινό ρόστερ. Ο Τουργούτη τον θεωρώ από του καλύτερου παίχτε που ήταν στο τοπικό. Ήταν πάντα ένα μεταγραφικό στόχο ομάδων και νομίζω ότι στον Τουργούτη δίνεται ευκαιρία τώρα να φέξει τρίτη εθνική κατηγορία. Εντάξει, ο Ατρόμητος ενισχύεται και ο Ατρόμητος πάει στη λογική των παιδιών από την Πάτρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Έτσι, παίρνει καλούς παίχτες στην περιοχή. Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή και ένα-δύο παίχτες στο Βαρακόμι την Παναχαϊκή θα ενισχυθεί πάρα πολύ. Και έχει ακόμη βάθος. Κράτησε όλο το 85% του ρόστερ και βεβαίως θα έχει και δυνατή έδρα στα προσφυγικά. Έχω την αίσθηση ότι τα προσφυγικά θα είναι μια πολύ δυνατή έδρα στο νέο πρωτάθλημα.

Λοιπόν, ο Διονύσης λέει για μπουτίκ ηλεκτρονικό κατάστημα, ακούγεται τίποτα? Διονύση, θα το ρωτήσω. Μην σου πω αυτό, δεν το χρωτήσει, το ξέρω. Είμαι σε αυτό, δεν το χρωτήσει καν. Θα το ρωτήσω και σου πω αύριο όμως. Έτσι. Βέβαια δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βρεις αυτή τη στιγμή τους ανθρώπους της Πανεργαϊκής. Δεν σηκώνουν εύκολα τηλέφωνα, στο λέω. Δεν είναι τόσο εύκολη στα τηλέφωνα. Έτσι, και περισσότερο να ξέρει, επειδή δεν σημαίνει ότι από Πανεργαϊκή, επειδή τώρα έχουμε πει μαζί με τον Γιώργο Σιτρόπουλο όλες τις μεταγραφές, δεν μας έχει πει κανένας Πανεργαϊκή τίποτα. Το διευκρινίζω έτσι. Κανένας. Όλες οι μεταγραφές είναι από το ρεπορτάζ. Άμα ψάχνεις τις γνωριμίες, θα μαθαίνεις. Άμα κάνεις 10 τηλέφωνα τη μέρα, κάτι θα βγάλεις. Έτσι. Από πλευράς Πανεργαϊκής, να σου πω ότι η Πανεργαϊκή δεν έχει πει το παραμικρό. Ούτε επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει. Του λες ένα όνομα, λέει άλλους έχουμε, ισχύουν κάποια ονόματα, μου έλεγαν, άλλα δεν ισχύουν. Από ό,τι φαίνεται όλα ίσχυαν όμως. Και γενικώς από το ρεπορτάζ προκύπτει. Μέσα από γνωριμίες, πηγές, προκύπτει συνεχώς ονόματα. Έτσι. Δηλαδή και εγώ είχα μάθει αυτή τη στιγμή από Θεσσαλονίκη το όνομα του Μαυροδίδη εδώ και μέρες. Ό,τι έπαιζε την Πανεργαϊκή. Τελικά ήταν ένα παίξο μετά ότι ήταν και πέρσι Ζάκυνθο, δεν πήγε πέρσι Ζάκυνθο και τώρα έρχεται στην Πανεργαϊκή. Και μου είπαν και πολύ καλές πληροφορίες. Το ΣΕΛΑ το έμαθα από ανθρώπους εδώ στην Πάτρα που συνεργάζονται με την ΑΕΚ. Μου είπαν ότι πήρε ένα παίχτη από την ΑΕΚ Β, πάρα πολύ καλό παίχτη. Θεωρούν ότι είναι εξαιρετικός δεξιός οπισθοφύλακας. Εντάξει, δεξιά νομίζω ότι πλέον η Πανεργαϊκή παίζει μια θέση μικρού δεξιά. Έγινε φανερό πλέον ότι με Θερινίδη ΣΕΛΑ, ότι έκλεισε τη δεξιά πλευρά με μικ,

Και θα δούμε τώρα ποια θα είναι η δεύτερη επιλογή. Τώρα ή αριστερά μπάκι, στη Μάντσα Μπούρδο. Νομίζω ότι έχει 4-5 μικρού, επειδή είναι πάρα πολύ καλή για την 11η.

Λοιπόν, ο Θανάσης μου λέει από Αίγιο, ο Παναγιάζης τον έκλεισε το σεντρεφόρ. Δεν ξέρω αν τον έχει κλείσει. Είναι κοντά. Δεν νομίζω ότι τον έχει κλείσει ακόμη. Έτσι. Είναι όντως πολύ κοντά όμως. Φαίνεται ότι είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή για τον αποκλείο να τον πάρει. Έχει κάνει μια δελεαστική πρόταση, μια υπέρβαση και φαίνεται να αρπάζει από τα χέρια και το όνομα του διεκδικούν. Μέχρι την Παρασκευή το μέσο θα τελειώσει. Σήμερα δεν έχει βάλει βόρευση. Από αυτά που ξέρω, τουλάχιστον σήμερα δεν έχει. Είναι όντως πολύ κοντά. Και είναι πάρα πολύ καλή κίνηση, έτσι δεν το συζητάμε. Αλλά γίνεται μάχη την ώρα. Είναι όμως κοντά, ναι. Νομίζω ότι τα λεφτά που δίνει είναι πάρα πολύ κοντά. Όμως δεν νομίζω ότι έχει τελειώσει τώρα που μιλάμε. Ακόμη. Το 9 τώρα και τον Παναγιάλη θέλει να κλείσει το 9. Έτσι, να πάρει αυτόν τον παίχτη μαζί με Συγκυρίδη. Έχει ενισχυθεί πολύ και στις Wigger. Έχει νομίζω Wigger πάρα πολύ καλούς που έχει αποκτήσει. Οπότε το 9 είναι αυτό που τον καίει τώρα ως πρώτη επιλογή.

Λοιπόν, και ο Κώστας από Αίγιο μου λέει, τον έκλεισε 100% μου λέει το φόρ. Μάλιστα, εντάξει. Μακάρι, περιμένω. Εγώ είπα, Κώστα, αν πέσουν υπογραφές, μέχρι να είναι σίγουρη υπογραφή, το λέω για άλλες ομάδες. Είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, αν βάλει άλλο την υπογραφή, με το στόμα, ξέρεις, μπορεί να, μέχρι τελευταία ώρα, τι μπορεί να γίνει. Ναι, είναι πολύ κοντά. Όντως, είναι πάρα πολύ κοντά πλέον. Φαίνεται ότι είναι αγκαλιά με τον παίχτη. Παρότι φαινόταν είχαν μπει 3-4 ομάδες δυναμικά, η πρώτη σφαγγελία φαίνεται ότι είναι αυτή τελικά που είναι καλύτερη και προχωράει τον αποκτήσει. Και όντως είναι από τις καλύτερες κινήσεις που θα γίνουν. Έτσι το συζητάμε, είναι πάρα πολύ κοντά.

Ο Νίκος λέει ο καλύτερος δεύτερος φέτος ισχύει. Νίκο, δεν το ξέρουμε. Πρέπει να του είναι προκήρυξη. Δεν το ξέρω ακόμη τώρα ότι, τι θα γίνει με το δεύτερο καλύτερο. Αν θα είναι 5, δηλαδή στα μπαράς και οι 6. Νομίζω και δεν το ρώτησα για χθες, πω την αλήθεια, χθες δεν το ρώτησα καθόλου αυτό το θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να μέχρι την 5. Υπάρχει μια σκέψη να υπάρχει δεύτερος καλύτερος, αλλά είναι 5 όμιλοι τώρα. Απ' τη μία την έχω την ικανοποίηση να είναι 6, διότι δεν θα υπάρχει το ρεπό. Ξέρεις, κάπου λίγο το με το ρεπό το ψιλοσκέφτονται, αλλά απ' την άλλη είναι και το εξής, ότι άλλο 2 στους 5 και άλλο 2 στους 6. Είναι λίγο άδικο τώρα, έτσι, να πάνε δηλαδή 6 ομάδες στα μπαράς και φέτος πήγαν 4 και ανέβηκαν 2. Άντε να πάνε 6 τώρα και να πούνε 2. Είναι άδικο. Ούτε το 50% δεν ανεβαίνει. Είναι λίγες οι ομάδες που ανεβαίνουν. Δηλαδή, γι' αυτό υπάρχει σκέψη, είχαν προτείνει κάποιοι να μην υπάρχει δεύτερος καλύτερος, από την άποψη ότι 2 στους 5. Το 2 στους 6 είναι ακόμη πιο δύσκολο. Έτσι, θα το δούμε όμως, θα το ρωτήσω και θα σου πω αύριο. Αυτό το μάθω αν υπάρχει ο δεύτερος καλύτερος.

Ο Νίκος λέει: Ευρέα Αλέξη, καλός μικρός από ομάδα Α Εθνική γίνεται να πάει, λέει, σε ομάδα Γ Εθνική. Εντάξει, από τη ΣΚΑΠΑ τώρα, Νίκο, δεν είναι, γίνεται διαφορετικά. Όπως και να το κάνεις, από ομάδα ΣΚΑΠΑ. Έτσι. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να πάει ένα. Δεν είπα εγώ θα φύγει παίξει από Σούπερ Λιγκ 1 να πάει να παίξει βασικό στη Γ Εθνική κατηγορία. Ή τη Παναχαϊκή, τη Παναγιάλη, τη Ομιλτιάδη, τη Λουτράκη. Εννοείται. Θα πάνε κάποιοι παίχτες από τη στιγμή από τη ΣΚΑΠΑ. Δηλαδή, τώρα από την ΚΑΠΑ 19 τη ΑΕΚ. Έτσι. Υπήρχαν δύο πολύ καλοί παίχτες. Ο ένας πήγε στην Παναχαϊκή ο Σέλλας, ο καπετάς πήγε στον Παναγιάλη. Ο αρχηγός σε ΚΑΠΑ 19. Από την ΚΑΠΑ τα παιδιά μπορούν να παίξουν σε ένα επίπεδο διαφορετικό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει ένας μικρός τώρα να είναι στη Super League 1. Ούτως ή άλλως τώρα δεν φεύγει. Από τη ΚΑΠΑ βεβαίως θα πάνε. Έτσι, δεν το συζητάμε. Αυτή τη στιγμή στους μικρούς έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, οι οποίες είναι αρκετά καλές. Δηλαδή, ο Φερκίνης πήρε Παναγιάλη από τα Τρίκαλα, έχει κάνει εξαιρετική χρονιά. Ο Τσάντζος πήρε Παναγιάλιος, για πολλούς θεωρείται καλύτερος μικρός. Πέρσι ήταν ο καλύτερος μικρός στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι κάποια παιδιά που εμείς δεν τα ξέρουμε. Δηλαδή, ούτε το Φερκίνη τον ήξερε κανένας εδώ, ούτε τον Τσάντζο. Έτσι. Όμως οι προπονητές έχουν τις πληροφορίες τους. Έτσι, είναι παιδιά που θα τα μάθουμε τώρα. Όταν είσαι υποχρεωμένος να παίξεις με 7 και 8 γεννηθέντες, θα τα μάθεις τώρα τα παιδιά αυτά. Εγώ δεν είπα να έρθει από τη Super League 1 ένας παίκτης να παίξει κατευθείαν. Δεν έρχεται μία παίκτη Super League 1. Από τη ΣΚΑΠΑ τη Super League 1, βεβαίως θα πάνε κάποια παιδιά να κάνουν το βήμα το παραπάνω. Γιατί είναι ένα άλμα να παίξει μια ιστορική ομάδα, μπορεί να πάρει πρωτάθλημα να ανεβεί στη Super League 2. Η ΚΑΠΑ είναι μέχρι ένα σημείο. Μετά δεν έχει άλλο ταβάνι. Αν δεν σε πάρει η ιατρική σου ομάδα. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πήγαν τώρα από την ΑΕΚ. Δεν νομίζω ότι υπολογιζόταν ποτέ να παίξουν στην ΑΕΚ. Θεωρούν ότι κάνουν ένα βήμα παραπάνω σε άλλες ομάδες. Το ίδιο είναι και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Αν δεν υπολογίζεται την πρώτη ομάδα, δεν μπορεί να πας παραπάνω. Και επόμενο ότι ψάχνεις κάτι περισσότερο.

Λοιπόν, ο Τζόναν το βλέπει, λέει τον Κώστα, λέει από το Άγιο Ρόδα, λέει για τον Παναγιάλιο, δεν του φεύγει είδηση. Όντως δεν του φεύγει είδηση για τον Παναγιάλιο. Και τα ξέρει, μιλάει μόνο το σύμπαν. Ξέρει τα πάντα, Τζόναν, τον ξέρεις, μάλιστα. Λοιπόν, ναι, λέει από κάπου ο Νίκος, λέει και δουλεύει στο αντρικό δίσκο. Εντάξει, μόνο από κάπου μπορεί να πάρουν. Δεν πάει να πάρει ένα παίχτη, δηλαδή. Δεν φεύγει ένα παίχτη παιδιά από την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό να έρθει παίξει στην Παναχαϊκή, στον Παναγιάλιο, στον Μιλτιάδη. Από κάπου θα έρθουν. Με εννοείται αυτό. Έτσι. Και είπα παιδιά που δεν τα ξέρουμε. Είναι τώρα κάποια παιδιά που έχουν έρθει. Δηλαδή, το Θερινίδης τώρα. Ακούω πάρα πολύ καλά λόγια. Δεν το ξέρω. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει δει. Το παιδί, ο τερματοφύλακας που ήρθε. Ακούγονται πολύ καλά λόγια από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο Λάζαρος, ο Μαυροδίτης που ήρθε τώρα. Μου έχουν πει πολύ καλά λόγια. Δεν τα ξέρουν αυτά τα παιδιά. Έτσι. Ο Μαγκάλης το ίδιο. Ο Τσάντζος ακούγεται εξαιρετικά λόγια. Ο Τρίστα Δονίου εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια. Θεωρεί ότι ήταν ένας μικρός που έβγαζε μάτια στην κατηγορία. Τώρα τα μαθαίνεις αυτά τα παιδιά. Δεν σημαίνει εμείς τα παιδιά το 8 δεν τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Θα τα μάθεις τώρα. Σιγά σιγά στην πορεία, παίρνοντας παραστάσεις σε βαριά φανέλα.

Και αφού ζούμε και ο Μπιλ νωρίτερα για Μάντζα, έτσι, ο Μάντζας με ρωτάτε, γράφει στη Νέα Σελεύκη, έπεσε στην Οικουμενίτσα. Έκανε εξαιρετική χρονιά. Εμένα μου έχουν μεταφέρει για τον Μάντζα ότι μπορεί να παίξει ακόμα και βασικός. Ούτως ή άλλως. Είναι παιδιά που επαναλαμβάνω δεν τα ξέρουμε, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα νταμάτησε τώρα. Δεν είναι παιδί μου ο Μεγιάδο που τον ξέρει. Δεν είναι ο Ναμπί που τον ξέρει. Είναι τα παιδιά του 8. Αποκλείεται τα ξέρουμε εμείς όλα. Τα παιδιά. Τώρα θα τη συμπορία τους μαθαίνεις όλους. Λοιπόν, τώρα μου νιουσταίνει ο Νίκος εδώ Βαστεφανάτος, μια μεταγραφή στο Πόλο. Ο πατρινός Κωνσταντίνος Δημεράκης έκανε το παραπάνω άλμα και πήγε στον Ολυμπιακό, που πλέον τη συμφώνησε και πάει λοιπόν στον Ολυμπιακό. Ένας πατρινός λοιπόν στον Ολυμπιακό, στον Πρωταθλητή Ελλάδος, στο Πόλο. Μάλιστα. Ο Παναγιώτης λέει τελικά η Super League θα βγάλει πρόεδρο αύριο. Νομίζω ότι θα βγάλει, έτσι. Εντάξει, επειδή βλέπω ότι ο Μαρινάκης κάνει επίθεση σε Σαββίδη και ΕΠΟ, άρχισα να πιστεύω ότι αν ψηφίσει ΕΠΟ αύριο θα ψηφίσει Αλαφούζο. Βλέπω ότι ο Μαρινάκης έκανε επίθεση στην ΕΠΟ, οπότε αν ψηφίσει η ΕΠΟ αύριο, εντάξει, ΕΠΟ κάποια στιγμή πρέπει να ψηφίσει, όλα λευκά ψηφίσει. Ας ψηφίσει κάποιον, δεν πειράζει. Τελειώνει αυτή η ιστορία. Η ΕΠΟ βέβαια πρότεινε από ένα χρόνο ο καθένας. Δεν το δέχτηκε ο Μαρινάκης και τώρα η ΕΠΟ λέει απλή θα ψηφίσουμε εμείς αύριο. Δεν νομίζω θα κάνει ομάδα πάντως να σπάσει, που δεν έσπασε σήμερα. Νομίζω πάλι 7-7 θα είναι, ότι η ΕΠΟ θα είναι αυτή που, και αν έχω καταλάβει καλά με την επίθεση που κάνει ο Μαρινάκης σήμερα, θεωρώ ότι η ΕΠΟ αν ψηφίσει θα ψηφίσει Αλαφούζο αύριο. Τουλάχιστον αυτή την αίσθηση αρχίζω να καταλαβαίνω.

Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Δημήτρης με ρωτάει με ομάδες σε Α κατηγορία. Λέει, αληθεύω, δεν κατεβαίνουν ιστορικές ομάδες του χρόνου σε Α κατηγορία. Δημήτρη, δεν ξέρω, θα περιμένω να δω τι γίνεται. Έτσι. Χθες υπόθηκε ότι είναι τέσσερις ομάδες δύσκολες. Σήμερα έρχεται μια ανακοίνωση του Ηρακλή Πατρών που όλοι τον είχαν ότι δύσκολα θα κατέβει. Που λέει ότι ο Ηρακλής Πατρών είναι μια ομάδα που λειτουργεί με προοπτική, οργανωμένη σε σωστές βάσεις, με αξιακά αθλητικά χαρακτηριστικά και έμφαση ανάπτυξη ώστε να έχει διάρκεια ζωής και αποτέλεσμα. Επινώντας τον κόσμο που αγαπά το σύλλογο και το καλό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς όμως κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, κάποιοι ανεπάγγελτοι μαζί με νοσταλγούς του Γιαννάκη διαδίδουν ψευδείς και συκοφαντικές προφητείες, λέει, που στόχο έχουν να πλήξουν τον ιστορικό σύλλογο. Συνεχίζουμε δυναμικά και την αγωνιστική περίοδο στο πρωτάθλημα της ΑΡΑΣ Τεχνικής με νέα δυναμική σε συνεργασία που θα απογειώνει το γυραιό. Τα καλύτερα έρχονται. Δηλαδή, ο Ηρακλής εδώ λέει ότι εμείς κατεβαίνουμε κανονικά. Δεν ξέρω ποιοι διαδίδουν αυτά, ότι εμείς κατεβαίνουμε κανονικά. Εγώ θεωρώ ότι και εύχομαι, ευχή μου είναι ότι όλες οι ομάδες στην πρώτη κατηγορία να ξεπεράσουν τα προβλήματα που έχουν. Να σου πω, αν βλέπω μία ομάδα, βλέπω δύσκολη. Δεν βλέπω, οι υπόλοιποι εύκολα, δύσκολα θα κατέβουν. Κάποια στιγμή είναι το ότι πρέπει να μειωθούν και λίγο τα νούμερα. Έτσι. Και θα πω ότι και στην Αχαϊκή, μέχρι την Πέμπτη, ακόμη έχουν την αισιοδοξία. Η αλήθεια είναι ότι η ΕΠΣ Αχαΐας πιέζει πάρα πολύ την ΕΠΟ να βάλει την Αχαϊκή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Η ΕΠΣ Αχαΐας δεν έχει εγκαταλείψει τη μάχη να βάλει την Αχαϊκή στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή, υπάρχει μια έντονη πίεση από πλευράς ΕΠΣΑ να ανεβάσει την Αχαϊκή. Εάν τα καταφέρει, θα είναι μια σημαντική επιτυχία. Έντονη πίεση τελευταίες ημέρες. Να δούμε αν θα τα καταφέρει. Μπορεί και αύριο να αλλάξει πολλά πράγματα την εκλογή του πρόεδρου του Σούπερ Λιγκένα. Δηλαδή, την συστάση θα κρατήσει η ΕΠΟ, δεν ξέρει κανείς. Όλα τα γεγονότα μπορούν να πάνε αλυσίδα στην πορεία. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι για την ΕΠΣ Αχαΐας το θέμα της Αχαϊκής δεν έχει τελειώσει ακόμη. Όσο υπάρχει ελπίδα, το παλεύει. Μέχρι την Πέμπτη ή τη Δευτέρα που θα ανακοινωθούν οι όμιλοι, η ΕΠΣΑ προσπαθεί να ανεβάσει την Αχαϊκή. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Καμπανιακός ήταν μια ομάδα που είχε δηλώσει συμμετοχή. Δεν κατεβαίνει. Ανακοίνωσε τώρα, βγήκε νέα δείξη, είπε ότι εμείς δεν κατεβαίνουμε. Θα κατεβάσουμε ομάδα στο Α τοπικό. Άλλη μια ομάδα μείον. Ο Διαγόρας Ρόδου έχει δηλώσει συμμετοχή, αλλά δεν είναι σίγουρο ακόμη θα κατέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γι' αυτό και είναι προτιμότερο να παίξουν κάποιες ομάδες που θα παίξουν σίγουρα, παρά να πάμε τώρα σε μια-δύο ομάδες, τρεις που θα κατέβουν. Θα κάνουν την πλάκα τους 2-3 αγωνιστικές και θα σταματήσουν. Γι' αυτό λέω ότι η ΕΦΣΑ μέχρι η ΕΦΣΑ θα το παλέψει μέχρι τελευταία ώρα με τις όποιες ελπίδες υπάρχουν.

Νίκος λέει: Ποια έψαχαγιά, λέει, μην ακούς παραμύθια, λέει. Ποιος υπολογίζει το Δανίλη και τον Τάσιο, λέει, για θελήματα τους έχουν, λέει, αυτοί για να μάξει νοικιασμένο είναι. Για να μάξει νοικιασμένο, ναι. Νίκο, εντάξει. Κοίταξε, η έψα, εντάξει, σίγουρα. Δεν σου κρύβω ότι δεν είναι και πιο προσιτή έψα στο Γκαγκάτσι, έτσι. Και είναι μια έψα όμως που δεν είναι και, δεν έχει άσχημη σχέση με τον Γκαγκάτσι, να σου το πω ευθέως. Παλεύει για το καλό της ομάδας, των ομάδων της, έτσι. Δεν είναι άσχημο, έτσι. Την προσπάθειά της την κάνει αυτή τη στιγμή. Ο Δανιήλ και ο Ντάσιος το παλεύουν αυτή τη στιγμή για την Αχαγή. Είναι αλήθεια αυτό. Και θα το παλέψουν μέχρι την πέντε. Μπορεί να τα καταφέρουν, μπορεί και όχι, έτσι. Δηλαδή ακόμη και σήμερα ξέρω ότι δεν έχουν καταλήψει τη μάχη για την Αχαϊκή. Λένε αυτό που λέω, ότι ρε παιδιά, δεν κατεβαίνουν τις ομάδες. Είμαστε η τρίτη ένωση, να ανέβει μια ομάδα, έτσι. Τώρα θα δούμε μέχρι την πέμπτη τι θα συμβεί, πώς θα κυλήσουν τα πράγματα.

Λοιπόν, Θόδωρος λέει, Αλέξη, καλησπέρα. Η απόφαση για τον Απόλλωνα βγήκε. Η απόφαση για τον Απόλλωνα δεν έχει βγει. Και εδώ μου ζούσε εντελώς υπολογιστής αυτήν την ώρα. Δεν ξέρω τι έγινε. Αλλά αυτή τη στιγμή έζησε εντελώς υπολογιστής. Θόδωρε, θα το δεις μετά που θα τελειώσω. Δεν ξέρω τι έγινε. Μαύρισε το τοπίο. Λοιπόν, ο Απόλλωνας δεν έχει βγει. Εντάξει, ξανανοίγω. Δεν έχει βγει απόφαση από το ΑΣΕΑΔ, έτσι. Δεν έχει βγει ακόμη. Και δεν ξέρω και πού θα βγει. Ο Απόλλωνας κάνει τις κινήσεις, έχει κάνει 4 μεταγραφές ήδη. Εντάξει, κάνει προγραμματισμό National League 1 και περιμένει. Δεν την έχει καταλήψει τη μάχη ο Απόλλωνας στο ΣΕΑΔ. Το ξεκαθαρίζω. Ο Απόλλωνας το παλεύει πάρα πολύ για το ΣΕΑΔ. Έτσι. Θα δούμε. Τώρα έχουμε δύο δικαστικές μάχες, γιατί υπάρχει η μάχη του Προμηθέα στο δίκτυο ΣΕΑΔ, που και αυτός θα περιμένει. Δεν ξέρω ακριβώς πώς πάνε με τους δικαστές εκεί με τα τμήματα διακοπών και πότε θα βγουν οι αποφάσεις. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Έτσι. Θεωρώ ότι μέσα στον Ιούλιο ό,τι να γίνει τον Απόλλωνα θα γίνει. Μετά είναι Αύγουστος, δεν νομίζω ότι περιμένουμε κάτι. Άρα, ό,τι να γίνει σε δικαστική απόφαση το περιμένουμε μέσα στον Ιούνιο. Και βλέπουμε. Λοιπόν, καθώς και ο υπολογιστής τελείωσε, δεν ξέρω γιατί έσβησε. Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Θα ανάψουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6. Αν το ανοίξει η μικρόφωνο τη Πορευή Πάτρα και τον Θόδωρο Παγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας. Για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
0: Σπόρ FM Πάτρας.
15: Για τον Παναθηναϊκό θα έχει κόσμο η ομάδα. Του Παναθηναϊκού, γιατί θα πάνε αρκετοί φίλοι του Παναθηναϊκού 300-400 κάπου τόσοι. Υπάρχει και η φιλία με τους οπαδούς Rapid Viennis. Οπότε θα έχει διάφορα έτσι πανό και τα λοιπά, από τους οπαδούς της ομάδας θα έχει ένα εορταστικό χαρακτήρα με το φιλικό, έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Και περιμένουμε τα υπόλοιπα να τα δούμε στη Βιέννη.
16: Διονύση, η περίπτωση Φαντρόγγελεν απομακρύνεται πλέον?
15: Κοίταξε, αν πάει στην τράπεζα, είναι προχωρημένες διαπραγματεύσεις, αυτό λένε οι πληροφορίες από την Τουρκία, της τράπεζας Σπορ με την Samsung Sport. Δεν ανέβει ο Παναθηναϊκός, δεν βλέπω να ανεβαίνει, δηλαδή να φτάνει σε ποσό τόσο υψηλό. Στην Τουρκία λέγανε για 7-8 εκατομμύρια. Mm-hmm. Το λέει, το είπε και ο πρόεδρος δηλαδή, ότι ζητάει 7-8 εκατομμύρια.
17: Μεγάλο.
15: Δεν νομίζω θα δώσει, ναι, δεν νομίζω θα δώσει τόσο από τα σου λεφτά για το συγκεκριμένο παίκτη, που είναι καλός παίκτης, έτσι.
17: Mm-hmm.
15: Αλλά τόσα λεφτά είναι ο καθένας όπως το αξιολογεί. Ο καθένας mm-hmm. όπως το αξιολογεί. Αν υπάρξει κάποια ανατροπή τις επόμενες ώρες, ημέρες, θα το δούμε.
17: Ο Παραθυνα...
15: Τώρα στην πρώτη φάση είναι φαβορή.
17: Ναι, αυτό που λες, ανατροπή. Μέχρι πότε είναι διατεθειμένος ο Παναθηναϊκός να περιμένει αυτή την περίπτωση?
15: Δεν μπορώ να σου πω ότι έχει βάλει κάποιο deadline.
17: Mm-hmm. Okay.
15: Δεν μπορώ να σου πω ότι έχει βάλει κάποιο deadline. Δεν μπαίνουν σε όλες τις περιπτώσεις μεταγραφών deadline. Υπό την έννοια ότι είναι και αν καίγεσαι σε κάτι, όχι. Για παράδειγμα, καίγεται αριθμητικά για στόπερ,
17: όχι.
15: Αν ήταν αριστερός μπακ, θα σας έλεγα καίγεται. Θυμάστε που σας είχα πει για τους θέσεις του αριστερού μπακ, θέλω Παναθηναϊκό να τελειώσει μέσα στην ομάδα.
17: Ναι.
15: Την προηγούμενη. Mm-hmm. Το τελείωσε μέσα στην ομάδα, γιατί δεν είχε άλλο περιθώριο. Εδώ λες ότι θέλω ένα στόπερ. Ναι, θέλω να τον πάρω, αν μπορώ, όσο δυνατόν γρηγορότερα. Έχω όμως άλλους πέντε. Δεν καταλάβα, θέλω να σου πω, ναι. Δηλαδή ότι mm-hmm. δεν έχει παίκτες να βάλει. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει βάλει κάποιο deadline. Σίγουρα θέλει να το τελειώσει το θέμα του στόπερ. Δεν θέλει να φτάσει μέσα Αυγούστου. Αλλά κάποιο deadline δεν μπορώ να πω ότι έχει βάλει. Τουλάχιστον για την ώρα. Τουλάχιστον για την ώρα.
17: Μάλιστα. Είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Κρίστιανσεν.
15: Ναι, είπε ότι γνωρίζω τον Παναθηναϊκό όλη μου τη ζωή, ότι έχω δίψα για ευρωπαϊκές διακρίσεις και για πρωτάθλημα. Συνειδητοποίησα στις συζητήσεις που έκανα ότι υπάρχει ένα όραμα στην ομάδα για να επιστρέψει στην κορυφή. Μπορούμε να τα καταφέρουμε με την ποιότητα που διαθέτω και εγώ. Αναζήτησα, έπαιρνα καινούργιο βήμα στην καριέρα μου. Χαίρομαι που θα συνεργαστώ μαζί με τον Ίσο ξανά. Μίλησα με τον Ζέκα, με τον προπονητή και από τους παίκτες που αγωνίστηκαν εδώ στο παρελθόν. Γνώριζα τον Παναθηναϊκό όλη μου τη ζωή από μικρό παιδί όταν έπαιξε με την Κοπεχάγη στο Champions League. Και βασικός στόχος είναι το πρωτάθλημα, να πάρουμε μπύρα, να παίξουμε στο Conference League. Θέλω να διαβεβαιώσω, λέει, τους οπαδούς ότι είμαι απόλυτα έτοιμος mm. και θέλω να πετύχουμε πολλά μαζί, κάποιες από τις δηλώσεις του Βίκτορ Κρίστιανσεν στο κανάλι της ΠΑΕ, μπορεί όπως να δει στο κανάλι.
17: Άρα εφόσον πάρει, επειδή έκανε και σήμερα την πρώτη προπόνηση, εφόσον προπονηθεί τις επόμενες μέρες, η λογική λέει ότι θα είναι διαθέσιμος για τα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς, έτσι.
15: Ναι, από τη στιγμή που πήγε και κανονικά σήμερα,
17: mm-hmm.
15: γιατί έκανε okay. προπονήσεις. Έκανε προπονήσεις με την πρώην ομάδα του, δηλαδή δεν έκανε και θέλει mm-hmm. καιρό να αποκτήσει. Απλά εντάξει, πρέπει να προσαρμοστεί, να γνωρίσει τους συμπαίκτες του, την νέα του ομάδα mm-hmm. κτλ.
17: Mm-hmm. Ωραία. Απορία ενός φίλου. Τι γίνεται με τέσσερις, σε ποια φάση, σε τι φάση βρίσκεται?
15: Μέσα Ιουλίου το πλάνο για τον τέσσερις, τις επόμενες μέρες δηλαδή, mm-hmm. είναι να βγάζει μέρος του προγράμματος.
17: Okay.
15: Τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου να βγάζει όλο το πρόγραμμα και μετά να χρειαστεί κάποιο διάστημα προκειμένου να αποκτήσει ρυθμό. Έχουμε πει και πάλι ότι μετά το 15 Αυγούστου θα τον περιμένουμε.
17: Ναι.
15: Μετά το 15 Αυγούστου.
17: Mm-hmm. Ωραία.
16: Και ένα σχόλιο για την εκλογική διαδικασία στη Λίγκα, πριν κάτσεις θέση σου.
15: Ένα σχόλιο για την εκλογική διαδικασία.
16: Ναι, πώς το έχεις δει, ρε παιδί μου, εντάξει.
17: Ή για τον Παναθηναϊκό, λένε κάτι.
15: Ναι, δεν λένε κάτι, όχι, δεν λένε κάτι τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον για την ώρα.
17: Mm-hmm.
15: Κοίταξε, ας σου πω το πώς το βλέπω εγώ. Αφού μετά το σχόλιο δικό μου. Εγώ βλέπω ότι μπορεί να θέλω να πάρω το μέρος κάποιου, από τη στιγμή που υπάρχει αδιέξοδο και έχουμε αυτή τη σοπαλία για δεύτερη σερή φορά, δεν είναι 7-7. Αυτό που κάνει η Ομοσπονδία, η πρόταση της Ομοσπονδίας για μένα είναι δίκαιη.
17: Το ένας είναι ένας.
15: Παιδί μου, ένα χρόνο ένας, ένα ο άλλος.
16: Συμφωνούμε απόλυτα.
15: Άρα, γιατί να μην τη δεχτεί μια πλευρά?
16: Ναι.
15: Δεν το, όχι ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό να έχει την Προεδρία της Λίγκας.
16: Έτσι κι αλλιώς, ναι.
15: Προφανώς υπάρχουν τα τηλεοπτικά τα οποία είναι σημαντικά, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Αλλά εδώ σου λέει, κύριοι, είστε δύο μεγάλοι παράγοντες.
17: Ναι.
15: Είστε δύο ισχυροί παράγοντες. Είστε δύο οι μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου και έχουμε 7-7. Δύο φορές. Ωραία. Πάμε από ένα χρόνο καθένας. Και ξαναγίνει αυτό το σπάριστο.
16: Ναι.
15: Δεν καταλαβαίνω λοιπόν εγώ που ζητάω το σχόλιο μου γιατί δεν το δέχεται ο Ολυμπιακός. Έχει συμπλέγει ο Βαγγέλης Μαρινάκης.
17: Mm-hmm.
15: Γιατί να μην γίνει. Ας το κάνουμε, ας το μοιράσουμε. Mm. Έτσι δεν θα βρεθεί λύση ποτέ. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει, όπως το βλέπω εγώ, mm-hmm. δεν δημιουργεί το πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός λέει, okay, πάμε, ναι.
17: Mm-hmm.
15: Γιατί δεν είναι, ξέρετε, κάποια πράγματα δεν είναι όλα να τα έχουμε σε. Εδώ είναι α και β. Είναι άσπρο, μαύρο, δεν υπάρχει γκρι. Σκέφτεται άσπρο η μία πλευρά, μαύρο η άλλη. Αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε δεν μπορούν να υπάρξει συνεννόηση. Και επαναλαμβάνω, κατά τη γνώμη μου, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην γίνει, γιατί δεν είναι δίκαιη και είναι στημένη, όπως είπε ο Δημάρχης, να ξέρετε, την αποκάλυψε, νομίζω.
17: Ναι,
15: η πρόταση
17: ναι.
15: της ΕΠΟ. Γιατί ναι, δεν είναι δίκαιη.
17: Στημένη,
15: θα ήταν ναι. να έλεγε να στα πάρει όλη μια ομάδα. δίκαιο, δεν είναι άλλη, ένα, αφού δεν βγάζει άκρη, αφού δεν έχουμε μια πλειοψηφία ένα χρόνο ένας ένα άλλος. Mm-hmm. Τώρα εγώ, έτσι το βλέπω.
16: Ωραία, mm. Καλό ταξίδι.
17: Καλό ταξίδι, καλά, καλή δουλίτσα. Να είσαι καλά. Άκουσαμε και τον το Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού σε λίγη ώρα η αναχώρηση της αποστολής για την Βιέννη για το τελευταίο φιλικό με τη Rapid. Είπαμε με το απρόπτο της τελευταίας στιγμής της ενοχλής του Καλάμπρη, ο οποίος θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Μακάρι να μην είναι κάτι το σοβαρό και να τον, θα τον κρατήσει έξω από τα παιχνίδια με την Πάξη.

0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ήρθε η ώρα, έτσι, για το πρώτο φιναλίστ.
2: Ναι. Κοίτα, ελπίζω να είναι μέχρι εκεί τα μεσάνυχτα.
1: Ναι, εντάξει, δεν παίρνουμε όρκο.
2: Είπα, ελπίζω. Δεν παίρνω, προφανώς δεν παίρνω όρκο. Ναι, να μην έχουμε τώρα παρατάσεις ιστορίες. Να πούμε το δελτιάκι.
1: Το
2: τελευταίο.
1: Να φύγουμε σπίτια μας.
2: Πάμε σπίτια μας.
1: Γαλλία πάει να γίνει μετά τη Βραζιλία η μόνη χώρα που έχει πάει τρεις σερί, ή και η
2: Γερμανία. Και η Γερμανία.
1: Φοβερό, ε. Φοβερό επιτρέπεται.
2: Πραγματικά. Κοίτα. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί μεταξύ τους την τελευταία πενταετία. Τα τελευταία δύο είναι σε ημιτελικά με την Ισπανία να πανηγυρίζει και τις δύο φορές. Το καλοκαίρι του 24 στα ημιτελικά του Euro στο Μόναχο νίκησε 2-1 τη Γαλλία και μετά κατέκτησε και το τρόπαιο. Και πέρυσι συναντήθηκαν και στα ημιτελικά του Nations League. Πάλι επί γερμανικού εδάφους του Στουτγκάρδη και ήταν ακόμα πιο χορταστικό το μάτς, 5-4. Mm-hmm. Το δει κανένας, θα πει λογικά στα πέναλτι είναι, αλλά δεν ήταν στα πέναλτι.
1: Όχι, ήταν ωραίο.
2: Ήταν στο 90 λεπτό. Και προπενταετίας, το 21, η Γαλλία είχε νικήσει 2-1 την Ισπανία στον τελικό του Nations League. Λοιπόν, τα τρία τελευταία λοιπόν είναι goal-goal και over, mm-hmm, στοιχηματικά. Τώρα, να θυμηθούμε πώς φτάσανε μέχρι εδώ. Θες? Λοιπόν, Γαλλία έκανε το απόλυτο στον όμιλο, έβαλε 10 γκολ σε Σενεγάλη, Ιράκ και Νορβηγία. Μετά, στο πρώτο νοκάουτ, ξεπέρασε το εμπόδιο της Σουηδίας με 3-0. Στη φάση των 16, με μπόλικο άγχος στην Παραγουάη με 1-0. Και στα προημιτελικά, σχετικά εύκολα, με 2-0, το Μαρόκο. Ψάχνει πρόκριση σε τελικό για πέμπτη φορά στην ιστορία της. Κέρδισε 2 το 98 και το 18, έχασε το 2006 και το 2022. Και αγωνιστικά δεν έχει ο Ντεσάν κανένα πρόβλημα, καθώς και ο Τσουαμενί είναι διαθέσιμος. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο θα σπάσει το δίδυμο Κονέ Ραμπιό στην μεσαία γραμμή, που τα έχουν πάει εξαιρετικά μέχρι τώρα. Τώρα από την άλλη, η Ισπανία ξεκίνησε με το ανέλπιστο στραβοπάτημα απέναντι στο πράσινο ακροτήρι και νίκησε εύκολα Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη, τερματίζοντας και αυτή πρώτη στον όμιλο. Ακολούθησε το 3-0 επί της Αυστρίας, το πολύ πολύ ζώρικο 1-0 επί της Πορτογαλίας με λυτρωτήτο Μερίνο στις καθυστερήσεις, και επίσης ο Μερίνο ήταν ο X-Factor και στο παιχνίδι με το Βέλγιο, καθώς πάλι πέρασε ως αλλαγή, νομίζω στο 86, και 2-3 λεπτά αργότερα πέτυχε το γκολ της νίκης με 2-1.
1: Να σου πω τώρα εγώ, mm-hmm, είσαι ξύπνιος, γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκόσμιου. Έτοιμα δελτία, φτιαγμένα για σένα, σε περιμένουν απλά να τα κλικάρεις και να τα παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, να πούμε και πιθανές εντεκάδες.
1: Να πούμε και να απαντήσουμε σε ένα φίλο. Δηλαδή, λέει, αν είναι τάσο, ναι, 4-4, δεν σπαράζει.
2: Ναι, ρε, εντάξει, φίλε, μην πιάνεστε με το,
1: ναι, είπαμε,
2: κάθε,
1: ναι,
2: λέξη. Okay, είπαμε. Εντάξει. Προτιμητέο να τελειώσει το 90 λεπτό. Ναι, ας λήξει και 6-6.
1: Okay.
2: Να δούμε, βασικά, να δούμε ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Okay, μην είναι βάσει τη ποιότητα των παικτών που έχουν οι δύο ομάδες. Λες, παρά το είπα και χθες, ναι, παρά το διακύβευμα είναι μεγάλο. Εκτιμώ ότι θα μπουν και γκολ εκατέρωθεν και θα δούμε κάτι ωραίο. Εντάξει, τώρα αν είναι σούπα ο ημιτελικός, okay, συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, πιθανές συνθέσεις. Γαλλία λογικά δεν θα αλλάξει το, εδώ που φτάσαμε, ο σχηματισμός 4-2-3-1, ο Μενιάν στα γκολπόστ, Κουντέ, ο Παμεκανό, Σαλιμπά και Ντινιέ η τετράδα στην άμυνα. Κονέ και Ραμπιό, είπαμε, λογικά δεν θα σπάσει το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, εκτός αν προτιμηθεί ο Τσουαμένι αντί του Κονέ. Και πίσω από τον Εμπαπέ θα είναι Ντεμπελέ και λογικά ο Ντουέ, μικρό ερωτηματικό για Μπαρκολά, και πίσω από τον φόρ της Ρεάλ Μαδρίτης ο Ολίσε. Τώρα Ισπανία επίσης με 4-2-3-1, με Σιμών στα γκολπόστ, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί και Κουγουρέ για τετράδες στην άμυνα, ο Ρόδρι και ο Πέδρι λογικά αντί του Φαμπιάν Ρουίθ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, και πίσω από τον Γιαρθάμπαλ Γιαμάλ, Μπαένα και Όλμο. Ο διαιτητής της αναμέτρησης είπαμε ότι είναι ο Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος αν δεν κάνω λάθος έχει σφυρίξει σε άλλα τρία παιχνίδια της φετινής διοργάνωσης.
1: Τον έχουμε δει. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Novbets by Novbet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως του αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novbet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novbet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
0: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
14: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βλέπω εδώ στη Μάρκα την εντεκάδα της Ισπανίας, η οποία είναι ακριβώς ίδια με αυτή του προημιτελικού απέναντι στο Βέλγιο.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Sport FM.
5: Sport FM.
4: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Για την ώρα πάμε Τρίπολη. Στον κύριο Αντώνη Χρονάκη.
6: Να αποθεώσουμε. Το αποκλειστικό. Μας αποθεώνεις μόνο εσύ.
7: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τα έλεγε.
7: Με τιμούν.
0: Τα έλεγε.
6: Το είπαμε, ισχύει.
0: Δικαιώθηκε εσύ και για να δικαιωθεί εσύ, αυτό είπα εγώ στην αρχή, ευοδόθηκαν οι προσπάθειες της ομάδας Αρκαδίας.
7: Πραγματικά είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Win Sport FM, για να ντυθεί και πάλι σαν κιτρινό μπλε ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Είναι η μεγάλη, η δεύτερη, για να ακριβολογώ, μεγάλη επιστροφή για τον Αστέρα, η δεύτερη πολύ μεγάλη μεταγραφή του εφετινού καλοκαιριού. Θα μου επιτρέψετε εδώ να αφήσω έναν αστερίσκο, γιατί έχουμε μεταγραφές οι οποίες αναμένεται να γίνουν και στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Mm-hmm. Περιμένει φορ ο Αστέρας και δεν θα είναι φορ ως συμπλήρωμα του Φεντερίκο Μακέντα, θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά μιας και ξεκινάμε με Δημήτρη Κουρμπέλη, είναι γεγονός ότι ο Αστέρας προσπάθησε, πίεσε και τελικά κατάφερε να επαναπατρίσει και πάλι ένα δικό του παιδί. Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος ανδρώθηκε μέσα από τις ακαδημίες του. Στη συνέχεια η πορεία του είναι γνωστή από τον Παναθηναϊκό, από το εξωτερικό, για να έρθει και πάλι η στιγμή της μεγάλης επιστροφής. Ο Δημήτρης Κουρμπέλης σε λίγες ώρες, αύριο για την ακρίβεια, θα ανακοινωθεί, θα παρουσιαστεί επίσημα και βεβαίως θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο τριετούς διάρκειας, παρακαλώ, και ταυτόχρονα να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης του Αστέρα για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Δεν έχω τιμή ή ακριβώς το ποσό το οποίο θα πάρει ο Δημήτρης Κουρμπέλης, παρόλα αυτά έχω να σας πω ότι θα είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης του Αστέρα. Ο Κουρμπέλης είναι Αρκαδία, δεν είναι Τρίπολη. Και επειδή λίγο νωρίτερα είχα μια επικοινωνία με άτομο του στενού περιβάλλοντος του Δημήτρη Κουρμπέλη, βρίσκεται στη γενέτειρά του στο Κορακοβούνι και αύριο το πρωί θα είναι στην Τρίπολη. Για να γίνει όλη η διαδικασία και να ανακοινωθεί από τον Αστέρα. Είναι πολύ χαρούμενος που επιστρέφει και πάλι στην Τρίπολη. Μέτρησε τις επιλογές του, αλλά πρωτίστως και πέρα και πάνω απ' όλα, ο Δημήτρης Κουρμπέλης κατάλαβε το project το οποίο είναι σε εφαρμογή εδώ στην Τρίπολη. Πίστηκε από το πλάνο το οποίο υπάρχει στον Αστέρα και κάπως έτσι τόσο αυτός όσο και ο Γιάννης Κότσιρας, γιατί καλό είναι να το αναφέρουμε, πέραν από το ελληνικό στοιχείο που δίνουν στον Αστέρα, φουντώνουν και το αργαδικό στοιχείο και αναμένεται να αποτελέσουν τους ηγέτες της νέας εποχής, της νέας σελίδας που θέλει να ανοίξει ο Αστέρας εν ώψη της καινούριας αγωνιστικής περίοδου. Όσο για το ρεπορτάζ μας, επιβεβαιωθήκαμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είχαμε μεταδώσει την είδηση στις 14 Ιουνίου για πιθανή επιστροφή Κουρμπέλη και Κότσιρα και νομίζω ότι δικαιωθήκαμε απόλυτα, παιδιά.
0: Ωραία. Τώρα από εδώ και πέρα είπες για επιθετικό, ο οποίος δεν θα είναι συμπλήρωμα.
7: Ακριβώς.
0: Θα είναι εν δυνάμει βασικός.
7: Έχω ξαναπεί, ακριβώς, έχω ξαναπεί και πάλι ότι ο Αστέρας κινείται με άκρα μυστικότητα για την περίπτωση του επιθετικού. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν, το έχουμε ξαναπεί και πάλι από την εκπομπή, θα επιμείνω και εδώ, ότι ο Αστέρας κυνηγά μια πολύ δυνατή περίπτωση από τη Λατινική Αμερική. Εκεί έχει ρίξει δίχτυα. Υπάρχουν ήδη δύο περιπτώσεις που έχει τσεκάρει η αρκαδική ομάδα, η μία εκ των οποίων φαίνεται πως είναι και πολύ δυνατή κίνηση. Μένει να δούμε, θεωρώ ότι δεν θα έχει κλείσει ο φορ πριν το τέλος του μήνα. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι προς τα τελειώματα του μήνα του Ιουλίου με αρχές Αυγούστου θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Δεν θα είναι ο σεντερφόρ που περιμένει ο Αστέρας στην Ολλανδία. Η ομάδα φεύγει το Σάββατο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία και θα είναι ο Κουρμπέλης, αλλά δεν θα είναι ο επιθετικός ο οποίος κυνηγά ο Αστέρας. Και αφήνω και εδώ ένα μικρό παραθυράκι, του Αστέρας δεν θα κινηθεί μόνο για επιθετικό, θα κινηθεί και για παίκτη στα άκρα της επίθεσης. Ψάχνει και εξτρέμ ως ακόμα για συμπληρωματικό για, για τα φτερά της επίθεσης του, και βεβαίως ένα σεντερφόρ με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του Φεντερίκο Μακέντα, με μεγαλύτερη ταχύτητα, με μεγαλύτερη κίνηση στους χώρους ο επιθετικός ο οποίος ψάχνει, με τον Αστέρα να κοιτάζει πλέον την αγορά της Λατινικής Αμερικής και δει αυτή της Αργεντινής και του Μεξικού. Έχει και από εκεί μια περίπτωση την οποία κοιτάζει ο Αστέρας, και βεβαίως όλο αυτό συνθέτει ότι και πάλι σιγά σιγά ο Αστέρας, έχουμε τον Ορόσκο, έχουμε τον Δίας που έχουν αποκτηθεί, θα πάρει τουλάχιστον ένα ακόμα παίχτη από τη Λατινική Αμερική, αρχίζει να χτενίζει και πάλι την αγαπημένη του αγορά, εκεί που κατά το παρελθόν είχε βγει αστροπρόσωπο στις επιλογές παικτών που είχαν γίνει αναφορικά κυρίως με την Αργεντινή.
0: Σωστά. Ωραία. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
7: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ στον Αντώνη Χρονάκη. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Αστέρα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach,
5: όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach, σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
12: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
12: Για μένα.
13: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
12: Τότε δεν στο κουλ.
13: Στην πόλη, αποκλείεται.
12: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
16: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
17: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
18: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
19: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε 21 πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6. Πάμε και για την εντεκάδα της Γαλλίας που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Μενιάν στα goalpost, Κουντέ, Παμεκανό, Σαλιμπά και Ντινιέ η τετράδα στην άμυνα. Τσουαμενή τελικά, αντί Κονέ, με Ραμπιό στον άξονα της μεσαίας γραμμής, την έκανε την αλλαγή ο Ντεσάν. Και προτιμήθηκε ο Μπαρκολά αντί του Ντουέ στο αριστερό άκρο της επίθεσης, Ντεμπελέ δεξιά και ο Λίσε πίσω από τον Εμπαπέ.
1: Πρώτος στη Βουδαπέστη στο meeting ο Τελντόγλου. Δεν πήγε βέβαια στα ύψη που πήγε Παρασκευή στο Diamond League, το 61 θυμίζω. Αλλά εντάξει, δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση πλέον. Ξανά.
0: Ναι, ξανά είναι στην κατάσταση που πρέπει. Και μας έχει συνηθίσει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Πάμε
0: Θεσσαλονίκη, να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης ολοκλήρωσε, όπως μας είπε και πήγε από χθες, το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Πτολεμαΐδα. Θα μείνει κάποιες μέρες στη Θεσσαλονίκη.
1: Βγήκε το όνομα του Μάγκινσον οριστικά από το
0: κάδρο.
1: Δευτέρι.
0: Σωστά. Και ελπίζει ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουν γίνει κάποιες κινήσεις εν ώψη της αναχώρησης για την Ιταλία, όπου θα γίνουν και τα φιλικά προετοιμασία. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Αλεξή.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
2: Καλά είμαι και εγώ. Δόξα τω. Ο Μάγκινσον βγαίνει από το κάδρο πλέον και τυπικά.
1: Ναι.
2: Σας είχα πει ότι ο ατρόμητος είναι ένας πιθανός προορισμός και αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι η σύζυγός του επέμενε να μείνει στην Αθήνα λόγω των παιδιών και των σχολείων. Αυτό έγινε, ο Άρης είναι υποχρεωμένος τώρα να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις και αυτές που είναι κοινωνικά παιδιά και για παιδιά στην Βέρ, έχει αρχίσει να γίνεται λίγο πιεστικό το ζήτημα. Του κεντρικού αμυντικού, διότι η ομάδα σε μια εβδομάδα φεύγει στην Ιταλία και εδώ σπαρκούλει με τα τσίτα που πήγε πριν ο Άρης που να κάνει να δώσει λίγα, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο, δεν έχει και τα χρονικά περιθώρια να δώσει λίγα αλλά πάρα πολύ δυνατά φιλικά που για να τεστάρει την ομάδα ο και αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να πάει στην Ιταλία, είναι κάτι που πλέον αρχίζει να χρονοφαίνεται στον ορίζοντα, να πάει στην Ιταλία μη έχοντας εναλλακτική στοπέρ, δηλαδή έχοντας μόνο το Φαμπιάνο και την Κυρικαρία, τον Γκάμτσι, τον Σιταρά. Παιδιά τα οποία, μπορεί να έχουν όλο το μέλλον μπροστά τους, αλλά δεν θα αποτελούν τις πρώτες επιλογές για το κλαμπ την επόμενη σεζόν και για τον Μαρκονιτή. Δεν έχει κανένα αριστερό μπακ που είναι πιτσιρικά του Αλουμιάδη. Και του Κέρκες τώρα, μεταξύ εγώ την παρουσία του Κέρκες, δεν το κατάλαβα έτσι μάλλον. Αν δεν προσωπεί για άλλους λόγους μάλλον, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Να το συζητήσουμε και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ανάγκη να αποκτηθεί ένας αριστερός μπακ και τουλάχιστον ένας στόπερ είναι επίγουσα. Πρέπει οπωσδήποτε ο Άρης αυτή τη στιγμή να κλείσει τις επόμενες μέρες πριν φύγει στην Ιταλία τουλάχιστον αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Στην άμυνά του, να ενισχυθεί στην άμυνά του, γιατί όπως έχω πει πολλές φορές από την μέση και μπροστά, αυτή τη στιγμή είναι αρκετά καλά. Δεν ξέρω αν όλοι αυτοί θα μείνουν στο τέλος, δηλαδή όταν κάνουμε την κουβέντα τέλεια Αυγούστου, μπορεί τα δεδομένα να είναι διαφορετικά στο ρόστερ, αλλά αυτή τη στιγμή από τη μέση και μπροστά, δόξα τω, ο Άρης έχει παίκτες, τον Γρηγορίου έχει παίκτες, με αυτούς προετοιμάστηκε, έκανε την προετοιμασία του πρώτου σκέλος για μια εβδομάδα, δούλεψε καλά και με αυτούς θα πάει και στην Ιταλία.
1: Μάλιστα. Υπάρχει κάποια πρόοδος στο θέμα του Μάνου Γκαρθία?
2: Στο Μάνου Γκαρθία, κοίτα να δεις, ο Άρης ήταν απόλυτα ξεκάθαρο στον παίκτη. Ο παίκτης ξέρει και τα λεφτά που μπορεί να δώσει ο Άρης στον ποδοσφαιριστή. Οι δικές μου πληροφορίες κάνουν για ένα συμβόλαιο 600-700 χιλιάδες, μαριά τώρα, αυτά τα χρήματα που μπορεί να δώσει ο Άρης και μόνο με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσει να βρει μια φόρμουλα με την ομάδα του να έρθει ιδανικός στον Άρη. Από την Kansas City στην οποία αγωνίζεται εδώ και 1,5 χρόνο. Αν το καταφέρει αυτό, έχει καλό. Διαφορετικά δεν βλέπω ότι είναι και το θεσμικό παιδί, είναι δύσκολο. Δηλαδή, τον αφήσουν ελεύθερο δεν υπάρχει περίπτωση, έδωσαν πάρα πολλά λεφτά. Και είναι και ένας παίκτης ο οποίος υπολογίζεται πάρα πολύ και χθες έπαιξε σε όλο το φιλικό παιχνίδι με την Αταλάντα. Δηλαδή, είναι μια πολύ σημαντική μονάδα εκεί για τον πολιτή. Εάν θα φύγει, θα φύγει είτε με μεταγραφή, δηλαδή να πάρει χρήματα η Sporting Kansas City, είτε να βρεθεί ένας τρόπος με δανεισμό. Αλλά ακόμη και στο δανεισμό, τον Άρη θα τον εξυπηρετούσε αυτή τη μέρα δανεισμός με την ομάδα του να αναλάβει να την υποχρέωση να καλύψει. Και τον Άρη τον εξυπηρετούσε αυτή τη μέρα ο δανεισμός με την ομάδα του να αναλάβει να την υποχρέωση να καλύψει.

0: υπάρχει και η μελέτη από την Deloitte. Πλην όμως δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μπορώ να μεταφέρω. Δηλαδή από τι που λένε και οι άνθρωποι του δραστέχνη, δεν έχουν κάτι ουσιαστικό ενδιαφέρον. Πέρα από φιλολογικές κουβέντες, τίποτα το συγκεκριμένο, τίποτα το χειροπιαστό, τίποτα που να μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα ως μια πιθανότητα εκλογής. Δεν υπάρχει κάτι για αυτή τη στιγμή, όχι. Mm-hmm.
1: Και έχουμε και το μήνυμα του νέου εμπορικού διευθυντή, του κυρίου Παρταλίδη, που ουσιαστικά ταυτίζεται με τον, αν θυμάμαι καλά, με τον Μιχάλη Γρηγορίου.
2: Να φέρουμε το κάτι,
1: κάτι αντίστοιχο νομίζω είχε δηλώσει και εκείνος.
0: Ναι, ο Άκης ο Παρταλίδης είναι ένα στέλεχος πάρα πολλά χρόνια. Τον άρεσε και πάει πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Ξέρει την ανθρωπογραφία του Άρεν. Πάρα πολύ ικανός στο αντικείμενό του και ήδη έχει κλείσει και κάποιες συμφωνίες. Ανέφερε λίγο έτσι το πλάνο του, πώς θέλει να μετασχηματίσει το πλάνο του marketing για την επόμενη σεζόν. Να βάλει πολύ τα digital και τα ψηφιακά μέσα στο παιχνίδι, γιατί εκεί πάει πια το πράγμα. Να κάνει κάποιες συμφωνίες, το οποίο ήδη έχει πετύχει και κάποιες άλλες που είναι στα σκαριά. Γενικότερα, παιδιά, είναι ένας άνθρωπος που τον γνωρίζω πολλά χρόνια, που είναι στην αγορά, ναι, ξέρει το αντικείμενο και πιστεύω θα βοηθήσει το δικό το κομμάτι και ήδη έχει αρχίσει να φαίνεται με αυτές τις πρώτες συμφωνίες που έχει κλείσει. Θα πρέπει να σας πω μάλιστα ότι παρότι στα εισιτήρια διαρκείας δεν πετάμε και τη σκούφια μας, με αυτά που έχουν διατεθεί, ήδη έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλες. Νομίζω ότι έχουν διατεθεί όλες, δεν κάνω λάθος, όλες οι σουίτες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σουίτες δεν υπάρχουν, δηλαδή εκεί είμαστε κομπλέ. Στα 25, εκεί ακόμη είμαστε λίγο
1: μαζεμένοι. Εντάξει, οκ. Okay. Λογικό κι αυτό θα πω εγώ.
0: Ίσως ο κόσμος περιμένει λίγο να δει κάποιες κινήσεις.
1: Ναι, να ακούμε να κουνιέται κάτι, ναι.
0: Εκεί ακόμη. Δεν έχει. Ο Άρης ακόμη πηγαίνει πολύ αργά φέτος στις μεταγραφές. Έχει αστοχίες αρκετές. Έχει αρκετές και το Μάκρυ τον έχασε. Και κάποιες άλλες περιπτώσεις έχουν χαθεί το τελευταίο διάστημα. Θα δούμε. Πιστεύω ότι θα γίνουν όλα μαζεμένα έτσι όπως πάει το πράγμα.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Αλέξη.
2: Ευχαριστούμε, φιλέ.
0: Να σε καλά, παιδιά.
1: Να σε καλά και εσύ. Καλό βράδυ και στον Αλέξη Σαββόπουλο. Άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Winsport FM 94,6.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.

0: Καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις πέντε υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Bwin Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις πέντε υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
6: Με την υποστήριξη του Bwin Sport FM 94,6.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ανακοινώθηκε από την Βαϊατρόμητος συμφωνία με τον Μάγκουνσον. Θα τα πούμε μετά με Μανώλη Μουσουράκη. Για την ώρα πάμε στον Άρη Ασβεστά για να κάνουμε έτσι μια σύνοψη όλων όσων έγιναν σήμερα μετά το δεύτερο χ ανάμεσα σε Γιάννη Αλαφούζο και Βαγγέλη Μανά, και έχουν γίνει πολλά. Θα μας τα συνοψίσει ο συνάδελφος.
1: Τι προκύπτει, αν έχει από το ρεπορτάζ αυτές τις ώρες που έχουν μεσολαβήσει εν ώψη της αυριανής διαδικασίας. Άρη, το σημερινό χ πρέπει να πλήρωνε πολύ λίγο, σε εισαγωγικά.
2: Δεν παίζει ο τόσο στοίχημα. Έτσι.
0: Καλά δίνει.
1: Και τόσο.
0: Καλά δίνει.
1: Μια χαρά.
2: Ήταν πολύ χαμηλά. Ήταν βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί. Παρ' όλα αυτά εξελίχθηκε πολύ ενδιαφέρουσα η όλη διαδικασία, γιατί είχε εκατέρωθεν τοποθετήσεις και κυρίως η θέση της ΕΠΟ, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και δεν συνηθίζεται σε τέτοιες διαδικασίες. Λοιπόν, εννοείται και τοποθετήσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος στην πραγματικότητα έκανε τις δικές του προτάσεις, αλλά έχει καταγγείλει και πράγματα. Mm-hmm. Θα τα πούμε πάρα πολύ συνοπτικά, γιατί έχουν βγει από το μεσημέρι.
0: Ναι, ναι.
2: Ο κόσμος τα γνωρίζει τα περισσότερα.
1: Τα έχει διαβάσει,
2: μπορεί να τα διαβάσει, έτσι, μπορεί να τα διαβάσει και αναλυτικότατα, όπως τα έχουμε βάλει στην ιστοσελίδα του σταθμού. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν 7-7. Όσοι ψήφισαν Μαρινάκη την πρώτη φορά, ψήφισαν και τώρα. Όσοι ψήφισαν Αλαφούζο την πρώτη φορά, ψήφισαν και τώρα. Δεν υπήρχε απολύτως καμία διαφοροποίηση. Από εκεί και πέρα όμως, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος συμμετείχε στο δούσου της Super League για πρώτη φορά ως πρόεδρος της ΕΠΟ, η ΕΠΟ στέλνει συνήθως έναν εκπρόσωπό της, όμως αποφάσισε ο Μάκης Γκαγκάτσης να είναι αυτοπροσώπος στο δούσου, να βγει ο ίδιος ένας βάθος στην τηλεδιάσκεψη, γιατί τηλεδιάσκεψη είναι, δεν έχει φυσική παρουσία. Λοιπόν, και τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, η δική μας πρόταση είναι να υπάρξει δέσμευση, η οποία να καταγραφεί και στα πρακτικά, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι πρόεδρος στις 30 Ιουνίου του 27 και μετά να αναλάβει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στις 30 Ιουνίου του 28. Ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Mm-hmm. Ο Γιάννης Αλαφούζος ήταν θετικός σε αυτό. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν κάθετα αρνητικός. Όμως ο Μάκης Γκαγκάτσης τους είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν τη δεχτείτε την πρότασή μου αυτή, θα αναγκαστεί η ΕΠΟ μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο να πάρει θέση. Κάτι που δεν συνηθίζει, δηλαδή η ίδια να ψηφίσει. Mm-hmm. Διαβάζοντας, άμα ακούσει κανείς, άμα διαβάσει κανείς ολόκληρη την τοποθέτηση του Μάκη Γκαγκάτση, θα καταλάβει εύκολα από τα συμφραζόμενα ότι εάν αύριο το μεσημέρι που θα επαναληφθούν οι εκλογές, δεν υπάρξει συμφωνία ώστε να κάτσει ένα χρόνο ένας και ένα χρόνο άλλος, η ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, θα ψηφίσει τον Γιάννη Αλαφούζο για την προεδρία της ΕΠΟ. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς, αν μπορεί και διαβάζει πίσω από τις λέξεις. Λοιπόν, ουσιαστικά τι λέει, και το λέει στην πραγματικότητα προς τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Του λέει, θέλεις να κάτσει ένα χρόνο Αλαφούζος σύμφωνα με την πρότασή μας, ή θες να κάτσει δύο χρόνια άμα το ψηφίσω?
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί άμα το ψηφίσω η ΕΠΟ δηλαδή, ναι, θα κάνει τη διετή του φοιτεία κανονικά. Λοιπόν, θα δούμε συνεπώς αύριο το μεσημέρι τι θα γίνει. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης είπε δεν δέχεται ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο άλλος, δέχεται όμως να μπει κάποιος τρίτος και πρότεινε μέσα στο δουσού την Κάτια Κοξένοβλου, την νυν αναπληρώτρια πρόεδρο της Super League. Και είναι εκείνη που προεδρεύει και όλες αυτές τις μέρες που δεν υπάρχει πρόεδρος. Λοιπόν, η πλευρά Αλαφούζου εννοείται δεν το δέχεται αυτό, γιατί χρεώνει την Κάτια Κοξένοβλου στον Μαρινάκη. Λοιπόν, υπήρχε τοποθέτηση Μαρινάκη μέσα στο δουσού περί πολιτικών πιέσεων προς ΠΑΕ, από κυβερνητικές πιέσεις, να ψηφίσουν Αλαφούζο. Κατήγγειλε ή μάλλον άφησε εχμές για τον Ιβάν Σαββίδη ότι κάνει αγώνα για να στηρίξει τον Γιάννη Αλαφούζο, και μάλιστα εκείνος είναι που πιέζει τον Μάκη Γκαγκάτση προς αυτή την κατεύθυνση, ο Ιβάν Σαββίδης. Είπε πολλά και μετά έστειλε και μία επιστολή προς την ΕΠΟ. Λοιπόν, σε αυτήν την επιστολή που έστειλε προς την ΕΠΟ, την κοινοποιεί και στο Θόδωρο Θεοδωρίδη, με γενικό γραμματέα της UEFA, και με την επιστολή αυτή αφού επαναλαμβάνει και καταγγέλει διάφορα, λέει ότι προτείνω για να βγει το αδιέξοδο η Super League, προτείνω για την Προεδρία τον Κάτια Κοξένογλου ή τον Μινά Λισάνδρου, τον Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΕΚ, ή τον Γιώργο Μποροβίλο, τον Πρόεδρο του Αστέρα Τρίπολης.
1: Ναι, οι δύο τελευταίοι έχουν διατελέσει στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
2: Έχουν διατελέσει, βεβαίως έχουν διατελέσει. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση που κάνει. Εμείς έχουμε επικοινωνήσει, άλλωστε τα έχουμε δημοσιεύσει και στο site, ναι. Έχουμε επικοινωνήσει με τον Μινά Λισάνδρου και ο ίδιος δηλώνει πλήρη άγνοια για αυτή την εξέλιξη, ότι δεν ρωτήθηκε ποτέ, εκφράζει την έκπληξή του, που το προτείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και ξεκαθαρίζει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να εμπλακεί εκ νέου με τη Super League. Λοιπόν, οπότε πάει αυτό, καίγεται, καίγεται. Γενικώς τα τρία πρόσωπα που έχει προτείνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν υπάρχει καμία περίπτωση αύριο να έχουμε εξέλιξη προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή ένας από τους τρεις αυτούς να αναλάβει την Προεδρία. Οπότε αύριο είτε θα γίνει η δεκτή από όλους και από τον Βαγγέλη Μαρινάκη η πρόταση να κάτσει ένα χρόνο ένας ή και ένα χρόνο άλλος, είτε η ΕΠΟ θα ψηφίσει. Και όπως όλα δείχνουν, θα ψηφίσει το Γιάννη Αλαφούζο. Και αν ψηφίσει το Γιάννη Αλαφούζο, το αποτέλεσμα θα γίνει από 7-7, 8-7 και θα αναδειχθεί εκείνος πρόεδρος της Ομοσπονδίας.
1: Άρη, αύριο στις 3 της Λίγκας, συνεταιρισμού.
2: Ναι.
0: Ναι. Άρη, δίνεις πιθανότητες να αλλάξει, αν και αυτό νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα προς το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αλλά εσύ, αν έχεις κάποια έτσι πληροφόρηση, αίσθηση ότι μπορεί να αλλάξει απόφαση ο κ. Μαρινάκης.
2: Να αλλάξει απόφαση και να κάνει πίσω, ας πούμε, και να δεχτεί το ένα χρόνο, τι να σου πω, στην επιστολή του λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι δεν θέλω να δω το συνεταιρισμό να έχει την ίδια καταστροφική πολιτική ο Αλαφούζος στο συνεταιρισμό με την καταστροφική πορεία που έχει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αυτό δείχνει ότι
2: με τη θητεία του στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Μα και γι' αυτό προτείνει για αυτά τα τρία πρόσωπα.
2: Έτσι. Ακριβώς.
1: Γιατί είναι ουσιαστικά μια ίστατη, να το πω έτσι εγώ, προσπάθεια για να μην εκλεγεί ο Γιάννης Αλαφούζος.
2: Έτσι, ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα θεωρούμε βέβαια ότι αν τελικά η ΕΠΟ ψηφίσει, ο Ολυμπιακός θα είναι στα κάγκελα, δεν το συζητάμε, γιατί η ΕΠΟ θα πάρει θέση.
1: Μα είναι ήδη.
2: Είναι ήδη, ήδη μισαφώς καταγγέλει πραξικόπημα, εάν αυτό γίνει τελικά. Έτσι. Λοιπόν, οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Τα πράγματα δεν είναι ήσυχα. Δυστυχώς η Λίγκα είναι κομμένη στα δύο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι αύριο θα δοθεί μια λύση, αλλά την τοξικότητα από εδώ και στο εξής δεν νομίζω ότι μπορούμε να την γλιτώσουμε.
1: Ναι, γιατί όπως είπε και ο κύριος Γκαγκάτσης, υφίσταται κίνδυνος να ενταθούν περαιτέρω τα φαινόμενα διχασμού και τοξικότητας, έτσι.
2: Ναι.
1: Όχι ότι δεν τα έχουμε. Τα ζούμε.
2: Γι' αυτό πρότεινα αυτή τη λύση, να κάτσει ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Αύριο έχει και άλλα θέματα, πρέπει να σας πω. Έχει και συμβούλιο με πολλά θέματα στη Super League και έχει και γενική συνέλευση για την προκήρυξη. Και γιατί λέω ότι είναι σημαντικά? Γιατί στο πλαίσιο της έγκρισης της προκήρυξης του πρωταθλήματος θα δούμε εάν περάσουν κάποιες προτάσεις που κυκλοφορούν γύρω-γύρω περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος. Αναδιάρθρωσης κανονικής, νόμιμης, από τη μετεπόμενη σεζόν. Που αυτό θα αλλάξει, αν περάσει, θα αλλάξει το φορμάτ του πρωταθλήματος. Το πώς θα πέσουν, πώς θα ανέβουν.
1: Προφανώς. Έτσι και όλα αυτά. Να πάμε δηλαδή σε 16.
2: Να πάμε σε 16, ναι. Υπάρχει αυτή η πρόταση, είναι από τον Ηρακλή.
1: Ναι.
2: Και θεωρώ δεδομένο ότι αύριο θα συζητηθεί. Ταυτόχρονα όμως θεωρώ και πάρα πολύ δύσκολο να περάσει.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Άρα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Άρη Σβεστά.
0: Ωραία
1: ατμόσφαιρα.
0: Ήθελα να πω ότι το τοξικότητα θα υπήρχε και το ένα και το άλλο να γινόταν, αλλά εντάξει, σου λέω, η κοινή λογική λέει ότι η πρόταση για ένα-ένα είναι πιο δίκαιη.
1: Ναι, εγώ βασικά θα έλεγα ότι θα έπρεπε σαν συνεταιρισμός γενικά να το πάρει.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Το παιχνίδι! Η B-Win φέρνει νέες extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά? Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του Newsroom, 3 λεπτά μετά τις 9. Big Wins Sport FM 94,6. Νίκος Ζέρβας.
1: Πάμε. Να τα πούμε σύντομα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια τρομερή εξέλιξη από αυτό που αναφέραμε το πρωί στο Βάιο Τσούτσικα και τον Μιχάλη Τσόχο. Και ενώ τη συνάντηση που είχαν στο Las Vegas πριν το match.
0: Πριν τελικά.
1: Πριν τα είπαμε με τον Τζον Μπουλακίδα. Νομίζω ότι αυτό που εισπράττω εγώ είναι ότι είχαν μια πολύ υποδομητική συζήτηση. Και ο Κώστας Μπαρτζόκας και ο Χρήστος Μπαφές και ο Νίκος Λιπενιώτης το ανέλησαν το πλάνο του. Κατάλαβε το παιδί ότι εφόσον δεν προκύψει κάτι στο NBA στην προσπάθεια που κάνει να βρει ένα συμβόλαιο, έχει μια πόρτα ανοιχτή στην Ευρωλίγκα, αλλά μέχρι εκεί δηλαδή. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βγει κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί είναι σε εξέλιξη στο Summer League. Έχει ένα two-way contract με τους Mavericks που μπορεί να κρατήσει το αν θα του κάνουν το εγγυημένο συμβόλαιο, δηλαδή και τέλη Αυγούστου. Έτσι. Άρα αυτή η υπόθεση μπορεί να ξεκαθαρίσει πάρα πολύ αργά. Έτσι κι αλλιώς είναι ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός θέλει πάρα πολύ, του το ξεκαθάρισε. Και οικονομικά θα τον καλύψει, αλλά και με ρόλο. Θα βγει και το ελληνικό του διαβατήριο, έτσι κι αλλιώς έχει κάνει τις διαδικασίες το παιδί, είναι Έλληνας. Αλλά δεν βιάζεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι η προτεραιότητά του να κλείσει τον Πουλακίδα, έτσι το καταλαβαίνεις. Άμα έρθει ως επιστέγασμα τον Αύγουστο, ή αν προκύψει κάτι άμεσα και το παιδί πάρει κάποια μηνύματα ότι δεν θα βρει κάτι στο NBA και απαντήσει θετικά, καλώς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει διαψεύσει το ρεπορτάζ από την Αμερική ότι έχει κάνει πρόταση στον David Jones Γκαρθία. Εντάξει. Okay. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν ενδιαφέρει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι υπό προϋποθέσεις στο ραντάρ. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν άλλες προτεραιότητες. Πρέπει να δούμε που θα κάτσει μπίλια στις υποθέσεις των επεκτάσεων με Walkup και Dorsey. Γιατί νομίζω ότι.
0: Μια και είπες τώρα Dorsey.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Έγινε κάτι.
1: Ναι, έχουν μιλήσει. Είναι στο Las Vegas ένας εκ των ατζέντε. Δεν είναι στο Team Lodge ο κ. Ρουσάκης. Υπήρχε επαφή, εννοείται, σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Νομίζω όμως ότι η τελική επαφή θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω πότε θα γίνει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα δημοσίευμα που λέει ότι θα γίνει την άλλη εβδομάδα με τον κύριο Λότσο. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να ανησυχεί πλέον ο κόσμος του Ολυμπιακού. Γιατί ο Ντόρσεϊ έχει εκτιμηθεί πάρα πολύ ο τρόπος που έχει χειριστεί αυτή την απέτησή του.
0: Τη δική του επιθυμία,
1: για
0: προσαρμογή.
1: Πιο σωστή λέξη. Και ο Ολυμπιακός προτίθεται να κάτσει στο τραπέζι και να βάλει και λίγο παραπάνω από ό,τι υπολόγιζε. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπολόγιζε να του δώσει παραπάνω χρήματα. Οπότε νομίζω ότι με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Θα είναι την άλλη εβδομάδα, θα είναι την παράλληλη. Ο Ντόρσεϊ θα μείνει για πολλά χρόνια ακόμη στον Ολυμπιακό. Στο θέμα του Walkup, νομίζω βλέπουμε ένα παιχνίδι τακτικής, ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός υποστηρίζει ότι ποτέ η Ντουμπάι δεν έχει έρθει με επίσημη πρόταση. Δεν ξέρω πραγματικά αυτή τη στιγμή πού να πω ότι θα πάει το πράγμα. Έτσι.
0: Θα κάτσει μπίλια,
1: Ναι, νομίζω ότι ξεκάθαρα τα χρήματα που ζητάει ο Ολυμπιακός στα 3 εκατομμύρια δεν μπορεί να καλύψει καμία ομάδα. Μην το συζητάμε.
0: Ναι, για buyout είναι.
1: Είναι πάρα πολλά. Και για παιδί που πάει 34 σε λίγο καιρό. Αλλά μπορεί τάσου ο ίδιος να έχει τόσο απόφαση του μέσα του να φύγει.
0: Κάψα.
1: Ναι, που να πει στον Ολυμπιακό, καλύπτω εγώ το ποσό. Όπως το έκανε ο Λάρκιν. Ο Λάρκιν για να φύγει από την Εφέση να πάει στη Φενέρ, πλήρωσε ο ίδιος.
0: Βέβαια, δεν μιλάμε για τέτοιο ποσό.
1: Όχι, είναι στις 600.000 νομίζω. Μπορεί να συμπληρώσει κάτι από αυτά που.
0: Ναι, να έρθει σε συνεννόηση με την ομάδα.
1: Τιμολογείται να δίνει Ντουμπάι.
0: Ναι, βάλε κάτι εσύ, να βάλω εγώ, ξέρω εγώ, τα υπόλοιπα. Τώρα,
1: η αλήθεια είναι ότι δείχνει, όπως είπα και χθες, το ραγί. Ωραία. Το γυαλί να έχει ραγίσει. Γράψε το, κύριε Χάρη. αλλά επειδή μιλάμε για έναν παίχτη. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν διαφωνώ. Δεν έχω. Αυτό σαρκάζομαι, μου αρέσει.
0: 7 μετά τις 9.
1: Ναι, ξέρεις. Λοιπόν, επειδή είναι ένα παίχτη ο οποίο. Δεν το συζητάμε, Ολυμπιακό. Τον εκτιμάει πάρα πολύ αυτά που έχει κάνει. Ο Κώστας Μπαρτζόκας είναι δεδομένο ότι τον θέλει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ξέρεις, εγώ δεν αφήνω το ενδεχόμενο να το αφήσει ο Ολυμπιακός. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Ο Κάπ έχει συμβόλαιο. Και να γίνει πιο μετά μια κουβέντα, ας πούμε. Θα έχουν ηρεμήσει λίγο τα πράγματα. Μπορεί και αυτός να κάνει μια κίνηση καλή θέληση, να προσεγγίσει. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι είναι μια τελειωμένη υπόθεση. Δείχνει όμως προς τα εκεί. Η αλήθεια είναι. Και γι' αυτό και ο Ολυμπιακός, όπως έχουμε πει από την Πέμπτη, άσχετο με την παράταση που πήρε το θέμα, θα κρατήσει τον Κόρι Τζόζεφ. Είναι δεδομένο ότι θα ανανεώσει. μονομερός Ολυμπιακός, τον ανανέωσε το συμβόλαιο. Προθεσμία λίγη αύριο, αλλά νομίζω ότι είναι τυπικό, δεν υπάρχει κάτι να αλλάξει. Γι' αυτό κιόλας δεν το κάνουμε μεγάλο θέμα. Εδώ αποκαλύψαμε την Πέμπτη ότι ο Τζόζεφ θα μείνει του χρόνου στον Ολυμπιακό, ανεξαρτήτως τι θα γίνει. Άρα λοιπόν κινείται και για Έλληνες ο Ολυμπιακός, που θα κινούνταν έτσι κι αλλιώς βέβαια, αλλά φαίνεται ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Mm-hmm. Έτσι. Απλά επειδή πολλά γίνονται σε μια μεταγραφική περίοδο, ας κρατάμε λίγο μικρό καλάθι.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή είπες ότι θα μείνει ο Τζόζεφ. Okay.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως λέγαμε ότι δεν θα ήθελε να είναι τέταρτος.
1: Ναι.
0: Αν υπάρξει ανατροπή με το walk-up, εκεί τι γίνεται.
1: Εντάξει, μπορούν να βρουν τη λύση. Βρίσκονται λύσεις αυτά. Δεν είναι,
0: okay.
1: Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, αλλά ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να κρατήσει τον Τζόζεφ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μάλλον που σου λέω ξανά, η τακτική, το παιχνίδι, το πόκερ που παίζεται τώρα ανάμεσα στις πλευρές, θα υπερισχύσει η θέληση του παίκτη κάποια στιγμή. Έτσι. Αλλά πρέπει να βρει ο ίδιος τη λύση. Πρέπει να πληρωθεί ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το ξεκάθαρο.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι αν έρθει μια πρόταση πραγματικά 2 εκατομμυρίων ευρώ, ας πούμε, θα τη συζητήσει ο Ολυμπιακός. Έτσι. Mm-hmm. Δεν καίγεται όμως ο Ολυμπιακός τώρα. Σου λέει, εγώ δεν
0: έχω πραγματικά.
1: Έχει συμβόλαιο. Άμα μου φέρει πρόταση, θα φύγει. Επειδή όμως πολλά έχουμε δει, ξαναλέω, γιατί να μην γίνει και μια προσέγγιση ακόμη. Τσα χρόνια μαζί είναι. Νομίζω ότι είναι το μόνο μελανό σημείο της σχέσης. Αυτή η δημοσιοποίηση του.
0: Ναι.
1: Τη όλη θέληση. Οπότε ας μην αφήσουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αν πει πόσε πιθανότητε δίνω, πολύ λίγε.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα λήξει πάρα αυτό το θέμα, εγώ νομίζω. Με τον ένα με τον τρόπο θα λήξει άμεσα. Δηλαδή, ίσω και εντό τη εβδομάδα. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω και από το ρεπορτάζ, αλλά και από τη λογική, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε και στα του Παναθηναϊκού που έχουμε την ανανέωση του συμβολαίου του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ. Ναι. Να πούμε και, είπες πριν για τον Τεντόγλου,
1: ναι.
0: Τρίτη θέση για τον Εμμανουήλ Καραλή στο meeting στίβου της Βουδαπέστης. Καλύτερο άλμα του Έλληνα πρωταθλητή στα 5.90.

0: Πάμε. Συνεχίζουμε. Γιώργος Πατρίδης στην παρέα μας. Γεια τα του Χουάντσο. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά. Εσύ.
1: Πώς περνάς?
2: Καλά, λίγο. Καλά, μωρέ. Εντάξει. Σήμερα λίγο μας είχαμε αυτό το θέμα με το σαν είδηση. Αλλά γενικότερα τελευταίες μέρες ήταν ήρεμηση τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι είναι μια τεράστια κίνηση την πλευρά του Παναθηναϊκού και προφανώς και του παίκτη, έτσι, που θα μείνει στους πράσινους μέχρι το 2030 αν όλα εξελιχθούν καλά και όλα καλά. Είναι αυτό που λέμε ότι ο Παναθηναϊκός όποιος παίκτη τον κρατάει. Είναι νομίζω και ο επόμενος αρχηγός του Τρίφυλλου, προσωπική μου άποψη, και νομίζω ότι και θέλουν και αυτό του Παναθηναϊκού και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, τον ήθελε πάρα πολύ, το θέλει αυτό πάρα πολύ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο διαμάντη, έναν άνθρωπο με έναν εξαιρετικό χαρακτήρα, με ήθος, με όλες αυτές τις αρχές που πρεσβεύουν τον σύλλογο του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι η κίνηση της ανανέωσης του Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ μέχρι το 2030 μόνο χαμόγελα και ικανοποίηση μπορεί να προσφέρει στους φίλους της ομάδας. Έτσι. Θυμίζω το συμβόλαιο ότι έλεγε το 27.
0: Είναι η δεύτερη ανανέωση.
2: Ναι, με ελαφρώς αυξημένες αποδοχές και αυτή.
0: Ναι.
2: Οπότε θα γεράσει τον Παναθηναϊκό που λέμε εισαγωγικά, την μπασκετικά να το πω έτσι. Γιατί από άποψη ηλικίας είναι χαρά ο άνθρωπος έτσι. Θα είναι 35 χρόνια το 2030, καλά να είμαι. Και νομίζω ότι και όνειρο όλων τον Παναθηναϊκό και επιθυμία είναι να κλείσει την καριέρα τους. Πράσινος το έχει πει και πολλές φορές και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άλλωστε. Έτσι πέρα από όλα τα άλλα.
0: Ναι.
2: Πέρα από αυτά που λέμε δηλαδή εμείς και αυτά που θέλει ο κόσμος, είναι και προφανής η επιθυμία του διοκτήτη της και Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Παναθηναϊκός δίνει και μια απάντηση σε όλα αυτά τα δημοσιεύματα που υπήρχαν από Ισπανία και έκαναν λόγο για μπάσιμο της Ρεάλ για τον Χουάντσο και μάλιστα δυναμικό μπάσιμο της Ρεάλ για τον Χουάντσο.
0: Εντάξει, ότι μπορεί να το ήθελε.
2: Το τελειώνει μετά το θέμα.
0: Ναι.
2: Απλά το τελειώνει, δηλαδή. Τάσο δεν υπάρχει
0: άλλο λόγο.
2: Μπράβο, ναι, δεν υπάρχει άλλος λόγος να γίνει τέτοια κουβέντα. Ήταν κάτι που το ξέραμε κι εμείς, έτσι που ασχολούμαστε με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, ότι ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά θα κάνει τα πάντα, πραγματικά θα κάνει τα πάντα για να κρατήσει τον Ισπανό στα πράσινα για πολλά χρόνια ακόμα.
1: Ναι, και λίγο να ξέρεις τον Ομπράντοβιτ, εσύ Γιώργο, δεν αφήνει τέτοια.
2: Ναι, είναι και παίκτης ο Ομπράντοβιτ, μπράβο, είναι και παίκτης ο Ομπράντοβιτ. Έτσι, είναι και παίκτης ο Ομπράντοβιτ, είναι και παίκτης που πραγματικά πληρεί στοιχεία και προϋποθέσεις που θέλει ο Ζωτ για να τον έχει στο ρόστερ του. Και νομίζω, αυτό είπα και πριν, ότι και από άποψη ίσως είναι ένα παιδί πραγματικά που μιλάμε, δεν έχουμε συναντήσει στον ελληνικό αθλητισμό. Τέλος πάντων, σπανίζουν αυτά τα παιδιά στον ελληνικό αθλητισμό και γενικότερα στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Έτσι, είναι ένα καταπληκτικό χαρακτήρα. Πέρα από τα στενά όρια του αθλητισμού, έχει και πάρα πολλές δράσεις και στα γύρω-γύρω, έτσι, και κοινωνικές δράσεις.
1: Ωραίος τύπος.
0: Γιώργο, θα τον έβλεπες μελλοντικά αρχηγό?
2: Ναι, αυτό είπα και πριν. Είναι κάτι που το βλέπω εγώ και προσωπικά. Και νομίζω ότι αν όλα κυλήσουν ομαλά, μετά τον Σλούκα θα... Μακάρι δηλαδή να είναι ο επόμενος αρχηγός του Παναθηναϊκού. Εντάξει, προφανώς και επειδή δεν είναι Έλληνας, καταλαβαίνουμε όλοι ότι okay, είναι και για παράδειγμα τώρα ο Μίτογλου που υπάρχει εγώ στο Παναθηναϊκού. Αλλά ναι, επειδή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτό που είπε πριν, πέρα από τα σενάρια του αθλητισμού προσδεύει και άλλα πράγματα, νομίζω ότι θα τα αρχίσει έργο για τον Παναθηναϊκό να καταφέρει. Και να θέλει, αν θέλει και ο ίδιος έτσι προφανώς να είναι και εκείνος αρχηγός του Παναθηναϊκού.
0: Μάλιστα. Το Λιόπουλος, τι γίνεται?
2: Το Λιόπουλος περιμένουμε, παιδιά, είναι αυτό το θέμα. Είναι μια απόφαση που πρέπει να πάρθει από τον Διεθνή Γκάρντ. Έχει μπει και ο Άρης, ο κόλπο έχει μπει και ο Άρης στο παιχνίδι. Αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να τον δώσει, θα πάει στη λογική του Όσμαν. Δηλαδή ότι θα πρέπει να ικανοποιηθεί πολύ καλά οικονομικά.
0: Ναι. Άρα δεν έχει αποφασίσει ότι τον παραχωρεί.
2: Κοίταξε, Τάσο, εάν έρθουν προτάσεις που δεν τον ικανοποιούν οικονομικά τον Παναθηναϊκό, δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία. Είναι αυτό που αφορά και για τον Όσμαν. Ο Πάουκ έχει κάνει αρχικά νομίζω 3 ή 4 προτάσεις μέχρι τη στιγμή που την αποδέχτηκε την τελευταία ο Παναθηναϊκός. Και μάλιστα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, να το πούν και αυτό, θα ξεκαθαρίσει τους ανθρώπους του Πάουκ, στους δίνοντες του Πάουκ, ότι ξεκινάμε από τα 2 εκατομμύρια ευρώ συζήτηση για τον buyout. Mm. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν προτάσεις του Πάουκ για τον Όσμαν, για παράδειγμα, που ξεκινούσαν από 700.000 και σιγά σιγά ανέβαιναν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι Παναθηναϊκός παίκτες που έχουν συμβόλαιο δεν μπαίνει στη διαδικασία να το συζητήσει, γιατί τους θέλει τους συγκεκριμένους παίκτες που έχουν συμβόλαιο. Τώρα αν ο Τολιόπουλος θέλει να πάει για παράδειγμα στον Άρη, στον ΠΑΟΚ, και φέρει μια πρόταση που δεν είναι αντάξια και της ποιότητας του ίδιου, να το θέσω και έτσι, και του ταλέντου του ίδιου, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διαδικασία να το δώσει, να δώσει την ελευθερία σου ή να δώσει αυτό που λέγαμε παλιά, ξέρω εγώ, την ελευθερία σου ή τέλος πάντων να τον αποδεσμεύσει.
1: Τελειώσαν αυτά.
2: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς. Είναι πλέον ο αθλητισμός είναι επαγγελματικός και βλέπουμε ότι και δεν υπάρχουν και Νίκο το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές εμείς, Έλληνες διαθέσιμοι.
1: Όχι, και να δώσει ένα από τα καλά σου.
2: Ναι, ναι, να δώσει ένα από τα καλά σου ελληνικά στοιχεία από τους καλύτερους Έλληνες παίκτες.
1: Ναι.
2: Με μικροποσό και ένα κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι θα μπει. Δεν νομίζω ότι θα το συζητήσει καν ο Παναθηναϊκός. Όχι να μπει τελικά. Δεν νομίζω ότι καν θα το συζητήσει.
1: Mm-hmm.
2: Τώρα περιμένουμε. Θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Είναι μια ανοιχτή υπόθεση. Και περιμένουμε να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Ο Μπράντοβιτς τον θέλει. Δηλαδή το αρχικό πλάνο του Μπράντοβιτς είχε μέσα τον Τολιόπουλο. Αλλά επειδή είναι και άλλα πράγματα στη μέση. Προφανώς και ο Τολιόπουλος, όπως αντίστοιχα και ο Όσμαν, μπορεί να μην. Πώς να το πω τώρα, να μην του αρέσει για παράδειγμα που μπορεί να είναι πέμπτος γκάρτ ή έκδοση ή οτιδήποτε τέλος πάντων σε ένα τόσο πλούσιο ρόστερ. Γιατί και ο Όσμαν, έτσι κατά τα ψέματα, αυτός ήταν ο βασικός λόγος που πήρε την απόφαση να πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι ότι εκεί θα είναι το νούμερο ένα και θα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής στον Παναθηναϊκό. Θα έπρεπε να αποδείξει και να κερδίσει τα λεπτά που θα έπαιζε. Έτσι, δηλαδή αυτό ήταν και το δεδομένο του πλευρά του Παναθηναϊκού. Να πω επίσης για τον Τζορτζ Γκαρσία, επειδή αναφέρεται και το όνομα
1: της Καπέλα.
2: Δεν υπάρχει κανένα θέμα από την πλευρά του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο παίκτη. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια ακόμα κίνηση πολύ δυνατή στη θέση του Άσου. Το γεγονός ότι εξοικονόμησε εισαγωγικά, να το πω έτσι, γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ από τον Όσμαν, την παραχώρηση του Όσμαν, του δίνει τη δυνατότητα. Όχι ότι είχε τέτοιο θέμα, απλά το λέω ότι εντάξει, ήταν πολύ πιο άνετο τώρα, έτσι οικονομικά. Να κάνει μια πολύ δυνατή κίνηση εκεί και αυτό είναι το πλάνο, να βρει ένα πολύ καλό παίκτη, ένα παιχταρά, για να κλείσει τη θέση του Άσου.
1: Ωραία. Απλά για τον Τζον Γκαρσία να το κλείσουμε, μπορεί κάποιος να πει ότι μπορεί να ταιριάζει λίγο, γιατί παίρνει, αν υπήρχε θέμα, έτσι, αφού μου λες ότι δεν υπάρχει θέμα, δεν το συζητάμε, λύσεις στο 3 και λίγο στο 2.
2: Ναι, εντάξει, αλλά Νίκο και πάλι. Και παραμένει και μάλλον ο Παναθηναϊκός, και παρόντο έφυγε ο Όσμαν σε αυτές τις θέσεις, δηλαδή όταν έξι, Μπάντιο μάλλον, Ρογκαβόπουλο, Μπόγκα, έχει κάνει μια και επένδυση ο Παναθηναϊκός με τον Μπόγκα. Πιστεύουν πάρα πολύ τον Ρόγκα, τον Ρογκαβόπουλο. Νομίζω ότι εκεί δεν. Και πάλι θα γίνει και μια ακόμα κίνηση πολύ δυνατή στον Άσο και λογικά ο Μπράντοβιτς θα χρησιμοποιήσει και αρκετά σχήματα με τρεις γκάρτ. Νομίζω ότι. Επειδή νομίζω και λίγο αλμυρός εισαγωγικά ο συγκεκριμένος παίκτης, οικονομικά. Δεν νομίζω ότι μπαίνει σε μια διαδικασία ο Παναθηναϊκός να πάει να πάρει ένα ακόμα παίκτη εκεί, έτσι με ένα μεγάλο συμβόλαιο.
1: Okay.
2: Αυτά.
0: Καλησπέρα Γιώργο,
1: να είσαι καλά.
0: Γεια χαρά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρή. Έχουμε κάτι, έχουμε, άντε.
1: Ού, έχεις.
0: Βάλω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Δωροστροφό τη Novibet.
4: Δωροτροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6. We'll be right back.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Επιστρέφουμε στα ποδοσφαιρικά. Μαζί μας ο Μανώλης Μουσουράκης, λίγο μετά την επισημοποίηση της σπουδαίας προσθήκης του Μάγκνουσον. Γεια σου, φίλε.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
2: Χθες ήσουν ασφιχτός. Φιδωλός.
0: Τον ευνηδιάσα.
2: Έως τίποτα.
1: Ήμουν αφιδωλός, διότι ήταν πολύ σκληρές οι διαπραγματεύσεις και αν θέλετε και ένα μικρό παρασκήνιο.
2: Πες και μεγάλο.
1: Ναι, απλώς σήμερα τηλεσφόρησε, σήμερα μπήκαν υπογραφές και μέχρι και την τελευταία στιγμή ο παίκτης δεχόταν προτάσεις. Λοιπόν, αναφερόμαστε προφανώς στον Μάγκνουσον, Χόρντον Μάγκνουσον, για τα επόμενα δύο χρόνια παίκτης του Ατρομήτου. Έδωσαν τα χέρια σήμερα, υπέγραψε πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε κιόλας. Ο ποδοσφαιριστής τον είχαν προκρίνει εδώ και περίπου ένα 20ήμερο οι άνθρωποι του Ατρομήτου. Γι' αυτό λέγαμε και χθες ότι είχε υπάρξει πιο ξεχωριστή περίπτωση, αν θέλετε, από εκείνη του Μανσούρ. Είχε πάει πιο πίσω για δύο λόγους. Αφενός, διότι ο Μανσούρ με μια αλλαγή που είχε στο μανατζερικό του γραφείο έψαχνε προτάσεις από άλλες πολιτείες, από Ιαπωνία μεριά, με πολλά λεφτά. Κυρίως όμως επειδή ο Ντούσαν Κέρκες και το τεχνικό team ήθελαν να βρουν έναν παίκτη που θα χτίζει το παιχνίδι της ομάδας από πίσω. Το έχει αποδείξει ο Μάγκνουσον στα χρόνια του στην Ελλάδα και στον Παναθηναϊκό, παρά τον...
2: Όσο μπόρεσε, ναι, θα πω εγώ, πραγματικά πολύ άτυχος.
1: Το ελπιδοφόρο είναι ότι την περασμένη περίοδο στο Λεβαδιακό έδειξε να το έχει ξεπεράσει.
2: Γεμάτη χρονιά έκανε.
1: Γεμάτη χρονιά, μόνο προς το φινάλε δεν αγωνιζόταν για τακτικούς λόγους.
2: Ναι, εντάξει,
1: επειδή δεν θα παρέμενε, καλώς πάντων.
2: Ναι. Δεν είχε να κάνει όμως με τραυματισμό αυτό.
1: Όχι.
2: Πολύ ποιοτικός παίκτης, αναβάθμιση θα πω εγώ.
1: Ναι, μπορεί
2: και
1: να...
2: όταν είναι υγιής, είναι πραγματικά, νομίζω, σου κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, μπορεί ο Μανσούρ πραγματικά αυτή τη διετία στον Ατρόμητο να ήταν πολύ καλός, έως και εξαιρετικός σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά τουλάχιστον σε θεωρητικό επίπεδο συνιστά μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση ο Μάγκνουσον.
2: Ναι.
1: Το προσπάθησαν πάρα πολύ στον Ατρόμητο, πήρε και ένα καλό συμβόλαιο και θα... χτίζει ένα, ξέρεις, τώρα θεωρητικά λες Μάγκνουσον Μίτογλου. Είναι ένα δίδυμο που θα μπορούσες πριν από, όχι πολλά, πριν από λίγα χρόνια να το βλέπεις και σε ομάδα Big 4, Big 5.
2: Ναι.
1: Αλλά όλα αυτά είναι πολύ θεωρητικά, ειδικά στο μυαλό του Ντούσαν Κέρκες, για τον οποίο αν δεν αποδείξει εντός αγωνιστικού χώρου στην προπόνηση ότι αξίζει να παίζει βασικός, δεν θα γίνει.
2: Λοιπόν, καλά, προφανώς.
1: Σε αυτές λοιπόν, στις μεταγραφές για τον Ατρόμητο, ήταν η πρώτη, τα λέγαμε και χθες, και δεν πέφτουν. Συνεχίζονται προσπάθειες και τις επόμενες κινήσεις. Τα σημειώσαμε χθες, μην κουράζουμε. For half, δύο θέσεις επόμενες που υπάρχει προτεραιότητα σχετική. Ο Γκουκέσασβίλη για το τέρμα, προφανώς αν δεν ολοκληρωθεί του Γεωργιανού, θα πάει κάπου αλλού Ατρόμητος. Και δεξί back, κρατάμε και extreme. Είναι πολύ πιθανό ο Ουκάκη να δώσει μια λύση και στις δύο αυτές θέσεις.
2: Μάλιστα. Για πες τώρα το πλάνο προετοιμασίας.
1: 27 του Ιούλη, δηλαδή την παρά επόμενη Δευτέρα. Για δύο εβδομάδες θα κάνει εδώ προετοιμασία ο Ατρόμητος. Okay. Ωραία. Και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου φεύγει για 12 μέρες Κίελτσε Πολωνίας μετά από 4 χρόνια και πάλι προετοιμασία στο εξωτερικό.
2: Μάλιστα.
1: Ο Ατρόμητος.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε Μάστο.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά.
0: Καλή μεταγραφή κάνει και ο Πανιόνιος. Φίλε, το ζήτησα κάτι στραβό.
2: Ναι.
0: Τον 26χρονο μεσοεπιθετικό που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει από την Super League 2

0: διεθνής σχεδόν για το επίσημο του Μάγνουσον και ένα επίσημο από το διεθνή χώρο του Γιούρι Τίλεμανς, ο οποίος γίνεται κόκκινος διάβολος από την Άστον Βίλα και τον Μπέρμιγχαμ, μετακομίζει στο Μάντσεστερ και την United, πενταετές το συμβόλαιο που υπέγραψε, ενώ οι χωριάτες θα βάλουν στο ταμείο τους 30 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πάμε να συνεχίσουμε. Ολυμπιακός. Επόμενο θέμα μας. Γιώργος Τσανάκας.
0: Όσο.
1: Γεια σου, Γιώργα.
2: Τι κάνετε?
0: Γεια σου, ρε Γιώργη. Καλά.
2: Έχετε κανένα μισάωρο να τα πούμε όλα?
1: με πινελιές όλα. Αναγκαστικά.
2: Τόσα πράγματα που έχουμε. Πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
1: Αν το όσο έχει διευκρινιστεί, αν είναι κανονικά με μεταγραφή ή μέσω Νότιχαμ.
2: Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί. Θα σας πω, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα. Καταρχάς να πούμε ότι όσο είναι ξεκάθαρα στόχο του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Είναι παίκτης που τον θέλει. Είναι ίσως και το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού για τον Μπακ. Τέλος πάντων, είναι από τους πρώτους στόχους του. Δίθεται λίγο η απόψη για το πώς θα γίνει η μεταγραφή. Αν και τα περισσότερα δημοσιεύματα πλέον αναφέρουν ότι θα είναι μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Το τελευταίο που είδα στο Sky Sport αναφέρει αυτό που λες. Ότι θα ενταχθεί στον Ολυμπιακό και όχι στην Νότιχαμ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ, όπως αναφέρει ο κύριος Λούκα Μπεντόνι.
2: Ναι, είναι άμεσο συνεργάτης του Δημάρτζιο, να ξέρετε, Λούκα Μπεντόνι. Και ο Ματέο Μωρέτο για τον Ολυμπιακό έγραψε, που είναι πάρα πολύ έγκυρος, έτσι, από τους πλέον έγκυρους στην Ευρώπη. Μάλιστα, οι Άγγλοι γράφανε και ένα σενάριο ότι ήταν ίδια η πρόταση του Ολυμπιακού και ίδια της Νότιχαμ, που απορρίφθηκε της Νότιχαμ. Και το πηγαίνανε και αρκετά και στο γεγονός ότι και στον τρόπο πληρωμής πώς θα κατατεθούν τα χρήματα. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν ισχύει, δεν θα σας πω ψέματα. Αλλά φαίνεται πως όσο είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός θα την προχωρήσει. Βγήκε από νωρίς το δημοσίευμα για ενδιαφέρον της Νότιχαμ που έβλεγε τον Ολυμπιακό από την ΑΣ, πάρα πολύ έγκυρη. Έγραφε μέσα ότι τον θέλει Νότιχαμ, αλλά ψάχνει και ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ. Το σημείο είναι αυτό. Γιατί προφανώς και ήδη δεν ήταν σίγουροι για την πληροφόρηση που είχαν ενώπιον είχαμε ο Ολυμπιακός. Είναι πάντως μια περίπτωση που την εξετάζει ο Ολυμπιακός και είναι πολύ ψηλά στη λίστα του και δείχνει ότι θα την προχωρήσει. Αυτό μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να έρθει και σε σχετικά άμεση συνάρτηση και με τον Ορτέγκα.
1: Ναι, θα σας ρωτήσω. Πάει River.
2: Ο Ορτέγκα, θα σας πω ακριβώς τι. Έχει δύο αριστερά μπακ η River στην λίστα της. Ο Ορτέγκα είναι η πρώτη επιλογή. Το επιβεβαίωσα και από αργεντινή πλευρά ότι είναι η πρώτη επιλογή. Υπάρχει αυτή τη στιγμή διαφορά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στην River. Δεν ξέρω μήπως γίνει με κάποιον άλλον τρόπο, με έναν δανεισμό για μια υποχρεωτική οψιόν αγοράς, εφόσον δεν επιτευχθεί η συμφωνία, αλλά και ο ίδιος ο Ορτέγκα, παρόλο τις προηγούμενες ημέρες, όταν είχε έρθει πάλι το ενδιαφέρον της River, το σκεφτόταν διπλά αν θα επιστρέψει η πατρίδα του. Το γεγονός τώρα ότι έχει πάει ένας προπονητής, έχει πάει και ένας τεχνικός διευθυντής που έχει μιλήσει μαζί του, με την πλευρά του, όχι με τον ίδιο τον προπονητή, με τον μάνατζερ του, τον κάνουν να βλέπει διαφορετικά αυτή την προοπτική. Είναι η νούμερο ένα επιλογή της River και δεν θα το αποκλείσω σύντομα να έχουμε εξελίξεις με τον Ορτέγκα και τη River. Αυτό δείχνει ότι και ο Ολυμπιακός
1: είναι κοντά σε αριστερό μπακ.
2: Ακριβώς, είναι κοντά σε αριστερό μπακ και θα αφαιρέσει ένα αριστερό μπακ και έναν μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή. Σημαντικό, έτσι. Γιατί ο Ολυμπιακός τουλάχιστον δύο, για να μην πω τρεις, μη κοινοτικούς, είναι και παραπάνω στο τέλος, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τους αποχωριστεί. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι ο Φίλης, ο νεαρός, ανανέωσε το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Θα έχει υπογράψει το παιδί ήδη. Θα πάει πάλι θα είναι στην αποστολή για την Ολλανδία, που επιστρέφει η ομάδα αύριο στις προπονήσεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, παιδιά, θα είναι η ίδια αποστολή, δεν θα υπάρχει κάποιο κόψιμο στο παρόν. Και καταλαβαίνετε ότι όσο γίνονται μεταγραφές, θα κόβονται και παίκτες. Όταν δηλαδή ανεβαίνει ένας ποδοσφαιριστής πάνω.
0: Πήγε σε έλαση.
2: Ναι, κατά κάποιο τρόπο έτσι. Ναι. Δηλαδή, όταν πάει για βράδυ του καλό όσο, ο Ολυμπιακός θέλει να αποχαιρετήσει τον Ορτέγκα. Όταν πάρει κάποιον άλλο, μπορεί να φύγει κάποιος μικρός. Ναι. Αλλά ο Φίλης είναι ένα παιδί που έχει κερδίσει το Μιντιλίμπαρ και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και τόσο κανονισμός με το κύπελο.
1: Ναι.
0: Δύο πλέον.
2: Δύο. Άρα μήνυμα τέσσερις.
0: Άντε, ας πω εγώ τρεις, ας είμαι λίγο light.
2: Εγώ λέω μήνυμα τέσσερις για να μην πω πέντε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Ο Γκλάντο Χιλ.
2: Να σε πω ακριβώς μετά, Νίκος, αυτό.
1: Okay.
2: Να πούμε και ότι για το Ρόκα που η μεταγραφή του επί της ουσίας είναι τελειωμένη, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αύριο πιθανότητα στην Αθήνα θα έρθει για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει. Όπως καταλαβαίνετε, αύριο έρχεται για να τελειώσει τη μεταγραφή του. Αν δεν αλλάξει κάτι και πάει Ολλανδία, γιατί ο Ζώτα Σίλβα για παράδειγμα και ο Σμαϊλόβιτς εκεί έκαναν τα ιατρικά, νομίζω φαίνεται πως έρχεται Αθήνα ο Ρόκα για να την ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και μετά θα ενσωματωθεί κατευθείαν στην αποστολή στην Ολλανδία. Και πάμε στα υπόλοιπα. Ο Ορλάντο Χιλ από πάρα πολλές πηγές, παιδιά, από την Αργεντινή επιβεβαιώνεται, μιλώντας προσωπικά με διάφορους ανθρώπους στην Αργεντινή, ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προτάσεις με τον Ορλάντο Χιλ. Τον είδαμε, ήταν από τους καλύτερους θεματοφύλακες, ένας από τους κορυφαίους θεματοφύλακες στο Μουντιάλ. Μια εξαιρετική περίπτωση, ένας θεματοφύλακας πάρα πολύ υψηλού επίπεδου. Γιατί καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός θέλει να είναι προετοιμασμένος στο ενδεχόμενο, που είναι πιθανό, έτσι, η πώληση του Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός θα πάει για βασικό θεματοφύλακα, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Προφανώς.
2: Ο Ορλάντο Χιλ είναι ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά έκανε τρομερό Μουντιάλ, έχει φοβερό potential. Είναι στα 26 του, είναι και έτοιμος, δηλαδή δεν είναι νεαρός. Να πούμε ότι είναι 20 χρονών και χρειάζεται κάποια χρόνια μπροστά του. Οι προφορές είναι αυτές ότι ο ίδιος βλέπει θετικά τον Ολυμπιακό. Έκανε κάποιες, ο ένας από τους δύο εκπρόσωπους του έκανε κάποιες δηλώσεις νωρίτερα, λέγοντας ότι υπήρχε απόσταση του Ολυμπιακού με Τσάν Λορέτζο. Ο Τσάν Λορέτζο θέλει γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Για να καταλάβετε, και είπε μάλιστα ότι ο ποδοσφαιριστής βλέπει με θετικό μάτι τη διαδίκηση του Ολυμπιακού και ότι πιστεύει ο ίδιος ότι μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές μας. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός θα επανέλθει, οι πληροφορίες από την Αργεντινή. Να σας πω εδώ ότι ο άλλος μάνατζερ του είναι ο Χαβιέρ Σαβιόλα. Ο Χαβιέρ Σαβιόλα έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Έχει παίξει επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη. Που είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα γίνεται λόγος ότι είναι σε διαρκή επαφή με τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού για να προχωρήσουν λόγω περίπτωση. Καταλαβαίνετε ότι θα προχωρήσει εφόσον θα προχωρήσει ο Τζολάκης.
1: Ναι.
2: Και το Τζολάκη γράφτηκε πριν από λίγο σε ένα, από έναν έγκυρο δημοσιογράφο Άγγλο που ακολουθεί το ρεπορτάζ της Χαλ, ότι η Χαλ ενδιαφέρεται και μάλιστα βρίσκεται και σε κύκλο διαπραγματεύσεων με τον Ολυμπιακό. Λέγοντας ότι μάλιστα κάποιες πρώτες κουβέντες έχουν προχωρήσει, είναι ο τροματοφύλακας που έχει στοχεύσει η Χαλ για να τώρα που ανέβηκε, με πάρα πολλά χρήματα η Χαλ, ασφάλως, για να τον είναι τροματοφύλακας που θέλει. Έχει ήδη τον Τζακ Μπάτλαντ, τον ξέρετε, τον 33χρονο πλέον τροματοφύλακα, αλλά ψάχνει έναν ακόμα, πιθανότητα για πρώτο. Και προσπαθεί να δελάσει τον Τζολάκη.
1: Γιώργο, ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει ανανέωση πρόταση του Τζολάκη.
2: Ο Ολυμπιακός είχε κάνει επαφή με τον Τζολάκη για ανανέωση, αλλά νομίζω πως αυτή τη στιγμή δεν είμαι βέβαιος αν θα... Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σταυροδρόμιο. Στο σταυροδρόμιο και ενώ ένας δρόμος είναι η ανανέωση και η παραμονή του, ο άλλος δρόμος δεν ανανεώνει και...
1: Σωστό.
2: Πολύ.
0: Φεύγει.
2: Πότε
0: λέγεται το συμβόλαιό του?
2: Το καλοκαίρι. Το
0: 27.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι αντίστοιχα, παιδιά, αν δεν ανανεώσει και δεν πουληθεί, μπορεί το Γενάρη να υπογράψει ελεύθερος όπου θέλει.
0: Ναι.
2: Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, αυτό θέλω να πω. Ίσως και ο ίδιος στο μυαλό του να έχει σκεφτεί ότι πλέον ότι είναι η κατάλληλη στιγμή μετά από σχεδόν τρεις πολύ καλές σεζόν, τρομερές σεζόν έτσι με τον Ολυμπιακό, να κάνει το βήμα σε ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα. Γιατί πολλές φορές σας πω ότι η Φενέρ ενδιαφέρεται και τον θέλει, αλλά ο ίδιος ήθελε να πάει Τουρκία. Τώρα η Premier League είναι κάτι διαφορετικό, το αντιλαμβάνεσαι. Οπότε είναι πολλά πράγματα που ουσιαστικά είναι σε συνάρτηση το ένα με το άλλο. Πιστεύουμε, αυτόν τον δημοσιογράφο της Χαλ, εγώ λέω. Νομίζω ότι η ιστοσελίδα λέγεται Χαλ Live, Χαλ, κάπως έτσι τέλος πάντων. Daily Χαλ, κάπως έτσι τέλος πάντων.
0: Υπάρχει, προκύπτει από το ρεπορτάζ ποσό.
2: Ποσό που ο Ολυμπιακός θα τον παραχωρούσε.
0: Ή που προτίθεται να δώσει η Χαλ.
2: Νομίζω ότι η Χαλ είναι στα 20 μίνιμουμ.
0: Μάλιστα.
2: Στα 20 μίνιμουμ. Ο Ολυμπιακός, γιατί είχαν ακουστεί και διάφορα ποσά με 15 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός με 15 εκατομμύρια θα τον δώσει στον Τζολάκη. Ακόμα και ο ίδιος ο παίκτης να θέλει να φύγει, νομίζω ότι δεν θα το.
0: Παρότι μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του.
2: Ναι, ναι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με τουλάχιστον 20 θα συζητήσει. Εκεί στα 20 με 25 πιστεύω ότι εφόσον τον παραχωρήσει ο Ολυμπιακός θα είναι το ποσό που θα παραχωρηθεί το παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι εντάξει, όταν είναι τερματοφύλακας και στην Ελλάδα το ποσό δεν μπορεί να ανέβει σε επίπεδα κοστούλα.
0: Ε, προφανώς, αλλά και αυτό το νούμερο που λες είναι πολύ μεγάλο. Το 25. Και σου ξαναλέω για ποδοσφαιριστή. Ναι. Που τελειώνει το συμβόλαιό του σε ένα χρόνο. Και όπως είπες, το Γενάρη μπορεί να τον υπογράψει όπου θέλει ελεύθερος.
2: Ναι, απ' την άλλη πλευρά μιλάμε για ένα τεράστιο 24 του, βασικός πλέον στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
2: Παραθέτω το Champions League. Είναι δηλαδή το Βέλεαρ και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια ομάδα που μόλις ανέβηκε και να χτίσει γερή ομάδα. Δεν μπορεί να περιμένει, για παράδειγμα, η Χάρη το Γενάρη, να έρθει ο Γενάρη. Mm-hmm. Από αυτή τη λογική. Υπάρχουν και άλλες ομάδες που τον κοιτάζουν. Σας έχω πει, η Brighton, η Aston Villa είναι δύο από αυτές που κοιτάζουν την περίπτωσή του. Να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά και για Έλληνες. Μία περίπτωση ακόμα
1: Σαλιακάς.
2: Που έχει πέσει στο τραπέζι με τους Σαλιακά για δεξί μπακ. Για να πλησιάσει. Ψάχνει ο Ολυμπιακός να παίξει με διαφορετικά χαρακτηριστικά του Μαφέου. Ο Μαφέου είναι πιο αμυντικογενής προσφέτη. Ψάχνει ένα πιο επιθετικό γενή, όπως είναι ο Σαλιακάς. Είναι μια περίπτωση, έχει συμβόλαιο με τη Ζαν Πάολη, αλλά εφόσον ο Ολυμπιακός αποφασίσει να την προχωρήσει αυτή την περίπτωση, θα το κάνει σχετικά εύκολα. Και νομίζω ότι μετά το Ρόκα, η θέση του δεξιού μπακ, των δύο μπακ, δεξί και αριστερό μπακ, ίσως να είναι οι επόμενες κινήσεις για τον Ολυμπιακό, που κοιτάζει ταυτόχρονα έτσι όπως και δίποτε στο επόμενο διάστημα να προσπαθήσει να κλείσει και ένα χάφ.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ και στον Γιώργο Τσανάκα. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: 14

0: Ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ρεπορτάζ ΑΕΚ, Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας. Πινέδα, φιλικό και πάει λέγοντας. Πάμε. Γιώργο.
1: Όχι,
0: κανένας Γιώργος.
1: Στον αέρα, μη λέγες.
0: Έλατε, ξέρω εγώ. Γιώργο.
2: Τώρα σας ακούω. Έλα, Γιώργο. Δεν είχε περάσει γραμμή ακόμα.
1: Άρα, Γιώργο. Πάμε ξανά.
2: Και δεν άκουσα τι λέγατε.
1: Πάμε πάλι.
0: Πινέδα, φιλικό. Ποιοι θα παίξουν, ποιοι δεν θα παίξουν αύριο, για πες. Από πού να ξεκινήσουμε.
2: Να το ξεκινήσουμε από εκεί. Έχουμε πολλά. Ναι, να πούμε για την Πελοπόννηση. Καταρχάς έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα επιλέξει να κάνει ο coach, έτσι, για την θυμίζω ότι στην απληματινή προπόνηση που ήταν κλειστή προφανέστατα θα έχει κάποιες σκέψεις να κάνει για το παιχνίδι με τη φύτευση πιο σοβαρές από αυτό με την Degrafta. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Τώρα το πιο σοβαρή θα το δω, παιδιά, θα το δω στο παιχνίδι. Δεν καίγομαι ιδιαίτερα.
0: Καλά, ναι, εντάξει, παιδί.
2: Να καταλάβει το σκεπτικό του και επειδή δεν έχει προγραμματισμένο δηλώσει οτιδήποτε πριν από αυτά τα παιχνίδια που αντιλαμβάνεται και λογικά, είναι δύσκολο να καταλάβει τι θέλει να δει. Γιατί είναι πολλές περιπτώσεις που μπορεί να θέλει να δει σε παντρέματα, σε ζευγάρια, σε παίκτες που κρίνει για να δει αν θα συνεχίσουν να υπολογίζονται και ταξιδέψουν. Γιατί δεν νομίζω ότι ταξιδέψουν και όλοι όσο βρίσκονται τώρα εκεί και για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και δεν αναφέρουμε μόνο στους ψυχικάδες, έτσι.
0: Ναι.
2: Μπορεί και κάποιοι άλλοι που δεν θα έχουν πάει καλά ή που είναι στο μετέχνιο να μην υπολογίζονται στον ίδιο βαθμό με αυτούς που θα ταξιδέψουν το δεύτερο βασικό στάδιο προετοιμασίας, να το πω έτσι. Οπότε άνοιξα αυτές τις ερωτήσεις που είχα μόνο τις απαντήσεις από τις ερωτήσεις που έχω στο μυαλό μου σχετικά με το τι σκέφτεται να δοκιμάσει αύριο coach.
0: Εγώ απλά, ρε παιδί μου, ξέρεις πιο πολύ το ερώτημα έχει να κάνει με το εάν θα είναι διαθέσιμοι τελικά ο Γιώβιτς, ο Ζήνη, ο Λιούμπισιτς.
2: Τι να σου πω, προληπτικά μην είναι εκτός και στο προηγούμενο φιλικό.
0: Πολύ... Από αυτό τώρα τα υπόλοιπα, ναι, μετά το...
2: Θα μου κάνει εντύπωση, ξέρεις. Θα σαν ήταν εντελώς χαλαρό. Του Ζήνη ήταν πολύ πιο χαλαρό βέβαια από ό,τι ξέρω. Το ζητηματάκι και οι άλλοι ευτυχώς είναι κάτι τόσο σοβαρό, αλλά για να μην γίνει. Τώρα να μπορούν σε ένα 24ωρο μετά να παίξουν σε φιλικό. Θα μου κάνει λίγο έκπληξη, θα το δούμε ποιοι.
0: Okay.
2: Γιατί επαναλαμβάνω, έχουμε και να μου δίνουν την προπόνηση που δεν είναι αυτή η εικόνα, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι. Okay. Sold out αυριανό φιλικό.
2: Sold out ανακοίνωση φύτευση, ναι. Ωραίο αυτό. Θα είναι γεμάτο. Εντάξει, είναι λογικό. Μεγάλο φιλικό για την Ολλανδική ομάδα. Απέναντι στους Ολλανδικούς Ελλάδος. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν εκπαιδευτεί και στο παρελθόν, στις δύο ομάδες. Σε ευρωπαϊκό μάτς τότε.
0: Ναι.
2: Με μαχλά.
0: Σωστά.
2: Η Φίδεσαι. Λοιπόν, μαχλάς Δέμις ήταν η κατάσταση σε αυτό το παιχνίδι κιόλας. Λοιπόν, τώρα στον πίνεδο συνεχίζουμε τα ίδια να συζητάμε.
0: Τα έχεις παντελάκια.
1: Ναι, φίλε, λούπα.
2: Ναι, είναι λογικό, ρε παιδί. Εντάξει, είναι λογικό, τι να κάνουμε. Θα το βιώσουμε, θα το ζήσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Θυμάστε και πέρυσι τα ίδια λέγαμε. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό μάλιστα και με πολύ πιο έντονο τρόπο γιατί ήταν και πάλι Μοντερέι. Και δεν υπήρχε ο Αλμέιδα. Ήταν πολύ δυνατά στο να προσπαθείς να τον πείσει, του δίνει 12 εκατομμύρια θυμίζω για 4 χρόνια κλειστό συμβόλαιο. Όπως είδατε, το Πινέδα και γύρισε και μια χαρά ήταν και δεν είχε πρόβλημα στην Ελλάδα και ο κορυφαίος του πρωταθλήματος ήταν. Οπότε, ξέρεις, είναι μια συζήτηση του καλοκαιριού, τι να κάνουμε. Είναι διαφορετικού επίπεδου γιατί η μπέντηση του δεύτερου χρόνου συμβολέου, σαφέστατα, έτσι. Είναι επειδή έχουμε πολύ περισσότερο ταλαιπωρία εντός εικόνα από την από το συμπαθέστατο Μεξικό και τα μέσα εκεί που καθημερινά γράφουν και κάτι είτε αυτό ισχύει είτε όχι, γιατί θυμίζω ότι έχουμε περάσει από το έχουμε βρει αμάξι και σχολείο και σπίτι για να έρθει στη Μοντερέι ο Πινέδα, έχουμε φτάσει στο 50-50 και μπορεί να ανανεώσει, μπορεί και να έρθει, θέλω να τα δώσω τα λεφτά. Πολύ μιλητό πάντως μέχρι στιγμής. Και πολλή φημολογία.
0: Η πόρτα της ΑΕΚ δεν έχει χτυπήσει, έτσι.
2: Ακριβώς. Μέχρι και σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει ούτε τηλέφωνο για να πει, ρε παιδί μου, ξέρεις, εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά μου και ανάγνωση της πολιτικής από την πλευρά σου. Να δω δηλαδή, σαν Μοντερέι, για παράδειγμα, η Τσίβας ή οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη ομάδα για τον Πινέδα.
0: Να βολιδοσκοπήσω.
2: Μπράβο, να πω. Ρε παιδί μου, και στο τελευταίο έχω του συμβολέου. Το αν εγώ έχω τον παίχτη και εσείς και θέλω να φύγει. Και εσείς οι μπαίνετε του δεύτερου χρόνου συμβολέου θα επιμείνετε σε 8 εκατομμύρια ευρώ ρήτρα ή μπορείτε να τα βρούμε σε ένα πιο χαμηλό ποσό με δύο δόσεις αντί για cash και πάει λέγοντας, ξέρεις.
0: Να ανοίξει μια κουβέντα ουσιαστικά.
2: Μπράβο. Ούτε αυτό δεν έχει γίνει λοιπόν. Έτσι, αυτό που λέμε κρούση. Δεν έχει γίνει ερώτημα από όπως θέλετε πείτε. Οπότε, εντάξει, αντιλαμβάνομαι την λύση και την... και πολύ, πολύ εύκολα μπορεί να πιστώ ότι η Μοντερέη έχει τη λίστα του Πινέδα και θα τον ήθελε, αφού ισχύει από πέρυσι αυτό. Mm-hmm. Αλλά όλα αυτά έχω ξαναπεί τώρα και πέρυσι το λέω και φέτος έχουν πολύ μεγάλη απόσταση. Αν ήταν για ένας παίκτης ο οποίος έχει εκφραστεί δημοσίως σύμφωνα με το αφέλα του και αυτά να αφορούν τον επαναπατρισμό του, επιπρόσθετα θα σας έλεγα ότι θα έχουμε τέτοια κουβέντα, ακόμα και αν δεν έχουμε ακόμα θα την έχουμε.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά επιπρόσθετα θα σας έλεγα ότι θα έχουμε τέτοια κουβέντα, ακόμα και αν δεν έχουμε ακόμα θα την έχουμε.
0: Mm-hmm.

0: να το λέγει έτσι απλά, ξέρεις, το... mm-hmm. ούτε αυτό δεν έχει πει. Οπότε τι να σου πω. Γίνεται η κουβέντα, παιδιά τα δεδομένα είναι απλά. Είπαμε και πάλι ένα σενάριο, βάζεις τα 8 λίτρα τον πήρες. Mm-hmm. 8 εκατομμύρια λίτρα για το Μεξικό, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άλλα είναι για Αραβία και μελές είναι πιο ψηλά και δεν υπάρχει για Ευρώπη καν.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με την ΑΕΚ, πότε θα κάτσει με το παίκτη στο, να το πω έτσι, στο τραπέζι.
0: Κοίταξε, φαντάζομαι ότι θα
1: όταν επιστρέψει,
0: θα επιστρέψει καλό. Συνθήκες. Α, ναι, και α, να το επιστρέψει και συνθήκες υπό την έννοια ότι θα περάσει στην Ολλανδία. Δεν ξέρω, θα κανονίσουν ένα ραντεβού προγραμματισμένο με τον Μάριο Βιαρεάλ μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας εκεί που χτίζεται η ομάδα και να το τελειώσουν εκεί το θέμα. Ή αν θα πάνε μετά τις υποχρεώσεις να γυρίσουν δηλαδή από το βασικό στάδιο να κάνουν την κουβέντα. Να το κάνουν και ακόμα μέσα στον Αύγουστο, ξέρεις. Δεν ξέρω πότε θα
1: πει okay.
0: Γιατί δεν είναι και κάτι εύκολο, δεν είναι και το Βιαρεάλ είναι κάθε μέρα στην Ευρώπη.
1: Ναι, προφανώς.
0: Έτσι. Mm-hmm. Αυτό θα το διαπιστώσουμε λοιπόν στην πορεία. Αλλά είναι ανοιχτά όλα μέχρι τότε. Όχι μόνο ο παραπαρτισμός. Είναι ο τελευταίος χρόνος στην πορεία, το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Εμείς έχουμε λίγο το Μεξικό, γι' αυτό είναι η μεγαλύτερη κουβέντα. Βλέπεις και με το Τζουλάκι γίνεται παιχνίδι, αλλά τέτοια κουβέντα δεν γίνεται. Και δεν πρόκειται να γίνει, γιατί είναι λογικό, δεν έχει διαθετή ομάδα που να έχει τέτοια δραστηριότητα στα μέσα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Χάρη, έχουμε διαφημιστικό τώρα ή όχι? Κανένα, ωραία. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με ρεπορτάζ.
2: Με συνέντευξη.
1: ΠΑΟΚ, ναι. Πρώτα να ακούσουμε την... ένα απόσπασμα της συνέντευξης του Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος στο διάστημα που ήταν ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία μίλησε με τον Δημήτρη.
2: Επειδή δεν έλεπες φιλικά, έβαλε μια γκολάρα.
1: Ναι.
2: Μια γκολάρα.
1: Λοιπόν, μίλησε ο Δημήτρης με τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης. Μπορείτε να την διαβάσετε και να την ακούσετε ολόκληρη στο site του Big Wings Sport FM, στο sportfm.gr και μετά. Πάμε στα του ρεπορτάζ με τον συνάδελφο από την Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Δημήτρης Χατσίδης.
3: Δεν μπορείς να γυρίσεις το χρόνο πίσω, ένα χρόνο ακριβώς εδώ ήμασταν. Τι σκεφτόσουν τότε όταν πρώτη φορά έχεις την ευκαιρία να είσαι στην πρώτη ομάδα και πώς εξελίχθηκε αυτή η χρονιά?
4: Αρχικά είχα μεγάλη ανυπομονησία πριν έρθουμε για την περσίνη χρονιά, επειδή ήταν η πρώτη μου προπονήση με την πρώτη ομάδα. Είχα μεγάλη ανυπομονησία. Ήθελα να προπονηθώ, ήθελα να δείξω αυτό που μπορώ να βγάλω μες στο γήπεδο, να προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ, έτσι ώστε να με βάλει στο πλάνο του προπονητής. Πιστεύω μέρα με τη μέρα, προπονήση με την προπονήση, τα πήγαινα όλο και καλύτερα. Προσαρμοζόμουν στον τρόπο παιχνιδιού και με τους συμπαίκτες. Τα βρίσκα όλο και καλύτερα και η χρονιά κύλησε σταδιακά. Μπορεί να μην τελειώσει έτσι όπως θέλαμε, αλλά κύλησε σταδιακά για μένα.
3: Mm-hmm. Από όλα όσα έγιναν πέρυσι, για σένα και για την ομάδα, κρατάς κάποιο μάθημα, έτσι, κάτι πολύ σημαντικό ως μάθημα για όλη τη χρονιά την περσινή? Τι σου έμεινε κυρίως?
4: Σαν μάθημα?
3: Mm-hmm.
4: Το ότι δεν φτάσαμε εκεί που θέλαμε, ίσως είναι να το έχουμε κρατημένο στο μυαλό μας σαν κάτι να μην ξανασυμβεί στο μέλλον. Mm-hmm. Αυτό.
3: Mm-hmm. Εγώ μπορώ να πω ότι εσύ πέτυχες πέρυσι, η ομάδα απέτυχε στα πιο πολλά. Πόσο το κρατάς, πόσο σε ενδιαφέρει το ότι ενώ εσύ έκανες πολλά πράγματα, εντάξει, η ομάδα όμως γενικά δεν τα κατάφερε. Είναι πιο βασικό, πιο βαρύ.
4: Εντάξει, το ότι δεν έχει σχέση το πώς πάω εγώ, τη σημασία έχει πώς πάει η ομάδα. Εγώ προσπάθησα όσο μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα. Το ότι δεν έφτασε στο στόχο του, δεν έφτασε στο στόχο της ομάδας στο τέλος χρονιάς, το σκέφτομαι γι' αυτό. Δηλαδή δεν είναι ότι επειδή τα πήγα εγώ καλά είμαι εγώ εντάξει. Το θέμα είναι να πάει καλά η ομάδα.
3: Μια πρώτη εικόνα, εντύπωση και κυρίως επειδή υπάρχει μεγάλη αλλαγή με τον προπονητή. Τι βλέπεις, τι ζητάει περισσότερο?
4: Ζητάει κυρίως εμένα που είναι στη θέση μου τα εξτρέμ να φεύγουμε πιο πολύ στο χώρο στην πλάτη της άμυνας. Και σίγουρα είναι μια νέα αρχή. Μ' αρέσει, έτσι κάτι.

0: καινούριο. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά. Μέχρι στιγμής εμένα μ' αρέσει αυτό που βλέπω και θα ακολουθήσω το πλάνο.
1: Mm-hmm. Στο τέλος αυτής της σεζόν, με τι λες θα είσαι ευχαριστημένος?
0: Με το πρωτάθλημα και το κύπελο. Αυτό, έτσι θα είμαι ευχαριστημένος.
1: Κύπελο Ελλάδος και τελικός. Να το ανοίξω το θέμα, σου έχει μείνει κάτι ως κακή ανάμνηση, ως κακή στιγμή, ατυχία? Πώς τη σκέφτεσαι εκείνη τη φάση?
0: Εντάξει, τις πρώτες μέρες αφού είχε γίνει, τις πρώτες τρεις μέρες δεν ήμουν καλά, το σκεφτόμουν, αλλά μετά προσπάθησα να το αποβάλω από μέσα μου, να μην το σκέφτομαι.
1: Γιατί το ποδόσφαιρο, γιατί είναι η ζωή, έχει και δύσκολα. Ποιος σε βοηθάει πιο πολύ σε τέτοιες έτσι καταστάσεις, μπορεί να σε πάρει από κάτω λίγο, να σε ρίξει?
0: Η αλήθεια είναι ότι όλη η ομάδα με είπε δεν πειράζει. Όλοι ερχόντουσαν οι παίχτες, με έλεγαν μην το σκέφτεσαι, το κεφάλι ψηλά. Θα κάνεις και τα καλά σου, θα κάνεις και τα κακά σου. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όλοι και τους ευχαριστώ που με βοήθησαν εκείνη τη στιγμή. Mm-hmm. Και ο προπονητής. Αυτό.
1: Στόχος προσωπικός σου, όπως βλέπεις την καριέρα σου από εδώ και πέρα, γιατί το ξεκίνημα φυσικά.
0: Ναι. Πάντα κρατάμε χαμηλά την μπάλα, αλλά έχω στόχο να παίξω στο εξωτερικό.
1: Να φτάσεις
0: σε... Το όνειρό μου, ας πούμε, από μικρός είναι να παίξω στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Συγκεκριμένα,
0: από μικρός, ναι, δεν ξέρω.
1: Επειδή είσαι οπαδός, δηλαδή...
0: Αλλά μου άρεσε ο Γκρισμάν έτσι από μικρός και μου άρεσε. Αυτό, από μικρός, σαν όνειρο παιδικό αυτό.
1: Ο Γκρισμάν δηλαδή σε οδηγεί προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Τα έχεις πάρει πολλά, τον βλέπεις πολύ, το έχεις πάρει διάφορα.
0: Πώς
1: στοιχεία, το έχεις πάρει διάφορα, δηλαδή στοιχεία, τον παρακολουθείς?
0: Στοιχεία δεν έχω πάρει τόσο πολλά από τον Γκρισμάν, απλά από μικρός μου άρεσε.
2: Δικό μας άνθρωπος.
3: Κόκκι μπλάνκος,
2: Έτσι.
3: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στην παρέα μας. Χαίρετε, τι κάνετε?
4: Γεια σας.
2: Προετοιμάστε κύριε Δημήτρη τον κύριο Χατζίδη, τον θέλουμε στην Ατλέτικο.
4: Μακάρι.
2: Ναι.
4: Μακάρι το παιδί να φτάσει τόσο ψηλά.
2: Mm-hmm.
4: Μακάρι. Εφόσον έχει στόχους, όνειρα, εφόσον έχει ξεκινήσει τόσο καλά και τη φετινή σεζόν την ξεκινάει πάρα πολύ καλά, και το σώμα του και η νοοτροπία του, τα στοιχεία του. Προχθές βέβαια δεν έπαιξε, είχε κάποιες μικροενοχλήσεις, προφυλάχθηκε. Σε γραμμή που ο ΠΑΟΚ και πάλι θα έχει πολλές και καλές λύσεις, έτσι στα άκρα στο θέσουμε έτσι, και δεξιά και αριστερά έχει Ζίβκοβιτς, έχει Ντεσπότοφ, έχει Τάισον, έχει τον Τάχα Άλλη που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Είναι ο ανταγωνισμός, θα είναι μεγάλος. Θα τα καταφέρει ο μικρός, πιστεύω. Θα τα καταφέρει και φέτος και θα έχει σημαντικό ρόλο. Έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πάρα πολλά πλεονεκτήματα στο παιχνίδι του. Λοιπόν, πράγματι τελευταία είδηση για τον ΠΑΟΚ είναι η ανακοίνωση του Τάχα Άλλη. Mm-hmm. Για 3 χρόνια ο Σουηδός στον Δικέφαλο. Έχω την αίσθηση ότι λίγο πολύ έχουν όλοι μια εικόνα περί τίνος πρόκειται. Είναι πολύ ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής, με εξαιρετική ατομική ενέργεια.
3: Σύμφωνα.
4: Αυτό είναι το κυρίαρχο. Ναι. Φοβερή ταχύτητα, και το βιντεάκι του ΠΑΟΚ έξυπνο στηρίχθηκε σε αυτό το στοιχείο. Στην ταχύτητα, το ότι δεν τον βλέπεις, ας πούμε, και δεν είναι υπερβολικό. Θα είναι από τους πιο γρήγορους που θα έχουμε στο πρωτάθλημα, από τους πιο εντυπωσιακούς. Τώρα, το συνδυαστικό του, η πειθαρχία του στο γήπεδο, η εκτελεστική του ικανότητα, είναι πράγματα τα οποία θα κρυθούν. Αποχαιρέτησε τη Μάλμε για 3,5 χρόνια συνεργασίας ο Σουηδός διεθνής, που ήταν και στο Μουντιάλ, και νομίζω ότι είμαστε και επίσης σίγουροι πως μπορεί να έχει θέση στην αποστολή του ΠΑΟΚ από τα πρώτα παιχνίδια της άλλης εβδομάδας, είτε το ΠΑΟΚ παίξει με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Ουνιβερσιατέα Κλουζ. Αυτό το ότι έχει στιγμές μέσα στο παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό για καλοκαιρινά προκριματικά. Εκεί που δεν είναι κανείς έτοιμος ως ομάδα και ψάχνει στιγμές. Θεωρώ ότι είναι ιδανικός και μπορεί να το αποδείξει από τα πρώτα μάτς. Άρα αύριο που ο ΠΑΟΚ επιστρέψει στο γήπεδο, Σάντα Μαρία παρών, Τάχα Άλλη παρών, ελπίζουμε να είναι παρών και ο Ελουστόντο, δεν έχει ακόμα ο ΠΑΟΚ ενημέρωση, δεν είναι έτοιμοι, δεν έχουν το αποτέλεσμα της οριστικής διάγνωσης, αφού έκανε και μαγνητική, εξακολουθούν να αισιοδοξούν ότι δεν είναι κάτι τόσο φοβερό. Το ατύχημα με την έννοια της σοβαρής ζημιάς στο πόδι, στο γόνατο, νομίζω το έχουμε αποφύγει, να δούμε και το μυϊκό. Να δούμε και το μυϊκό, αν και από εκεί το γλίτωσε, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο για τον αγώνα της άλλης Πέμπτης, τον πρώτο επίσημο αγώνα του ΠΑΟΚ.
3: Δημήτρη, υπάρχει κάποια προτίμηση, μιας και λες για το ευρωπαϊκό, ή τέλος πάντων ποια ταιριάζει περισσότερο?
4: Πολύ σύνθετο, πολύ σύνθετο.
3: Okay.
4: Τι ισχύει για όλες τις ελληνικές ομάδες? Όταν πηγαίνουμε με τουπέ και αφιψηλού, έρχονται κεφαλιές.
3: Ναι.
4: Έτσι δεν ξέρω αν θα... Φαβορίνει η Δυναμό Κιέβου. Ξεκάθαρα.
3: Ναι.
4: Οι άλλοι είναι outsider.
3: Δεν το έδειξε πάντως το πρώτο μας.
4: Η εικόνα ήταν, είχε πολλές ευκαιρίες. Παρά το 0-0, είχε πολλές και σημαντικές ευκαιρίες. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα βλέπαμε νωρίτερα και ακόμα και το ταξίδι. Δηλαδή και βλέπεις τώρα ταξίδι οδικός στη Ρουμανία. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό για παοξίδες μέσα στο 26.
3: Ναι, όχι.
4: Άλλο, σωστά. Άλλο σε φιάλτης. Άλλο πράγμα αυτό τώρα. Και σήμερα έγινε και η κηδεία του κοριτσιού του 15χρονου.
3: Το κοριτσάκι, ναι.
4: Που σκοτώθηκε την περασμένη Παρασκευή στον Περιφερειακό. Οι εικόνες με τους συμμαθητές, με συναθλητές, ντυμένους στα άσπρα, να αφήνουν άσπρα μπαλόνια, ήταν, όπως και όλο το γεγονός, πολύ πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις, να το διαχειριστείς, να το σχολιάσεις, να το καταγράψεις, τα
3: πάντα.
4: Άρα λοιπόν αυτοί παρόντες. Είναι παράξενη η υπόθεση του Χατζηδιάκου με την τροπή που έχει πάρει, γιατί περιμέναμε το τελειωτικό, τα έχουν βρει, δεν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτημα διαπραγμάτευσης. Και όμως οι Δανείοι έχουν εξαφανιστεί, δεν απαντάνε, δεν το κλείνουν, δυστυχώς. Αυτό είναι στο τελευταίο 24ωρο. Όχι ότι αλλάζει κάτι προς το παρόν, απλά δεν κλείνει η υπόθεση όπως έπρεπε να κλείσει. Και αυτός να έρθει για να ξεκινήσει άμεσα ο Χατζηδιάκος. Και επίσης μια εξέλιξη στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, με το ότι τον ποδοσφαιριστή που είχαν έτοιμο, τον ΧΑΦ, από την Ιβηρική, τον ελεύθερο ΧΑΦ, δεν τον κλείνει ο ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι έχει βρει μια καλύτερη περίπτωση για τα δικά τους δεδομένα και τα κριτήρια που έχουν.
2: Δεν είναι ο Σίμπο. Μάλλον,
4: ο Σίμπο δεν ήταν.
2: Δεν ήταν
4: αυτός που ήταν έτοιμος. Δεν ήταν, σίγουρα δεν ήταν. Είναι παίκτης από Ιβηρική, έμεινε ελεύθερος.
2: Okay.
4: Το αφήνουν με ό,τι σημαίνει αυτό για το χρόνο, γιατί και ο χρόνος πλέον πιέζει, αλλά και για την ποιότητα και για το πώς βλέπουν την μεταγραφή. Θα κριθεί στο τέλος, αναλόγως και ποιος παίκτης αρθεί. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 3 χαφ, Ζαφίρη, Καμαρά, Σάντα Μαρία. Θέλει οπωσδήποτε τέταρτο, γιατί για τον ΜΕΙΤΕ ισχύει το ότι θα μείνει όλο τον Ιούλιο στο γυμναστήριο, να κάνει το πρόγραμμά του το δομικό και ουσιαστικά να ξεκουραστεί για να μπει τον Αύγουστο και να δοκιμάσει. Πέτυχε αυτό το πρόγραμμα. Και η απόφασή του να μην χειρουργηθεί, αλλά να πάει συντηρητικά. Τι αποτέλεσμα θα έχει? Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα είναι ο ΜΕΙΤΕ τον Αύγουστο και πώς αυτό θα επηρεάσει τα περαιτέρω μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Για φόρ, αργότερα συνεχίζεται η αναζήτηση και οι επαφές με διάφορες περιπτώσεις που βλέπει ο ΠΑΟΚ, όπως και για τον επόμενο στόπερ.
3: Και είναι διαδικαστικά πλέον η υπόθεση της παραχώρησης του Σάντζη στην Ατλάς.
4: Ναι, δεν έχει διαψεύσει ο ΠΑΟΚ τις πληροφορίες. Ποτέ δεν διέψευσε ότι είναι προχωρημένο το ζήτημα και ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει η μεταγραφή του Σάντζες στην Άτλας για να φύγει ένας παίκτης που δεν έπιασε, δεν κόλλησε, δεν περνούσε καλά και επιδιώκει φέτος το καλοκαίρι να φύγει.
3: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη.
4: Καλή συνέχεια, γεια σας.
3: Καλά. Καλή συνέχεια σε εσένα.
2: Πριν κλείσουμε να πω το καλοκαίρι μπάζει μπάλα στο Άνθας Μέτρο Μπολ. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδίξει αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Ως και στις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 ως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Δεύτερον, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από τον τρόπο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από το Cinnabon, Cult Vos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Άρχισε με τελικός. Φεύγουμε εμείς.
3: Πάμε να το δούμε. Έρχεται το Fight Club.
2: Γεια σας. Καλά.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
5: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, Τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... It's coming home, it's coming. Second rule of Fight Club is...

0: Θα σου ορκίζω, μπήκε μόνο του σήμερα το σύστημα.
1: Ναι.
0: Μπήκε μόνο του. Δεν τα προγράμματισε να μπήκε μόνο του.
1: Είναι ακριβώς. Άλλο έβαλε ο Χάρης, αλλά αρνήθηκε η κονσόλα και
0: αυτό,
1: μόνη της επαναπρογραμματίστηκε.
0: Ναι. Όπως πρέπει. Όπως πρέπει. Οπότε τι να κάνουμε, τα θέλουμε Θεού. God save the Queen. Ενδεχομένως θα λέγαμε. Και προχωράμε.
1: Ο Ραμπιό, ο οποίος γκρινιάζει αυτή τη στιγμή στο 8ο λεπτό του παιχνιδιού της. Λοιπόν, εντάξει, αυτή η φανά της Ισπανίας είναι καταπληκτική. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τη θυμάσαι από το Euro, νομίζω στο Euro το προηγούμενο τη φανά από τη φορά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία φανέλα. Δεν είναι Ισπανία, δεν έχει κόκκινο μέσα. Ξέρεις,
0: ναι, είναι... να καταλάβω ότι
1: ναι.
0: Σου αρέσει πολύ.
1: Δεν μου αρέσει, ο συνδυασμός των χρωμάτων.
0: Okay.
1: Λοιπόν, ο Ραμπιό λοιπόν που γκρινιάζει είναι ο θρασόμεσος αυτός, ο οποίος στην παρουσίαση των παικτών, γιατί σήμερα το είδα πρώτη φορά, που παρουσιάζονται δεκάδες και κάνει κάτι ο καθένας, άλλος δείχνει, άλλος κάνει γροθιά, ξέρω εγώ, άλλος δείχνει το σήμα της εθνικής. Ο Ραμπιό κάνει. Ο Ραμπιό, δηλαδή από όλους τους παίχτες, ο Ραμπιό κάνει σουτ.
0: Ο Ραμπιό είναι τυχερός γιατί πάτησε τον αντίπαλο περίπου 5 πόντους έξω από την μεγάλη περιοχή του. Πήρε την κίτρινη κάρτα, για 5 πόντους θα είχε κάνει πέναλτι.
1: Ναι.
0: Διότι πήγε να διώξει και πάτησε με τις τάπες τον αντίπαλό του πάνω στο πόδι. Είναι 5 πόντους έξω από την γραμμή της περιοχής.
1: Είναι τόσο όντως.
0: Λοιπόν, οπότε αντί να γκρινιάζει, να κάνει το σταυρό του που δεν ήταν 5 πόντους πιο μέσα. Να είχε γίνει πεναλτάρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Και να ψάχνουμε να δούμε τι και πώς. Είμαστε στο 10ο λεπτό. Είναι 5 πόντους από τη γραμμή της περιοχής, λίγο δεξιά. Δεν ξέρω αν θα πάει για απευθείας. Η λογική λέει απευθείας ότι θα δοκιμάσουν. Είναι πολύ καλό σημείο.
1: Είναι αρκετά πλάγια, να πούμε. Αλλά εντάξει, ο Γιαμάλ είναι.
0: Ναι.
1: Θα βρει νομίζω την άκρη για απευθείας εκτέλεση. Βάζει και τον αφρό εκεί ο διαιτητής. Να δω κανένα πανηγυρισμό. Αν είσαι να πάρει κάτι στον αφρό που κάνει, του ξυρίζεται και τέτοια.
0: Τον αφρό ξέρεις γιατί το βάζουν εκεί που εκτελεί το φάουλ. Γιατί κάτι πονηρίδες παίρνουν την μπάλα και την πηγαίνουν 10 πόντους δεξιά-αριστερά
1: ναι,
0: κλπ.
1: Ναι. Γνωστό. Γνωστά αυτά.
0: Για να διεχειριστεί το τείχος.
1: Ναι.
0: Και μετά πάει ο πονηρίδης, πάρει την μπάλα 10 πόντους πιο εκεί.
1: Λοιπόν, δεν το εκτέλεσε ο Γιαμάλ. Προσπάθησε να το εκτελέσει ο Πόρο αν προγραμματίζει το δεξί. Δεν έγινε τίποτα. Την πήρε ο Γιαμάλ, ωστόσο, έβγαλε μια σέντρα. Α, η φάση δεν έχει τελειώσει και αυτό. Όλοι ξέρετε τι σημαίνει. Λοιπόν, ο Γιαμάλ ξενέρωσε λίγο από ό,τι είδα που το εκτέλεσε ο Μπόρο. Αλλά έτσι είναι, αγόρι μου. Έτσι είναι, αγόρι μου. Ο κύριος Ντελαφέντε θα τα έχει πει. Δεν θα τα έχει πει άλλος. Δεν πήγε ο κύριος Πόρο μόνος του να εκτελέσει. Θα είχε πει ο κύριος Ντελαφουέντε, φάουλ από εκεί, το εκτελεί αυτός ή αυτός τώρα, ότι σε πρόλαβε, ότι δεν είσαι ακόμα τόσο παλιός, ώστε να διώχνεις όλο τον κόσμο και να εκτελείς και να μην σου λέει κανένας τίποτα. Συγγνώμη. Είσαι 19 χρονών.
0: Ναι.
1: Τώρα γιος έχει γενέθλια τώρα κάπου. Χθες, σήμερα. Κοντά εδώ είναι τα γενέθλια του.
0: Κρίμα γιατί εκεί που είναι δεν μπορεί να κάνει από τα γνωστά του πάρτι. Θα
1: ναι.
0: Λέω εγώ, είναι στεναχώρια. Θα μου πεις, δεν έχει νάνου στην Αμερική, θα έχει. Θέλω να πω, αν.
1: Και στην Αμερική και αν θα
0: αν
1: έχει
0: θέλει να κάνει, ας πούμε, εξής κάτι. Αλλά έπεσε τα παιχνίδια τώρα, δεν θα μπορεί να οργανώσει αυτή την κατάσταση που τόσο του αρέσει.
1: Ναι.
0: Οπότε ενδεχομένως το φυλάει για όταν θα γυρίσει.
1: Πώς πήρε ο Χάλαντ το ταρχευμένο ρακούν. Μπορεί να πάρει μια σειρά από νάνους.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πάρει τους 7 νάνους.
0: Ναι. Τον Τίριον Λάνιστερ ενδεχομένως, το Game of Thrones. Αν θέλει κάτι πιο εμβληματικό.
1: Λοιπόν, Γαλλία, Ισπανία. Στο 12ο λεπτό 0-0 το παιχνίδι, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ. Είχαμε λίγο καιρό να δούμε μπάλα, θα προσπαθούμε λίγο να συντονιστούμε.
0: Και σκέψου ότι.
1: Α, κύριο Στιάνη.
0: Ναι, και σκέψου ότι τελειώνει έτσι. Τι είναι τώρα, 2 ημιτελικοί, μικρός ναι, τελικός, ναι. Μεγάλος τελικός, τελείωσε. Πάει το Μουντιάλ.
1: Τσάβη, βλέπω, Αρσέν Βενγκέρ, βλέπω. Δεν θα ξεπεράσω ποτέ αυτή την ιστορία ότι εξακολουθούν ακόμα να δείχνουν Αμερικανοί διάφορες που δεν τους ξέρει κανένας εκτός Αμερικής. Συνεχώς χωρίς να μας λένε ποιοι είναι.
0: Ναι, μπορούσαν να βάζουν από κάτω το όνομά του ως συνθέτης Αμερικανός, παιδί μου. Ειδικά όταν μας δείχνουν αστέρια του baseball, του Αμερικάνικου
1: ποδοσφαίρου. Ναι, να μαθαίνουμε και κάτι.
0: Τίποτα, ξέρεις, celebrities, Αμερικανούς, Αμερικανίδες και τέτοια. Εντάξει, το να μας δείχνουν, τον. Πώς το λένε, τον Βενγκέρ, οκ. Τον Μπέκαμ, οκ. Θέλω να πω, είναι άνθρωποι που τους γνωρίζουν παγκοσμίως.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι περισσότεροι. Αλλά μας δείχνουν και κάτι τύπους που είναι προφανώς Αμερικάνοι celebrities.
1: Mm-hmm.
0: Και αφού τους αναγνωρίζει κάποιος και τους κάνει πλάνο σκηνοθετής, μπορεί να ρίξει και ένα από κάτω ένα όνομα. Στην πραγματικότητα.
1: Θα θα πρέπει να ρωτάς εμένα.
0: Γιατί και οι, πώς το λένε, και οι συνάδελφοι Έλληνες οι προκράτες τους ξέρουν και λογικό είναι. Αν είναι κάποιος εγώ παίκτης του χόκεϊ, δεν είσαι υποχρεωμένος να το ξέρεις. Θέλω να πω.
1: Όχι, όχι, να, βοηθήσουν,
0: να βοηθήσουν. Ναι, να βοηθήσουν λίγο, ας πούμε, τον πλανήτη που βλέπει.
1: Ναι. Με ακούς για τη μετάδοση ότι δεν έχει δει ο Σπίγερ ποδοσφαιριστή να μεταβάζει πιο πολύ με το εξωτερικό από το Γιαμάλ. Mm-hmm. Σωστά λέω φιλολογικά ο Κουαρέζ με παίζει μπάντμιντον. Ναι. Συγγνώμη κιόλας βέβαια. Συγγνώμη κιόλας. Και πρέπει να πούμε ότι από τους πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές, από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές, αυτός που έχω στο μυαλό μου που έκανε τις περισσότερες μεταβάσεις με το εξωτερικό με πολύ μεγάλη άνεση ήταν ο Μόντριτς.
0: Ναι, και ο Μόντριτς.
1: Δηλαδή που χρησιμοποιούσε το εξωτερικό του ποδιού για μεταβιβάσεις με τη γνωστή ακρίβεια που το έκανε και με, το, με όλους τους υπόλοιπους τρόπους. Λοιπόν.
0: Για το Μόντριτς που λες, επειδή στο τελευταίο παιχνίδι, στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, λέμε ξέρεις, τελευταίο παιχνίδι του Μόντριτς σε Μουντιάλ και ενδεχομένως τελευταίο γενικώς.
1: Να.
0: Δεν έχουμε καμιά ενημέρωση για τον Μόντριτς αν θα σταματήσει, θα συνεχίσει ένα χρόνο ακόμα, η αλήθεια είναι. Στενάχωρο αν σταματήσει.
1: Εντάξει,
0: θα μου πεις κάποια στιγμή θα γίνει. Αν δεν γίνει φέτος, θα γίνει του χρόνου. Θέλω να πω, δεν είναι κάτι που μοιάζει μακρινό.
1: Ναι.
0: Μοιάζει πολύ κοντινό, δυστυχώς.
1: Ναι.
0: Όμως η εικόνα του Μόντριτς στο Μουντιάλ αυτό, χωρίς προφανώς να θαμπώνει, ήταν μια εικόνα για μια ακόμη φορά κανονικού ποδοσφαιριστή.
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να πω, δεν ήταν εικόνα ενός παλέμαχου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ήταν εικόνα ενός τύπου ο οποίος έπαιξε γιατί είναι, ξέρω εγώ, η ζωντανή ιστορία της Κροατίας. Ήταν εικόνα ενός ποδοσφαιριστή κανονικότατου.
1: Τον έφαγε καλά ο Κουντέ το Ρόδερνα εδώ πέρα. Θα έλεγα ψιλογλίτωσε την Κίτρινη.
0: Ναι.
1: Ήταν τελείως εκτός.
0: Καθυστερημένο.
1: Πολύ καθυστερημένο τάκλινγκ στον,
0: δώσει την μπάλα
1: στον
0: και
1: Αστράγαλο.
0: Τον βρήκε, ναι.
1: Οπότε ναι. Ναι, και για τον Βενγκέρο, όπως δεν θα με βάσουμε για τους Αμερικανούς που δεν γνωρίζουν. Βεβαίως και για όλους τους ποδοσφαιριστές γιατί έχουν κληθεί πολύ. Δηλαδή γίνονται τα πλάνα. Πώς εμείς τους ξέρουμε, το Βιέρι, ξέρω εγώ, τον Ρομπέρτο Κάρλος, τον Ρονάλντο. Ναι, είναι καλό να τους μάθουν οι Αμερικανοί. Το συγκεκριμένο, μια και η μεγάλη πλειοψηφία δεν τους γνωρίζει, αγνοεί ποιοι είναι. Ναι, γενικώς όταν δείχνει κάποιον η κάμερα, πρέπει όντως. Το ξέφωτο που λέγαμε. Γυρίσανε τρεις. Γυρίσανε τρεις, αλλά ακόμα ο Εμπαπέ την έχει την μπαλά. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Η Γαλλία λοιπόν είναι στην επίθεση από τα αριστερά.
1: Εντάξει, οργανώθηκαν όμως.
0: Ναι, αλλά. Εντάξει.
1: Όλα... Δημιουργήθηκε ένας τρόμος.
0: Ναι, όλα πρέπει να ξεκίνησαν από ένα. Από κόρνερ ήταν της Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Ένας μετρής ήταν βέβαια ο Μπαπέ. Θέλω να πω, δεν είχε στήριγμα. Και μέχρι να ανεβούν και οι υπόλοιποι, οργανώθηκαν λίγο οι Ισπανοί και έτσι το κόρνερ η Γαλλία. Αν είχε βγάλει ενώ παραπάνω παίχτη στην αντεπίθεση η Γαλλία, είχε βγάλει έστω και δεύτερο παίχτη. Έστω και δεύτερο, δεν λέω να έχει βγάλει τρεις μετρήσεις.
1: Ο πανικός θα ήταν πολλαπλάσιος. Ναι, ισχύει. Ισχύει αυτό. Λοιπόν. Καθώς παρακολουθούμε το παιχνίδι, Χάβιερ Μπαρδέμ, όριστε. Εντάξει, αμέσως αυτό το ξέρουν όλοι. Και οι Αμερικανοί και οι υπόλοιποι. Θέλω να πω ότι έχουν περάσει και έχουν περάσει ειδήσεις για το Μουντιάλ από αυτές που λέμε, που χαρακτηρίζουν παλιές εφημερίδες, τα μικρά-μικρά του Μουντιάλ, που λέγαμε. Από 8 πόδια, ξέρεις, μάγους, φαγητά, διάφορα μικρά-μικρά χαζούλικα. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει περάσει τίποτα ωραιότερο σε αυτό το Μουντιάλ. Μη σου πω και στα Μουντιάλ όλα γενικώς. Υπεροχότερη είδηση από αυτή, κυρίες και κύριοι, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα και σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος Ομοσπονδίας της Σενεγάλης αποκάλυψε 10 χρόνια μετά την πρόσληψή του ότι ο βασικός γιατρός της Εθνικής Ομάδας της Σενεγάλης είναι γυναικολόγος. Γυναικολόγος, έτσι ήταν. Δηλαδή πήγαινε εκεί ο Μανέ και του έλεγε, έξω εγώ, έχω χτυπήσει τον Αστραλή. Πονάει η μήτρα σου, αγόρι μου.
0: Κάνετε σπαπ.
1: Είναι τρομερό. Το πιο
0: το διάβασμα δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι μπορεί να συνέβη κάτι τέτοιο. δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δεν μπορεί, κάποια τρολιά.
1: Λοιπόν, εντάξει, είναι καταπληκτικό. Είναι πιο καταπληκτικό ότι ο πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι είναι κάτι που το ανακάλυψε αργά.
0: Δεν θέλουμε συμπερίληψη.
1: Yeah.
0: Δεν θέλουμε συμπερίληψη.
1: Θα έπρεπε.
0: Να η συμπερίληψη.
1: Θα έπρεπε.
0: Γυναικολόγος αντρική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Εντάξει, είπε μάλιστα, λέει, αρκετοί παίκτες στην εθνική ομάδα δεν ένιωθαν ικανοποιημένοι ή σίγουροι για τη λήψη θεραπείας και ιατρικής παρακολούθησης που την υπέρβλησε του συγκεκριμένου γιατρού. Γιατί άραγε. Γιατί άραγε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί του έλεγε ο άλλος ότι ξέρω εγώ, έχουμε πονέα προσαγωγός μου και του έλεγε ξέρω εγώ, πάρε νιούροφεν για την περίοδο να σου περάσει. Ξέρω εγώ, ενδεχομένως.
0: Καλά, εδώ έχουμε δει και χειρότερα πράγματα βέβαια και τα έχουμε δει φέτος. Τον Εμπαπέ να του κάνουν κούρα στο λάθος πόδι, θυμίζομαι στη χρονιά.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή είχε χτυπήσει το δεξί πόδι, βεβαίως, του κούραζε το αριστερό πόδι, του λέει είσαι καλά, σήκω πάτα το, μπες μέσα παίξε. Ο άλλος ένιωθε ενοχλήσεις ακόμα και αυτό διότι του κοιτάγαν το λάθος πόδι. Θέλω να πω και ήταν γιατρός της Ρεάλ και δεν ήταν γυναικολόγος. Δηλαδή, αν είσαι και γυναικολόγος, έχεις ένα άλλο θηλές. Παιδιά, εγώ γυναικολόγος.
1: Δεν το ξέρουμε τώρα πια. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι.
0: Δεν βγήκε ότι είναι γυναικολόγος ο της Ρεάλ. Ότι ναι. Απλά ότι έκανε λάθος πόδι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θέλω να πω. Αυτό που λέει τα ιατρικά λάθη.
1: 10 χρόνια ρε, εσύ, δεν υπάρχει. 10 χρόνια. Δηλαδή. Θέλω να πω, δεν είναι τώρα πέρα από. Δεν γίνεται 10 χρόνια ρε, εσύ. Προφανώς το ξέραν όλοι οι παίκτες. Τι τον κρατάγαν, τι πασοκάρα ήταν αυτή τη στιγμή.
0: Τι το ξέραν οι παίκτες, γιατρέ του λέγανε. Καλό στο γιατρό. Γεια σου, γιατρέ. Καλό στο γιατρό.
1: Θα το βλέπουν ότι δεν είναι για.
0: Εντάξει, μα ο γιατρός γενικά πράγματα. Έλα εδώ λίγο να σου κάτω το πόδι. Ξέρω εγώ τι έχουμε εδώ πέρα, μια φλεγμονία. Πάρα αυτό το αντιβιωτικό. Με χτύπησε, ξέρω εγώ, το κόπτα τα νύχια σου. Θέλω να πω, δεν είναι ότι ξέρεις, έκανε και επέμβαση μέχρι τη καρδιά ο γιατρός τη ομάδα. Λίγο πεταντίν εδώ.
1: Πήγε κάποιος να του έλεγε κάποιο διάστημα, του λέγε σήκω και γεννάτο.
0: Βάλε λίγο μερκυροχρώμη εκεί. Θέλω να πω, γενικά πράγματα πρέπει να του έλεγε. Ξέρω εγώ, χτύπησε εδώ πέρα, κάτσα το κάνω μάκια να περάσει. Τι έχουμε. Πέναλτι για την Ισπανία.
1: Πέναλτι. Γιατί κάνουν high five στον Τίνι. Τύπου τι δεν πειράζει.
0: Τύπου δεν πειράζει, ναι. Για να δούμε.
1: Αξιάβερα το οποίο το παίρνει ο Γιαμάλ έξυπνα.
0: Την πάτησε όπως... όπως, ναι. Δεν έχει δει ότι είναι πίσω του Γιαμάλ. Πάει να διώξει την μπάλα στα τυφλά. Ο Γιαμάλ βάζει με αυτοθυσία το σώμα του.
1: Χάζω πέναλτι.
0: Πώς το λένε, έχει κάνει την κριμάτσα ότι θα τη φάω τώρα, ναι, πριν τη φάει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ακριβώς πάει να βάλει το σώμα του εκεί που βλέπει ότι ο αντίπαλος πάει στα τυφλά να διώξει την μπάλα.
1: Χάζω πέναλτι.
0: Χάζω πέναλτι. Το έχουμε δει δυστυχώς ή ευτυχώς αναλόγως ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας αρκετές φορές. Ένα παίχτη που δεν βλέπει τι γίνεται πίσω του.
1: Εντάξει, να κάνω αυτά πέναλτι. Δεν μπορεί να τα δώσει. Διότι αν το δει το replay στο VAR, επειδή με αυτή τη στιγμή γελά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα μπορεί να το δει στο VAR, θα γελά. Αν καλεί το διαιτητή. Θα γελάσει. Θα πει σε ποιο κανονισμό επίπεδο. Δηλαδή, να τον βλέπουμε το Γιαμάλ. Δηλαδή, θέλω να πω, φαίνεται η πρόθεση, την οποία εξετάζουμε θεωρητικά, εδώ πέρα φαίνεται η πρόθεση του επιθετικού να πάρει το πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και δεν φαίνεται καμία πρόθεση κανένα αμυντικού προφανώ να κάνει πέναλτι. Άρα...
0: Είναι κλωτσά όμω στο ψαχνό. Θέλω να πω, υπάρχουν και τα πέναλτι που δίνονται χωρί να έχει πρόθεση αμυντικό. Συμβαίνει. Κάνεις ένα τάκλινγκ καθυστερημένο χωρίς να θες να τον βρεις. Τον άλλο τον βρίσκεις.
1: Βίαιο μαρκάρισμα, ξέρω εγώ. Τι θεωρείτε.
0: Βίαιο μαρκάρισμα, ναι. Τον κλώτησε πάνω στα πλευρά του, ξέρω εγώ. Πάνω στην κοιλιά, δεν ξέρω πού τον βρήκε.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν υπάρχει πρόθεση, αλλά είναι πέναλτι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αν με ρωτάς για συγγνώμη για ημιτελικό παγκοσμίου γηπέδου, δεν είναι.
0: Δεν είναι ημιτελικό, είναι θέμα κανονισμού τώρα. Ημιτελικό ή παιχνίδι Nations League δεν έχει σημασία. Είναι πέναλτι. Δεν τον είδε. Να είσαι πιο προσεκτικός. Να κοιτάς πριν πας πριν κλωτσίσεις. Τι να σου πω. Ναι, το πήρε προφανώς ο Γιαμάλ. Είδε ότι ο αντιπαλός δεν έβλεπε. Πήγε και έβαλε το σώμα του στην τροχιά της κλωτσιάς του αμυντικού. Ναι, όλα αυτά ισχύουν. Παρ' όλα αυτά το πέτυχε στο, γεμάτα, ας πούμε, στα πλευρά.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα μεγάλη ευκαιρία για την Ισπανία να ανοίξει το σκορ.
1: Λοιπόν, ο Γιαρθάμπαλ θα. Ναι, καθαρή κλωτσιά. Έγινε, φίλε. Καθαρή κλωτσιά. Τι πάει να πει αυτό.
0: Τι πάει να πει. Συζητάμε, τώρα κλωτσιά είναι. Αθελά του, ξαθελά του.
1: Ωραία. Λοιπόν, τόσο ταξιό ο Γιαρθάμπαλ. Παρότι έπεσε σωστά ο Μενιάν.
0: Ωραίο πέναλτι. Ψηλά.
1: Πέμπτο γκολ του Γιαρθάμπαλ. Νομίζω. Λοιπόν. Ναι, παιδιά, προφανώς έκανε βουτιά ο Γιαμάλ. Αυτό είναι τι βέβαια. Θα μου επιτρέψει να λέω μπασκετικό πέναλτι.
0: Δεν ξέρω, πες το όπως θες.
1: Ωραία. Τι κάνει, θα πω, τι είναι αυτά. Θα μου πει τουλάχιστον δεν έκανε καρδούλα. Έκανε κάτι αντίστοιχο. Εντάξει. Τουλάχιστον δεν είναι καρδούλα. Δεν παίρνουμε τον Γιαρθάμπαλ να κάνει καρδούλε, είναι η αλήθεια. Επίσης ούτε ένα κανονικό πέναλτι. Να πούμε που. Σπανίζουν πια αυτά, Κώστα,
0: Ναι.
1: Να δούμε ένα παίχτη να πηγαίνει κανονικά στην μπάλα, κανονικά, να μην σταματάει, να μην κάνει τρυποδισμούς, να μην κάνει χαζομάρες, να μην κάνει βηματάκια, να μην κάνει λιθιότητες, να μην κάνει μούτες, να μην κάνει κρυμάτσες, να μην μιλάει στο τερματοφύλακα.
0: Ναι.
1: Και απλώς να σουτάρει το πέναλτι για να σκοράρει. Ναι. Άστε. Ορίστε. Γιώργο Ζαχαρέου. Να μας πει και ο Γιώργος Ζαχαρέου την άποψή του. Κλαίει ένα γαλάκι εδώ στις κερκίδες. Έλα ρε Γιώργο. Τον έχουμε. Α, δεν τον έχουμε. Θα τον έχουμε σε λίγο. Εμείς παρακολουθούμε το παιχνίδι. Όχι, πώς να πούμε, επισταμένος τόσο όσο το κάνει ο Γιώργος Ζαχαρέου. Οπότε μια χαρά. Εντάξει, είναι και μορφή ο διαιτητής, θέλω να πω.
0: Ναι, είναι μεγάλη μορφή.
1: Διακόπτουμε τώρα για hydration break. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά. Ας δούμε κάποια διαφήμιση, Κώστα,
0: ναι.
1: Θα λέγα εγώ.
0: Ε? Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, για τις διαφημίσεις και μέχρι να έχουμε τον Γιώργο Ζαχαρίου, θέλω να πω ότι ενώ η UEFA λέει μέχρι στιγμής ότι εμείς δεν θα το κάνουμε, γι' αυτό θέλω να σου πω ότι ήδη η CONCACAF είπε ότι εμείς θα το κάνουμε στα παιχνίδια μας. Μας αρέσει αυτό, οπότε ξεκινάει και επεκτείνεται. Θα κάνουμε hydration break για διαφημίσεις.
0: Στα παιχνίδια εθνικών ομάδων ή στα
1: παιχνίδια παιχνίδια που είναι υπό την αιγίδα της CONCACAF.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Νομίζω είναι σαφές. Λοιπόν, για πάμε στο Γιώργο Ζαχαρίου. Έλα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, ένα παιχνίδι που ήταν κέντρου αρκετά. Η Ισπανία είχε την μπάλα, την κυκλοφορούσε. Αλλά ένα ανόητο πέναλτι, θα το πω, δεν ξέρω αν είναι ανόητο, έχουμε δει πολλά τέτοια, η αλήθεια είναι. Όταν δεν έχει σκεπτικό πεδίο, του Ντίνι επάνω στον Γιαμάλ, το αξιοποίησε ο Γιαρθάμπαλ και έβαλε μπροστά την Ισπανία στο 22. Φοβερή εκτέλεση του Γιαρθάμπαλ. Έπεσε σωστά ο Μενιέλ, αλλά ήταν τόσο καλό το χτύπημα του αρχηγού της Σοσιεδάδ που δεν μπορούσε να το βγάλει ο τερματοφύλακας της Μίλαν. Γενικότερα ανώτερη Ισπανία. Προσπαθεί κυρίως με τις αντεπιθέσεις της. Η Γαλλία έβγαλε μια συνθήκη transition 2-3, αλλά έκοψε την κάθετη του Ολίσια για τον Εμπαπέ ο Ρόδρι. Είμαστε τώρα στη διακοπή της ενυδάτωσης που λέμε, στο hydration break. Αλλά βλέπω εγώ τουλάχιστον ότι η Ισπανία είναι ανώτερη και δείχνει πως μπορεί να το καθαρίσει πιο εύκολα τώρα, ειδικά θα ανοιχτούν και περισσότερο οι παίχτες του Ντεσάν.
0: Καλά, μην βιάζει να το καθαρίσει τώρα από εδώ το 23 λεπτό και εσύ.
2: Αντίθετα, εγώ θέλω να γυρίσει. Δεν...
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συνθήκη είναι αρκετά δύσκολη για τη Γαλλία, διότι η Ισπανία τώρα που πέτυχε το στόχο της μπορεί να προσέξει λίγο περισσότερο να μην, ας πούμε, ανεβάζει ψηλά τις γραμμές της αμυνάς της, να μαζευτεί λίγο πίσω και θα κάνει δύσκολα τα πράγματα για τους
0: Γαλλούς. Κυρίως είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία μένει πίσω στο σκορ στο Μουντιάλ.
2: Ναι, αυτό.
0: Οπότε
2: αυτό
0: είναι μια συνθήκη που δεν την έχει ξαναζήσει.
2: Δεν έχει δοκιμαστεί αυτό.
0: Δεν είναι καμιά ομάδα από τα πεδαρέλια που μαζεύτηκαν. Κολοπετσωμένοι είναι όλοι. Και αυτό υπάρχει σαν σενάριο, να βρεθείς πίσω στο σκορ με ένα μεγάλο αντίπαλο. Παίζει. Θέλω να δούμε και την αντίδραση τώρα και το τσαγανό της Γαλλίας σε ένα μάτσο που τη έχει στραβώσει από την αρχή. Για τα υπόλοιπα παιχνίδια, συνήθως εκείνη είχε το κουμάντο και εκείνη αποφάσιζε, ας πούμε, τι θα γίνει. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον. Ωραία, θα τα πούμε και μετά. Σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το hydration break. Βλέπουμε πάλι δύο άγνωστους στις κερκίδες. Μπορεί να είναι πραγματικοί άγνωστοι αυτοί. Δεν το ξέρεις ποτέ, καταλαβες. Δεν το ξέρεις.
0: Μπορούσε άγνωστοι να βάζουν από κάτω John Doe. Αν δεν είναι κάποιο celebrity, να βάζει John Doe.
1: Random Spanish fan. Ρε τι γίνεται. Ρε τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, το θέμα ότι η Ισπανία προηγείται, αυτή είναι η ουσία της ιστορίας. Και τώρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον,
0: ναι,
1: θα δούμε πώς θα ανταποκριθεί η Γαλλία.
0: Η οποία δεν έχει κάνει και φάση η Γαλλία, έτσι. Είναι και αυτό μια παράμετρος του παιχνιδιού. Ότι έχουν φτάσει στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, αλλά δεν έχει φάση, δεν έχει ευκαιρία.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Ούτε η Ισπανία είχε μέχρι τώρα, αλλά από τη Γαλλία περιμένει θεωρητικά να σύρει λίγο το χορό.
1: Ναι.
0: Λόγω της απόδοσης που είχε μέχρι τώρα. Δεν το είδαμε να συμβαίνει μέχρι στιγμής. Να δούμε μήπως αυτή ακριβώς η κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί την παρακινήσει, την ξυπνήσει λίγο να παίξει πιο επιθετικά. Γιατί πρέπει να το κάνει τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Όχι αγχωμένα, προφανώς. Έχει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι ότι πιέζεται, δεν είμαστε το 79. Αλλά θα πρέπει να ανεβάσει στροφές. Εγώ θα έλεγα ιδανικά και να, αν είναι να κάνει κάτι, να το κάνει και πριν φύγει το ημίχρονο.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι η περίπτωση που θα χρειαστεί περισσότερο από ποτέ η, πώς να το πω, η εκδήλωση στο μεγαλύτερο ποσοστό που αυτό μπορεί να εκδηλωθεί του ταλέντου του. Όχι, προσαγωγό.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ο Σαλιμπά έπεσε κάτω. Προσαγωγό, ναι. Μάλλον γιατί βλέπω ζεσταίνεται αμπληρωματικός. Είχε την παραμόνωση, σταμάτησε μόνος στο παιχνίδι ο Σαλιμπά. Προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Τώρα προσαγωγός ή οτιδήποτε άλλο είναι. Εντάξει, παίκτες πρώτοι το καταλαβαίνουν πάντα, πάντα από όλους. Μάλιστα δεν έχει καν χρόνο ή δύναμη να πετάξει την μπάλα έξω ο Σαλιμπά για να σταματήσει το παιχνίδι. Τι κομμόδια. Τι κομμόδια.
0: Έχει κλείσει τα μάτια και έχει γυρίσει από την άλλη μεριά το βλέμμα του. Πριν φάει την κλωτσιά ο Γιαμάτου.
1: Σαν αυτό που κάνει, ναι, κομμωδία. Σαν παιχνίδι Αλάνας. Κομμωδία. Και είναι ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλλου, ρε παιδί. Τι κομμωδία, Χριστέ μου. Τι κομμωδία, ζούμε. Αλλά σου. Λοιπόν. Ναι, το πνεύμα του κανονισμού, παιδιά. Ο Γιαμάτου δεν συνεχίζει προσπάθειες επιτίθεμα, αλλά εκμεύει το σφύριγμα. Παιδιά, το έμεσο. Το λέμε δυστυχώς. Το σκεφτόμαστε αυτό και το έχουμε συζητάμε με τον Κώστα εδώ αρκετές φορές.
0: Ναι.
1: Το έμεσο πια, από τη στιγμή που πρακτικά έχει καταργηθεί, ας φύγει και από τους κανονισμούς.
0: Ναι, δεν δίνεται ποτέ και για κανένα λόγο.
1: Ενώ είναι μια εξαιρετικότατη λύση και με το VAR ακόμη περισσότερο θα λέγω, για περιπτώσεις σαν και αυτή καλή ώρα. Για τέτοιες περιπτώσεις.
0: Λοιπόν, ο Λακρουά είναι ο παίκτης που μπαίνει στη θέση του Σαλιμπά.
1: Το έχουμε το δελτίο, το χάσαμε κύριε Χαρή. Το έχουμε. Λοιπόν, 30 λεπτό Γαλλία, Ισπανία 0-1. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επανερχόμαστε.

0: 100,3.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του κόλπου. Το Ιράν κάνει λόγο για εκρήξεις στα νησιά Κέσμ και Κις. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο ABC ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διεξάγουν αυτή την ώρα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Στο μεταξύ, σε αναδίπλωση ως προς το σχέδιο επιβολής χρέωσης 20% στα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος. Δήλωσε ότι η χρέωση αντικαθίσταται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι χάρη στις αμερικανικές ενοπλές δυνάμεις, τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά για όλη την διεθνή ναυσιπλοεία, με εξαίρεση το Ιράν. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους, οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των πράξεων που τους αποδίδονται. Στο μεταξύ, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα έδωσε τη συγκατάθεσή της να εκδοθεί στη χώρα μας. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στη Μεγάλη Βρετανία. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους έλαβε νέα προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί αύριο το πρωί ενώπιον της ίδιας ανακρίτριας. Σύμφωνα με τις αρχές, ο 24χρονος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Εξεργάτες έχασαν σήμερα τη ζωή τους στις Βρυξέλλες εξαιτίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε κτηριακό συγκρότημα όπου εκτελούνταν εργασίες ανακαίνησης σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των Βελγικών Αρχών. Σε εξέλιξη είναι ο πρώτος ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα. Λάθος από το Μενιάν, συγγνώμη τώρα, γιατί ένα. Να, αυτά είναι τα. Του build up τα άσχημα. Λοιπόν, του build up τα άσχημα. Παρατρίχα 2-0 Ισπανία. Αυτά είναι. Κάντε build up ωστόσο εσείς.
1: Τι να κάνουν.
0: Τίποτα. Άμα του έχει πει ο Ντεσάν να κάνουν build up, θα κάνουν build up. Τι θα κάνουν. Κατάλαβε τι γίνεται. Δεν πειράζει. Ας κάνουμε build up έτσι ώστε να φτάσουμε με ασφάλεια την μπάλα λίγο πριν το κέντρο. Με το ρίσκο να φάμε ένα γκολ που θα τελειώσει το παιχνίδι. Λογικό ακούγεται. Ακούγεται λογικό. Πολύ λογικό. Τι να κάνουμε, ας γυρίσουμε τις πιθανότητες εναντίον μας. Λογικό ακούγεται. Επίσης, why not. Λοιπόν, Χάρης Χριστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Κυρίες και κύριοι, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Δηλαδή, μπαίνετε στο sportfm.gr και κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Με τον τρόπο αυτό ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά ή ενότητα on demand. Ακούτε εκπομπές που έχετε χάσει ετεροχρονισμένα. Και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων. Ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook, σε YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Γράφετε αν θέλετε να μας βρείτε και να μας ακολουθήσετε στο Instagram fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα του Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Δεν ξέρω, γυρίζοντας από το καλοκαίρι, αφούμε κανένα TikTok από τις
1: εκδοχές. Πολλά γίνονται.
0: Μετά τα 15 Αύγουστο να έχει δημιουργηθεί, δεν θα το έχουμε κάνει εμείς. Αλλά μπορεί να το έχει κάνει ο Γιαραμπής. Δηλαδή, ο Γιαραμπής μας προστατεύει μέχρι τώρα, αλλά μετά μπορεί να μας προστατεύσει.
1: Δεν ξέρεις, καμιά φορά παθαίνεις θερμοπληξία, παθαίνεις ηλίαση, κάθεσαι πολλή ώρα στον ήλιο. Αυτά μέσα στην αυτή σου που δεν ξέρεις τι σου γίνεται εκείνη τη στιγμή. Πάμε κάτι, παπ, ένα λογαριασμό TikTok.
0: Ξαφνικά.
1: Ναι, απ. Ποιο έκανα, εγώ ήμουνα.
0: Λοιπόν, Κώστα Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
1: Κάνεις
0: και
1: ένα hydration break, ας πούμε, στην παραλία και εκεί στο hydration break που θα κάνεις μπορεί να βάλεις.
0: Πάνω στην τρέλα σου. Πάνω στην τρέλα σου. Λοιπόν, και να σας πούμε επίσης ότι το Mundial 2026 είναι στο πικ του και η στοίχημα ως επίσημος υποστηρικτής βάζει τα μέλη της απευθείας στην ενδεκάδα μέσα από το στοίχημα Nation, την αποκλειστική πλατφόρμα των μελών της στοίχημα. Τα τυχερά μέλη κερδίζουν την επίσημη φανέλα της εθνικής ομάδας της επιλογής του. Το nation.stoichiman.gr αποκαλύπτει μια πληθώρα διαγωνισμών που περιλαμβάνει από συμμετοχές στα πιο μουντιαλικά watch parties της Αθήνας μέχρι μοναδικά ποδοσφαιρικά δώρα, αλλά και ένα ειδικό πάρτι για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο nation.stoichiman.gr. 21 plus. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, έχει μπλέξει Γαλλία άσχημα στο μάτς αυτό.
0: Να.
1: Κυριολεκτό δηλαδή. Δεν μπορεί να βρει κανέναν τρόπο να φτάσει έτσι με αξιώσεις κοντά στην περιοχή της Ισπανίας. Η Ισπανία παίζει πολύ καλά, το περιμέναμε αυτό. Έχει παίξει ένα συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού σε όλο το τουρνουά, οπότε δεν είναι κάτι που μας προκαλεί εντύπωση. Και ειδικά με το 1-0 τώρα που έχει ως προβάδισμα, έχει δοκιμάσει κανένα δύο φορές, βλέποντας τη Γαλλία ψηλά, με 30-35 παλιά το δοκίμασε πριν. Ήταν για λίγο offside ο παίχτης της Ισπανίας που έφτασε μια τελική, έστειλε την μπάλα out. Ήταν offside. Παρ' όλα αυτά δείχνει τις προθέσεις της Ισπανίας πώς θέλει να παίξει. Ότι κάθε φορά που θα βρει τη Γαλλία ψηλά και όσο κυλάει το παιχνίδι, η Γαλλία θα αναγκαστεί να βγει ψηλά, θα κοιτάξει να τη χτυπήσει στο ξέφωτο. Τώρα, να δούμε αν μπορεί να κάνει πάλι τα μαγικά του Ντεσάν στο ημίχρονο, όπως είχε κάνει και στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, που χωρίς να κάνει αλλαγές στην 11η, άλλαξε πράγματα και παρουσίασε μια Γαλλία στην επανάληψη, η οποία ήταν πολύ καλύτερη σε εκείνο το πρώτο παιχνίδι. Εδώ βέβαια είναι η Ισπανία απέναντι. Δεν ξέρω ότι αν μπορεί να κάνει κάτι τόσο επιδραστικό απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι καλή και διαβασμένη.
0: Κλωτσιά λέει, τρώει ο Γιαμάλ ενώ έχει κλέψει την μπάλα.
1: Έχει κάνει νομίζω με την μπάλα επαφή ο Γιαμάλ.
0: Ναι, ρε, έγινε.
1: Όχι, έχει κάνει, την έχει βρει την μπάλα.
0: Την έχει κλέψει την μπάλα,
1: Μαρία. Ναι, την έχει βρει την μπάλα.
0: Έγινε. Έγινε, παιδιά. Εντάξει, παιδιά, δεν έχει. Ξέρεις. Δεν έχει νόημα. Όπα.
1: Τι είπα.
0: Τι κάνει ο Νάι Σιμών εκεί πέρα.
1: Τι κάνει.
0: Βγήκε εδώ του Νάι Σιμών 20 μέτρα την περιοχή. δεν πρόλαβα να δω τι γίνεται. Ω Χριστέ μου.
1: Για να δούμε, είπαμε. Θα προσπαθήσει η Γαλλία, μήπως μπορέσει να βρει ένα γκολ πριν φύγει το ημίχρονο. Mm-hmm. Ξαναλέω όμως, δεν έχει κάνει ευκαιρία μέχρι τώρα. Δεν έχει κάποια κλασική ευκαιρία. Mm-hmm. Έχει ένα σουτ νότητα του Παρχολά από αριστερά, έφυγε ψηλά η μπάλα. Εντάξει, τυχερός εδώ ο Ουνάι Σιμών, γιατί κόντραρε μπάλα στον Εμπαπέ, ξανακόντραρε πάνω του. Γενικά βγήκε στο όριο. Προλαβαίνω, δεν προλαβαίνω. Λοιπόν.
0: Οπ.
1: Τι.
0: Πήγαν εδώ πέρα οι Ισπανοί να το κάνουν μόνοι τους.
1: Μπερδευτήκανε λίγο στην. Το διώξιμο πήγε να γίνει. Ναι.
0: Ζημιά. Εντάξει, γελάνε τώρα.
1: Χαμένοι και αρκετοί παίχτες Γαλλίας στην περιοχή του Ουνάι Σιμών, λόγω ότι υπήρχε κόρνερ νωρίτερα, οπότε υπήρχαν ψηλά παλικάρια μπροστά. Πέρασε η μπόρα.
0: Αχ, ποιος μίλησε για τον άλλο μου?
1: Ποιο?
0: Αχ, Χριστέ μου, καθένας κρατάει τα κολλήματά του, ρε, και τα κουβαλάει. Τα κουβαλάει. Ο άλλος λέει για το Γεωργίου μετά από 500-752 χρόνια. Ό,τι να είναι.
1: Καλά, μου εντάξει.
0: Ό,τι να είναι ο καθένας. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, αλήθεια. Ποιο ό,τι να είναι δεν υπάρχει.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι, δεν πειράζει, εσύ, προφανώς. Προφανώς. Τι έγινε. Πείτε μου ότι έδωσε πέναλτι για τη Γαλλία. Τι έχει δώσει. Τι έχει δώσει, ρε παιδί.
1: Δεν ξέρω, δεν είδα.
0: Για διαμαρτύρονται τόσο έντονα.
1: Φάουλ λογικά έχει δώσει.
0: Απλώς γιατί έπεσαν όλοι. Έπεσαν όλοι οι Ισπανοί. Τα είπαμε, παιδιά, για την μπάλα για το κόρνερ το έχουμε πει. Και αν τα έχουμε πει για την μπάλα για το κόρνερ. Τέλος πάντων, παιδιά, είπαμε, όσοι γεννηθήκατε και μεγαλώσατε μέσα στο ΒΑΡ, έχετε ένα συγκεκριμένο, πώς να πω. Λοιπόν. Ποδοσφαιρικό mindset, να το πω έτσι, που το καταλαβαίνετε. Εντάξει, το mindset ο δικός σας, δεν μπορούμε να συζητήσουμε, πώς νομίζω, γιατί έχετε γεννηθεί μέσα στο ΒΑΡ. Έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει με το ΒΑΡ. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι αγνοείτε το ποδόσφαιρο πριν. Αν το ποδόσφαιρο, τη λογική του, την ηθική του, το συναισθημά του, τα πάντα του. Οπότε, τι να συζητήσουμε. Εγώ πάντα λέω όπως πρώτο κριτήριο, πάντα η λογική και τα ματάκια. Από εκεί και πέρα, ναι, θέλετε να συζητήσουμε για τους κανονισμούς και τις υποπεριπτώσεις των κανονισμών. Okay. Για το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Μπορούμε να συζητάμε χρόνια. Πώς αυτή η διαφορά, αν έχεις μεγαλώσει μέσα στο ΒΑΡ, το πνεύμα, αυτό δεν μπορεί να γεφυρωθεί. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό λέω πάντα λογική και ματάκια πρώτα. Λοιπόν.
1: Εντάξει, το φάουλ για το οποίο γκρινιάζα πριν δεν δόθηκε, έτσι. Εντάξει, το φάουλ για το οποίο γκρινιάζα πριν δεν δόθηκε, έτσι.
0: Γιατί

0: θέμα υποπτού, είναι θέμα ότι άμα κάνει μια τσουρουκιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις, τον βλέπω υποψήφιο δεύτερο ημίχρονο για αλλαγή.
1: Βλέπεις, ναι, και εγώ το βλέπω.
0: Όπως και.
1: Να έχουμε κονέ μέσα, μάλλον.
0: Ναι. Να έχουμε κονέ και ντουέ βλέπω να μπαίνει. Και δεν έχει βοηθήσει ο Μπαρκολά. Δεν λέω ότι φταίει ο Μπαρκολά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει την ταχύτητα του ντουέ. Ενδεχομένως να πρέπει να πάει στην πιο, ξέρεις, γνωστή συνταγή.
1: Ή αν έχουμε τα ζόρια σε center four, λέω εγώ. Ή έναν παίχτη διαφορετικό που δεν έχει, δεν μπορεί να μπει ο Τουράμ μέσα. Ενδεχομένως.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μπει ο Σερκί, που είναι επίσης πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, αλλά με πολύ λιγότερο χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα ο Σερκί.
1: Να.
0: Από το, δηλαδή, ο Ντουέι είναι παίχτης που ξεκίναγε. Πώς πω, είναι πιο safe λύση.
1: Αυτό σημαίνει ότι ο Σέιν Μπολτ.
0: Δεν ξέρω.
1: Νομίζω ότι ήταν. Με σακάκι είναι λίγο περίεργο, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, δεν ξέρω αν έχει γυμνός για να το γνωρίζεις. με το φανελάκι.
1: Λοιπόν. Να πάμε στο αυριανό ματσάκι. Να πούμε καταρχάς ότι αύριο εδώ πέρα θα γίνει. Όπα! Να πούμε ότι αύριο το Fight Club θα κάνει περιγραφή του Αγγλία Αργεντινή. Παιδιά, συγγνώμη, δεν μπορούμε να κάνουμε για τον ήχο κάτι. Λέτε από ό,τι έχω καταλάβει ότι φτάνει πρώτα η εικόνα και μετά, με λίγα δευτερόλεπτα μετά, ο ήχος από το ραδιόφωνο. Λέτε. Τώρα.
0: Και τι να κάνουμε τώρα.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό έχει κάποια μικρή διαφορά σε σχέση με το αν ακούς, αν το ακούσω από κινητό, αν το ακούσω από υπολογιστή ή αν το ακούσω από ραδιόφωνο αυτοκινήτου. Καταλαβαίνετε ότι το ένα διαφέρει από το άλλο. Δηλαδή, όπου υπάρχει ίντερνετ ανάμεσα, σημαίνει ότι καθυστερεί λίγο περισσότερο. Το κλασικό ραδιόφωνο νομίζω ότι θα είναι γρηγορότερο. Τώρα, ταυτοχρονία δεν γνωρίζω αν θα υπάρχει. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Λοιπόν. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αν είναι αργότερα, είναι ένα θέμα. Αν είναι σποιλεριά, είναι ένα άλλο. Από την άλλη, τι να κάνουμε κιόλας. Συγγνώμη. Παιδιά, ούτε το επιχείρημα στο 1.999.999.999 ήταν πέναλτι. Δεν είναι επιχείρημα. Και δεν ήταν ποτέ επιχείρημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τι σημαίνει δηλαδή. Ότι είναι δημοκρατικό αυτό. 999.999.999 λύκη και ένα πρόβατο συζητάνε τι θα φάνει για μεσημεριανό. Ψηφίζουν.
0: Μη συζητάμε να φάσει το πέναλτι σου. Λέω, με το νόμο είναι πέναλτι. Το γκλώτησε, δεν είδε ο παίχτης της Ισπανίας.
1: Δελό.
0: Τι να κάνουμε, δεν τον είδε και γκλώτησε. Πώς σου πω.
1: Δελό.
0: Το έχουμε ξαναδεί να γίνεται πολλές φορές. Θυμάμαι πρόσφατα, ας πούμε, στο κύπελο πέρυσι ο Καλάμπρια έκανε ένα δύο πέναλτι στον Γιακουμάκη, νομίζω. Το παιχνίδι κυπέλου με τον Πάουκ στη Λεωφόρο.
1: Mm-hmm.
0: Πήγε να διώξει την μπάλα χωρίς να βλέπει ότι είναι ο Γιακουμάκης πίσω του και όπως έβαλε το σώμα τον κλώτσε. Τι να κάνεις εκεί πέρα.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω να πω, είναι μια κακιά στιγμή. Είναι μια άτυχη στιγμή. Όταν τον κλωτσάει όμως, γιατί δεν έχει δει που είναι ο αντίπαλος, δυστυχώς για τον αμυνόμενο είναι ένα πέναλτι που δίνεται. Αυτό. Αν είμαι τελικός και εσύ θες να το δεις με διαφορετικό πρίσμα, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά ο διαιτητής δεν μπορεί να αποφασίσει με βάση την βαρύτητα του αγώνα.
1: Να.
0: Αν είναι είμαι τελικός μουντιάλ ή είναι ένα απλό παιχνίδι, ας πούμε, σε ένα πρωτάθλημα, είναι ο κανονισμός. Οπότε πάμε παρακάτω.
1: Να δούμε από IPTV. Ναι, μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Είναι ώρα να πούμε δύο λόγια για το αυριανό ματσάκι.
0: Να πούμε.
1: Καθώς το πρώτο οδεύει προς τη λήξη του πρώτου μηχρόνου, είμαστε στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων από έξι.
0: Δυστυχώς, μέτριο παιχνίδι πολύ. Περιμέναμε καλύτερα πράγματα.
1: Yeah.
0: Δεν έχουμε δηλαδή μπάλα. Από δύο ομάδες που έχουν παίξει μπάλα, ειδικά η Γαλλία και η Ισπανία, βέβαια, δεν έχουμε δει όμως ποιότητα στο παιχνίδι. Έχουμε δει πολύ σκοπιμότητα και πολύ προσοχή από τη Γαλλία, από την Ισπανία στην άμυνά της, ειδικά από τη στιγμή που βάλει τον γκολ. Αυτά. Και πάμε, ναι. Πάμε να συζητήσουμε για το.
1: Για αύριο. Καταρχάς, έχουμε στα πολύ έτσι συμπαθητικά, για να ξεκινήσουμε με το ανάποδο. Η σύντροφος του Μάρκος Σενέση είναι Αγγλίδα και θα υποστηρίζει την Αργεντινή. Τι θα την κάνει, πώς θα γυρίσει στην Αγγλία, πώς θα επιστρέψει ως εθνική μειοδότρια. Είναι θέματα αυτά.
0: Είναι
1: θέματα αυτά. Σοβαρά. Λοιπόν, θέλω να πω αύριο, οι Άγγλοι, οι οποίοι είναι μανούλες, οι πιο μανούλες αυτά, εκεί δεν τους πιάνουν ούτε Αμερικανοί,

0: ούτε Τούρκοι, ούτε Λατινοαμερικανοί, ούτε κανένας. Δηλαδή τους Άγγλους στη βρωμιά και την κιτρινίλα δεν τους πιάνει κανένας.
1: Δεν είναι ωραία αυτά που λες τώρα. Δημιουργήσει ένα πολύ αρνητικό κλίμα τώρα.
0: Δεν λέω μια καταγεγραμμένη αλήθεια ετών. Μάξε. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Το γνωρίζεις πολύ καλά. Εγώ το...
1: Θέλω να ακούσω τι έχεις να πεις. Άσου χαρακτηρισμούς και πες αυτό που έχεις να πεις.
0: Λοιπόν, διότι επειδή σου λέει τι να προβάλλουμε τώρα, τα υπόλοιπα τα έχουμε γράψει. Τα γνωστά. Φόκλαντ, Μαλβίνας, 86, τα χιλιοεπομένα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το ένα μάτς, το άλλο μάτς, ο Μπέκαμ, ο Σιμεώνε. Εντάξει, ναι. Μπούρου, όλα καλά. Όλα καλά. Τα έχουμε πει. Δεν πρέπει να βρούμε και κάτι καινούριο.
1: Ναι, ποιο είναι αυτό.
0: Λοιπόν, και το βρήκαμε το καινούριο. Λοιπόν, ημίχρονο να πούμε, Γαλλία Ισπανία 0-1. Το βρήκαμε. Τι γράφσανε Daily Mail και Sun. Ότι ο κύριος Μέση θα έχει τον αγαπημένο του διαιτητή στον ημιτελικό. Το διαβάζεις, πω θεματάρα μάγκα μου, γίναμε. Τον αγαπημένο του διαιτητή. Τον αγαπημένο του διαιτητή, ο βαφτισιμιός του Ιφαντίνο Ορμονάκιας. Πατάς να δεις.
1: Ναι.
0: Και τι βλέπεις.
1: Ναι.
0: Ότι ο διαιτητής, ο οποίος είναι Αμερικανός, γεννημένος στο Μαρόκο, κύριος Ισμαήλ Έλφαθ, εντάξει, ήταν τέταρτος διαιτητής στον τελικό του 22. Και μετά είναι αυτό που λέει, αλλά σου δίνει τροφή για σκέψη μετά. Σου λέει, κάτσε και σκέψε το, τι σημαίνει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.
1: Σημαίνει ότι αν τραυματιζόταν ο πρώτος, θα έμπαινε αυτός να διαιτητεύσει. Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Δεν μπορώ να... Καμία απολύτως σύνδεση δεν υπάρχει. Καμία. Απολύτως καμία σύνδεση. Δεν ξέρω. Έχει φύρει και 4 μάτς Ίντερ Μαϊάμι όμως.
1: Με τι αποτελέσματα.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Κέρδισε η Ίντερ Μαϊάμι 4 φορές. Α, τι σημαίνει αυτό πάλι, θα πείτε. Πρακτικά. Τι έκανε, έκανε κάτι ο διαιτητής αυτός. Ζήτησε αυτόγραφα από το Μέση, ας πούμε, μετά το τέλος του παιχνιδιού. Ζήτησε, φαν, βγήκε δημοσίως και είπε ότι εγώ είμαι, ξέρω εγώ, μπορεί να είμαι Αμερικανός γεννημένος στο Μαρόκο, αλλά αλμπισελέστε για πάντα, ας πούμε. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Θέμα όμως το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Βεβαίως και το κάνανε οι Άγγλοι θέμα. Αλλά εντάξει, όλα είναι ωραία. Απλά να το βλέπετε εσείς από Web TV για να έχει και εικόνα σε καθυστέρηση.
1: Το βλέπουμε εμείς.
0: Όχι,
1: οι ακροατές. Ή αυτό που λέει κάποιος, το βάζεις από Web TV, πατάς πώς, 5 δευτερόλεπτα, 10. Όχι, και μετά το αφήνεις και. Δηλαδή, εξασφαλίζει την καθυστέρηση στο 10 δευτερόλεπτα στην αρχή. Και μετά το αφήνεις και παίζεις σερί.
0: Λοιπόν, ωραίο, αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό, αυτή είναι η λύση.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η λύση. Πραγματικά. Λοιπόν, τι λέμε για αύριο πριν αρχίσουμε, πριν μπούμε, γιατί αύριο θα δούμε εδώ πέρα κατευθείαν μπαμ. Περιγραφή, σχολιασμός και δεν ξέρω τι άλλο θα συμβεί.
1: Καφρίλα, ναι,
0: κανείς δεν γνωρίζει τι άλλο θα συμβεί. Λοιπόν, αλλά πριν από αυτό, με μια ψύχρεμη ματιά, τι θα λέγαμε.
1: Μια ψύχρεμη ματιά. Κοίτα να σου πω, με μια ψύχρεμη ματιά. Η Αργεντινή μέχρι τώρα δεν έχει παίξει καλά σε κανένα παιχνίδι. Δεν έχει παίξει ένα παιχνίδι που να το πάρει με άνεση. Ενώ από τα παιχνίδια, δεν μιλάμε τώρα για στην αρχή εκεί του ομίλου, ας πούμε. Τα νοκάουτ. Δεν έχει κανένα παιχνίδι πιστικό. Έτσι, ούτε με το πράσινο ακροτήρι, ούτε με την Αίγυπτο, ούτε με την Ελβετία. Δεν ήταν κανένα παιχνίδι πιστικό. Περιμένεις όμως ότι κάποια στιγμή θα κάνει ένα καλό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα είναι αυτό ή θα είναι, ξέρω εγώ, μικρός τελικός. Περιμένεις να κάνει ένα καλό παιχνίδι, ένα παιχνίδι Αργεντινής.
0: Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι μια ομάδα που δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα αυτό που λες στον ημιτελικό ξαφνικά θα κάνει κάτι πολύ θεαματικότερο.
1: Λέγαμε για το Γιαμάλ, έλεγε ο προπονητής του. Δεν έχει κάνει καλό παιχνίδι μέχρι τώρα. Δεν το περιμένεις, παρότι δεν έχει κάνει μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Μια ομάδα που αποτελείται από καλούς παίχτες, οι οποίοι πήραν το προηγούμενο Μουντιάλ. Και έχουν φτάσει μέχρι τον ημιτελικό χωρίς να έχουν κάνει ένα παιχνίδι κυριαρχικό.
0: Να.
1: Δεν λες ότι υπάρχει μια καλή πιθανότητα κάποια στιγμή να κάνουν και ένα παιχνίδι κυριαρχικό. Δεν ξέρω.
0: Κυριαρχικό.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι. Δεν ξέρω. Και από την άλλη μεριά σκέφτομαι ότι η Αγγλία φτάνοντας μέχρι εδώ με τον τρόπο που έχει φτάσει, την κουβαλάνε επιθετικά δύο παίχτες. Ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Φαίνεται ότι έχει κάνει τη μία υπέρβαση πίσω από την άλλη για να φτάσει μέχρι εδώ. νιώθω ότι έχει τρυπήσει το ταβάνι της.
0: Για Αγγλία.
1: Ναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει καλύτερα από αυτό που έχει παίξει μέχρι τώρα. Απλά θα πάει, ξέρεις, με ψυχή, με δύναμη, με παλικάρια.
0: Καλύτερα τι πάει να πει, να τους πατήσει κάτω. Ένα αποτελεσματικότητα.
1: Ένα παιχνίδι Γαλλίας δεν έχει κάνει.
0: Όχι. Δεν έχει τους παίκτες για να το κάνει.
1: Δεν έχει κανένα παιχνίδι Γαλλίας. Αφού μπαίνει μέσα, επιβάλλεσαι, βάζει τους κανόνες, ελέγχει όλο το παιχνίδι και ξεμπερδεύει. Τα παιχνίδια τις έχουν. Ανατροπή, δυσκολία. Πάμε, Γιούρια, να βρούμε έναν ήρωα. Έλα, Μπέλιχαμ, να βγάλεις, ας πούμε, τις πατάτες από τη φριτέζα. Κάνε κάτι, Κέιν, ας πούμε, γιατί χανόμαστε. Είναι αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ηρωισμοί, ξέρεις, παίχτες που παίζουν με πρόβλημα, με ίωση, με τραυματισμό, να μπουν σε λάθος θέση από αυτοί που παίζουν. Κάτι να. Είναι... Έχει κάνει μια υπέρβαση η Αγγλία μέχρι εδώ. Στα δικά μου μάτια. Με βάση το υλικό που έχει και την ομάδα που έχει.
0: Okay. Άρα, με βάση αυτά τα δύο που είπε.
1: Με βάση αυτά τα δύο που είπα, λέω, δεν ξέρω αν θα είναι το παιχνίδι που η Αργεντινή αύριο θα παίξει, θα κάνει το καλό της παιχνίδι που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα. Ως φίλος Αγγλίας ελπίζω όχι. Περιμένω ένα παιχνίδι το οποίο θα πάει πολύ στη δύναμη, νομίζω. Θα πάει στη δύναμη. Θα πάει στις μονομαχίες, θα πάει στα τάκλι, θα πάει στα τζατζαρίσματα, θα πάει στο.
0: Συμφωνώ.
1: Ξέρεις,
0: πιστεύω
1: στο
0: ότι, πιστεύω ότι θα είναι ένα old school παιχνίδι.
1: Ναι. Και αυτό θα μας δείξει ο διαιτής αν θα το επιτρέψει. Ή αν θα το κόψει από την αρχή δίνοντας φάουλ σε κάθε επαφή. Δηλαδή θα φανούν οι προθέσεις στο πρώτο πεντάλεπτο. Γιατί οι ομάδες θα πάνε να παίξουν, ξέρεις, θα είναι λίγο, όπως το βλέπω εγώ, λίγο αίμα και άμμο στο παιχνίδι. Κανονικά, αν το αφήσει ο διαιτής να γίνει έτσι.
0: Συμφωνώ. Πιστεύω ότι οι παίκτες θα μπουν με διάθεση old school ηρωισμού.
1: Ναι.
0: Θα πάνε πολύ στην προσωπική επαφή και όχι στη λογική της μη επαφής που τόσο πολύ έχουμε δει σε αυτό το Μουντιάλ. Στη λογική δηλαδή της απόστασης, στο να κοιτάμε πολύ τις γραμμές μας, τις κοντινές μας πάσες, την καλή ανάκτηση της μπάλας κτλ. Θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα μας θυμίσει ένα ποδόσφαιρο, ένα είδος ποδόσφαιρο λίγο ξεχασμένο. Διότι έχει όλο το ιστορικό βάρος που κουβαλάει, γιατί ναι, παίζει. Αυτό συγκεκριμένα με τις δύο αυτές ομάδες παίζει και διότι νομίζω ότι έχουν και οι δύο ομάδες παίκτες, η Αργεντινή πιο πολλούς, η Αγγλία λιγότερους, που αυτό θα τους βγει φυσικά. Αύριο είναι ένα παιχνίδι το οποίο οπωσδήποτε και αναμφίβολα νομίζω ότι θα κριθεί από τους δύο στάρ των ομάδων. Εκτός όσοι η Αργεντινή είναι απόλυτα εξαρτημένη από το Μέση, απόλυτα σε αυτό το Μουντιάλ. Η Αγγλία έγινε με έναν τρόπο εξαρτημένη από τον Μπέλιγχαμ, που δεν λέω από το σκοράρισμα του Μπέλιγχαμ αναγκαστικά, αλλά από την παρουσία του Μπέλιγχαμ στο 90 λεπτό και όλα αυτά που κάνει.
1: Και το σκοράρισμα, έτσι,
0: και το σκοράρισμα του. Ναι, στην πορεία όμως, ναι, θέλω να πω, έγινε αυτό. Περιμένω αύριο λοιπόν, όχι από τους Άγγλους στον Μέση, αλλά από τους Αργεντινούς στον Μπέλιγχαμ. Ένα πολύ παλιωμοδίτικο μαρκάρισμα ένας με έναν.
1: Με ξύλο.
0: Με ξύλο, ναι. Με ξύλο. Τώρα.
1: Της Αγγλίας, ποιος ήταν ο Τσαλουχίδης που θα αναλάβει τον Μέση?
0: Δεν νομίζω θα το κάνω οι Άγγλοι στο Μέση. Δεν θα το κάνω στο Μέση, γιατί ο Μέση εκθέτει όταν πας να το μαρκάρισμα. Ναι. Και αυτό νομίζω είναι αρκετά έξυπνο το καταλάβει ο Τούχελ, ότι με το Μέση δεν μπορεί να το μαρκάρεις. Είναι αδύνατον. Το Μέση μπορεί να το μαρκάρουν διάφοροι άνθρωποι.
1: Που το πετυχαίνουν στον δρόμο.
0: Οι οποίοι θα είναι κοντά του. Ναι. Διότι αν κάνει μαρκάρισμα Τσαλουχίδης, θα εκτεθεί, όποιος το κάνει, θα φορτωθεί πολύ νωρίς με κάρτα και θα τελειώσει. Αντίθετα με τον Μπέλιγχαμ, είναι τόσο σημαντικός που νομίζω ότι θα θυσιάσει εντός εισαγωγικών ο Σκαλό. Είναι ένα παίχτη να τον παρακολουθεί. Εντάξει, χωρίς να διαλύσει την αμυντική λειτουργία, έτσι. Αλλά τώρα θα είναι ο Παρέδες αυτός, θα είναι κάποιος άλλος. Κάποιος θα πρέπει να είναι κοντά του.
1: Η χώρα που κινεί τον Μπέλιγχαμ είναι πιο συγκεκριμένη από αυτό που κινεί τον Μέση.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, ο Μπέλιγχαμ ξέρει περίπου πού θα κινηθεί, άρα ένα παίχτη που τον αναλάβει. Μπορεί σε εκείνο, ας πούμε, το χώρο όντως να τον ακολουθεί. Ο Μέση μπορεί να τον δει και τέρμα δεξιά, μπορεί να τον δει και τέρμα αριστερά, μπορεί να τον δει να γυρίζει και στη σέντρα, μπορεί να τον δει να κινείται σε διάφορα μέρη του γηπέδου. Γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο να τον μαρκάρει. Να.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε και άλλα για το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως καταλαβαίνετε, και πολλά περισσότερα αύριο φυσικά. Το περιγράψουμε εδώ live. Προς το παρόν όμως, κυρίες και κύριοι, η ώρα πηγαίνει 11, κάτι που σημαίνει ότι πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και πάλι μαζί σε λίγα λεπτά.
2: Η Winsport FM 94,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Πίγκο Σπορ FM 11, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Γαλλία Ισπανία 0-1 στο ημίχρονο του πρώτου χρονικά ημιτελικού του Παγκόσμιου Κυπέλλου που δεξάγεται στον Ντάλλας. Σε προχωρημένες επαφές με τη Χάλια την πόλη του Κωνσταντίνου Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διαθέσιμη να προσφέρει νεοφώτιση στην Premier League. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπει δυνατά στην εκδίκηση του Παραγουανού Πορτιέρ Ρολάντο Χιλ. Για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ όσο γράφουν στο Sky Sport, αύριο στην Αθήνα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές. Την πρόορη επέκταση συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερναγκόμεθ προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στη θέση 1, κανένα θέμα Τζόνς Γκαρσία. Την απόκτηση του Ιδού Εξτρέμ Τάχα Άλλη μέχρι το καλοκαίρι του 29 ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ, που βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία και με την Κοπεχάγη για τη μεταγραφή του Χατζητιάκου. Την κατάξυση του Νταμπλ έθεσε ο στόχος της νέας σεζόν ο Δημήτρης Χατσίδης, μιλώντας στον Big Win Sport FM. Για τη Βιέννη, ενώπιση του αυριανού τελευταίου φιλικού με τη Ραπίδα, αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν η Κρίστιαν Σεμπελίστη και ο Καλάμπρια, που ένιωσε ενοχλήσεις στον έξω μνήσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή του προαθλήματος, γύρω στο Κρίστιαν που έκανε την πρώτη προπόνηση. Πρόταση του Γιάννη Αλαφούζο και Ευαγγέλη Μαρνάκη να μοιραστούν τη θητεία στην προεδρία της Στίχημαν Σούπερ Λίγκ έκανε ο πρόεδρος Σέμπο Μάκης Γκαγκάτης μετά τη νέα σοπαλία 7-7 στη σημερινή διαδικασία. Διαφορετικά ενημέρωσε πως η Ομοσπονδία θα αναγκαστεί να πάρει θέση στην αυριανή εκλογική διαδικασία στις 3.30. Επιστολή μέσω της οποίας προτείνει άλλες τρεις υποψηφιότητες για την προεδρία καθέσης ο Βαγγέλης Μαρινάκης πρόκειται για την Κάτια Κοξένουγλου, τον Μινά Αλισάνδρου και τον Γιώργο Μποροβίλο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση σε ΕΠΟ και Γκαγκάτση, κάνοντας λόγο για προαφασμένη ψήφο της Ομοσπονδίας και διασύρμο του Προέδρου της. Εκτός από το περιεχόμενο της επιστολής Μαρινάκη, λέει ο Μινά Αλισάνδρου, ο πρώτος αντιπρόεδρος και CEO της ΠΑΕΑΕ, ξεκαθάρισε στους 94,6 ότι είναι κάθετα αντίθετος στο ενδεχόμενο να αναλάβει την προεδρία της Λίγκας. Αύριο στις 8 το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας με τη Φύτεσε, χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. Γεγονός είναι η πρώτη μεταγραφή του ατόμου για τη νέα σεζόν και ανώληπτη ανακοίνωση την απόκτηση του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντου Μάγνουσον, ο οποίος υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο. Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά από τη στιγμή που προέκυψε ο ατρόμητος, ήξερα ότι είναι η κατάλληλη επιλογή για μένα, τόνισε. Επιτακτική κρίνεται στον Άρη ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρε που έχουν αύριο οι ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου στάδιου της προετοιμασίας στην Τολεβαϊδά. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Σεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.31. Στο ίδιο meeting ο Εμμανουήλ Καραλής κατάγει τρίτο στο επικοντό με άλμα στα 5.90. Παίκτη του United είναι και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς, που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβόλους μέχρι το 31. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο της Άστον Βίλα από την πώληση του Βέλγου Χαφ. Η τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από την Αρμάνι Μιλάνο, Τζος Νίμπο, που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα της Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
8: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Μπέκαμ με το Ρικάρντο ψηλά out. Ο Τζέκο με τον Τζέιμς. Γκολ εύκολο. 1-0. Owen γκολ. Σημάω με Τζέιμς. Από δύο πέναντι κάθε ομάδα προηγούνται Πορτογάλοι 2-1. Λαμπάρτ. Ωραίο γκολ. 2-2. Από τον Φρανκ Λαμπάρτ. Out από τον Ρουί Κόστα. Και ο Τζον Τέρι απέναντι στον Ρικάρντο. Τέρι λίγα μεταφορά. Το σούτ είναι γκολ. Τίχρεμα.

0: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Ισπανίας. Βρισκόμαστε στο 50 λεπτό.
1: Όπως περίπου τα είπαμε, βγήκε ο Ραμπιό, μπήκε ο Κονέ.
0: Να.
1: Πέραν του. Το Ραμπιό τον εκτιμάει το Σαν, αλλά το πρόβλημα ήταν ότι είχε κίτρινη κάρτα από νωρίς. Οπότε τα μαρκαρίσματα του έπρεπε να είναι πολύ πιο soft.
0: Να.
1: Ο Κονέ θα μπορέσει να δώσει λίγο μεγαλύτερη σκληράδα στη μεσαία γραμμή. Δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ακόμα ο Ντεσάν. Δεν έχει βάλει τον Ντουέ για παράδειγμα στη θέση του Μπαρκολά.
0: Όχι, έχει κάνει και μια αναγκαστική. Θυμίζουμε, έχει δύο αλλαγές ήδη η Γαλλία. Έτσι, τον Λακρουά στη θέση του Σαλιμπά, αναγκαστική στο 30. Και τώρα τον Κονέ στη θέση του Ραμπιό. Για να είναι έτσι πιο αποτελεσματικά τα μαρκαρίσματα στο κέντρο.
1: Λοιπόν, και να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας στον πατέρα του Αντώνη, τον Γιάννη.
0: Βεβαίως.
1: Που ακούει την εκπομπή ενώ βλέπει μπάλα, είναι σε διακοπές, βλέπουν μαζί πατέρας και γιος εξ αποστάσεως.
0: Ωραία είναι αυτά.
1: Και στέλνουμε την αγάπη μας και στον Αντώνη και στον μπαμπά του τον Γιάννη.
0: Ωραία είναι αυτά. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν στο Αγγλία Αργεντινή. Λέγαμε περίπου ότι περιμένουμε να δούμε. Ναι, βεβαίως συμφωνώ ότι. Αν η δολοφονική, οπ, ευκαιρία εδώ, τον έβγαλε πολύ ωραία ο... Δεν πρόβα να δω, ήταν και offside. Τον πήρε την μπάλα ο Γιαμάλ, τον έβγαλε πάρα πολύ έξυπνο αμυντικός της Γαλλίας. Δεν πρόλαβα να δω ποιος ήταν, ξεκάθαρο offside. Τον έβγαλε πολύ ωραία εκτός φάσης, με ένα ελαφρύ σπουξηματά για να του χαλάσει τη γωνία του σούτ. Τόσο δεν έχει σημασία γιατί ήταν offside, δεν υπάρχει φάση.
1: Το θέμα είναι μπλεγμένη ακόμα η Γαλλία και στο pressing της Ισπανίας υποφέρει. Χάνει την μπάλα δηλαδή. Η Ισπανία μετά είναι μανούλα στον έχει κυκλοφορεί καλά την μπάλα. Και
0: η Ισπανία αντίστοιχα δεν έχει θέμα στο δικό της κατέβασμα της μπάλας.
1: Όχι.
0: Κανένα θέμα. Δηλαδή δείχνουν πιο άνετοι γενικώς οι Ισπανοί με την μπάλα.
1: Ναι.
0: Πέρα από το χρόνο που έχει κάθε μια ομάδα την μπάλα, οι Ισπανοί φαίνονται πιο άνετοι με την μπάλα στα πόδια σου.
1: Ναι.
0: Τώρα βεβαίως οι Γάλλοι κιόλας κυνηγάνε περισσότερο από το πρώτο ημίχρονο για να την κλέψουν. Προφανώς, αλλά με όλα τα ρίσκα που εγκυμονεί αυτό το πράγμα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, ναι, δεν θα έχουμε Τζόρνταν Χέντερσον, λυπούμαστε, ενδεχομένως να ήταν η ώρα του, να ήταν η ώρα του να μπει μέσα.
1: Μπορεί και όχι, θα έλεγε κάποιος άλλος.
0: Να κάνει τον Τζαλουχίδη, πιθανώς.
1: Ποτέ όμως. Ποτέ και για κανένα λόγο. Ποτέ.
0: Εγώ αύριο λοιπόν σκέφτομαι το εξής, ένα πράγμα το οποίο... θεωρώ πιθανό να δούμε είναι ότι επειδή η Αγγλία επιτίθεται αρκετά από τις πτέρυγες με το Μαντουέκε τον...
1: Δεν νομίζω Μαντουέκε πάλι αύριο, θέλω να πω.
0: Μαντουέκε είναι 5 στα 6 ρε φίλε.
1: Δεν νομίζω να δούμε
0: 5 στα 6, καλά τα λέω, νομίζω 5 στα 6.
1: Δεν ξέρω 5 στα 6, δεν νομίζω.
0: Όχι λες, είναι η ώρα του Σάκα. Ο Σάκα όμως βγήκε καλύτερος αλλαγή. Το παιχνίδι που ξεκίνησε ο Σάκα βασικός δεν πήγε καλά.
1: Ναι, αλλά δεν είναι για αυτή η εικόνα του Μαντουέκε τώρα.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος πατάει τον κόλο του, ας πούμε, και πέφτει μόνος του. Δεν είναι εικόνα για... και ειδικά απέναντι σε σκληρούς αμυντικούς.
0: Να. Τόσο, επειδή η Αγγλία έχει πλάτος στις επιθέσεις της, εφόσον είναι μια τακτική την οποία θα την ακολουθήσει και αύριο, αυτό ενδεχομένως να αλλάξει κατά τη τον τρόπο επίθεσης της Αργεντινής, όχι άμυνας. Τι εννοώ? Η Αργεντινή, δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει σε βάθος στις προηγούμενες εκπομπές, σε αυτό το Μουντιάλ λέγαμε ότι είναι ένα Μουντιάλ χωρίς εξτρέμ για την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λέγαμε ότι το παιχνίδι της Αργεντινής είναι το παιχνίδι της υπερσυγκέντρωσης μετά τη μεσαία γραμμή, ας το πούμε, και προς την περιοχή του αντιπάλου, με τον Μέση να κινείται είτε δεξιά είτε στο κέντρο αναλόγως που βλέπει ο ίδιος τα κενά, και να προσπαθούν εκεί με γρήγορες εναλλαγές είτε να βγάλουν την κάθετη πάσα για να μπορέσουν να βρεθούν σε θέση βολής, είτε όταν δημιουργείται υπερφόρτωση στο συγκεκριμένο χώρο, τότε και μόνο τότε, επειδή δημιουργούνται κενά δεξιά και αριστερά, γίνονται πάσες είτε προς τον Μολίνα είτε προς τον Μεντίνα από τη μία για την άλλη πλευρά, για να γίνει σέντρα. Όμως με την Αγγλία να έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού, πιστεύω ότι αύριο θα είναι αρκετά πιο μαζεμένη η Αργεντινή σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, περιμένω να γίνει ο πρώτος τρόπος παιχνιδιού και ελάχιστο ο δεύτερος. Mm. Δηλαδή, όχι ανεβάσματα ιδιαίτερα του Μολίνα ή του Μεντίνα, γιατί και ο Σάκα κάνει, ξέρεις, 11 δευτερόλεπτα τα 100 μέτρα. Δεν είναι να τον αφήσεις. Και ο Μαντουέ είναι πολύ γρήγορος, άσχετα αν είναι αναποτελεσματικός. Λοιπόν. Οπότε νομίζω ότι αύριο ακόμη περισσότερο θα δούμε αυτό το παιχνίδι, το οποίο κάνει η Αργεντινή. Εντάξει, οι ομάδες δεν θα αλλάξουν ιδιαίτερα παιχνίδια, προσαρμογές θα κάνουν. Θεωρώ όπως λογικό είναι για όλους, δηλαδή οι πονοκέφαλοι των προπονητών είναι διαφορετικοί. Δηλαδή η Αργεντινή, πέρα από τον Μπέλιγχαμ, έχει πονοκέφαλο στο μαρκάρισμα του Κέιν. Η Αργεντινή από την άλλη έχει την τύχη να διαθέτει έναν αμυντικό ο οποίος μπορεί να μην είναι παγκόσμιας κλάσης, να φέρουμε στο Ρομέρο, αλλά είναι ένας πολύ καλός, σοβαρός και συνεπής αμυντικός. Αρκεί για να αντιμετωπίσει τον Χάρι Κέιν? Όχι, λέω εγώ. Αλλά δεν βάζω καν τον Λισάντρο Μαρτίνες στην εξίσου, συγγνώμη, έτσι, γιατί ο Λισάντρο Μαρτίνες σε περίπτωση πλάτης ένας μένα τον παίρνει παραμάζωμα ο Κέιν. Γι' αυτό στέκομαι στο Ρομέρο, που είναι ο πιο σοβαρός από τους δύο στο Μουντιάλ αυτό. Λοιπόν, ετοιμάζεται και ντουέ, το βλέπουμε. Στον πάγκο δηλαδή, να βάζει φανέλα, να δούμε ποιο τη θέση θα πάρει. Οπότε.
1: Του Μπαρκολά, λέει η λογική.
0: Λογικά του Μπαρκολά, ναι. Λοιπόν, νομίζω
1: θα
0: λοιπόν.
1: Θα μένει η τρίτη διακοπή για τη Γαλλία. Είχαμε παράθυρο αλλαγών.
0: Είχαμε την αναγκαστική, η άλλη ήταν με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν νομίζω ότι μετράει αυτή.
1: Okay.
0: Οπότε είναι η δεύτερη.
1: Ωραία.
0: Οπότε νομίζω το πρόβλημα λοιπόν τη Αργεντινή, το πρόβλημα τη Αργεντινή είναι αυτά τα δύο.
1: Ναι.
0: Βασικά, δηλαδή ο Χάρι Κέιν, ο οποίος δεν μαρκάρεται από τους υπάρχοντες αμυντικούς, όσο φιλότιμα το κάνει ο Ρομέρο και μέχρι εκεί, και φυσικά το πώς θα περιοριστεί, δεν λέω η δράση γενικώς, γιατί το να περιορίσει τη δράση ενός ποδοσφαιριστή γενικώς είναι πολύ δύσκολο. Να περιοριστεί το οπτικό πεδίο, θα έλεγα εγώ, του Μπέλιγχαμ προς τα μπροστά.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, συγγνώμη, να δούμε την αλλαγή, θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, μπαίνει ο Ντουέ στο παιχνίδι. Και όντως βγαίνει ο Μπαρκολά. Αυτή είναι η αλλαγή. Γίνεται στο 57ο λεπτό. Είδε ο Ντεσάν προφανώς με ό,τι εντολές έδωσε ότι δεν δουλεύει το σύστημα. Δεν βγαίνει η Γαλλία μπροστά. Δεν της βγαίνει σχεδόν τίποτα προς το παρόν. Και λέω ότι όσο προχωράει το παιχνίδι, όπως το βλέπω, θα δούμε περιστατικά που παλιότερα θα τα θεωρούσαμε φυσιολογικά. Τώρα τα βλέπουμε πιο δύσκολα. Αυτό που λέμε αγωνιστικής αναρχίας, όπως θα το λέγαμε τώρα. Νομίζω ότι θα πάρουν το παιχνίδι παίκτες. Ξέρεις, λίγο πιο πολύ πάνω τους.
1: Για σήμερα ή αύριο, λες.
0: Εδώ τώρα. Πλέον οι παίκτες της Γαλλίας με το ατομικό τους ταλέντο, πλέον βλέποντας ότι δεν λειτουργεί κάποιο άλλο σύστημα, στην ανάγκη τους να εσωφαρίσουν, θα πρέπει να κάνουν πράγματα, πώς πω, εκτός πλάνου πια.
1: Ναι, αλλά απέναντι σε τόσο καλά δομημένη άμυνα όπως είναι αυτή της Ισπανίας, όχι μόνο άμυνα, μεσοαμυντική λειτουργία, λέω εγώ, δεν είναι εύκολο να γίνει. Δηλαδή το ταλέντο, ξέρεις, πρέπει να βρίσκει μια κατάσταση ανισορροπίας αντίπαλης άμυνας. Εδώ είναι πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Κλείνει πολύ καλά τους χώρους η Ισπανία με πολύ καλές αλληλοκαλύψεις.
0: Σωστά τα λες.
1: Δεν είναι εύκολο να τη βρεις δηλαδή για να μπορέσεις να ξεδιπλώσεις. Και τώρα να.
0: Και βγαίνει και εξαιρετικά μπροστά. Ναι. Βγαίνει και εξαιρετικά μπροστά η Ισπανία. Φτάνει δηλαδή σε πώς το πούμε, επίκαιρες θέσεις.
1: Ναι.
0: Για να το πω έτσι στα σοβαρά. Από την άλλη, ποιος είναι ο τρόπος που η Γαλλία θα ζητήσει τον γκολ? Φτάνουμε στη μία ώρα αγώνα. Η Γαλλία δεν έχει τελική στο στόχο.
1: Ναι.
0: Δεν έχει κάνει σουτ στο τέρμα η Γαλλία. Λοιπόν, εδώ ευκαιρία να το τελειώσει η Ισπανία. Κάνει το 2-0. Όχι, δεν είναι γκολ. Έχει σφυρίξει ο διαιτητής για επιθετικό φαουλ. Πρόλαβα και το είδα.
1: Δεν ξέρω, αυτοί πανηγυρίζουν. Νομίζω
0: εγώ
1: πως
0: είδα
1: όχι.
0: Το διαιτητή είναι κάτι να έχει σφυρίξει. Όχι. Συγγνώμη, παρακολουθούμε χωρίς ήχο όπως πάντα. Είδα το διαιτητή είναι. Θα μου πει μπορεί να δέχεται τη σέντρα.
1: Ναι, μάλλον σέντρα.
0: Και να μην ήταν κάτι άλλο. Λοιπόν, το δεύτερο γκολ της Ισπανίας το πετυχαίνει ο Πέδρο ο Πόρο και αν είναι το 0-2 ο γυρισμός από αυτό το σκορ μοιάζει αυτή τη στιγμή πράγμα πολύ δύσκολο με τη Γαλλία πια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, εντάξει, τον πανηγυρίζει, το χαίρεται. Λοιπόν, ο Ντεσάν κοιτάει το replay του γκολ ενδεχομένως. Λοιπόν, ο Πέδρο Πόρο, ο οποίος αλλάζει την μπάλα με τον Όλμο. Πολύ ωραία. Εκτεθειμένη από τις Γαλλίες εδώ, σοβαρά. Φρεναρισμένη, βγήκε ο Πόρο μόνος του. Όταν λέμε μόνος του τώρα. Τελείως μόνος του. Με τους Γάλλους να κοιτάνε στην πραγματικότητα.
1: Τίποτα, παίξαν πολύ γρήγορα τον αδείο και δεν προλάβανε. Ναι, ναι. Και οι Γάλλοι τώρα έχουν το μυαλό τους περισσότερο μπροστά, νομίζω, παρά πίσω. Εκεί την πατήσανε. Έχουν χάσει λίγο την συγκέντρωσή τους, γιατί το βάσανό τους ήταν να εσωφαρίσουν. Τώρα είναι σε ένα σημείο που δύσκολα, αν δεν σκοράρουν γρήγορα ένα γκολ για να ξαναμπούν στο μάτς, νομίζω ότι δεν έχουν καμία τύχη στο παιχνίδι.
0: Όπως για κάποιες φορές η Γαλλία πλέον πόρο απέχει από την πρόκριση. Πολύ ωραία, μου αρέσουν αυτά. Ωραιότατα. Εντάξει, για την Ισπανία το είχαμε πει. Έχουμε συζητήσει για την Ισπανία εδώ πέρα. Τώρα, εάν δεν έχετε ακούσει.
1: Καλά, δεν χρειάζεται να ακούσει. Άμα έχει τα μάτια τη Ισπανία, καταλαβαίνει. Ναι, η άμυνά τη είναι σεμιναριακή. Ναι, έχει φάει ένα γκολ σε όλο το Μουντιάλ. Αυτό λέει πολλά πράγματα. Και δεν είναι ότι έχει φάει ένα γκολ και ξέρω εγώ, έχει σταθεί τυχερή και έχει φάει ένα γκολ. Δεν έχει αφήσει ευκαιρίες να γίνουν στην περιοχή τη. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έχει φάει ένα γκολ γιατί παίζει μια καταπληκτική άμυνα σε όλη τη διάρκεια του τουρνουά.
0: Λοιπόν, από την άλλη, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Αγγλία, είπαμε, ας πούμε, ποιες είναι οι δυσκολίες της Αργεντινής. Οι δυσκολίες της Αγγλίας θα έλεγα ότι είναι περισσότερες για να σταματήσει αυτό το οποίο κάνει η Αργεντινή, τέλος πάντων, προσπαθώντας να επιτεθεί και έχοντας πάντα τον αναπάντεχο παράγοντα που λέγεται.
1: Πάει για τρίτο γκολ,
0: Λέω Μέση. Ναι.
1: Και έβαλε και τρίτο γκολ.
0: Offside. Νομίζω πάλι φάνηκε με γυμνό μάτι ότι ήταν offside. Το επέδειξε ο επόπτης, το είπε ο διαιτητής, το σήκωσε ο διαιτητής κατευθείαν.
1: Αλλά θα φανεί.
0: Σε λίγα δευτερόλεπτα, ναι, σε λίγα δευτερόλεπτα θα βεβαιωθούμε. Έβαλε ο Γιαμάλ ένα γκολ, του το αγκυρώσανε. Πάει και αυτό. Όσο δεν έχουμε δει ακόμα το replay για να το βεβαιώσουμε, αλλά είναι ξεκάθαρη περίπτωση. Ο φέτος, όσο το παιχνίδι συνεχίζεται, τσεκάρεται προφανώς η φάση από το VAR.
1: Ο τσεκαρίστηκε για να σου
0: πει. Τσεκαρίστηκε
1: μπαμ. Ναι, με το ημιαυτόμα του τσεκαρίστηκε, απλά εμείς δεν έχουμε δει.
0: Οπότε παραμένει το 0-2 και είμαστε 62ο λεπτό. Να τη δούμε τη φάση. Όχι και τόσο.
1: Είναι.
0: Από όχι με τόσο, ξέρεις, που λέμε, αυτό που λέμε με γυμνό μάτι.
1: Ναι.
0: Είναι όμως μισό μέτρο μπροστά.
1: Ναι,
0: ο Γιαμάλ. Λοιπόν, η Αγγλία θα έχει περισσότερα θέματα στον θεματή στην Αργεντινή. Νομίζω θα τη δούμε να παίζει πιο πίσω και αυτή. Θα δούμε τις ομάδες και τις δύο σε σχετικά βαθιά άμυνα. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι παίκτες που θα επιφορτίζουν τον Ζωζό. Θα είναι ο Άντερσον, θα είναι ο Ρότζερς. Ο Ρότζερς, ας πούμε, που μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ καλός για την Αγγλία. Το λέω ξέρεις, από τους παίκτες τους, αυτούς που ο Τούχελ δεν θεωρεί βασικούς αναντικατάστατους. Ναι. Ο Ρότζερς δεν είναι, αλλά έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι μπαίνοντας ως.
1: Στη θέση ποιου όμως, του Ράις.
0: Στη θέση του Ράις.
1: Δεν σπάει. Αν είναι
0: ναι,
1: καλά ο Ράις.
0: Ο Ράις είναι καλά. Είναι
1: αυτό
0: καλά.
1: Λέω, αν
0: ναι.
1: είναι καλά ο Ράις με την ίωση, το δίδυμο στη μεσαία γραμμή δεν σπάει. Στο ξεκίνημα τουλάχιστον.
0: Να.
1: Θέλω να πω, είναι ένα δίδυμο που έχει πάει καλά. Δεν είναι ότι δεν σπάει γιατί το έχουμε τάξει μεγαλόχαρη. Έχει πάει καλά το Ράις με τον Άντερσεν. Έχουν πάει πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Έχει ισορροπία δηλαδή. Οπότε αυτό θα είναι. Τώρα, μέσα στη διάρκεια του αγώνα, βέβαια, είναι σημαντικό και τι έχει να φέρει από τον πάγκο. Έτσι. Όταν θα δει κόπωση, όταν θα υπάρχει κάποιο με κάρτα, όταν θα δει ένα πρόβλημα, να μπορεί να το διορθώσει.
0: Στο τελευταίο παιχνίδι τη Αγγλία, οι αλλαγέ τη λειτουργήσαν.
1: Λειτουργήσαν
0: σχεδόν όλε. Από την άλλη πλευρά, οι αλλαγέ τη Αργεντινή, το μόνο που έχει λειτουργήσει, νομίζω, ω αλλαγή που μπορούμε να το πούμε με σχετική βεβαιότητα. Είναι ότι ο Χούλιαν Άλβαρες μάλλον είναι καλύτερος για να ξεκινάει σε σχέση με τον Λαουτάρο Μαρτίνες.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω να πάμε. Δεν έχει να κάνει μόνο με τον γκολ, για την γενικότερη παρουσία του. Φαίνεται να είναι ένας άνθρωπος που βοηθάει περισσότερο. Να πω, ο Λαουτάρο Μαρτίνες μπορεί να είναι καλύτερος εκτελεστής κουτιού, αλλά στο ποδόσφαιρο που παίζει η Αργεντινή, είναι καλύτερο να έχει τον Χούλιαν Άλβαρες, ο οποίος μπορεί να κινηθεί οπουδήποτε από το κέντρο και μπροστά και να βοηθήσει και φυσικά είναι και αυτός ικανότατος στην εκτέλεση, όπως είδαμε, καλά και στο προηγούμενο που το είχαμε δει, και φυσικά στο παιχνίδι με την. Με την Ελβετία. Θα ήμουν πιο ήσυχος ως φίλος της Αργεντινής αν η Αργεντινή είχε ένα παίχτη τύπου Μαστσεράνο, ξέρεις, το παιχνίδι. Αυτό δεν υπάρχει πια Μαστσεράνο. Παίζει δεν είναι στο. Κανένα παίχτη της Αργεντινής δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, είναι καλή. Ο Παρέδες, μια χαρά. Έντζο Φερνάντες. πολύ καλή. Δεν είναι βεβαίως στο επίπεδο των υπόλοιπων. Εν πάση περιπτώσει, πήγε τώρα εδώ πέρα Μπαπέ από μια πάρα πολύ δύσκολη γωνία. Να κάνω το έβγαλε ο Ουνάι Σιμών. Ήταν ένα σουτ το οποίο θα θεωρηθεί τελική στην εστία. Ναι,
1: ναι.
0: Θα θεωρηθεί τελική
1: όμως,
0: στην εστία.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη τελική της Γαλλίας στην εστία στο 65ο λεπτό.
1: Πολύ δύσκολο και ωραίο από τη γωνία που το έκανε,
0: ναι,
1: λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Αναπάντεχα δηλαδή, απειλητικό από το σημείο που βρέθηκε ο Μπαπέ, ναι. Και όμως κατάφερε σχεδόν, ξέρεις, φτάνοντας στη γραμμή του out σχεδόν κατάφερε να απειλήσει. Έκανε την πρώτη ευκαιρία η Γαλλία, κέρδισε και ένα corner τώρα. Κάπως λίγο έχει ανεβάσει την πίεση της πάσης, καταφέρει να βάλει ένα goal. Είπαμε, αν δεν το κάνει νωρίς, δεν θα έχει το παιχνίδι με τα ζωή.
0: Έχει αφήσει λίγο γήπεδο, να πούμε, Ισπανία, λίγο γήπεδο στην Γαλλία. Λογικό είναι να έχει ανέβει και η Γαλλία. Εντάξει, είναι δύο γκολ πίσω. Δύο γκολ πίσω αυτή τη στιγμή μοιάζουν αδύνατα για την Γαλλία, η οποία δεν έχει κάνει καν ξεκάθαρη ευκαιρία. Να το πούμε έτσι. Μιλώντας για τον Χούλιαν τον Άλβαρες,
1: ναι.
0: Να πούμε ότι σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, η Μπαρσελόνα ετοιμάζεται να κάνει. Πρέπει να πάρει το δάνειο πρώτα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πάρουμε το δάνειο αυτό των 210. Και λέει τελικά, δεν ξέρω τι έχει γραφτεί μέχρι τώρα, αλλά λέει ότι εμείς θα κάνουμε μια πρόταση η οποία όμως δεν θα υπερβεί σε καμία περίπτωση τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε χρήματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και από εκεί και πέρα, γιατί το θεωρούμε ταβάνι για την αξία του παίκτη.
1: Ναι.
0: Αυτό λέει η Μπαρσελόνα. Από εκεί και πέρα ωστόσο, επειδή είναι και της μοδός και είναι πράγματα τα οποία φτιάχνουν περισσότερο τις συμφωνίες παρά τις χαλάνε. Λοιπόν, έχουμε τα περίφημα bonus. Λέει, bonus να βάλουμε. Επίτευξη στόχων, διάφορα τέτοια πράγματα και ενδεχομένως σε ένα ατλέτικο ενδιαφέρεται. Έχουμε, λέει, και παίκτες. Μπορούμε να συζητήσουμε. Να βάλουμε στον κύριο Φεράν Τόρες, για παράδειγμα. Μπορεί να γίνει πιο δελεαστικό το deal. Ή τον κύριο Αραούχο, ας πούμε. Παίζουν αυτές οι περιπτώσεις. Εντάξει, ατλέτικο. Τα γνωστά λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς υπάρχει, μόνο αν έρθει η Arsenal, ξέρω εγώ, η άλλη ομάδα εκτός La Liga.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην είναι άμεσος ανταγωνιστής, τέλος πάντων. Νομίζω ότι η Arsenal πούλησε τον Τροσάρ 20 εκατομμύρια στην Τουρκία, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό. Δηλαδή,
1: να πάρει τον Τζόλι, έτσι.
0: Ε?
1: Πάει να πάρει τον Τζόλι.
0: Ναι. Έτσι λέγεται.
1: Λοιπόν, ευκαιρία για τη Γαλλία.
0: Η πρώτη κανονική ευκαιρία για την Γαλλία στο παιχνίδι είναι στο 67ο λεπτό με ένα σουτ του Εμπαπέ δεξιά από το ακριβώς πλευρά της περιοχής, το οποίο το κοντράρει ο Κουκουρέγια και με την κόντρα του Κουκουρέγια φεύγει δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σιμών, κόρνερ για τη Γαλλία, η οποία πιέζει αυτή τη στιγμή. Καλά, πιέζει, φτάνει την πάρα στην περιοχή τόσο που να μπορεί τι έκανε όλα τα προηγούμενα λεπτά.
1: Σφίξαν υποπή τώρα.
0: Ναι. Βεβαίως και σφίξανε. Λοιπόν, δεν κάνει τίποτα σημαντικό, προσπαθεί. Λοιπόν, 68 λεπτό, Γαλλία-Ισπανία 0-2, εκεί να μείνουμε. Η ώρα είναι 11.30, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγούδι, διαφημίσεις και επανερχόμαστε λίγο με τα δικά σας μηνύματα και τα δικά σας mail.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα κορδεύω.
2: Bwin Sport FM.

0: Λοιπόν, βγήκε ο Λίσε, μπήκε ο Σερκή, βγήκε ο Ντίν, μπήκε ο Τεο Ερνάντες.
1: Απ' την άλλη, ο Ντελαφουέντε έκανε αυτό την κλασική του αλλαγή, έβγαλε τον Γιαρθάμπαλ και έβγαλε τον Φεραν Τόρες.
0: Ναι. Και όπως λέει κάποιος, είναι το Ραμπιό Ντίν Λακρουά, το γαλλικό τσιτσαμπέ. δεν έχει γίνει τίποτα φοβερό σήμερα, λείπαμε. Προσπαθεί η Γαλλία, αλλά δεν έχει καταφέρει να ενοχλήσει ιδιαίτερα την άμυνα της Ισπανίας. Έχει κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Εμπαπέ. Ούτε από στατική φάση μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ωραία, λέει ένας φίλος. Στην ομάδα του χωριού μου, γιατρός ήταν ο φαρμακοποιός του χωριού και μια χαρά πήγαιναν όλα γατάκια Σενεγαλέζε. Ωραία. Ο μόνος Ντίν που υπήρχε ήταν ο Τζέιμς Ντίν.
0: Ναι. Ρώταγε Μαρσεφχούλα, νέα ακροάτρια, ποιος είναι ο Ρήλος. Της έβαλα απόσπασμα εκπομπής σας από το 2022 και συνειδητοποίησα ότι έχει να έρθει από τότε, λέει ο Μαρσεφχούλης.
1: Προβολές. Λοιπόν, βγαίνουν Φαμπιάν Ρουίθ και Ντάνι Όλμο και μπαίνει μέσα ο Μερίνο, άρα 0-3.
2: Έτσι. Και ο Πέδρη.
1: Λοιπόν, αυτός δεν ήταν γιατρός, ήταν η κυρά μας η μαμή.
0: Αυτό που δεν μας είπαν οι Σενεγαλέζοι, τη δουλειά ότι την έκανε. Θέλω να πω, είναι γυναικολόγος. Στα πράγματα τα απτά.
1: Λέει ότι δεν τον πολύ εμπιστεύονταν οι παίχτες, έτσι είπε ο πρόεδρος.
0: Okay. Έτσι. Γιατί το κατά 10 χρόνια τότε.
1: Γιατί δεν το ήξερε, το έμαθε αργά, λέει.
0: Όχι, δεν τον εμπιστεύονται. Άσε, μπορεί να μην είναι γυναικολόγος, να ήταν η σωστή ειδικότητα. Ότι αφού δεν τον εμπιστεύονται οι παίχτες, τι το κρατάς 10 χρόνια. Πασοκικά, ωραία, δηλαδή
1: αυτό
0: είναι καπιανού.
1: Ναι, κλαδικά.
0: Okay.
1: Παραλίγο, 0-3. Φεραν Τόρες. Δεν ξέρω αν ακούμπησε και δοκάρι μπάλα.
0: Για να δούμε στο replay.
1: Όχι. Out. Out, έχουμε κεφάλαιο από καλή θέση του Φεραν Τόρες. Μπάλα out.
0: Είναι η Λίναρτ Σκίναρτ, η Αμερικανή Μοντάζ.
1: Τροπή, ναι.
0: Πολύ τροπή.
1: Τροπή, ναι.
0: Είναι ο Μπαρκολά, ο Γάλλος Χατζηγιοβάνης.
1: Ωραίο. Λοιπόν, ο Γιαρθάμπαλ είναι σαν καρδιτσιό της καφετζής σε ξεχασμένο κουτούκι στο τελευταίο χωριό κάτω από τον Όλυμπο. Πολύ μου αρέσει αυτό.
0: Μεγάλη αλήθεια, τη χωριάτικη, αν δεν την κόψουμε τη σειρά, ντομάτα, αγκούρι, πιπεριά, κρεμμύδι, φέτα, ελιές, λαδόξιδο, δεν είναι το ίδιο.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Με έναν περίεργο τρόπο είναι αλήθεια αυτό. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πέναλτι που κάνουν πηδηματάκια, μόνο εγώ σκέφτομαι σκηνή από Monty Python που είχαν τις καρύδες και χοροπήδαγαν και κάνουν ότι είναι πάνω σε άλογο. Ναι, το πνεύμα, το γράμμα. Είπε η Καραλάρα ότι ο Γιαμάλ ξετύλιξε το δώρο του την επομένη των γενεθλίων του. Καραλάρα, μόνο Καραλάρα.
0: Λέει κάποιος, για πολλά χρόνια είχαμε γιατρό ομάδας μια κτηνίατρο. Όπως τα έλεγε και στη Λούφα και Παραλλαγή, τέτοια ζώα που είστε. Είναι να το βρει και ο Μπαλούρδος, ο πατέρας μου έχει ζώα. Το βλέπω. Ναι.
1: Έτσι. Είναι ο Μπαένα ο Ισπανός Μασούρας.
0: Ανοίγω τηλεόραση να δω το παιχνίδι. Ακούστηκε ότι η ταχύτητα του Ραμπιό είναι το μυστικό όπλο της Γαλλίας. Το έκλεισα. Ξαναγύρισα σε εσάς. Συγγνώμη, δεν ήταν αυτό που νομίζετε. Λέω φίλο Τιμ Ντάγκαν.
1: Κουτσουρές Πούμπλικα λέει ότι αν κάποιος στοιχημάτιζε ένα ευρώ για κάθε φορά που θα ξεκινάει την εκπομπή με γκρίνια ο Τσαούσης, τώρα θα άκουγε από γιο του στο Μαυρίκιο.
0: Στο Μαυρίκιο, Μαυρικίου ακόμα καλύτερα, θέλω να πω εγώ. Είναι ο Μπαρκολά ο Γάλλος αγαπητός αμπελάς, λέει ο Φέι Βολάνης.
1: Όχι.
0: Είναι ο Λαρετζάκης για τον Μπαρτζόκα ό,τι είναι ο Φουσέκης για τη μάνα της Μαρίας.
1: Άντε να τελειώνει το Μουντιάλ γιατί κούρασε, να δούμε λίγο προκριματικά conference. Ναι, εγώ.
0: Λουτρό αλήθειας,
1: ναι. Βεβαίως. Σε μπαρ στη Νότια Κέρκυρα, σε απειλή Άγγλου οπαδού, η απάντηση που εδόθη αυτολεξή ήτο. Come with speed and fart us a scrapyard of balls.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μάθω να φτιάχνω τον τέλειο φραπέ με φουσκωμένο αφρό, όχι σαν σαπουνάδα. Τι έκανε πάλι ο Σιμών εδώ, κύριε Πίγερα. Τα έκανε κακότερο, θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ εδώ η Γαλλία.
0: Α, δεν έβαλε.
1: Με τον ντουέλα δεν έβαλε, όχι. Θέλω να δω τι ακριβώς έγινε. Βγήκε ο Γουνάη Σιμών και έδιωξε την μπάλα πάνω στον ντουέλα. Ο ντουέλα καθυστέρησε πάρα πολύ. Ναι. Και έκανε πάρα πολύ κακό σουτ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξαναλέω. Θέλω να μάθω να φτιάχνω τον τέλειο φραπέ. Με φουσκωμένο αφρό, όχι σαν σαπουνάδα, δυνατή γεύση και κρεμόδι υφή. Θέλω σκέτο με γάλα και θα ήθελα τα σχόλια και τις συμβουλές σας.
0: Τι σχόλια και
1: θέλω να μάθω να φτιάχνω ένα πολύ καλό σκέτο φραπέ με γάλα και φουσκωμένο αφρό και να μην είναι σαπουνάδο αφρός.
0: Ναι. Θέλει να βάλεις πολύ καφέ.
1: Ναι.
0: Πολύ καφέ, δηλαδή αν βάλεις λίγο καφέ δεν θα γίνει.
1: Ναι. Δεν θέλει να βάλεις πολύ νερό.
0: Προφανώς,
1: τα
0: ναι.
1: Βασικά, να έχεις ένα καλό αναδευτήρι.
0: Τυπητήρι, ναι.
1: Να χτυπήσεις πολλή ώρα. Τι άλλο.
0: Ξέρω εγώ, αυτά. Δεν είμαστε και ο Λέτζος.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω. Μεγάλη αλήθεια. Στα μαγαζιά με είδη σπιτιού, ο πολιτής τυχαίνει να έχει στο σπίτι του το προϊόν που κοιτάμε, λέει ο Λάζαρος Καρότα. Βεβαίως. Και έχει να μας πει, και εγώ που το έχω σπίτι μου, να σας πω ότι είναι καταπληκτικό.
1: Έτσι.
0: Έχουμε εδώ ένα τραυματισμό του Νάι Σιμών.
1: Εντάξει.
0: Δεν υπήρχε, όχι, θέλω να, δεν υπήρχε πρόθεση.
1: Ναι, όχι.
0: Έφτασε
1: όχι,
0: ο παίχτης της Γαλλίας να γυρίσει την.
1: Ο Τέο Ερνάντες.
0: Ο Τέο Ερνάντες, ναι, να γυρίσει τη σέντρα. Βγήκε ο Νάι Σιμών και τον βρήκε. Πάνω στη φάση όμως δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο ούτε κάτι βάρβαρο. Αν στους Γάλλους ο αποκλεισμός σήμερα τους κάτσει στο λαιμό, ξέρετε τι θα πάρουν? Βαστίλιες.
1: Ο Primer D λέει το εξής. Α, συγγνώμη, δεν είναι Primer D, είναι Primer D Vision.
0: Ναι, Primera ίσως, Primera D Vision.
1: Primera D Vision, ναι, λείπουν κάποια γράμματα. Λοιπόν, ο Γιαμάλ λοιπόν, λέει ο φίλος, βγαίνουν και ο Πέδρο με τον Μπαένα να πούμε, συγγνώμη, ο Πόρο με τον Παένα και μπαίνει ο Νίκο Γουίλιαμς και δεν προλαβα τον άλλον και ο Γιορέντε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Γιαμάλ είναι ο οδηγός που θα σου παίξει τα φώτα να σε προσπεράσει και μετά θα πατήσει τα φρένα επίτηδες για να πέσει πάνω του να εισπράξει αποζημίωση.
0: Λέει κάποιος το μυστικό, συγγνώμη, για τον τέλειο φραπέ είναι ότι αν τον πίνεις π.χ. με δύο κουταλιές καφέ, να βάζεις μια μισή και την άλλη μισή στο τέλος, πίνεις π.χ. με δύο κουταλιές καφέ, να βάζεις μια μισή και την άλλη μισή στο τέλος από πάνω στον αφρό

0: πολύ πολύ στην Κομποστέλα.
1: Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν, ό,τι και ο Λυπηρίδης για τον Ξανθό, στα νόκαουτ με την Πόπο 84, λέει ο φίλος του Ντάνκαν.
0: Εάν αποσυνθέσει ένα μοντέρνο ποδοσφαιριστή, στο τέλος θα μείνει ένα τατουάζ στο μυρό, ένα overlap και 2 εκατοστά κλέψιμο στην εκτέλεση corner.
1: Μετά τη μεταγραφή του, μπορώ να κατοχυρώσω το Τροσάρ, ο αφρότερος αφρός.
0: Βεβαίως. Ο Αριστομένης Πεζεβέγγιος, κλεμμένα από το Κάλτικο 4, πολύ ωραίο, μας δίνει το τίτλο επιστροφή στον πάγκο της Εθνικής Κροατίας μετά από 14 χρόνια για τον Κροάτη Σάβα Κοφίδη, Σλάβεν Μπίλιτς. Μάλιστα. Πολύ καλά.
1: Είχαμε γιατρό στο νησί που όποτε ερχόταν να εξετάσει τον παππού, έβγαινε και μας ρώταγε. Πώς τον βλέπετε, θα τη βγάλει?
0: Μάλιστα.
1: Είναι ο γυναικολόγος για τη Σενεγάλη ό,τι ο Ρίλος για το Sport FM?
0: Τι θέλατε να πείτε?
1: Δεν μπορώ να το ερμηνεύσω.
0: Μιας και αναφέρθηκε ο Νάνο της Πανάθας χθες, όταν αναφέρθηκε μια φοβία στους Νάνους, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο 41χρονος Νάνο παίζει στο πρωτάθλημα Γιβραλτάρ στους Lincoln Red Imps.
1: Βεβαίως.
0: Και φέτος έχει ήδη 2 συμμετοχές στον πρώτο προκριματικό του Τσουλού με 1 γκολ και 1 assist, μας ενημερώνει ο Άρη Χαν Σόλο. Μεγάλος Μερακλής ο Άρη Χαν Σόλο. Τι έγινε, γιατί πήρε κίτρινο ο Μπαπέ, γιατί έπεσε πάλι κάτω ο Νάισιμ, τι συμβαίνει?
1: Δεν το βλέπουμε, ρε Γιάννη, τι συμβαίνει.
0: Όχι, αυτό λέω. Δημιουργώ ένα-ένα, το δούμε.
1: Να το δούμε. Πού το χτύπησε?
0: Με το χέρι.
1: Καλά.
0: Αλλά εντάξει. Αλλά εντάξει. Αρχίζουν και θυμίζουν πλατούν τα παιχνίδια.
1: Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν, ότι ο Χάγκαν για τον Αναστασιάδη.
0: Καλό.
1: Λέει φίλος, καλά λέει, ενώ μας κάνει εντύπωση αυτό με τον γυναικολόγο, ως διαιτητής σε τοπικά, για 3 τα παιχνίδια δηλώνονται οι προπονητές που έχουν κάνει σεμινάριο πρώτων βοηθειών. Μάλιστα.
0: Έχουμε οδηγό επιβίωσης από ορδές μεθυσμένων Αγγλοσαξώνων που σκαλίζουν παρελθόν με υπερπόντια γκρίζα νήσο. Δύσκολα.
1: Είναι ο Ντελαφουέντε καθηγητής πολυτεχνείου, ο οποίος κόβει αβέρτα στην εξαστική.
0: Ναι, ναι. Ναι, αλλά κάνει και κανένα αστιάκι μετά απ' έξω για να γλυκάνει.
1: Ναι, αλλά σε έχει κόψει πρώτα.
0: Σε έχει κόψει, ναι, ναι, εννοείται σε έχει κόψει. Πόνεσαν τα μάτια μας και απόψε από τους μαέστρους της προπονητικής, τον Γάλλο Νικήτα Κακλαμάνη και τον Ισπανό Νίκο Μουρατίδη. Βλέπω εδώ. Μεγάλη αλήθεια, δεν έχουμε δει ακόμα στο Μουντιάλ το πρόσωπο της τύπησας που βρίσκεται δίπλα στον τέταρτο, η οποία κρατάει την κάρτα των αλλαγών. Μάλιστα. Οκ. Okay. Ναι, ο Ντεμπελέ δεν πολύ ακούμπησε μπαλά σήμερα. Είναι η αλήθεια.
1: Ο Ρίλος για τον Sport FM είναι όντως ότι ο γυναικολόγος για τη Σενεγάλη, γιατί για να τον ξανακούσουμε πρέπει να γκαστρώσουμε ή να γκαστρωθούμε ή και τα δύο.
0: Φρέντι Ντάγκαν λέει: με τον κύριο Ρίλο είμαστε συνομήλικοι σχεδόν. 20 χρόνια ακόμη περίπου για σύνταξη, 17 εργάσιμες δηλαδή του κυρίου Πάνου. Πονάμε. Για αρχή πείτε στον άνθρωπο με το φραπέ ότι δεν υπάρχει σκέτος μεγάλα. Ή σκέτος ή μεγάλα. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό.
1: Εννοεί χωρίς ζάχαρη ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Τι εννοείται χωρίς ζάχαρη δεν γίνεται ο καφές? Ο φραπές εννοείται. Όλα γίνονται.
1: Ότι δεν θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα στο χτύπημα στον αφρό.
0: Δεν μπορεί η Γαλλία, ακούστα.
1: Έκανε, δοκίμασε και ο Μπαπέ με ένα φάουλ από τα αριστερά. Εντάξει, τώρα είμαστε στο 88, πόσο είμαστε. Υπάρχει πρεμούρα. Υπάρχουν βιαστικές, κακές επιλογές.
0: Τη βοήθειά σας παρακαλώ, λέει ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ. Βρίσκομαι σε δίλημα. Αύριο να μείνω σπίτι και να παρακολουθήσω την υβριδική μετάδοση του ημιτελικού από το Fight Club, ή να πάω φαλιράκι και να δω το μάτς με τους Αγκλάρες.
1: Φαλιράκι με Αγκλάρες.
0: Εννοείται.
1: Και εμείς αν είχαμε αυτήν την οψιόν. Το συζητάμε.
0: Ναι. Sorry κιόλας. Λοιπόν.
1: Είναι η γκρίνια για τον Τζαού, ό,τι και ένα καφέ για τον Λεύ. Δεν του άρεσε. Τον ακούτε, ρουθουνίζει.
0: Εντάξει. Τι θέλει τώρα εδώ για μόνο. Κι άλλο πέναλτι θέλει. Προηγούμενο.

0: Ναι, όχι, είναι προηγούμενη φάση που σε επανασύγνωμη, γιατί δεν έχουμε σηκώσει οπτική επαφή με την με τηλεόραση. Λοιπόν, ένας φίλος ο Διονύσης, ακροατής, ο οποίος μένει στην Αμερική και τον Καναδά από το 1989 και θέλει να πει δύο πράγματα για το παγκόσμιο κύπελλο, να μου σου μένει εκεί. Ναι, πρώτα, έχει υπάρξει τεράστια διαφορά από τα πρώτα χρόνια που δεν το έφυξε στα ψηλά γράμματα το ποδόσφαιρο, ακόμη και σε περίοδους Μουντιάλ όπως το 94. Τώρα είναι πρώτη είδηση και σε μεγάλα κανάλια. Και το ποδόσφαιρο είναι μετά τα τρία μεγάλα αθλήματα εδώ, το επόμενο, και το MLS έχει μεγάλη προσοχή θεατών. Είναι επίσης άθλημα των εύπορων και μεγάλη συμμετοχή γυναικών, όπως ξέρετε. Βέβαια, έχει διαφορές ανά περιοχή. Σε μέρη όπως τα βορειοανατολικά και τα βορειοδυτικά είναι πολύ περισσότερο από ό,τι στο νότο, όπου το κολεγιακό αμερικάνικο ποδόσφαιρο και το NASCAR είναι βασιλιάδες. Μια άλλη διαφορά από τα παλιά είναι ότι με τις πλατφόρμες μπορεί κανείς πλέον να δει ό,τι θέλει. Τα πρώτα χρόνια, για παράδειγμα, παρακολουθούσα λίγο baseball, αν και τώρα το βαριέμαι, τώρα μπορώ να δώσω ποδόσφαιρο θέλω. Το ίδιο ισχύει και για πολλούς Αμερικάνους με διάφορα σπορ. Το άλλο λέει, θυμάμαι πόσο απογοητευμένη ήταν στην Ελλάδα για το ότι πήραν το Μουντιάλ οι ΗΠΑ Καναδάς-Μεξικό. Μου έκανε εντύπωση, γιατί θυμάμαι από το 1994 τα γεμάτα γήπεδα, γιατί υπήρχαν μετανάστες από Ματού που έδιναν ιδιαίτερο χρώμα. Βέβαια, ο μεγάλος μας ηγέτης φρόντισε να μου αλλάξει γνώμη με τον πολεμό που έκανε με την απαγόρευση εισόδου και το τσιράκι και το εμφαντίνο τα έκανε χειρότερα με τις τιμές και πολλά άλλα. Συγχρόνως δημοκρασίες συνάσημες και είναι καταιγίδες και τα λοιπά, τα παιχνίδια με τη ζέστη, με τους κεραυνούς, να προσθέσω την είσοδο στις ΗΠΑ όπου οι συνοριοφύλακες μπορούν πάντα να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη, αλλά τώρα έχουν αποθρασινθεί όπως γνωρίζετε. Επομένως, καταλαβαίνω λέει τους λόγους για να είναι κάποιος διστακτικός να έρθει εδώ. Όσον αφορά τις τιμές, μου κάνει και εμένα εντύπωση η προσέλευση του κόσμου. Πήγα σε ένα παιχνίδι μόνο στη Φιλαδέλφια, γιατί βόλευε ο νέος ήταν πιο φτηνό, $250. Αν λέει παίζει Ελλάδα, θα έδινα και περισσότερα. Το ίδιο σημαίνει με πολλούς μετανάστες που μπορούν να δώσουν αυτά τα χρήματα μία φορά για να δουν την πατρίδα τους, την πατρίδα των γονιών τους. Οι τιμές εδώ για αγώνες NFL ή NBA είναι ανάλογες. Συμφωνώ όμως ότι θα έχει αντίκτυπο στο μέλλον αυτό το πράγμα. Τέλος, κάτι για το λένε σόκερ και φούτμπολ στην Αγγλία. Ναι, τα έχουμε πει νομίζω. Αυτά δεν χρειάζεται να τα πάμε για τον. Για το φίλο. Να τον ευχαριστήσουμε
1: πάρα πολύ
0: για όλα αυτά που μας είπε.
1: Είμαι καθηγητής πολυτεχνείου και θα με έκοβε και εμένα άκοπα αντελαφουέντε. Ο Σκαλέτη θα με έκοβε με ακόμα χαμηλότερο βαθμό. Κόβω εγώ και ξέρω.
0: Εννοείται ότι υπάρχει σκέτος μεγάλα. Τι άκυρα ακούμε, δηλαδή θα λέμε χωρίς ζάχαρη μεγάλα. Μάλιστα.
1: Εμείς είχαμε γιατρό στρατοπέδου γυναικολόγο, σχεδόν όλοι παίρναμε παραπεμπτικό για 401. Είναι ραμπιό για τον Ντεσάν, ό,τι έμαστον για τον Λάνθιμο.
0: Ο Ντέσσερ πήγε μου πάλι φύγε, λέει το εξής. Στη συνέχεια των χθεσινών μηνυμάτων για φοβίες, εμένα, η μεγαλύτερη μου φοβία είναι οι καταραμένες κατσαρίδες. Το τέταρτο έτος στη σχολή και αφού λείπω από το φοιτητό σπίτι μου όλο το καλοκαίρι επιστρέφω και συνειδητοποιώ πως το σπίτι έχει γεμίσει κατσαρίδες, αφού τα πρώτα 10 λεπτά που πάτησα μέσα είχα ήδη σκοτώσει 4. Καλό απευθείας εταιρεία να έρθει την επόμενη μέρα για απολύμανση και ψάχνω απεγνωσμένα κάπου να μείνω, γιατί αρνούμαι να μείνω στο σπίτι. Κανένας από φίλους και γνωστούς δεν έχει όμως επιστρέψει και η μοναδική μου λύση είναι να πάω σε σπίτι κοπέλας με το οποίο μιλούσαμε και για μερικούς μήνες ήταν διακαής μου πόδος και προσπαθούσα να τη ρίξω. Τι είναι όμως το image που θες να δείξεις αυτή που γουστάρεις μπροστά στη φοβία? Χωρίς να το σκεφτώ στη στιγμή της εξήγησα, δέχτηκε να με φιλοξενήσει γελώντας ταυτόχρονα με την πάρτι μου, εννοείται δεν έγινε τίποτα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Μάλιστα. Λέει κάποιος, ωραία σκέψη. Να δω, λέει, αν το πάρει η Ισπανία, με τι μούτρα θα δώσει τον κύπελο ο Τραμπ σε μια χώρα που έχει κόψει τις εμπορικές συναλλαγές λόγω ΝΑΤΟ.
1: Μπορεί να έχει κάποια δουλειά εκείνη, ναι, τα παιδιά. Ο ναι, Τραμπ ναι, να μην χρειαστεί να πάει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ανοιγοκλίνει τα στενά του Ορμούζ σαν να παίζει φλίπερ. Κάνεις έτσι, πατάς το κουμπί, κλείνουν οι ρακέτες. Αφήνεις το κουμπί, ανοίγουν οι ρακέτες. Κάνει λίγο φλίπερ εκεί. Τώρα ανοίγει, τώρα θα πληρώσετε, τώρα δεν θα πληρώσετε, τώρα θα σας φορολογήσω, τώρα έχει διόδια, τώρα δεν έχει. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα δούμε. Μπορεί να έχει δουλειά την Κυριακή.
0: Αν περνά ποδοσφαιρική, κλιμακτήρια. Όχι, ρε παιδιά.
1: Μπορεί και όχι ποδοσφαιρική. Update. Η εγγονή του παππού με το fake taxi, θυμάστε την ιστορία,
0: ναι,
1: έχει σκύλο με το όνομα Ρόκο. Τυχαίο, παιδιά, όσο πάει και γίνεται πιο kinky αυτό το πράγμα. Συγγνώμη τώρα, ο παππούς πρέπει να κάνει δουλίτσες πονηρές. Δεν είναι τυχαίο το αυτοκόλλητο fake taxi στην κλούβα του παππού. Κάτσετε.
0: Λοιπόν, η Miss Κιούμπριακ έχει στείλει το εξής τρέλημα. Ο Κουκουρέγια είναι ιτιά από ό,τι στη δυο χρόνια. Ο Ραμπιό έχει στα αυτιά δύο ή πας λαμπιόνια. Ή τρικολόρε έπαθαν ατσγόνια τα ραγκόνια. Mm-hmm. Ωραία.
1: που από διεπομπέως μάγλος, λέει για την ακρίβεια ο Ντελαφουέντε, είναι καθηγητής αρχιτεκτονικής σε μάθημα τύπου αρχιτεκτονικό σχέδιο και κόβει εξετάζοντας τις μακέτες.
0: Όλα είναι πετυχημένα αυτά, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Όλα πετυχημένα και σωστά με έναν τρόπο. Μπορεί να κάνει και ο Ντεμπελέ να σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά ένα σουτ τίποτα το οποίο τον μπλόκαρε πάρα πολύ εύκολα ο Σιμών. Βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο 5ο λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων που έχουν δοθεί. Η Ισπανία είναι στο τελικό, η Γαλλία στον μικρό τελικό. Βλέπω στη Γαλλία να παίζει με το Ραμπιό, λέει κάποιο, μια χαρά είμαστε εμείς με τον Κουρμπέλη.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, με γεια στον Αστέρα Τρίπολης ο Κουρμπέλης, να πούμε.
1: Βεβαίως.
0: Σημερινή είδηση. Η μεταγραφή. Η γεροντολόγο, λέει ο Μπενίτο Μπουσουλίνη, θέλουν οι Σενεγαλέζοι και παίρνουν την ίδια απόσταση από το σχολείο όμως και ο Ρούλος από τη δουλειά.
1: Από τότε που πήγε στο Βρετανικό Κοινοβούλιο, περνάει κλιμακτήριο τσάουσης. Μέχρι και ο γυναικολόγος της Σενεγάλης το ξέρει αυτό.
0: Λοιπόν. Ναι, παιδιά, εντάξει, και είχε μείνει 2-0 πίσω η Γαλλία στο τελικό με την Αργεντινή. Εντάξει, τώρα τι σύγκριν. Εδώ πέρα φαίνεται, αφού δεν μπορούσαν τα παλικάρια σήμερα.
1: Δεν τους άφησαν
0: οι Ισπανοί. Δεν είναι ήττα της Γαλλίας το ματς σήμερα, είναι νίκη της Ισπανίας. Έτσι, ξεκάθαρα.
1: Περηφανής. Και αυτό, πολύ δίκαιη.
0: Αυτό νομίζω.
1: Και χωρίς να χρειαστεί ο Γιαμάλ να κάνει κάποιο παιχνίδι καλύτερο τον προηγουμένο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, έκανε ό,τι έκανε σήμερα η Ισπανία χωρίς να χρειαστεί να την πάρει από το χέρι ο Γιαμάλ. Το έκανε μέσα από τη λειτουργία της ομάδας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Δεν χρειάζεται να την κουβαλήσει κάποιο στην Ισπανία. Την κουβαλάνε όλοι μαζί.
0: Αυτός που για μένα δεν χρειαστεί να είναι ήρωας ή MVP σε κανένα από τα παιχνίδια της Ισπανίας. Μέχρι εδώ. Είναι ο Ραμπιό για τον Ντεσάν ό,τι και ο Τζόνι Ντέπ για τον Τιμ Μπάρτον. Εγώ λέω ναι σε αυτό. Άλλο ένα σουτ προς το τέρμα, ο Ντεμπελέ πρέπει να ήταν πάλι, το οποίο έδιωξε ο Νάι Σιμών πέφτοντας. Όχι ιδιαίτερα δύσκολο σουτ, ωστόσο. Ο Εμπαπέ πάλι κάνει ένα σουτ το οποίο πηγαίνει out. Εντάξει, τα τελευταίες στιγμές ουσιαστικά του παιχνιδιού. Βρισκόμαστε στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Το έχουν πάρει απόφαση όλοι. Όλοι ξέρουν τι θα γίνει. Έχουν αρχίσει ήδη τα συγχαρίκια στον πάγκο της Ισπανίας.
1: Δεν οπότε... έχει καμία σημασία ότι ο Ουνάι Σιμών που έχει φάει ένα γκολ στο όλο το Μουντιάλ είναι ο ίδιος που στην Μπιλμπάο φέτος έφαγε πάνω από 60 γκολ που λέει ο άντρα Φαφούτης. Καμία σχέση δεν έχει. Άλλοι παίχτες, άλλη αμυντική λειτουργία, άλλη. Μεσοαμυντική λειτουργία, άλλη προσήλωση, άλλα, όλα άλλα. Δεν έχει να κάνει.
0: Έτσι. Λοιπόν, τέλος. Τέλος, η Ισπανία είναι στον τελικό της Κυριακής και περιμένει να μάθει την αντίπαλό της από το αυριανό παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή. Το οποίο παιχνίδι της Αγγλίας με την Αργεντινή, κυρίες και κύριοι, πέρα από το να το δείτε, θα έχετε την επιλογή να το ακούσετε με κάτι σαν μετάδοση που θα κάνουμε εμείς από εδώ, με κάτι σαν σχόλιο 10 Dan. 10 Dan αύριο ξεκινάει το παιχνίδι. 10 Dan θα είμαστε εδώ. Δεν έχουμε ιδέα τι θα γίνει. Δεν μπορούμε να σας υποσχεθούμε τίποτα. Όπως έλεγε ο Winston Churchill, μόνο ενδεχομένως γραφικότητα και δάκρυα, θα έλεγα, έτσι. Αυτό νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε. Κώστα.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο, ειδικών συνθήκων.
0: Ναι.
1: Για γερά νεύρα, για γερά στομάχια. Αύριο μπορεί να χαλάσουν φιλίες. Είπαμε, ευτυχώς είναι τέλος σεζόν. Θα προλάβουν να ξαναφτιάξουν τις διακοπές. Οπότε τα λέμε αύριο 10 Dan με το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ρόχα ανοίξε 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο χρονικό ημιτελικό που διεξήχθη στον Ντάλλας και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της Αγγλίας Αργεντινή στις 10 ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στην Ατλάντα. Σε προχωρημένες επαφές με τη Χάλ για την πόλη του Κωνσταντίν Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός που με τα αγγλικά με μία ψηλόν μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διατεθειμένη να προσφέρει φώτιση στην Πρέμιερ Λιγκ. Την ίδια ώρα ερυθρώθηκε και έχουν μπει δυνατά στην εκδίκηση του Παραγουανού Πορτιέρ Ορλάντο Χιλ για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού Αριστερού Μπακ. Όσο γράφει το Sky Sports σήμερα στην Αθήνα, ο Ρόκα για ιατρικά υπογραφές. Στην πρόορη επέκταση συνεργασίας με τον Χουάτσο Ελληνικό με προχώρηση ο Παναθηναϊκός Φάκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση θέση 1, κανένα θέμα Τζόνς Γκαρσία. Την απόκτηση του Σουηδού Εξτρέμ Τάχα Άλλη μέχρι το καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ. Βρίσκεται πολύ κοντά συμφωνία και με την Κοπεχάγη για τη μεταγραφή του Κατζηδιάκου. Την κατάξυση του Ντάμπλε θέσε ως στόχο της νέας σεζόν ο Δημήτρης Χατσίδης μιλώντας στον Bwin Sport FM. Για τη Βιέννη, ενώπιση του απόψινου τελευταίου φιλικού με τη Ραπίντα, αναχώρησε η αποστολή του Παναθηναϊκού εκτός σε μια νικήσια σε Πελίστρη και Καλάμπρια που ένιωσε ο Κρίσιον έξω μνήσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε το μάση στην κορυφή του προαθλήματος, δήλωσε ο Κρίσιον που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3:30 θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούς και Βαγγέλη Μαρνάκη θα εκλεγεί στην προεδρία της Στοίχημαν Super League εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή με την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν τη θητεία υποψήφιοι μετά τη χθεσινή ισοπαλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης ενημέρωσε πως η ανώτατη διαρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να κρίνει το αποτέλεσμα. Το κενό φαίνεται πως πέφτει η πρόταση για την προεδρία της Λίγκας από τον Βαγγέλη Μαρνάκη, ο οποίος πρότεινε την Κάτια Κοξένου με τον Μινάλη Σάνδρου και τον Γιώργο Μποροφίλο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αντιπρόεδρος και CEO της ΠΑΕΑ δηλώνει κάθετα αντίθετος, ενώ όπως αναφέρει το μόνο μπάλα αρνητικός εμφανίζεται και ο πρόεδρος του Αστέρας Ακτόρ. Όσο για τον εκπρόσωπο του Ατόμ του, έχει ήδη ανάψει κόκκινο ο Γιάννης Αλαφούζος. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασία σε πολεμικό εδάφο δίνει σήμερα η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Φύση, η οποία ανακοίνωσε sold out. Χρόνο συμμετοχή αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. 120 λεπτά θα διαρκέσει αυτό του Σαββάτου με τη Χρόνιχεν, όπως ενημέρωσε η Ολλανδική ομάδα. Γεγονός είναι η πρώτη μεταγραφή του ατόμου του για τη νέα σεζόν. Και ανώλευκη ανακοίνωσε την απόκτηση του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγκνουσον, ο οποίος υπέγραψε ιδιαίτερη συμβόλαιο. Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά από τη στιγμή που προέκυψε ατρόμητος, ήξερα πως είναι η κατάλληλη επιλογή για μένα. Η τακτική κρίνεται στον Άρη ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα 8-31. Στο ίδιο meeting ο Εμμανουήλ Καραλής κατέταγε τρίτο στο επικοντό με άλμα στα 5-90. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 τον Περβιανό Ιγνάσιο Μπούς για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις του Γκστάντ και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ελβετό Τερόμ Κιμ νούμερο 186. Παίκτης της United είναι και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβόλους μέχρι το 2031. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο του Αστον Βίλα από την πώληση του Μπέλγου Χαφ. Και στον χώρο της EuroLeague την τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από τον Αρμάνι Μιλάνο Τζος Νίμπο που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν του φανέλα της Μπαρσελόνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
2: Ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
3: Όλοι.
4: Αμέ.
2: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
3: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
3: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς θα πες.
3: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
1: Είπες κάνετε.
3: Όλα αυτά.
2: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
3: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
2: Είπες κατηγορηθεί.
3: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
2: Σωστό.
3: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
5: Λέμε και καρδιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
2: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
6: Πέτρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
2: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο,
6: ναι. Είναι το πρώτο.
2: Γελάτε.
6: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγαμε.
2: Σωστό.
7: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
2: Βαγγέλη.
7: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
8: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άρη.
2: Αμάν.
8: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
2: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
2: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
5: Α συμπιωθεί παρακαλώ.
2: Σταματήστε
5: το μισό μου νύχι. Α συμπιωθεί παρακαλώ. Όχι. Να συμπιωθεί.
2: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
1: Μπράβο.
2: Και στα μπακάλικα.
1: Μπράβο.
9: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Στις λεωφορείο λωρίδα.
9: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
2: Σε λεωφορείο λωρίδα.

0: σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγέλη, τι λες?
1: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
2: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Ωραία το πάω.
3: Παλαιότουλο.
4: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
5: Ναι, αυτό είδα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
6: θέλω να
5: δύο ειδικά φουσκατά.
7: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
8: του
7: μοιάζει να έχει ραγίσει.
8: Ναι,
7: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
8: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
7: Βέβαια.
9: Στην υπόθεση ότι υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
10: Εντάξει. Ωραία.
11: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
10: Α.
11: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγο.
7: Ναι.
11: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
12: Big Wins Sport FM στους 96.

0: Το φόρτο να είναι
1: και φλωτάπιταζε.
0: Δηλαδή είναι και πρωί.
1: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπιτας.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Καλησπέρα σε όλους. Μπήκαμε στο Παραφέμι 94,6 με χάρη στο Λουσονίκο, Κουσμιόλη στο μικρόφωνο. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 2 παρά. Θα έχουμε και η Ηρακλή αντίπα για λίγο. Η αποστολή Παναθηναϊκού μόλις τώρα προσγειώθηκε στη Βιέννη για το απόψινο φιλικό. 7 η ώρα με τη Rapid. Οπότε καταλαβαίνετε και ότι και ο Διονύσης τώρα κατέβηκε από το αεροπλάνο. Δεν θα είμαστε θέση να τον ακούσουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε ήδη τον Ηρακλή ή τον περιμένουμε. Τον έχουμε μαζί μας για ένα τέταρτο. Μάθαμε το πρώτο φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι η Ισπανία. Πρώτη φιναλίστ. Εύκολα, πιο εύκολα δεν γινότανε. 2-0. Και πάμε στον Ολυμπιακό που έχει πραγματικά πολύ υλικό για το ρεπορτάζ. Και με αφήξεις, αλλά και με μια πιθανή πώληση, παραχώρηση κτλ. Θα μας πει τώρα Ηρακλής περισσότερο. Νομίζω ότι θα έχει όλα τα στοιχεία. Έλα, Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι γίνεται. Ταξιδεύει ο Νιούνιος.
0: Τώρα φτάσανε μόλις. Πριν από 5 λεπτά. Πήγανε και αργά.
1: Λοιπόν, πάμε να στα πω τώρα και να τα βάλω και όλα και μην ξεχάσω και τίποτα δηλαδή όλα αυτά τα
0: όφια. Ναι, έχει πάρα πολύ πράγμα πραγματικά. Εγώ και τον Τζανάκα όλο το μαγαζίνο θα χρειαζόταν για να τα πει αναλυτικά.
1: Ναι, τα έλεγε. Δεν μπορεί να πεις. Τι είναι, δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτά συμβαίνουν στη μεταγραφική περίοδο και ειδικά που έχω πει πολλές φορές ότι ο Ολυμπιακός θέλει να έχει συμπληρώσει σε ένα σημαντικό βαθμό, σε ένα ποσοστό ας πούμε ένα 80% και δεν μπορώ να το συμπληρώσει 100% πριν το πρώτο επίσημο μάτς, το οποίο θα είναι σε αρχές Αυγούστου, τότε θα γίνει η κλήρυση, έχει μάθει και τον αντίπαλό του για την είσοδο στη League Face του Champions League. Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε τώρα θέση με θέση. Όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας, όπως καταλαβαίνουμε το όνομα του Όσο, το οποίο βγήκε, είναι 23χρονος αριστερός μπακ που βγήκε από την Ισπανία, Ισπανός παίχτης που ανήκει στη Σεβίλη, είναι πάρα πολύ ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού. Και σύμφωνα και με πηγές πάλι από την Ισπανία, είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες στη συμφωνία. Η περίπτωση συγκεκριμένη είναι φυσικά συνδεδεμένη και με αυτή του Ορτέγκα, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να αλλάξει έναν εκ των δύο αριστερών μπακ. Το πιο πιθανό είναι ο Ορτέγκα, γιατί για τον οποίο έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή από τη River Plate, παλαιότερα θυμίζω από τις αρχές του καλοκαιριού, από την Ουντινέζε. Οπότε, και μάλιστα τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή τονίζουν ότι η πρώτη πρόταση που έχει κάνει η River έχει απορριφθεί από τον Ολυμπιακό. Αλλά νομίζω ότι επειδή το θέλει και πολύ η River Plate, αλλά και ο Ολυμπιακός θέλει να γίνει αυτό το deal, για να δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή 3 αριστερά μπακ. Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που και πέρυσι, ας πούμε, ο Ολυμπιακός δεν είχε πάρει τον Αθανασίου. Δεν ήθελε με τη λίπα να έχει 3 αριστερά μπακ στην προετοιμασία. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, είναι περιπτώσεις οι οποίες θα ξεκαθαρίσουν και θα ξεκαθαρίσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι από όλα αυτά τα οποία, ας πούμε, έχουμε δει τις προηγούμενες μέρες και στη φετινή περίοδο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Νωρίτερα από όταν είχε ανανέωσε μέχρι το 2030 ο Φίλης, είναι αμυντικά box to box, παίζει 6, είναι από τους νεαρούς οι οποίοι ανέβηκαν στην προετοιμασία και έδειξαν καλό πρόσωπο στο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος έμεινε ικανοποιημένος από το νερό, θα είναι πάλι και αύριο στην αποστολή, η οποία θα αναχωρήσει στις 10.30 το πρωί για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και τα 4 φιλικά μέσα σε 10 μέρες. Και πάμε τώρα στο ένα θέμα το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 2 μέρες, που είναι το θέμα του τερματοφύλακα, και θα θυμούνται και οι ακροατές του Big Wins for FM, το πόσες φορές είχαμε τονίσει κλέρις και πόσο πιο παίζουμε το συγκεκριμένο τερματοφύλακα, το Χιλ της Σαν Λορέντζο, που είναι ο Παραγουανός. Είναι ο τερματοφύλακας ο οποίος ουσιαστικά απέκλεισε τη Γερμανία τότε στη διαδικασία των πέναλτι, που πιαστά 2 πέναλτι. Και γενικά έκανε αυτή την παρουσία του. Ένας εκ των ατζέντιδων του, ή των ατζέντιδων, είναι και ο Σαβιόλα, ο οποίος, όπως καταλαβαίνετε, γνώρισε πρόσωπα και πράγματα στον Ολυμπιακό, γιατί ήταν στην ομάδα επί διοίκησης Βαγγέλη Μαρινάκη, ένας παίκτης που παίξε και ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και μάλιστα είχε πολύ καλή παρουσία, δεν βοήθησε τον Κώστα Μήτρογλου να κάνει μια φοβερή σεζόν, τότε κλείνει αυτή η παρένθεση. Και, είναι λογικό ότι από τη στιγμή που βγήκε το όνομα του συγκεκριμένου τερματοφύλακα πριν από δύο μέρες, τρεις με τη σημερινή, καταλαβαίνουμε ότι και αυτό είναι συνδεδεμένο με την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τσολάκη. Ο Κωνσταντίνος Τσολάκης είναι ένα παιδί από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, είναι ένα παιδί που έχει προσφέρει πάρα πολλά, ένα παιδί που έχει πάρα πολλές συμμετοχές και η πρώτη του ήταν τότε, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο τραγικό λάθος, στο τελικό κυπέλλου.
0: Στο τελικό το 20, ναι, στο Βόλο. Ήμουν εγώ περιγραφή. Ναι. Τρομερή εμφάνιση είχα.
1: Ναι. Και που ήταν, ξέρεις, και πιτσιρικάς και τότε, άμα θυμάσαι, ένα λάθος στο ρόγο που είχαν κάνει τότε οι παίχτες της ΣΑΕΚ ήταν ότι επειδή θεωρούσαν ότι ήταν 17 χρόνος και νεαρός, ότι ό,τι πήγαινε μέσα θα έγραφε και κάνανε σούτ από παντού. Άμα θυμάσαι, αλλά,
0: το θυμάμαι, ναι, ναι, εγώ το είχα κάνει. Το μάτς και είχε κάνει και πολύ καλή εμφάνιση, πολύ σταθερός, με δεξί μπακ Μπρούνο και αριστερό το Ρωσίδη ο Ολυμπιακός. Και αριστερό το Ρωσίδη ο Ολυμπιακός.
1: Και στο τελευταίο 20 λεπτό το ΣΥΣΕ.
0: Ναι.
1: Άμα θυμάστε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: κλείνουμε γιατί μας αρέσουν έτσι.
0: Για να δούμε, ναι.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ο Τσολάκης είναι στο στόχαστρο, είναι στη μεταγραφική λίστα της ΧΕΛ και μάλιστα πάρα πολύ ψηλά. Πολλά δημοσιεύματα στην Αγγλία για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Να πούμε ότι η ΧΕΛ είναι μια ομάδα η οποία θα παίζει στην Premier League. Είναι κάτι το οποίο αρέσει πολύ και στον νεαρό τερματοφύλακα. Και η πρόταση έχουν γραφτεί για 20 εκατομμύρια, άλλοι λένε έχει γραφτεί για 15, ξέρεις, κάθε δημοσιογράφος έχει τις πηγές του. Αυτό που έχω μάθει ότι είναι μια πρόταση που είναι 10 εκατομμύρια σε περίπτωση που η ΧΑΛ 10 εκατομμύρια τώρα και άλλα 10 εκατομμύρια 20 αν είχαν παραμείνει στην κατηγορία. Mm-hmm. Και έτσι φτάνει το ποσό στα 20 εκατομμύρια τώρα. Οπότε αυτό που θα δούμε και μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι είναι ένα ρίσκο και σε ρίσκο για τον Ολυμπιακό, ότι θα υπάρξει μια περίπτωση που δεν θα μπορεί η ΧΑΛ υπάρχει περίπτωση που η ΧΑΛ να υποβιβαστεί. Τώρα αν υποβιβαστεί η ΧΑΛ καταλαβαίνεις ότι δεν θα μπορέσει να πάρει, μπορεί να πάρουν κάποιες Ολυμπιακές χρήματα αυτά ή θα μπορούν να υπάρχουν κάποιες άλλες δικλείδες ασφαλείας.
0: Απ' την άλλη είναι τελευταίος χρόνος, δεν είναι, Ηρακλή μου.
1: Μπράβο, εκεί θα πήγαινα. Ότι το θέμα είναι ότι είναι και ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου του Κωνσταντή και αφού δεν έχει ανανεώσει με τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θα μπορούσε. Είναι το έχω συζητήσει το πρωί και με τον Άκη τον Γεωργίου. Μοιάζει, ξέρεις, με διαφορετικό βέβαια στυλ γιατί μιλάμε για παίκτες.
0: Με τον Πινέδα.
1: Όταν θα μπει ένας παίκτης τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.
0: Και ειδικά στο εξάμηνο, αν δεν έχει ανανεώσει, γιατί μετά τα παίρνει όλα εκείνος. Και ο μάνατζερ.
1: Μα άμα πάει στο τελευταίο εξάμηνο, εκεί
0: μπορεί να διαπραγματευτεί με ποια ομάδα θέλει.
1: Τι θέλει κάνει. Και στην Ελλάδα μπορεί να διαπραγματευτεί. Και στην Ελλάδα.
0: Προσωπική εκτίμηση, έτσι δεν λέω τίποτα, ότι και τα 10 δεν θα είναι λίγα. Δηλαδή, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι χάλι πέφτει, από το να το χάσει εντελώς ο Ολυμπιακός, έτσι. Okay.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Σου λέω το τι έχω μάθει εγώ τώρα, δεν το λέω δυσκή.
0: Μπορεί να είναι 15, μπορεί να είναι 12, να πούνε 12 και 8, να τα βρούνε στο 13 και 7, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, εντάξει.
1: Περιμένουμε και εξελίξεις άμεσες και στο συγκεκριμένο ζήτημα, άμεσες εξελίξεις. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει, ξέρεις, καθυστέρηση. Γιατί, κατά ψέματα, το δεύτερο τώρα στάδιο του Ολυμπιακού είναι πέρα για πέρα σημαντικό. Δηλαδή έχει 4 φιλικά παιχνίδια και τα έχει και back to back, δηλαδή είναι τα 2 φιλικά που τα οποία θα γίνουν 17 και 18 με Φορτούνα Σιτάρτ στο προπονητικό κέντρο και 18 με τον Άγιαξ που δεν θα γίνει στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Και είναι και τα άλλα και στο τέλος υπάρχει το ταξίδι στην Αμβέρσα για το φιλικό με την Αντβέρπ και στο Αλκμαρ τελευταία μέρα 25 Ιουλίου το τελευταίο φιλικό το οποίο θα γίνει στην Άλκμαρ όπου είχαν και fan day για τους Ολλανδούς, θα είναι με ελεύθερη είσοδο και ελεύθερη είσοδο θα έχουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, στο οποίο θα θέλει ο Μεντιλίμπαρ να δουλέψει αρκετά πράγματα. Τι άλλο είπαμε και για το φίλοι.
0: Αγωνιστικά,
2: Η δικιά μου παρατήρηση είναι ότι θα πρόκειται για τεράστια αλλαγή στην άμυνα, γιατί καταλαβαίνω ότι ο Τζολάκης δεν ήταν μόνο το θέμα του κάτω από τα δοκάρια, ήταν όλο το στυλ παιχνιδιού που είχε άμεση συνάρτηση και με τον τρόπο που τέλος πάντων χτύπησε το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Μα δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Γιατί ο Τζολάκης είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια. Ο Τζολάκης είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος παίζει πάρα πολύ ψηλά.
2: Σαν λίμπερο πολλές φορές. Ναι.
1: Δηλαδή. Αυτό που πες λέγαμε μικρή.
2: Μπακότερμα.
1: Μπράβο. Βγαίνει και βοηθάει πάρα πολύ και στο στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού με το Μεντελίβαρ. Γιατί είχε και μακρινή πάσα ο Τζολάκης. Έχει βγάλει και ασίστ με πάσα
2: του
1: Ολυμπιακού. Είναι ένας θερματοφύλακας ο οποίος συμμετέχει στο επιθετικό παιχνίδι. Και είναι και ένας θερματοφύλακας τον οποίο φυσικά το γνωρίζει και η αμυντική γραμμή του. Και οι παίχτες του Ολυμπιακού. Οι τρεις από τους τέσσερις. Δεν θα σου πω για τον Σμάιλοβιτς που ήρθε τώρα. Επίσης είναι ένα παιδί από τις ακαδημίες που ο Ολυμπιακός θέλει να φτιάξει ξέρεις, τη λίστα του και με Έλληνες ποδοσφαιριστές και για τον λόγο αυτό ανέβηκε της ξαφνικά η περίπτωση του Σάλιακα, ο οποίος υπήρχε στη λίστα, σε μια μεταγραφική λίστα που είχε ο Ολυμπιακός όσον αφορά τους Έλληνες ποδοσφαιριστές για να υπάρχει ένα backup του Μαθαίου. Ο 17χρονος ο Σιώζιος, ο οποίος είναι στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, ήταν ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Αλλά έχει κάνει μόλις 12 προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Και δεν έχει παίξει ακόμα, ξέρει, σε επαγγελματικό επίπεδο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο τον πιστεύω πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο θέλουν να τον ετοιμάσουν. Ίσως και για το επόμενο διάστημα, για την επόμενη χρονιά, ας πούμε, όταν θα γίνει 18, είναι διεθνής με τις μικρές ομάδες της χώρας μας. Αλλά θα ήθελε, ξέρει, ο Ολυμπιακός να γίνει σε αυτό το κομμάτι κάτι πιο έτοιμο. Δηλαδή σε περίπτωση που ο Μαθαίο έχει ένα μικρό ταυρισμό, χτύπα ξύλο ή έχει κάρτες, θα μπορεί να πει και κάποιος ότι υπάρχει ο Ροντινέιος Μπαλατέρ που μπορεί να καλύψει το δεξιάκρο της άμυνας. Ο Ροντινέιος σε όλο το πρώτο δεκαήμερο, στο πρώτο δεκαήμερο εδώ στην Ολλανδία, σε όλες τις προπονήσεις ήταν δεξί εξτρέμ και στο αφιλικά η θέση που χρησιμοποιήσω με τη Λίμπαρ και στα δύο παιχνίδια ήταν πάλι δεξί εξτρέμ. Δηλαδή αυτό που είχε τη δήλωση που είχε κάνει ο Βάσκος προπονητής ότι ο Ροντινέι πρέπει να καταλάβει ότι πλέον είναι εξτρέμ, δεν την έκανε απλά για να την ακούσει ο Ροντινέι, δεν την έκανε, δεν κάνει και πράξη.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, να πω επίσης ότι υπάρχει κινητικότητα και στο θέμα του Στερφέτς, ο οποίος είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, βρίσκεται στη χώρα μας, αλλά δεν ακολούθησε την αποστολή. Και εκτός από την Πάρμα που γράφουν οι Ιταλοί ότι συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό, στο παιχνίδι έχει μπει η Λάτσιο και η Κάλιαρη. Τι άλλο τώρα, τι άλλο μεταγραφικό.
2: Εντάξει, ωραία, περιμένουμε να έρθει σήμερα.
1: Ναι, θα έλεγα και το. Ναι, και το πιο. Κοίτα, το είπα και το πρωί στα παιδιά στο Βάιο και στο Μιχάλη ότι. Ναι, μην ξέρεις, υπήρχε η φήμη που μπορεί να ερχόταν και σήμερα, χθες πια πλέον στη χώρα μας. Από την άλλη όμως, τόσο ο Σμαϊλόβιτς όσο και ο Ζώτα, τις ιατρικές εξετάσεις τις πέρασαν στην Ολλανδία. Mm-hmm. Οπότε και επειδή και ο Ολυμπιακός αναχωρεί, όπως είπα, 10.30 το πρωί για το Άμστερνταμ αρχικά και μετά για το Ρότερνταμ και την περιοχή του Βλαρντίγκεν, το πιο πιθανό συνέβη είναι να έρθει στην Ολλανδία και να περάσει και από τις ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά, ακολούθως ανακοινώσει ακριβώς η ίδια διαδικασία με Σμαϊλόβιτς και με τον Ζώτα. Να δω τώρα, μισό λεπτό εδώ και στις σημειώσεις μου, αν έχω ξεχάσει, έτσι, ξέρεις, κάτι στα
2: μεταγραφικά. Αυτά έχω στο δωτήριο.
1: Νομίζω ότι αυτά υπάρχουν, Κωστή μου.
2: Ναι. Ωραία, Ηρακλή, έχει μεγάλη διάφορα.
1: Και επίσης, θα σου πω μόνο αυτό και ξέρεις ότι θα ανακοινωθεί και αύριο, γιατί και την ημέρα που ο ταξίδι ο Ολυμπιακός ανακοινώθηκε η αποστολή, για να δούμε και ποιους παίκτες θα πάρει πάνω με τη Λίμαρ, γιατί δεν θέλει να ξεφύγει ο αριθμός των παικτών. Δηλαδή, εντάξει, θα μου πείτε ότι ο Κλέιτον τώρα έχει τη θλάσσα λήψη 10 με 15 μέρες, αλλά λογικά θα μείνει στην Αθήνα και να κάνει θεραπείες, δεν μπορεί να ανέβει. Αυτό θα τις κάνει εδώ. Θα τα δούμε όλα.
2: Από αυτού τους εδώ που βλέπω, αυτοί που περιμέναμε λίγο από όλες τις ομάδες, έτσι πάντα ήταν ο Τάχαλη ήρθε για τον ΠΑΟΚ, ο Κρίσιας την ήρθε, τώρα μένει ο Ρόκα από τις μεταγραφές που είναι προχωρημένες, δηλαδή, ενώ.
1: Ναι.
2: Οπότε ναι, δεν έχει κάτι άλλο τώρα για την ώρα.
1: Και επειδή εσύ τα θυμάσαι όλα, θυμάσαι χειρότερη εμφάνιση της Γαλλίας.
2: Ρε φίλε, ξέρεις τι μου θύμισε αυτό το μάτς. Ήταν σαν να ξαναζώ 28 χρόνια μετά τον τελικό της Βραζιλίας με τη Γαλλία που έχασε 3-0. Αλλά υπήρχε ρε παιδί μου το background της ιστορίας με τον Ρονάλντο, που έπαθε τις κρίσεις πανικού κτλ. Τίποτα. Πώς δεν είχε εμφανιστεί η Βραζιλία εκεί μέσα στο γήπεδο, αυτό το πράγμα μου θύμισε. Βέβαια με τη Βραζιλία ξέραμε ότι υπάρχει ένα background εδώ πέρα. Του εξουδετερώσαν. Ο Ρόδρυ έχει κάνει μυθικό ματς. Δηλαδή πιστεύω από τα καλύτερα στην καριέρα του.
1: Κωστή, δεν βλέπω
2: όταν η
1: Γαλλία. Δεν απείλησε. Δεν έχασε, δηλαδή αν εξαιρέσει την Γιάννη.
2: Τίποτα. Η πρώτη τελική πρέπει να είναι στο 79 εκεί που βγαίνει ο Ουνάη Σιμών και η πρώτη φορά πάει προς το τέρμα η μπάλα. Δηλαδή.
1: Όχι, και η μόνη ευκαιρία που υπήρχε είναι που έβαλε το πόδι του Κουκουρέγια σε σου του Εμπαπέ που ήταν κόρνερ. Στο δεύτερο χρόνο. Δεν βρήκε χώρους. Δεν είχαν καμία φαντασία στο παιχνίδι. Λίγο Ντεμπελέ στο πρώτο ημίχρονο κάπως προσπαθούσε, τους εξαφάνισαν, τους έσβησαν όλους. Δηλαδή ήταν σοκαριστική
2: εικόνα. Ναι.
1: Και άξια Ισπανία, τι έτσι συζητάμε τώρα.
2: Πανάξια, όταν έχεις 37 μάτσα και είσαι αίτητη. Συμπλήρως αίτητη νομίζω.
1: Ανάδειγμα, γιατί και σήμερα έχει μάτς τα Αγγλία-Αργεντινή, γίνεται ο κάκος χαμός.
2: Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. 10 το βράδυ, ίδια ώρα. Ηρακλή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ πλούσιο το ρεπορτάζ. Πήραμε πολύ ώρα, αλλά είχε όντως πάρα πολλά πράγματα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για να κουβεντιάσουμε. Και φυσικά θα έχουμε τη δυνατότητα και με τους φίλους που θα βγουν στη συνέχεια. Στο 2:10, 95, 79, 283, 4 και 5 μετά το διάλειμμα που θα κάνουμε τώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Μιλιτάω, Κουρτουά πάλι. Εδώ η City πιέζει εξαιρετικά. Ο Ζεσούς πήρε η ευκαιρία και το γκολ με τον Ραχίμ Στέρλινγκ στο ένατο λεπτό. Η Ρεάλ έπαιξε με τη φωτιά στην άμυνα. Αυτό το ανηλές pressing το οποίο κάνει η Manchester City την αναγκάζει τον Βαράν να κάνει λάθος και από εκεί και πέρα είναι πάρτο βάλτο από τον Ζεσούς στον Στέρλινγκ, ο καλύτερος Άγγλος παίκτης σε ολόκληρη τη σεζόν. Δεν μπορούσε να στοχίσει από εκεί. Η City προηγείται.
8: Μπενζεμά. Ο Ροντρίγκο πέρασε πολύ ωραία από σαν πλάγια. Σηκώνει και το κεφάλι, κάνει μια σέντρα, κεφαλιά 1-1. Με τον Μπενζεμά στο 28. Θα γυρίσει, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Σηκώνει και το κεφάλι, σεντράρει γλυκά, πάρα πολύ ωραία ο Μπενζεμά. Κερδίζει το Φερναντίνιο στον αέρα, 1-1. Κανσέλο, ο Ρόντρι με τη μία η μπάλα. Ο Βαράν κάνει μια δεύτερη κεφαλιά και εδώ είναι το δεύτερο γκολ για τη City. Ακόμα ένα τραγικό λάθος του Βαράν στο 68. Η City το εκμεταλλεύεται με τον Ζεσούς. 2-1 για τη Manchester City, είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην οκτάδα. Τραγικό δεύτερο λάθος από ένα ποδοσφαιριστή αυτού του επίπεδου που είναι ο Βαράν. Ο Ράμος είναι όρθιος, δεν το πιστεύει. Είναι το τελευταίο σφύριγμα. Ο Πεπ Γουαρντιόλα βγάζει εκτός του UEFA Champions League τον Ζινεντίν Ζιντάν. Η Manchester City βγάζει τη Real Madrid της εκτός με μια δεύτερη νίκη 163 μέρες. Μετά το 1-2 στο Περναμπέου κερδίζει 2-1. Και στο Etihad τα δύο τεράστια λάθη του Βαράν έδωσαν την ευκαιρία στη City να κάνει μια τεράστια νίκη.

0: Λοιπόν, στο sportfm.gr μπορείτε να βρείτε όλο τον απόϊχο του αγώνα της Ισπανίας με τη Γαλλία, τα τρομερά στατιστικά του Ρόδρυ και γενικά στο τουρνουά και το 87% στις πάσες της ευστοχής που είχε, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό, περιορίζοντας τη δημιουργία των μπλε, ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά την ομάδα του. Στο ολόκληρο τουρνουά ο Ρόδρυ είναι πρώτος στις επαφές με την μπάλα με 712, συνολικές πάσες 648, εύστοχες πάσες 597, με ποσοστό επιτυχίας μάλιστα που αγγίζει το 93,5%. Στις επιτυχημένες πάσεις κατά την ανάπτυξη με 582, ενώ βρίσκεται και στην κορυφή στις μεταβιβάσεις προς το επιθετικό τρίτο του γηπέδου. Εντάξει, μπορεί όλοι να κοιτούν τα γκολ, τις ασίστ και τα λοιπά, αλλά σαν το Ρόδρυ τώρα παίξει αυτόν τον καιρό στον πλανήτη, δύσκολα θα βρεις, και όταν είναι στην πολύ καλύτερη φόρμα και δεν έχει τραυματισμούς, είναι ίσως ο καλύτερος μέσος στον κόσμο. Τρομερό παιχνίδι, απίστευτο παιχνίδι από τον παιχταρά αυτόν. Λοιπόν, και διάφορα άλλα μπορείτε να βρείτε στο sportfm.gr με στατιστικά, κάποια που αφορούν ορισμένες συμπτώσεις. Και φυσικά τη συμπτώση με το 19, με το Λαμία, μάλλον να γράφει ιστορίες που δεν εξηγούνται όπως μας γράφει στο sportfm.gr εδώ η συντάξη, και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Στα τελευταία λεπτά έχουμε και την ανακοίνωση της μεταγραφής του Greenwood της Φενέρμπαχτσε. Η Φενέρ εντάσσει στο δυναμικό της τον Άγγλο μεσοεπιθετικό. Αυτά και άλλα πολλά. Αν θέλετε να κουβεντιάσουμε εδώ, είμαστε 2-10-15-79-83-4-5. Έχουμε. Πάμε. Χαίρετε.
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
1: Ηλίας.
0: Γεια σου, Ηλία. Τι έγινε? Είδες, ένα μισάωρο σχεδόν Ολυμπιακό είχε πράγμα σήμερα.
1: Ναι, ναι. Όχι, μετά συνειδητοποίησα ότι και ο Διονύσης είναι παευγένεια.
0: Ναι, ναι. Το είχα πει από την Κυριακή, ήταν προγραμματισμένο δηλαδή. Είχα πει από την Κυριακή κλείνοντας ότι θα είμαστε μαζί την Τετάρτη, γιατί τα παιδιά θα είναι έξω πάλι.
1: Εντυπωσιακό ότι η Γαλλία είχε αυτήν την εικόνα πάντως. Δεν περίμενα να έχει. Πίστευα ότι θα περάσει η Ισπανία. Έχω προβλέψει τελικό Αργεντινή-Ισπανία, να πω. Αλλά δεν περίμενα τέτοια άνετη επικράτηση της Ισπανίας σήμερα. Και το εντυπωσιακό της ήταν ότι ένας παίκτης που θεωρείται βαρόμετρο για τους Γάλλους, ο Λίσε, δεν τράβηξε καθόλου. Δεν τράβηξε καθόλου ο Λίσε.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Όντως δεν τράβηξε, αλλά τουλάχιστον αυτούς που προσπάθησε. Δηλαδή οι άλλοι δύο ήταν πολύ, πολύ κακοί. Δηλαδή ο Λίσε προσπάθησε να πάρει, ρε παιδί μου, κάποιος
1: προσπάθησε. Αλλά είναι κομβικός. Δηλαδή είναι κομβικός, περνάνε πολλές μπάλες.
0: Ακριβώς. Οι άλλοι δύο δεν κάνανε τίποτα, ας πούμε. Το κέντρο της Γαλλίας ήταν, τι ας πω, απογοήτευση.
1: Εντάξει, τα σπουδαία είναι...
0: Και ειδικά από τη στιγμή που ήρθε και τον γκολ με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με ένα πολύ φτηνό λάθος για το επίπεδο του παιχνιδιού.
1: Ναι, ναι. Τα σπουδαία πάντως είναι, μάλλον να μην ανησυχεί, έχουμε μπει στην Τετάρτη, είναι απόψε το βράδυ. Ναι. Mm-hmm. Κλασικά Αργεντινή με μπλε εμφάνιση, θα πετύχει την Αγγλία ή την μπλε θα βάλει η Αργεντινή, έτσι διάβασα τουλάχιστον. Έκαναν έτοιμα στην ΟΕΦΑ να βάλουν την μπλε εμφάνιση. Με μπλε εμφάνιση με την Αγγλία δεν με χάνει η Αργεντινή.
0: Ήταν και το 98 το μάτς.
1: Και το 98, ναι, ναι.
0: Εντάξει,
1: όλοι θυμόμαστε το 86.
0: Το 86, αλλά και το, ναι, ήταν και το 98 πιο πρόσφατο.
1: Είχε γίνει ματσάρα και το 98.
0: Ματσάρα, πραγματικά.
1: Ναι, ναι.
0: Έβλεπα τα highlights. 2-2 και πήγε απέναντι.
1: Και πήγε, μπράβο, ναι, ναι. Είχε σοβαρήσει ο Μάικλ Όουεν, νομίζω. Και πήγε μετά στα πέναλτι κάτι.
0: 1-0, 2-1 η Αγγλία, 2-2 η Αργεντινή, πέναλτι. Είχε βάλει πολύ ωραίο γκολ ο Όουεν.
1: Και αν θυμάμαι καλά, είχε βάλει γκολ και ο Αγιάλα.
0: Ναι.
1: Ναι, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είχε ψοχήσει και σε πέναλτι ο Αγιάλα.
1: Ναι, όχι, αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Ο Αγιάλα ήταν από τους 2-3 πιο αγαπημένους μου στη Βαλένθια όταν έπαιζε.
1: Α, είσαι, ναι,
0: με Βαλένθια, εγώ
1: σου λέω. Σαπόρτερ, Βαλένθια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, προσπαθώ να υπάρξω με την ιδέα ότι μάλλον ο Τζολάκης θα κάνει μεταγραφή, θα πουληθεί. Θεωρώ ότι εδώ που φτάσαμε, μάλλον θα πουληθεί έτσι όπως πάει. Δεν ξέρω και από αυτά ναι. που συζητήσατε πριν. Τώρα.
0: Το περίεργο σε εκείνο το μάτς, ναι. Μιας που το λες, είναι ότι τώρα που θυμάμαι, γιατί είχατε τα highlights προχθές, είχαν μπει όλα στο πρώτο ημίχρονο τα γκολ.
1: Για ποιο λες, για το...
0: Για το 2-2. 2-2 και μετά... Ναι, το 98. Δηλαδή προηγήθηκε η Αργεντινή που το βάζει ο Μπατιστούτα, μετά ισοφαρίζει πάλι με πέναλτι τέτοιο. Στο 2-1 κάνει ο Owen με το ωραίο, με την κολάρα την ώρα που είχε πετύχει.
1: Έπαιζε ο Μπατιστούτα το 98.
0: Και είχε βάλει, όχι ο Αγιάλα έβαλε πέναλτι, ο Ζανέτη είχε βάλει τον γκολ.
1: Κάτσε, ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα, ναι, θα μου πεις, ναι, 98, ναι, πρέπει να ήταν το τελευταίο μουντιάλ που έπαιξε.
0: Ναι, ο Ζανέτη έβαλε την ισοφάριση, το 2-2.
1: Όχι, θυμόμουν τον Αγιάλα, γιατί ο Αγιάλα επειδή δεν αμυνθεί.
0: Ο Ζανέτη, απλά ο Αγιάλα είχε βάλει το πέναλτι. Ναι. Γι' αυτό θυμόμουν το πέναλτι. Ο Ζανέτη είχε βάλει το γκολ. Το 2-2.
1: Ο Ζανέτη το είχε βάλει.
0: Ναι, ο Ζανέτη. Το θυμήθηκα γιατί σου λέω, το έδειχνε, νομίζω στην ΕΡΤ, το έβλεπα. Και τώρα μπήκα να το τσεκάρω, γιατί μου λες Αγιάλα, θυμόμουν το πέναλτι που εκτέλεσε. Έδειχνε στην ΕΡΤ μια αναδρομή μου, ωραία, στα παιχνίδια τα μεταξύ.
1: Δεν τη θυμόμουν τη λεπτομέρεια ότι είχε σκοράρει με πέναλτι, θυμόμουν όμως ότι είχε σκοράρει.
0: Του Αγιάλα θυμόμουν ότι είχε βάλει σίγουρα το ένα πέναλτι και μάλιστα νομίζω ότι ήταν και το τελευταίο.
1: Και πρέπει στην ομάδα της Αργεντινής να ήταν και ο πρώην προπονητής σας, ο Αλμέιδα. Ε?
0: Ναι, ήταν.
1: Πρέπει
0: ήταν,
1: να πέσει.
0: Ήταν ο Αλμέιδα, βασικός.
1: Λοιπόν, μεταξύ των δύο ονομάτων.
0: Η εντεκάδα ήταν ο Ρώα και ο προπονητής θερματοφυλάκων ήταν.
1: Ο Κάρλος Ρώα, ναι.
0: Αγιάλα, Ζανέτη, Τσαμότ, Βίβας, Γκαγιάρδο, Βερόν, Αλμέιδα, Ορτέγκα, Σιμεώνε, Μπατιστούτα.
1: Ο Ορτέγκα, τι ωραίος παίχτης που ήταν.
0: Πεχτάρα.
1: Αυτός έκανε λίγο κατάχρηση της δρίμπλας.
0: Ναι, ναι, πεχτάρα.
1: Πεχτάρα. Είχαν πει τότε ο διάδοχος του Ντιέγκο, ξέρω εγώ. Όχι, ήξερε. Το τόπι που έπαιζε φοβερός παίχτης. Πεχτάρα ήταν. Αλλά έκανε πολλά τα λιμάκια. Δηλαδή εκεί που έφτανε, ας πούμε, έκανε περιττές τρίπλες και τέτοια, θυμάμαι καλά. Και νομίζω έπαιξε κάπου στην Ισπανία έπαιζε αυτός. Σε Σεβίλη είχε πάει. Πού είχε πάει αυτός ο Ορτέγκα.
0: Για ένα φεγγάρι, αν θυμάμαι καλά, είχε περάσει και από τη Βαλένθια γι' αυτός.
1: Πρέπει να είχε περάσει και από τη Βαλένθια, ναι, ναι. Σωστά.
0: Εγώ, ναι. Κυρίως River ήταν η καριέρα του.
1: River Plate, ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για ένα φεγγάρι, ναι, από Ισπανία, από εμάς πέρασε, ναι.
1: Μεταξύ των δύο ονομάτων που ακούγονται για το τέρμα, σε περίπτωση που ο Κωνσταντής πουληθεί, εντάξει, δεν είμαι υπέρ του να πάρουμε τώρα το ΣΑ 34 χρονών. Τώρα δεν ξέρω. Αν πεις απ' την άλλη, κάποτε ο Ολυμπιακός είχε πάρει μουντιαλικό τερματοφύλακα, δεν είχε πάει και πολύ καλά αυτό. Άκη ήμουν αρκετά μικρός, αλλά από ό,τι έχω ακούσει για τον Καζιμιέρσκι ιστορίες.
0: Ναι, φίλε, ήταν περίπτωση του Καζιμιέρσκι.
1: Είχε φάει ένα γκολ από το Σαραβάκο και το είχε πει στην Αθλητική Κυριακή εκείνη τη μέρα.
0: Και στο μάτι.
1: Με τα μάτια του κάτι είχε.
0: Ναι, είχε πρόβλημα. Καλός τερματοφύλακας ήταν, δεν ήταν κακός τερματοφύλακας.
1: Ναι, μα είναι εντυπωσιακό, ήταν στην Εθνική Πολωνία ο άνθρωπος. Μετά εδώ πέρα έχω δει βιντεάκια γι' αυτό. Έχω δει βιντεάκια και έχει φάει γκολ, δηλαδή που λες δεν μπορώ να το φάσω αυτό το γκολ. Δηλαδή έπεσε μετά το σουτ, πώς να το.
0: Η ιδιαιτερότητα με τον Τζολάκη είναι αυτή, ότι αυτό που είπα και στον Ηρακλή, ρε παιδί μου, ότι παίζει πολύ με το. Αυτό το μπακότερμα που λέμε.
1: Ναι.
0: Ότι παίζει πολύ έξω από την περιοχή με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Καλύπτει δηλαδή και την άμυνα όταν ανεβαίνει ψηλά και το παιχνίδι που κάνει με τα πόδια κτλ. Κοίτα, ο Χίλ από ό,τι είδα, βέβαια, βλέπα μια ομάδα η οποία ήταν σε αμυντικό ρόλο και προσανατολισμό κυρίως.
1: Αυτό που κάνει ο Τζολάκης, αν το δουλέψει καλύτερα, είναι μεγάλο προσόν για έναν τερματοφύλακα, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει στοιχήσει και κάνει δύο φορές.
0: Εντάξει, φυσικά θα στοιχήσει, ρε φίλε.
1: Οποιοσδήποτε τερματοφύλακα.
0: Οποιοσδήποτε τερματοφύλακα παίζει έτσι, έχει ρίσκο. Εντάξει, μπορεί να το
1: πιάσει. Το έχει κάνει με το Λεβαδιακό στο Καραϊσκάκι, ήμουν μέσα. Έχει βγει πάλι και έχει κάνει στραβοκλωτσιά όμως. Δηλαδή βγήκε καλά, αλλά δεν το πιάσε, δεν έκανε καλά την.
0: Δεν απομάκρυνε σωστά, το θυμάμαι, ναι. Έχει κάνει και με τον Πάο που έχει κάνει.
1: Βρέθηκε παίξι του Λεβαδιακού και πλάσαρε και βρέθηκε ο Μουζακίτης και έκοψε την πορεία της μπάλας. Θα πήγαινε μέσα. Δηλαδή έχει ένα φόβο, ας πούμε, το.
0: Εντάξει, πάντα έχει ρίσκο αυτό.
1: Έχει ρίσκο.
0: Και ο Σιμών, ας πούμε, είναι, πρόσεχε, θα πει κανένας για το Σιμών ότι δεν είναι, ας πούμε, καλύτερος από άλλους θερματοφυλάκες στην Ισπανία. Απλά το προσόν του Σιμών είναι ότι παίζει πάρα πολύ καλά με τα πόδια. Δηλαδή, ο Σιμών δεν είναι υπερτερή κάπου κάτω από τα δοκάρια από τους υπόλοιπους καλούς θερματοφυλάκες στην Ισπανία. Αλλά έχει αυτό το προσόν ότι παίζει πολύ καλά με τα πόδια. Βέβαια, είδες ότι σε μια φάση, ας πούμε, εκεί που ήταν 2-0 βέβαια το παιχνίδι, που γύρισαν και τον κάλυψαν οι άλλοι, αν γίνει το λάθος, αλλά βγαίνει πολύ γρήγορα. Τον Εμπαπέ, ας πούμε, σε μια φάση βγήκε και τον έκοψε.
1: Ναι.
0: στο πρώτο ημίχρονο που σπάσανε το offside μια από τις λίγες φορές στο πρώτο ημίχρονο.
1: Να πω έτσι, γιατί ήθελα να πετάξω έτσι για τα λίγα μεταγραφικά Ολυμπιακού, ότι αν και εφόσον υπάρξει και δρομολογηθεί θέμα με Ορτέγκα, θεωρώ ότι καταρχήν μου κάνει εντύπωση, βέβαια υπόθηκε κάπως, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, ότι ο Μεντιλίπαρ δεν τον υπολογίζει τον Αθανασίου, δεν τον έχει, ας πούμε, γιατί δεν θα έχει και Έλληνες, έτσι δεν είναι, πέρα από αυτό. Εκτός δηλαδή ότι το παιδί έκανε καλή σεζόν και αυτά, θες να έχεις και Έλληνες. Από ό,τι άκουσα όμως, ο Μεντιλίπαρ δεν τον...
0: Ο Αθανασίου έχει κλείσει ο δανεισμός του έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να πει τώρα να το
1: αλλάξει. Ναι, δεν έδειξε να τον... και ήθελα, πού θέλω να καταλήξω. Έχω μια εντύπωση, εντάξει, άποψή μου, μπορώ να πέσω έξω, ότι δεν έχει κλείσει τελείως το θέμα Γιαννούλη για τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, κάτι τέτοιο πιστεύω. Δεν ξέρω,
0: αν κλείσει τον Όσο, γιατί ο Όσο είναι αυτός της Σεβίλης, ο αριστερός μπακ. Αν κλείσει αυτή η περίπτωση, νομίζω ότι τελειώνει. Δεν θα πάει για κάτι άλλο ο Ολυμπιακός, δηλαδή.
1: Εάν κλείσει, εννοείς και συμπεριλαμβανομένης και πώλησης του Ορτέγκα.
0: Ναι.
1: Και τι θα έχουμε με τον Μπρούνο, θα
0: κάτσουμε. Ναι, θα έχεις τρεις. Εντάξει, Μπρούνο, τον Όσο και γι' αυτό φεύγει ένας, έρχεται ένας. Ναι. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Εδώ οι τέσσερις περιπτώσεις που συζητάμε σήμερα, δηλαδή για τον Ορτέγκα, δηλαδή το Τζολάκη συζητάμε ότι φεύγει ο Τζολάκη, έρχεται ο Χιλ. Θεωρητικά όλα αυτά, έτσι, αν δεν κλείσουν. Και εδώ που λέμε για τον Ορτέγκα, ότι έρχεται Όσο, κλείνει Όσο προφορικά, μάλιστα το παρουσιάζουν ότι έχει προχωρήσει τον Ορτέγκα, ότι έρχεται Όσο, κλείνει Όσο προφορικά, μάλιστα το παρουσιάζουν ότι έχει.

0: Α πω την αλήθεια, σήμερα το περίμενα για την Ισπανία, γιατί δίνανε φαβορή τη Γαλλία και λέω, όποιο δίνουν φαβορή κερδίζει ο άλλος. Και εντάξει, καλύτερα να δούμε, ξέρω εγώ, Ισπανία, Αργεντινή, παρά να δούμε Γαλλία, Αργεντινή. Λέω,
1: κοίτα, πάντα είναι καλύτερο να βλέπεις κάτι διαφορετικό σε, σε τέτοιους ουρανούς. Δηλαδή, όποιος και να είναι αύριο θα είναι τελικός καινούριος. Βέβαια, θα μου πεις το Euro, είδαμε πάλι Ισπανία-Αγγλία. Αλλά για το Μουντιάλ θα είναι πρώτη φορά τέτοιο τελικό.
0: Εντάξει, να σου πω κάπου και εντάξει, πήρε το Champions League Παρί, το πήραν οι Γάλλοι, τώρα πάνω και το παγκόσμιο, δεν το έβλεπα πολύ αυτό. Γιατί εντάξει, οι Ισπανοί έχουν σε διοργανώσεις μεγάλες, για μένα είναι, αν εξαιρέσω Βραζιλία, ξέρω εγώ, Αργεντινή, δηλαδή τους από εκεί, στην Ευρώπη για μένα είναι η καλύτερη εθνική ομάδα τα τελευταία χρόνια.
1: Κοίτα, η Ισπανία, αν το πάρεις, αντικειμενικά αν το πάρεις και σε, και σε τίνους και τα λοιπά, στην Ευρώπη είναι η καλύτερη ομάδα εδώ και
0: γενικά,
1: 15 χρόνια. Εντάξει, ξέρω ότι θα πας και σε ένα μουντιάλ άσχημα, ας πούμε, που πήγανε άσχημα
0: το 2014.
1: Αλλά ρε φίλε, η Ισπανία είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή τα περισσότερα χρόνια είναι πρωταγωνιστές.
0: Παίζει ρόλο αυτό. Δηλαδή και στο τένις ακόμα έχουν πρωταθλητή. Στο πόλο και στο μπάσκετ έχουν.
1: Κάνουν και μεγάλα σερί που δεν μπορεί να τους κερδίσει κανένας. Και αυτό είναι και ψυχολογικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, από ότι αν δεν με γυλάει μου σήμερα, στα 11 τελευταία είναι η 8η νίκη της Ισπανίας με τους Γάλλους. Και γενικά έχουν και ένα μεγάλο σερί αίτητο, ας πούμε. Είναι, αφού τους είχαν 2-1 και με ανατροπή κιόλας. Και μπαμπαμ. Και στο Euro είχαν παίξει με τελικό και τους νικήσαν οι Ισπανοί.
0: Να πω λίγο για τον Ολυμπιακό, ρε φίλε, έχω, δεν ξέρω, πρώτη φορά που στις μεταγραφές έχω προβληματιστεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα φύγει ο Πιρόλα, εντάξει, και αν φύγει και ο Τζολάκης, εγώ δηλαδή τον Τζολάκη για να τον εδώσω στη ΧΑΛ, δεν θα τον έδινα, ρε φίλε, δηλαδή το λέω από πέρυσι αυτό. Δηλαδή για μένα πρέπει να τον φωνάξει ο Μαρινάκης και να του πει αν έρθει, ξέρω εγώ, καμιά ΧΑΛ, καμιά μικρή, καμιά Κόβεντρη, καμιά Γουλς, όσα σου δίνει θα στα δώσω. Αν έρθει τώρα μια ομάδα αλφα επίπεδου, να φύγεις με τις ευλογίες μου. Εγώ αυτή την άποψη.
1: Κωστή, το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι είναι τελευταίος χρόνος. Και ο παίκτης παίζει...
0: Για όταν το συμβόλαιο του.
1: Ναι. Όταν...
0: Ας το ανανέω στο συμβόλαιο, ρε φίλε. Άμα του δώσει 1,5-2 εκατομμύρια, το ανανεώνει και το συμβόλαιο ακόμα. Για να μπορέσει μετά...
1: Το θέμα είναι να θέλει και ο
0: παίκτης. Ναι, εννοείται να θέλει.
1: Το θέμα είναι να θέλει και ο παίκτης.
0: Δεν ξέρω τώρα, ρε φίλε. Να φύγει από τον Ολυμπιακό τώρα να πας στη ΧΑΛ και να μετράς γκολ. Τι να πω, εντάξει,
1: για το κάθε
0: θα μου πεις από εκεί είναι ένα σκαλοπάτι, αλλά και ο Ολυμπιακός είναι καλό σκαλοπάτι, το έχει δείξει δηλαδή για όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω, αν φύγει ο Τζολάκης, φίλε, εγώ πιστεύω θα φύγει ο Πιρόλα, γι' αυτό έδωσε τόσα λεφτά και πήρε το και τον Ισμαήλοβιτς και τον Κάρμο. Έτσι πιστεύω, μακάρι να διαψευστώ. Και μεταγραφές που έχει κάνει, άκουγα, ας πούμε, συνάδελφός σου, δεν θέλω να πω όνομα, που ασχολείται με τον Ολυμπιακό, για τον Ρόκα. Εγώ πρώτη φορά, δηλαδή σε παίχτη που είναι για μεταγραφή, το YouTube δεν έχει τίποτα. Έχει, και τώρα διάβαζα τα στατιστικά του μέχρι να βγω, έχει 32 συμμετοχές, οι 16 βασικός, 3 γκολ και 1 assist. Τα γκολ εγώ τα είδα, που ένα γκολ είναι ωραίο νομίζω, που το έχει βγάλει έξω από την περιοχή και πηγαίνει στο απέναντι γάμα, αν δεν κάνω λάθος, και τα άλλα δύο είναι πάνω στη γραμμή. Δεν μπορώ να καταλάβω αν αυτός ο παίχτης έρθει και λύσει το πρόβλημα του Ολυμπιακού στα εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός θέλει εξτρέμ για γκολ. Γιατί, να σου πω κάτι, ο Ελκαμπή, εντάξει, τα βάζε πρόπερση, τα βάζε παραπρόπερση, τα βάζε πέρυσι. Φέτος δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Εντάξει, και αν δεν βάλει γκολ ο Ελκαμπή, έχουμε δει ότι δεν βάζει κανένας. Δεν ξέρω, φίλε, μακάρι να διαψευστώ, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και, δηλαδή, εξτρέμα, άντε πάλι στο χείλ. Ο ΠΑΟΚ, διάβαζα, δεν τον έχω δει τον παίχτη που ήρθε στον ΠΑΟΚ, αλλά διάβαζα ότι ήταν και στο παγκόσμιο, στο ένας μένα είναι τρομερός. Δηλαδή, τι σκάουτινγκ είχε ο ΠΑΟΚ και δεν το έχει ο Ολυμπιακός. Τι σκάουτινγκ έχει η ΑΕ και δεν το έχει ο Ολυμπιακός στα εξτρέμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς λειτουργούν. Μακάρι να διαψευστώ, αλήθεια ακουστεί, αλλά δεν τα βλέπω, σου λέω, και πάλι καλά τα πράγματα. Θα μου πεις από εκεί που συνήθως, άμα είμαστε, ξέρεις, λέμε ότι έχουμε κάνει καλές μεταγραφές, καλή ομάδα, έρχεται η διάψευση, μακάρι να γίνει η διάψευση και σε μένα, αλλά δεν ξέρω, είμαι πολύ προβληματισμένος, αλήθεια. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα μπακ, που λέει θα φύγει ο Ορτέγκα, τον άλλο τον Όσο δεν τον έχω

0: δει. Για μένα πολύ μεγάλο λάθος, δεν τον είχα δει. Δεν είχα προσέξει. Άκουγα για τον παίχτη που πήρε από το Λεβαδιακό Παναθηναϊκό στον Έλληνα. Άλλος ένας Έλληνας χάνεται. Τελικά είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Κάτσε και είδα και. Ναι. Και είναι μεγάλο λάθος του Ολυμπιακού που δεν τον πήρε. Δηλαδή ο Λεβαδιακός ζητούσε 2-2,5. Αυτόν τώρα που θα φέρει και θα τον πληρώσει 3 και 4 και θα είναι και ξένος και δεν ξέρω και τι ηλικία είναι, δεν θα βγάλει καλύτερα να πάρει στο πιτσιρικά τον Έλληνα. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Και τα είχε κλείσει τον Παναθηναϊκό, εγώ δεν τα ακούω. Πας και δίνεις 1 εκατομμύριο παραπάνω και τον επέρνεις. Ας είναι ο Λεβαδιακός, δώσ' του 3. Δεν σε νοιάζει από που τον επέρνεις, σε νοιάζει τι παίρνεις. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Άλλο ένα λάθος. Και αυτό είναι μεγάλο λάθος με τον Έλληνα. Τέλος πάντων, να δούμε. Η Άκη σίγουρα θα είναι καλύτερη από πέρσι. Ο Παναθηναϊκός έχει δυναμώσει πολύ. Εμείς και ο Πάγκ είμαστε τα ερωτηματικά. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά, Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια.
1: Έχεις κορμό. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, φίλε.
2: Τι έγινε.
1: Καλά, εδώ είμαστε.
2: Πώς είσαι, όλα καλά.
1: Ωραίο. Σήμερα ήταν, δεν θα πω πολύ ωραίο παιχνίδι, αλλά okay, η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη.
2: Εγώ περίμενα Γαλλία, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν τράβηξαν καθόλου μπροστά. Εμπαπέ, ο Λίσσα από το πρώτο μήχρονο φάνηκε πολλά λάθη. Δεν ξέρω τι έγινε.
1: Τους εξουδετερώσαν. Αυτό έγινε. Η Ισπανία ξέρει καλύτερα από κάθε άλλη ομάδα, άλλο καλύτερη ομάδα και άλλο. Η ομάδα που ξέρει να διαβάζει καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη είναι η Ισπανία. Είναι φανερό αυτό. Όταν έχει μια ομάδα τόσο μεγάλο σε ρί και αίτητη.
2: Τώρα τελικό τι βλέπεις. Βασικά αύριο τι βλέπεις, Αγγλία ή Αργεντινή.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Ό,τι και να πούμε για αυτό το μοντέλο. Να σου πω. Να δούμε πώς θα είναι αύριο οι ομάδες, τι μέρα θα είναι, τι ρόλο θα παίξουν και η διετσία. Σήμερα το φοβόμουν λίγο το ρέφερι, αλλά εντάξει. Καλώς θα δεν του πήγε άνετα το παιχνίδι.
2: Ναι. Όχι, δεν νομίζω και εγώ, νομίζω ήταν
1: τώρα έχουν λίγο γκρίνια με το Μαροκινό οι Άγγλοι, το διαιτητή που έχει βάλει η FIFA, θα δούμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι θα περάσει η Αγγλία, δεν ξέρω, κάτι έχω αυτή την προέστηση και πιστεύω ότι θα το πάρει κιόλας. Έτσι νομίζω. Τώρα θα δούμε αύριο. Μπάσκετ, τι βλέπεις, για πες μου λίγο, εγώ πώς βλέπεις κινήσεις σου.
1: Τι ενδιαφέρον έχουν, αλλά πρέπει να ξεφορτωθεί κιόλας. Δηλαδή να λίγο να ξεφορτώσει ο ρόστερ. Εντάξει, με τον Όσμα νομίζω ότι έγινε μια κίνηση τέτοια από συμφόρησης, γιατί δεν θα μπορούσαν να μείνουν όλοι. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι κάποιος θα φύγει.
2: Δηλαδή τώρα τι εννοεί να φύγει κι άλλος.
1: Ενώ από αυτούς που ακούγονται, εντάξει, αν αποζημιωθεί για τον Τολιόπουλο, νομίζω ότι και ο Τολιόπουλος θα τον παραχωρήσει και τον Τολιόπουλο.
2: Όχι, εγώ λέω εσύ αν πιστεύεις ότι πρέπει να φύγει κι άλλος.
1: Κοίτα, με τον Όσμαν έγινε μια σημαντική κίνηση. Νομίζω ότι τώρα από τα μεγάλα ονόματα δεν νομίζω ότι θα φύγει κάποιος άλλος. Ο Χουάντσο ανανέωσε.
2: Ναι.
1: Μέχρι το 30.
2: Και λίγο στο 5 αυτό έχω το θέμα, φοβάμαι.
1: Σίγουρα,
2: γιατί
1: σίγουρα θα πάρει πάρα πολύ δυνατό άσο. Αυτή
2: και στο 5 πάλι ξεκινάμε πάλι με ερωτηματικό στο 5, δεν ξέρω. Τώρα Φαλ, Λεσόρ πάλι και οι δύο είναι από τραυματισμό. Για Μπουσέλα δεν είναι καθαρό πεντάρι. Εκεί είναι λίγο επικίνδυνο. Αυτό.
1: Κοίτα, αυτό το βλέπεις και στην πορεία της χρονιάς. Έτσι όπως ξεκινάει δεν μπορεί να ξεκινήσει να πάρεις κι άλλον. Εγώ λέω σαν forward ότι υπήρχε πολύ μεγάλη συμφόρηση και αποσφόρηση και η κατάσταση κάπως με το... με την αποχώρηση του Όσμαν. Και πήρε και λεφτά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
2: ναι,
1: να σου πω κάτι, επειδή δεν γίνεται πάντα να βάζεις από τη τσέπη σου. Δύο που πήρε και 1,8 που ήταν ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου. Εντάξει, κάπου πρέπει και ομάδες να κάνουν λίγο. Δηλαδή, όλοι θέλουμε να παίρνουμε, όλοι οι ομάδες μας θέλουμε μόνο να παίρνουν, να αγοράζουν παίχτες, να κάνουν αγορές, να παίρνουν παιχταράδες στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, αλλά λίγο πρέπει να. Να δίνει και η ομάδα. Δεν μπορεί να μάθει τόσου παίχτε και να έχει και δυσαρεστημένου και γκρίνια στα ποδητήρια κτλ. Όλα παίζουν ρόλο.
2: Ισχύει. Αυτά.
1: Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Καλό βράδυ, φιλάκια πολλά από Νιφορέικα.
1: Πάμε παρακαλώ. Λοιπόν, έτσι, για να το κλείσουμε το. Με το κομμάτι του μπάσκετ, μια και το δώσει ο φίλο, να πούμε ότι. Τελευταίες ώρες έχουμε τον Τζάβι Πασκουάλ να ανακοινώνεται από την Ντουμπάι. ο Τζόσνιμπο φεύγει από το, από το Μιλάνο, από την Αρμάνη και πάει στην Μπαρτσελόνα. Τώρα στο Παναθηναϊκό, όπως είπαμε, περιμένει μια προσφορά που θα τον ικανοποιήσει ο Παναθηναϊκός για τον Τολιόπουλο. Δεν νομίζω ότι θα πει όχι, δεν υπάρχει θέμα για τον Τζόνς Γκάρσια, και αυτό που έχει μείνει από το ρεπόρταζ είναι ότι υπάρχει η πρόθεση για μια πολύ δυνατή κίνηση στη θέση 1. Λοιπόν, η δικιά μου άποψη, το ξαναλέω, ότι από τη στιγμή που αποσφορήθηκε ο Παναθηναϊκός στα forward με τον Όσμαν και λεφτά εξοικονόμησε από το τελευταίο χρόνο του συμβολέου, το 1,8, και τα 2 εκατομμύρια ασφαλώς δεν είναι ένα μελητό ποσό το να το βάζει ταμεία στο μπάσκετ. Οπότε έχεις 4 μαζεμένα εκατομμύρια σχεδόν, και ό,τι βάζεις παραπάνω για να βρεις να κάνεις την κίνηση με, το, με τον guard, τον άσο δηλαδή στην ουσία, με ένα point guard που αναζητά ο Παναθηναϊκός. Αυτά για τον μπάσκετ πάνω κάτω. Στο θέμα του Ολυμπιακού και με το WOCAP και τα λοιπά δεν υπήρξε κάτι νεότερο. Απλά έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι το πιθανότερο μοιάζει πως θα υπάρξει μια ανανέωση της συνεργασίας με τον Ντόρση. Από ό,τι καταλαβαίνω, ανά προσαρμογή του συμβολέου και τα λοιπά, θα τα βρει με το WOCAP τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Λέμε χάρη μοιάζουν πιο δύσκολα, γιατί καταλαβαίνετε είναι και το τακτική έχει ακολουθήσει κάθε πλευρά. Σίγουρα και στον Ολυμπιακό είναι κάπως, δεν θα πω ενοχλημένοι, αλλά ίσως τέλος πάντων να μην περιμέναν αυτή τη στάση από τον WOCAP. Με τον Τόση που μοιάζει πιο διαλλακτικός, δεν βλέπω πιθανότερο ότι θα προχωρήσουν μαζί οι δύο πλευρές, θα ανανεώσουν τη συνεργασία τους. Αυτά πάνω κάτω. 2-10-95-79-83-4-5 και άλλως πάμε στο διάλειμμα τώρα, οπότε σε λίγο επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.

0: www.kupitalia.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτίσιο των 10. Και αυτών των δελτίσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
4: Γιατί. Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι.
5: Let's go! Let's go! Let's go!
0: Let's
5: go!
0: Let's
5: go!
0: Let's
5: go!
0: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
6: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
6: Έλα, ο Στέλιος του Μέναν, από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τη Σάλπης, από Σαμονή.
6: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπης, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
6: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
0: Πιο Γρηγόρη.
7: Τι γελάς, ε.
0: Μα είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, πάλι.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
3: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
0: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
8: Να σου πω κάτι.
3: Πάμε.
8: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
3: Ναι.
8: Και σφύριξα κιόλας.
3: Ναι.
8: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
3: Ναι.
9: Σου σφυρίζω.
10: Γίνεται τώρα το σημείο, ποτέ. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
11: Ραμόνα, αυτή είμαι.
10: Δηλαδή.
12: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
13: Είναι δυνατόν.
12: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
13: Δεν είναι δυνατόν.
12: Πήγαινε από τη Χαμοστέρνα.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Μπήκο Σπορφέμ 94,6. Εδώ με χάρη στον ήχο, κουσμιάρο στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω στου προηγούμενου 2, 15, 79, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
1: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, Χριστό, τι κάνεις?
1: Τι έγινε, καλά?
0: Καλά.
1: Εγώ δεν είμαι καλά, χάσανε. Πώς χάσανε οι Γάλλοι? Ξέρεις όμως, Κώστα, γιατί χάσανε? Πώς είναι δυνατό να παίζει με 5 επιθετικούς, με τους Ισπανούς, με τον Ολίζε, με τον Ντεμπελέ, με τον Εμπαπέ, με τον Μπαρκολά, χωρίς έναν κεντρό? Έβαλε τον Ολίζε να παίζει στο κέντρο. Ποιος θα μαρκάει? Οι Ισπανοί αλλάζουν την μπάλα και δεν μπορείς να, πρέπει να έχεις παίκτες να μαρκάρουνε.
0: Αυτό
1: που έκανε ο Ντεσάμπ, ο Ντεσάμπ είναι εγκληματίας.
0: Το μάτς πήγε στο ρυθμό που ήθελε η Ισπανία.
1: Είναι όταν μου έχεις 5 επιθετικούς, ρε Κώστα. Πάρε την Παρίσι Σεν-Ζερμέν.
0: Άσε που γέσαι. Και από την αρχή δείχνανε, θα σου πω και πριν τον γκολ, δείχνανε οι Γάλλοι στην άμυνα τους αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν, επειδή πιέζουν ψηλά οι Ισπανοί και ξέρουν και πώς να πιέσουν. Δηλαδή θα σου κάνουν παγίδες και τέτοια. Δείχναν ότι δεν μπορούν να βγάλουν εύκολα την μπάλα.
1: Ναι, πώς να την βγάλουν? Με 5 επιθετικούς. βάλε τον Καμαβίκα. Βάλε τον άλλο που έπαιζε με το Μαρόκο. Πώς το λένε. Βάλε 3 αμυντικά χαπ. Έτσι. Και βάλε μόνο τον Εμπαπέ και τον Ολίζε μπροστά. Όπως παίζει στην Μπάγερ. Πώς θα παίξει στους Ισπανούς?
0: Προφανώς υπερεκτίμησε τις δυνατότητες της Γαλλίας σήμερα για την πάτηση.
1: Μα είναι δυνατό να παίζει με 5 επιθετικούς με τους Ισπανούς? Οι Ισπανούς πρέπει να έχει δυνατό κέντρο. Τι κάνανε οι Ισπανοί? Το Βέλγιο τους έπαιξε καλύτερα.
0: Μα σήμερα ήταν από τα πιο εύκολα μάτια της Ισπανίας ήταν στο τουρνουά. Βέβαια η Ισπανία έχει πάντα τη συνήθεια.
1: Στο 10ο λεπτό. Όταν είδα τις συνδεσίες,
0: η Ισπανία μπορεί να ξεκινάει μέτρια του Νουάη, ξέρω, να μην σκορπίζει, ξέρω εγώ, τρόμο από το πρώτο παιχνίδι, αλλά προοδευτικά είναι μια ομάδα που έχει μάθει να ανεβάζει μέσα σε αυτά τα τουρνουά την απόδοσή της. Δηλαδή όσο περνάνε τα παιχνίδια, η Ισπανία γίνεται καλύτερη.
1: Εντάξει ρε Κώστα, αλλά δεν
0: ναι, σήμερα τακτικά ο Ντεσάντα έκανε μούσκεμα. Αλήθεια
1: να. Δηλαδή τώρα τι είναι αυτό το πράγμα? Η Παρίσι Σεν-Ζερμέν, θυμάστε, είχε τον Μέση, είχε τον Εμπαπέ, είχε τον Νεϊμάρ, είχε όλους αυτούς. Τι έκανε? Ένα τίποτα και μισό. Μόλις πήρε Βιτίνια, Μέντες, το κέντρο, δυνατό κέντρο, δεν χρειάστηκε ούτε τον Εμπαπέ, ούτε τον Μέση, ούτε τον άλλον. Και είχε και τον Σφαρατσέλια που παίρνει όλη την πλευρά. Και μπροστά έχει το Χακίμι από δεξιά, έτσι, και έχει μπροστά ό,τι έχει τον Ντεμπελέ και τον Ντουέ, αλλάζει, μπαίνει ο Μπαρκολά. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Αυτό το Ντεσάμπ έπρεπε να έχει φύγει εδώ και χρόνια. Και χρόνια από τη Γαλλία. Και θα δεις, Κώστα, ότι το κύπελλο θα το πάρει η Αγγλία. Και θέλω το θα το πάρει. Η Αργεντινή, όποιος κερδίσει. Κοίτα την Αργεντινή. Δυνατή, δεν είναι μεγάλη προσφέση. Είναι δυνατή. Έτσι. Προσέχουν το Μέση. Και θα δεις τι θα κάνει. Η Ισπανία δεν έχει καμιά ελπίδα να το δεις με την Αγγλία. Άντε λίγο με την Αγγλία. Άμα περάσει η Αγγλία. Αλλά με την Αργεντινή τίποτα. Είναι δυνατά παιδιά. Πώς παίζεις με 5 επιθετικούς? Αυτός είναι εγκληματίας ο Ντεσάμπ. Έχει χάσει από την Ισπανία 3 φορές. Δεν το έχει καταλάβει. Βάλε Καμαβίγκα. Βάλε τον Κονέ. Βάλε τον άλλο να παίζει. Τρία χαπ. Τρία δυνατά χαπ. Και θα σου πω εγώ άμα κάθε τα λιμάκια
0: η Ισπανία.
1: Θα σου πω εγώ. Τι πράγμα είναι αυτό, πώς το κρατάνε αυτό? Και μετά με 9, 10 μαύρους, δεν είμαι υπερατητής, δεν μπορεί να πάρει.
0: Όχι, Χρήστο, μου ξεκινήσω. Σε ευχαριστώ πολύ, πάμε παρακάτω. Μου ξεκινήσω τώρα διάστηση. Δεν γίνει τώρα έτσι. Λοιπόν, έλα, είπαμε. Έχει κόσμο. 2-15-79-283-4-5. Από ό,τι βλέπω εδώ πάντως από τα λίγα γαλλικά που μπορώ να καταλάβω, πρέπει να έχει το μικρότερο δείκτη δημιουργίας μάλλον ευκαιριών εδώ και πόσα χρόνια λέει, εδώ και 60 χρόνια σε τέτοιο προχωρημένο επίπεδο η Γαλλία σε μουντιάλ, σε παγκόσμιο κύπελο. Μπορώ να το μεταφράσω και να μην κάνω κανένα σοβαρό λάθος, αλλά από τα λίγα που καταλαβαίνω είναι πάρα πολύ μικρός ο δείκτης.

Το 0,3 στα X-Goals είναι ο μικρότερος δείκτης ευκαιριών σε παγκόσμιο γήπεδο που έχει δημιουργήσει και άλλη τα τελευταία 60 χρόνια. Καλά το χειροκατάλαβα, τα λίγα γαλλικά εδώ που ξέρω ότι το γράφει η ΕΚΙΠ και είναι τα βασικά θέματα στην ηλεκτρονική έκδοση της τεράστιας αυτής αθλητικής εφημερίδας στη Γαλλία. Σίγουρα τώρα όταν σε έχουν περιορίσει πολύ και κάνεις ουσιαστικά το πρώτο στο τέρμα στο 80-79, ξέρω τι λεπτό ήταν, είναι μεγάλη επιτυχία των Ισπάνων. Συμφωνώ σε αυτά που είπε ο Χρήστος νωρίτερα για την προσέγγιση του Ντεσάν. Τώρα από εκεί πέρα, που δεν βλέπω και αντιδράσεις και συνεντεύξεις και τα λοιπά, ο Ντεσάν τα ψηλοβάζει με το διετή, αν και δεν νομίζω ότι έχει κάποιο βάσιμο επιχείρημα να τα βάζει με διετησία σήμερα. Παραδέχεται ότι η ομάδα του υστέρησε απέναντι στη Ρόχα. Δεν έκυψε πάντως τα παράπονά του. Είπε ότι υπάρχει μεγάλη απογοήτευση. Οι παίκτες είναι συντετριμμένοι γιατί είχαμε πολλές φιλοδοξίες. Πρέπει όμως να είμαστε λογικοί και να παραδεχτούμε ότι σήμερα είμαστε ένα επίπεδο κάτω, ειδικά στο τεχνικό κομμάτι, απέναντι σε μια ομάδα που διαχειρίστηκε άριστα το μάτς. Στη συνέχεια, βέβαια, έδωσε το ερώτημα για το διαιτή. Θα κάνω μια ερώτηση χωρίς να απαντήσω. Είχε ο διαιτής στο επίπεδο να διευθύνει ένα ημιτελικό παγκόσμιο κυπέλλου και δεν το λέω επειδή χάσαμε σήμερα. Υπήρξαν αρκετές φάσεις, συχνά εις βάρος μας, που μου δημιουργήσαν ερωτήματα. Για τους λόγους της σύντασης, ο Ντεσάν εξήγησε ότι ο βασικός λόγος ήταν ότι ήμασταν λίγο κατώτεροι και λιγότερο επικίνδυνοι επιθετικά από όσο μπορούσαμε. Στο λίγο, εγώ θα βάλω πολύ κατώτεροι και πολύ λιγότερο επικίνδυνοι. Τεχνικά λάθη

0: Για το μικρό τελικό απάντησε ότι θα προετοιμάσει το παιχνίδι μαζί με τους προσφέσεις με στόχο να ολοκληρώσει η Γαλλία τη διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε στον τελικό, για πρώτη είναι μεγάλη, όμως αυτό δεν αναιρεί όσα καλά κάναμε σε αυτό το Μουντιάλ. Και για το Σαλιμπά, τέλος που αντιμετώπισε πρόβλημα, απάντησε ότι όλες οι ομάδες είχαν δυσκολίες σε αυτή τη διοργάνωση. Πίστευα ότι είχαμε ανακτήσει δυνάμεις μας, όμως ο Σαλιμπά δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτά είναι στοιχεία που δεν μας βοήθησαν. Παρ' όλα αυτά, δεν αφαιρώ τίποτα από την ποιότητα της Ισπανίας, η οποία διαχειρίστηκε άψογα τον ημιτελικό και άξιζε την πρόκριση. Αυτά ήταν τα λεγόμενα του προπονητή της Γαλλίας. Πάμε, χαίρετε.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Έλα φίλε, καλημέρα. Έλα ταξιάρχη, τι κάνεις?
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, για μένα πριν αρχίσει το Μουντιάλ, θεωρούσα ότι η Ισπανία είναι ανίκητη. Δηλαδή θεωρούσα νούμερο ένα φαβορή και πολύ πολύ μάλιστα. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής η εικόνα της όμως δεν με έπειθε, μέχρι σήμερα. Και από αυτό που έβλεπα από τη Γαλλία, έλεγα ρε παιδί μου ότι οι Γάλλοι έπαιζαν καλύτερη μπάλα και έλεγα 55-45 Γαλλία. Τους διέλυσαν, δεν τους νίκησαν απλά οι Ισπανοί. Και αμφιβάλλω αν μπορεί η Αγγλία και η Αργεντινή.
0: Κοίτα, είναι από τις φορές που λες ότι ένα 2-0 με την ευκολία που ήρθε είναι χειρότερο και από το να δεχόσουν μια βαριά ήττα, ρε παιδί μου, να χάνεις με 3-4 γκολ, αλλά ή να ξέρω να έχεις χάσει τουλάχιστον 4-1-4-2, να πεις ότι κάτι προσπάθησα να κάνω, να παίξω. Εδώ μιλάμε τώρα ότι τους εξαφανίσαν από το γήπεδο.
1: Μα το σοκαριστικό...
0: Πώς να σου πω, είναι 2-0 το σκορ, αλλά είναι... Πώς να σου πω, είναι 2-0 σαν να έχεις χάσει ένα παιχνίδι, σαν να έχεις φάει
1: 4-0, ναι.
0: Γιατί δεν έχεις... Ρε φίλε, είναι σοκαριστικό ότι αυτή η Γαλλία με αυτούς τους παίκτες και τα λοιπά, η πρώτη τελική στο τέρμα και πραγματική ευκαιρία, αλλά δεν έχει στην ουσία
1: κλασική, να πει ότι... Κλασική φάση δεν έχει ούτε μία.
0: Ούτε μία. Είναι χειρότερο από το να δεχτείς μια βαριά ήττα.
1: Ναι.
0: Σε μια βαριά ήττα μπορεί να κάνεις, ρε παιδί μου, να πεις ότι έκανα ένα δοκάρι, έπιασε και δύο τερματοφύλακας. Αντί να το κάνω 2-1, το έκανα, μου το κάνανε το 3-0 και μετά με πήρω από κάτω. Οκ, εκεί μπορεί να το πεις. Αλλά πολλές φορές το να χάνεις 2-0 χωρίς να έχεις κάνει το παραμικρό. Σε ημιτελικό Μουντιάλ τώρα μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα ότι παίζανε, ξέρω εγώ, ντέρμπι. Ακόμα και ντέρμπι, ξέρω εγώ, στην Ισπανία, στην Γερμανία, στην Αγγλία, σε οτιδήποτε. Εδώ δεν έχουν ακουμπήσει οι άλλοι στην περιοχή καθόλου. Τίποτα.
1: Πέρυσι με την Ισπανία, Nations League που παίζαν και γάναν 4-0 στο 60, μια αντίδραση τη βγάλαν, το κάναν 5-4. Σήμερα το σοκαριστικό είναι ότι μετά το 2-0 οι Ισπανοί αντάλλαζαν πασούλες για πλάκα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν τόσο άνετη η επικράτηση της Ισπανίας, ήταν σοκαριστικό. Επίσης θεωρώ ότι ο Ντισάμ σήμερα το χάσει εντελώς το παιχνίδι, δηλαδή στο ημίχρονο. Δεν γίνεται τώρα να μην βάζει το ημίχρονο.
0: Και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση και άκουγα και τον Γιάννη τον Καναλή που έκανε την περιγραφή. Ότι...
1: Ναι.
0: Νομίζω ο Γιάννης το είπε, ότι τους δίνει ίσως κάποια λεπτά και εκείνος περίμενε, ας πούμε, ότι θα γίνουν αλλαγές και λέει ίσως δίνει ακόμα κάποια λεπτά σε αυτούς που έχει ξεκινήσει να ρολάρουν, να ζήσουν τα πρώτα λεπτά του δεύτερου χρόνου. Ρε φίλε, εδώ σου έχει πάει όλη η στρατηγική σου για το μάτς. Έχει πάει στραβά, γιατί δεν είναι το 1-0. Το 1-0 γυρίζει. Καμιά φορά είναι ορισμένα μάτς ακόμα και ανάμεσα σε τεράστιες ομάδες που ακόμα και αν είναι μικρό το σκορ, δηλαδή προηγείται η μία ομάδα που παίζει πολύ καλύτερα 1-0, σου δείχνει το παιχνίδι ότι δεν μπορεί να γυρίσει. Με ποια έννοια? Ότι όλο το τέμπο πηγαίνει ακριβώς όπως το θέλουν οι Ισπανοί. Και είναι πιο πιθανό να γίνει 2-0, όχι με βάση ευκαιρίες. Εγώ θα σου πω άλλη μια πολύ ωραία ευκαιρία που την έκοψε ο Βαμεκανό, έγινε σε όλο το παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά είναι η εικόνα, ρε παιδί μου, που σου δίνει η ομάδα που έχει το προβάδισμα και είναι καλύτερη μέχρι εκείνο στο γήπεδο, ότι ακόμα και στο ημίχρονο, ας πούμε, αν κατέβουν πάλι οι ίδιοι και να πεις ότι δεν μπορεί η Γαλλία να μην παίξει τίποτα σε όλο το παιχνίδι, σε όλο το μάτς, ξέρεις ότι αν πάει στο ίδιο τέμπο το παιχνίδι, το πιθανότερο είναι να γίνει 2-0 παρά να γίνει 1-1.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι που μου κάνει πολύ αρνητική εντύπωση, ότι και στο ρυθμό δεν βλέπω άσετα πρόσωπα. Και στον τρόπο παιχνιδιού, στην φιλοσοφία της Γαλλίας, δεν μπορούσε να κάνει κάτι η Γαλλία, να πεις ότι βγήκε στο δεύτερο ημίχρονο και προσπάθησε να τη δεις να πιέσει, να κάνει κάτι.
1: Δεν δούλεψε το μάτς, καταρχάς να σου πω κάτι. Έχει το Τουράμ της Ίντερ στον πάγκο, ένα κλασικό σεντερφόρ, και δεν τον έβαλε καθόλου. Έπαιξε όλο το μάτς με τον Εμπαπέ σεντερφόρ, που για μένα ο Εμπαπέ δεν είναι σεντερφόρ, είναι εξτρέμ για μένα.

0: Δηλαδή δεν μπορούσε μετά το 60 να βγάλει τον Μπαρκολά και να βάλει τον Εμπαμπέ εκεί. Και να πάει ο Ντουέ δεξιά. Ο Ντεμπελέ έκανε τίποτα σήμερα.
1: Τίποτα.
0: Ο Σερκί επίσης για ποιο λόγο να μην πει στο ημίχρονο. Ο οποίος είναι παίκτης που στη City φέτος άλλαξε πάρα πολλά μάτς ερχόμενος από τον Παγκό.
1: Και ξέρεις, ο Σερκί αν το φέρεις νωρίτερα πριν να γίνει το 2-0 μπορεί να κάνει και καμία ατομική ενέργεια
0: χρόνο.
1: Που...
0: Θέλει λίγο χρόνο ο Σερκί να διαβάσει το παιχνίδι και μετά να τον έβαλε στο 70. Τι θα
1: ναι, αλλά τον βάζεις ένα παίκτη όσο παίζεται το μάτς ακόμα πριν σου γίνει το 2-0 που μπορεί να κάνει κάτι απρόβλεπτο. Δηλαδή έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι αφού δέχεσαι ότι πας στο τέμπο των άλλων. Να βάλει ένα παίχτη τουλάχιστον που μπορεί να κάνει μια προσωπική ενέργεια να σου αλλάξει λίγο το μάτι.
0: Ναι. Επίσης στα χαφ. Βλέπεις οι Ισπανοί έχουν τα μηχανάκια, έχει αυτό το κομπιούτερ, το ρόδρυ. Ρε φίλε,
1: εντάξει, έχει κάνει το μάτι ζωή σου τώρα. Τώρα με το Ραμπιό, τι να σου πω.
0: Βάζει το Ραμπιό. Έχει το Ζαΐρε Μερί στον πάγκο και βάζει το Ραμπιό.
1: Και, δηλαδή... και μέσα στη σύνταξη αυτό συζητούσαμε με το Ραμπιό, ήταν που ήταν το κέντρο η Γαλλία σήμερα.
0: Αφήνει στον πάγκο τον Κονέ, ο οποίος έχει κάνει καλά παιχνίδια.
1: Γι' αυτό να απόρρισα, αλλά τέλος πάντων, επειδή γίνονται και διάφορα σαποτήρια των ομάδων που εμείς δεν πάμε να ξέρουμε τώρα, θεωρώ ότι αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στο κέντρο, ας πούμε, με την Ελλάδα σε μικρότερη σημασία, μάτσα, είχε γίνει χαμός απόψε. Δηλαδή, τώρα, αν μην ξεκινήσει τον Κονέ, ας πούμε, στο σημερινό μάτσα. Τι άσο.
0: Όντως. Λοιπόν, το άλλο παιχνίδι το βλέπω πραγματικά 50-50, δηλαδή δεν ξέρω τι να προβλέψω εκεί. Το Αγγλία-Αργεντινή. Εγώ Αργεντινή υποστηρίζω και την Αργεντινή θέλω στο τελικό. Αλλά πραγματικά μετά από αυτό που είδα και σήμερα από την Ισπανία και γενικά αυτό που βλέπω τα τελευταία 3-4 χρόνια, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι η Αγγλία και η Αργεντινή να την κοντράρουν την Ισπανία. Θα είναι δηλαδή υπέρβαση, από τις μεγαλύτερες υπερβάσεις να πάρει το τρόπαιο κάποια άλλη πλην της Ισπανίας για μένα. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις.
1: Σίγουρα θα είναι.
0: Εντάξει, η Αργεντινή έχει το Μέση και γι' αυτό ελπίζουμε. Δεν έχει κάνει καθόλου καλό τουρνουά πέραν από το προχτεσινό μάτς που έβαλε την κολάρα ο Άλβαρες, τον οποίο πίστευα και για πρώτο σκόρερ και μόλις έβαλε το πρώτο του γκολ προχτές. Και επίσης...
1: Εντάξει, το θέμα είναι να πάρουν οι ομάδες στο κύπελο τώρα. Το πόσα γκολ θα βάλουν, είδες ότι και με το Γιαμάλ πολύ μικρή σημασία έχει. Γιατί του λέγανε για τον γκολ, αλλά το κέρδισε το πέναλτι σήμερα.
0: Ο Γιαμάλ σήμερα ήταν πάρα πολύ ουσιαστικός, δεν πήρε πολλές προσπάθειες, αλλά είχε...
1: Όχι, ήταν όριμο το παιχνίδι σήμερα.
0: Πάρα πολύ όριμο παιχνίδι, πραγματικά. Πάρα πολύ όριμο παιχνίδι. Ήταν,
1: έτσι πρέπει φίλε, για την ομάδα να παίζουν οι ποδοσφαιριστές, να το πάρει η ομάδα, δεν παίζουν για πάρτι τους. Τώρα
0: ναι.
1: Όλοι στέκονται στο να είναι καλός, ξέρω εγώ, Εμπαπέ, ο Μέση, ο ένας ο άλλος. Ναι, για την ομάδα παίζεις, δεν παίζεις για να είσαι καλός εσύ.
0: Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι όντως. Λοιπόν, και
1: μπορεί να πάρει η Ισπανία αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο γήπεδο 90 λεπτά το να το πάρει και ο Γιαμάλ θα έχει βάλει ένα γκολ. Δηλαδή αν σου λέγανε ότι θα πάει η Ισπανία μέχρι τον τελικό τουλάχιστον. Άστο, μην βάλουμε ότι το πάρει. Και ο Γιαμάλ σε αυτή την πορεία θα έχει βάλει ένα γκολ. Θα βάλεις εσύ έστω και 5 λεπτά ας πούμε στοίχημα ότι θα γίνει αυτό.
0: Μα μην ξεχνάμε όμως ότι ο Γιαμάλ τον Απρίλιο είχε τραυματιστεί και επανήλθε ουσιαστικά.
1: Το θέμα είναι όμως ότι η ομάδα του είναι 90 λεπτά από το να το πάρει. Ή 120 ή ξέρω 120 με πέναλτι. Οτιδήποτε. Αυτό πρέπει να κοιτάτε. Τώρα το να κοιτάξουμε, ξέρω εγώ. Ωραία. Φυσικά όλοι θέλουμε να δούμε και ωραίο θέαμα και που δεν είδαμε σε αυτό το Μουντιάλ πολύ. Και του Μέση είναι στιγμές, ξέρεις. Δηλαδή...
0: Είδαμε κάποια μάτς πολύ καλό θέαμα και είδαμε και κάποια μάτς. Δηλαδή...
1: Τα περισσότερα δεν είχαν καλό.
0: Δηλαδή υπήρχαν μάτς τα οποία σου μένουν.
1: Και σήμερα πώς να σου πω, είναι εντυπωσιακό από τη μία πλευρά, αλλά όταν
0: έχεις ένα
1: ημιτελικό Ισπανίας-Γαλλίας, περιμένεις ρε παιδί μου να δεις.
0: Ναι, εγώ πιστεύω.
1: Περιμένεις να δεις και από τις δύο μεριές να γίνεται χαμός, να προσπαθούν. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε ότι ήταν σαν να παίζανε Ισπανία, πώς να σου πω, πιο δύσκολα.
0: Ισπανία-Σαουδική Αραβία.
1: Πιο δύσκολα ανοίξε το Βέλγιο, ας πούμε. Πολύ πιο δύσκολα ανοίξε το Βέλγιο η Ισπάνια. Και όχι με βάση το τελικό σκορ, και με βάση την εικόνα.
0: Ναι.
1: Έβγαλα μια αντίδραση, ρε παιδί μου. Οι Βέλγοι φάγανε γκολ, βγήκανε μπροστά, κάνανε πράγματα. Προσπαθούσαν να κάνουν κάποια πράγματα. Αυτό σήμερα ήταν σαν οι δύο ομάδες να ήταν από δύο διαφορετικές κατηγορίες.
0: Ναι, ήταν πολύ. Η Γαλλία ήταν απρόσμενα κακή. Αλλά και οι Ισπανοί έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το πώς κυκλοφορούσαν την μπάλα από το πρώτο πεντάλεπτο.
1: Πολλές φορές τον αναγκάζεις και εσύ τον να παίξεις πολύ άσχημα. Δηλαδή.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Είναι πολλές ομάδες που μπορούν η Ισπανία να την απειλήσουν πραγματικά.
0: Όχι, όχι. Είναι πολύ, πολύ ωραία εμφάνιση, πολύ καλή εμφάνιση η Ισπανία.
1: Να είσαι καλά, ταξιάρχη λοιπόν, μου, λοιπόν, να πάμε παρακάτω. Γιατί έχουμε κόσμο.
0: 10 δευτερόλεπτα μόνο. Αύριο παίζουμε 8 η ώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, να δούμε και θα τον δούμε λογικά το Γιώβιτς, ε.
1: Τώρα δεν ξέρω τελευταία στιγμή τι μπορεί να ξέρει, πώς θέλει να προφυλάξει παίξει και τα λοιπά. Πιστεύω θα δούμε κάποια πρόσωπα που δεν ήταν στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, να δούμε Γιώβιτς, να δούμε Αλεξίου, να δούμε δηλαδή.
1: Για τον Αλεξίου λένε ότι μάλλον θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Λοιπόν, ναι, αυτά ναι. Να είσαι καλά, τα ξέρεις, να πάω παρακάτω.
0: Γεια σου Κώστα, γεια σου.
1: Να είσαι καλά, πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Έλα φίλε μου, καλημέρα. Έλα Διονύση.
2: Καλά.
1: Τι κάνεις.
2: Καλά εσύ. Λοιπόν. Καταρχάς το παιχνίδι δεν μ' άρεσε σούπα, δηλαδή αυτή η Γαλλία με απογοήτευσε. Μηδέν οξέα, μηδέν λιπαρά. Τίποτα. Δηλαδή περίμενα ένα παιχνίδι ανταγωνιστικό έτσι. Είχε
1: μα αυτό σου λέω ρε παιδί μου, λες να δω ημιτελικό ευρωπαϊκό του, λες να δω Ισπανία, Γαλλία, να δω κάτι. Ναι, να δεις κάτι να...
2: Κάποια νοκάουτ ήταν πολύ καλύτερα, στην πιο νοήβησα, δηλαδή τη Γαλλία ζωρίστηκε νομίζω πια πέρασε το Βέλγιο, τον Ουρουγάη, κάποια δεν ζωρίστηκε με το δάτι μου, πήγε δηλαδή...
1: Η Ισπανία με το Βέλγιο. Εντάξει, η Γαλλία με το. Ακόμα και το Γαλλία Μαρόκο που ήταν στο προηγούμενο γύρο πιο ανταγωνιστικό ήταν.
2: Ναι, και η Ισπανία ζωρίστηκε σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, σήμερα δηλαδή, αυτό το πράγμα ήταν τελείωσου πάλι. Δηλαδή.
1: Ναι, τίποτα. Δηλαδή, δεν παίξαν οι Γάλλοι, δεν μπορούσαν να μπουν στο παιχνίδι καθόλου. Τίποτα. Δεν μπήκαν ποτέ στο παιχνίδι.
2: Σπίτι να το δω, δηλαδή και έχασα τη μέρα μου τσάμπα. Γιατί.
1: Εντάξει, τώρα ένα μάτς είναι τουλάχιστον 10 η ώρα, λες ότι βλέπεις. Ναι, σε μια...
2: Άπλα, καλή ώρα, εδώ μεταξύ λες ημιτελικό, λες καλές ομάδες ευρωπαϊκές. Να δούμε λίγο μπάλα.
1: Τρία μάτς μιλάνε το Σαββατιάτικο να υποθέσω δεν το δε και κανένα. Το μικρό τελικό 12 η ώρα το βράδυ και ένας θα έχουν βγει όλοι έξω.
2: Δεν ξέρεις εδώ μεταξύ πού θα σου πει κάτι το καλό παιχνίδι. Μπορεί να είναι ένα παιχνίδι που δεν το περιμένει να σου βγει καλό. Δεν το ξέρεις δηλαδή. Αλλά αύριο θα γίνει χαμός τώρα.
1: Εντάξει, ο μικρός τελικός συνήθως έχει γκολ και θέαμα ρε παιδί μου. Okay. Αλλά είναι μικρός τελικός όπως και να το κάνεις δεν έχει το ειδικό βάρος.
2: Εδώ στη Ζάκηθο που έχουμε τους Άγγλους στο Λαγανά, ξέρεις το Λαγανά.
1: Ναι, ναι.
2: Μιλάμε Κώστα, δεν πλησιάζεις. Όσο νικάνε αυτοί και προχωράνε, έχω ένα φίλο ταξιτζή. Και πάει εκεί πέρα το βράδυ και δουλεύει. Μου λέει, όταν νικάνε, εξαφανιζόμαστε οι ταξιτζίδες. Δεν μπορείς να περάσεις. Μιλάμε, θα σου διαλύσουν το αυτοκίνητο. Δηλαδή, το τι κάνουν, γιατί καταλαβαίνεις. Μιλάμε για
1: γνήσια
2: χουλιγκάνια. Παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι πάνε από τη χουλιγκάνια, αν δεν του δεις από κοντά. Μου έστειλε κάτι βιντεάκια, νομίζω ανεβήκαν και στο πρώτο θέμα. Δεν πλησιάζεις, παιδί μου. Φεύγουν οι ταξιτζίδες και δουλεύουν αλλού. Πάνε καλού και δουλεύουν όταν νικάει η Αγγλία. Άστο. Γιατί έχουν μεγάλη παροικία, έτσι. Μιλάμε ότι είναι εκεί πέρα 5.000 Άγγλοι έρχονται και κατασκηνώνουν εκεί πέρα. Έχουν τα ξενοδοχεία, all included, ξέρεις. Έχουν τα πάντα μέσα, δεν βγαίνουν καθόλου. Και πάνε και βλέπουν σε κάτι γιγαντοθόνε στα παιχνίδια και με ρωτάει πότε παίζει η Αγγλία. Ξέρεις, και εξαφανίζεται. Όταν παίζει η Αγγλία, εξαφανίζεται από εκείνη την πιάτσα. Τέλος πάντων. Θα γίνει χαμός αύριο. Άστο. Δηλαδή είναι παιχνίδι. Πολύ ιστορικό. Κατάλαβες, έχουν και το παρελθόν, κατάλαβες, με τα Φόκλαντ, έχουν μεγάλη, αυτό το μάτ είναι πολύ μεγάλο μάτ, το αφιάνω, δηλαδή. Δεν ξέρω τι θέαμα θα παίξει, αλλά καταλάβεις από ιστορικό.
1: Ναι, ναι, μεγάλη...
2: ναι. Τώρα για το Χουάντσο, είμαι πολύ ευχαριστημένος, δηλαδή ήταν ένας παίχτης που είναι ένας παίχτης, ο οποίος αισθητικά, αξιακά, ταιριάζει με το Παναθηναϊκό. Δηλαδή γι' αυτό και ο Γιαννακόπουλος λέει αυτός δεν φεύγει. Μπορεί να φύγουν όλοι, καταλάβες, αυτός δεν φεύγει. Δηλαδή τον ανανέωσε, με ικανοποίησε πάρα πολύ. Και τον κόσμο του Παναθηναϊκού από ό,τι βλέπω δηλαδή. Και αγωνιστικά έτσι φυσικά, αλλά είναι και το θέμα δηλαδή ότι είναι εικόνα του Παναθηναϊκού, παιδί μου, καταλάβες. Αν είχε πρόσωπο, θα είχε το πρόσωπο του Διαμαντή, θα είχε το πρόσωπο του Χουάντσου, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι αυτό που πολλές φορές δεν μπορεί να το. Χωνέψουν και τελείωσε οι οπαδοί. Για μένα και αγωνιστικά, ενώ ήταν αυτός που έτρεχε τον 1,5 από τα δύο κακά χρόνια του Παναθηναϊκού για όλους, τελικά την πλήρωσε κιόλας και στο τέλος είχε έρθει και ο Χέις Ντέιβις. Και τέλος πάντων περιορίστηκε και ο δικός ο χρόνος της συμμετοχής. Αλλά είναι ο μόνος που έπαιζε άμυνα, rebound κτλ. Και όταν χρησιμοποιήθηκε και λιγότερο, φάνηκε και πόσο. Άσχημα πήγαν τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό στο κομμάτι του rebound. Και χάθηκαν και τα rebound. Δηλαδή κατά κράτος νίκησε και ο Παναθηναϊκός. Ειδικά στα παιχνίδια που δεν έπαιζε ο Χουάντσο ήταν πάρτι. Κατά το καλάθι.
2: Αλλά
1: άσχετα από αυτό ρε παιδί μου, είναι ένας παίκτης που λες ότι για πολλούς και διάφορους λόγους και από αυτούς που ακούμπησες εσύ λίγο νωρίτερα και τους ανέφερες, που πρέπει να τον έχεις το συγκεκριμένο.
2: Ναι, Ακριβώς δεν είναι πάντα αρχηγός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Δεν είναι ο καλύτερος παίκτης. Δηλαδή, ο Χέρι Ντέβι μπορεί να είναι πιο πλήρης, έτσι. Αλλά καταλαβαίνεις τι σου λέω. Το να είσαι αρχηγός.
1: Κατανοητό, απόλυτα δεν είναι. Εγώ το καταλαβαίνω.
2: Έχει κάποια στοιχεία, ρε παιδί μου, τα οποία ξέρεις το χαρακτήρα. Δηλαδή, είναι βασικό αυτό το πράγμα. Πιο πολύ αξιακού κώδικα, κατάλαβες, λέω.
1: Και πιο πολύ και δεν μπορεί να καταλάβει και κάτι ο κόσμος. Έχει να κάνει και με το κομμάτι των αποδυτήριων. Δηλαδή, ο Χουάντσο μπορεί στην πρώτη χρονιά τον περισσότερο καιρό να μην ήταν τόσο καλός και να ήταν πολύ καλός προς το τέλος και ειδικά στους τελικούς του πρωταθλήματος. Και στο κομμάτι του Final Four, σε κάποια κρίσιμα σημεία που χρειάστηκε να παίξει και έπαιξε καλά. Στο Final Four που πήρε ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι.
1: Αλλά πιο πολύ και στο κομμάτι που δεν πήγαινε καλά και τον ψηλό. Όχι τον ψηλό, τον έκραζε ο Αταμάν. Την πρώτη πρωτοβουλία που ήταν η καλή του Παναθηναϊκού, ρε παιδί μου. Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέσα από ότι ήταν στοιχείο ενωτικό, πώς να σου πω. Που έδινε τη θετική ενέργεια μέσα στα αποδυτήρια. Αυτό ξέρω δηλαδή από τους μπασκετικούς ρεπόρτερ. Γιατί. Ότι μεταφέρουν και εμένα. Αλλά το θυμάμαι που μου το λέγανε και την πρώτη χρονιά ότι ήταν από τα στοιχεία που ήταν πολύ θετικά μέσα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού. Και αυτό παίζει τον ρόλο.
2: Πολύ σημαντικό. Και κάτι άλλο να αφήξω. Το οποίο δεν
1: και προφανώς μια εικόνα για το πώς θα κατέληγε η σεζόν για τον Παναθηναϊκό. Θα μου πει τώρα ένα παιχνίδι είναι, δεν ήξερε τι θα συμβεί κτλ. Αλλά. Όταν τον είδα εκεί στο ρεστοράν που είχε βγάλει το βίντεο πριν από το πέμπτο μάτς με τη Βαλένθια και τον είδα τόσο λυπημένο τον Χουάντσο και ξενερωμένο γιατί φαινόταν. Ήξερα ότι και στο μάτς με τη Βαλένθια ήταν εκεί στο Παναθηναϊκό στο πέμπτο. Αλλά εκεί γενικά ότι η χρονιά θα πάει. Ότι θα πάει στραβά η χρονιά για τον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό το νιώθαμε όλοι. Ήταν δηλαδή φαινόταν. Και θα σου πω κάτι τελευταίο. Τα βλέπεις ότι. Το NBA πόσο μπροστά είναι. Όταν λοιπόν βλέπεις, έχεις ένας άνθρωπος ένα συμβόλαιο, βλέπεις το χαμός που γίνεται. Έχει ένας άνθρωπος συμβόλαιο, έτσι. Τρία χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Ο Μιαούλοβιτς, ας πούμε.
1: Λοιπόν, ναι.
2: Και έρχεται ο άλλος, ο Λεφτάς, και του λέει πόσα παίρνεις, 4 εκατομμύρια. Σου δίνω 8. Καταλαβες. Δεν γίνεται έτσι. Το NBA τι κάνει, δεν σε αφήνει καν να διαπραγματευτείς. Είναι παράνομο. Καταλαβες. Δηλαδή, γιατί το κάνανε, κλείσανε αυτή την τρίγα το NBA. Προφανώς είδαν στο παρελθόν ότι συμβαίνει το ίδιο με τους Λεφτάδες. Καταλαβες, σου λέω. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις μια συμφωνία και στο μέσο της συμφωνίας, όχι τελευταίο χρόνο το δέχομαι το τελευταίο εξάμηνο να συζητήσεις, αλλά στο μέσο της συμφωνίας να πηγαίνει ο Λεφτάς, π.χ. τα βλέπεις και τον Ολυμπιακό έχουν προβλήματα, δεν μπορεί να καθίσουν τους παίκτες, δεν είναι εύκολο. Να έρχεται ο άλλος και να σου δίνει τα διπλά.
1: Κοίτα, για μένα ήταν μεγάλο λάθος της EuroLeague γιατί οι μέτοχοι αποφάσισαν το ότι βάλανε μέσα το Ντουμπάι. Γιατί το Ντουμπάι είναι που θα.
2: Το Ντουμπάι άρχισε να χαλάει την πιάτσα να πούμε. Αλλά γενικώς ο κάθε νόπλουτος, φοβού του νόπλουτος εδώ μεταξύ. Δεν υπάρχει χαίρετο η κατηγορία. Τέλος πάντων, γενικά το λέω αυτό. Αλλά θέλω να καταλήξω ότι δεν μπορείς να δηλαδή, πρέπει να σεβαστείς στο συμβόλαιο. Δηλαδή πρέπει να βάλουν κάποιες δικλείδες. Είναι πίσω το ευρωπαϊκό μπάσκετ από σχέση με το NBA. Το NBA εμένα δεν μου αρέσει, αλλά σε θεσμούς δεν το συζητάμε ότι είναι 100 χρόνια μπροστά. Σε θεσμούς, καταλαβαίνεις σου λέω. Σε διατησία τα βράδια, π.χ. στη διατησία είδαμε, υπήρχε μια παράγκα φέτος που έσπρωχνε μια ομάδα. Που στο τέλος κατάχθηκε και τον τρόπο.
1: Αλλά και στο NBA έχουν προβλήματα με τη διαιτησία. Μην νομίζω ότι. Είχαν και σοβαρά προβλήματα με τη διαιτησία και με συγκεκριμένη ομάδα κιόλας. Γιατί ας πούμε, άσχετα αν δεν πήγανε στον τελικό, με τη Thunder εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια, με τους Thunder γινόταν χαμός με τη διαιτησία στο NBA.
2: Ότι
1: ο Αλεξάνδρ πήγαινε. Αν λέμε, ας πούμε, λέτε εσείς ας πούμε εδώ πέρα για το ή ξέρω οι Παναθηναϊκοί έχουν παράπονα για το Βεζέγκοφ, μιλάμε ο Αλεξάνδρ είναι όλη την ώρα μόνο βολές βαράει, δεν κάνει τίποτα άλλο, δηλαδή ο άνθρωπος πέφτει κάτω και που το κοιτάς.
2: Γενικά αυτό δεν μπορεί να ισχύσει όμως για 5 χρόνια, θα ισχύσει, θα το καθαρίσουν μόνοι τους. Γενικά μιλώ για τους θεσμούς, δηλαδή αυτή την
1: κανόνες. Ναι, εντάξει, σαν κανόνες ότι τηρούνται οι κανόνες εκεί.
2: Ναι, όλοι ο καθενόπλητος, να έχω εγώ ένα συμβόλαιο με τον Αν. Π.χ. ο Νάν έχει ένα συμβόλαιο έτσι μέχρι το 28 και πάει για 4,5. Μπαίνει ξαφνικά π.χ. αυτός του ΠΑΟΚ, όπως λέγεται να πούμε, και θα του πει παράδειγμα
1: ότι αυτό ήταν
2: σου δίνω 6 εκατομμύρια.
1: Και εδώ όμως τελευταίος χρόνος ήταν το Όσμαν όμως και εδώ πέρα. 1,8 θα μπαινε φέτος, τελευταία χρονιά ήταν. Και σου δίνω 2 εκατομμύρια.
2: Εδώ βλέπεις ότι χτυπάνε και π.χ. ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο 2 χρόνια ακόμα.
1: Και τον Ντόρσεϊ, αν θυμάμαι καλά, το 27 λίγα, εντάξει.
2: Νομίζω έχει ένα χρόνο. Όχι. Μα και ένα χρόνο να έχει, ακόμα δεν είναι τελευταίο εξάμηνο.
1: Εντάξει, τον τελευταίο χρόνο δεν είναι το ίδιο.
2: Θέλω να πω γενικώς, παιδί μου, ότι πας και του χαλά στο μυαλό του αλουνού, ότι αυτό πρέπει να απογορευτεί. Δηλαδή, όταν θα τελειώσει το συμβόλαιο ή το τελευταίο εξάμηνο, να είναι αυστηρό. Δηλαδή, οποιαδήποτε διαπραγμάτευση να απαγορεύεται. Πώς είναι στον ποιητή, ούτε καν θα αφήνει να μιλήσει. Εάν διαπιστωθεί ότι προσπαθεί κάποιο μάνατζερ, κάποιο υπεύθυνο να προσεγγίσει ομάδα, υπάρχει υποβιβασμό. Μιλάμε για πολύ
1: σκληρή. Ναι, και ο Ντόρσε μέχρι το 27 έχει φιλέ το επιβεβαίωσα τώρα. Και εγώ το θυμόμουν, αλλά ένα σχεδόν σίγουρο
2: ναι, δεν μπορούσε. Λοιπόν, δεν θα έπρεπε να απαγορευτεί να μιλάει και να συζητάει για οτιδήποτε πριν το Δεκέμβρη.
1: Έγινε, Διονύση μου, για να πάμε σε ένα mini break και να.
2: Έγινε.
1: Πάω για την τελική ευθεία. Έγινε, ας καλά.

0: gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Μιλίτο, πολύ ωραία. Σνάιντερ. Σνάιντερ για το Μιλίτο. Ο Μιλίτο κοντά στο 1-0. Το σουτ γκολ για την Ίντερ. Ο Ντιέγκο Μιλίτο. Ο άνθρωπος που σε κάθε παιχνίδι σημαντικό της Ίντερ στη σεζόν. Βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα. Η Ίντερ βγαίνει μπροστά. Η παλιά από τον Ετώ. Για τον Μιλίτο. Κάνει αντρίπλο Μιλίτο. Πλασάρει 2-0 για την Ίντερ. Και πάλι με τον Μιλίτο. Και πάλι με αυτόν τον πολύ σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Τι ψυχή έχουν 30 δευτερόλεπτα μπροστά σε 45 χρόνια αναμονής για τους οπαδούς της Ίντερ. Ο Μουρίνιο έδωσε χειραψία με όλους τους ανθρώπους στο πάγκο της Ίντερ. Όλοι αγκαλιάζονται. Η Ίντερ 45 χρόνια περίμενε αυτό το πιο γλυκό σφύριγμα από έναν διαιτητή. Να πάρει δηλαδή το κύπελο Ευρώπης των αθλητριών ομάδων. Η Ίντερ του 1965, η Grande Ίντερ του Ερέρα, την διαδέχεται η Grande Ίντερ του Γιου Μωράτη, του Ζωζέ Μουρίνιο και αυτών των πολύ σπουδαίων ποδοσφαιριστών, του Ζανέτη, του Μιλίτο, του Σνάιντερ, του Λούστιο, του Σέζαρ, του Ετώ, του Καμπιάσο. Κερδίζει την Bayern απόψε εδώ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου της Μαδρίτης. Με τα 2 γκολ του Μιλίτο γίνεται πρωταθλήτρια Ευρώπης για 3η φορά στην ιστορία της. Ο Πλατινί έχει το κύπελλο στα χέρια του και ετοιμάζεται να το δώσει τον Ζανέτη. Και πλέον είμαστε δευτερόλεπτα μακριά από το να το σηκώσει ο Ζανέτη και οι νερατζούροι να επιβεβαιώσουν ότι το μπλε και το μαύρο είναι το χρώμα της μόδας αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, το τελευταίο 15 λεπτό, ποντρικά, 16 λεπτό, πάμε παρακάτω, 2-15-19-83-4-5, αν και εντάξει, έχω δύο φίλους ακόμα να τους βγάλω, να κουβεντιάσουμε λίγο και να κλείσουμε, αν δεν προλάβουμε, μην περιμένουμε ότι θα πάω κάποιοι φίλοι. Θα είμαστε και μαζί αύριο, έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν τα παιχνίδια, ο Ηράκλης στην προετοιμασία, υπάρχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, αύριο δεν θα έχει γυρίσει ο Διονύσης, οπότε και αύριο την ίδια ώρα παρέα θα είμαστε. Πρώτα ο Θεός, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
1: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Πιάσαμε γρήγορα γραμμή. Σήμερα. Εντάξει, Βασίλης από Πετράλωνα, μωρό, Ολυμπιακός.
0: Έλα, ρε, Μπίλη, τι κάνεις.
1: Τι γίνεται, καλά είσαι, Κώστα.
0: Καλά, καλά.
1: Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Εντάξει, δεν ξέρω, εμένα μου φαινόταν, ρε παιδί μου, η Ισπανία εξ αρχής ήταν το φαβορί, απλά ξεκίνησε χαμηλή ταχύτητα και λόγω υποχρεώσεων με περισσότεροι παίκτες της Champions League. Ξεκίνησαν σιγά σιγά και ανεβάζανε στροφές όσο περνάγανε τα παιχνίδια. Αυτή την εικόνα μου έδινε. Τώρα η Γαλλία δεν ξέρω, μου φαίνεται έπασχε λίγο από έπαρση, παιδί μου. Και λόγω Paris Saint-Germain και γενικότερα, ξέρεις, αυτή η φουρνιά των παιχνών που έχουν. Ίσως την είχαν δει λίγο, ρε παιδί μου, και αυτή, γιατί σαν πάπα ένοιαζε την Ισπανία αυτό, τους προσγείωσε λίγο. Αυτό που περιμένω εγώ τώρα είναι ότι μήπως η Αγγλία, δεν νομίζω ότι μπορεί να χτυπήσει την Ισπανία, γιατί νομίζω η Αγγλία θα προκριθεί αύριο. Είναι μια από τις πιο μεστές version, μου φαίνεται, η Αγγλία αυτή τη στιγμή. Είναι φαβορή για το τελικό για μένα. Απλά δεν νομίζω ότι αυτή η Ισπανία παίζεται από καμία από αυτές τις ομάδες. Δεν νομίζω. Δηλαδή αν πιάσει απλά τα στάνταρ της απόδοσης, η φοβερή απόδοση, θα κερδίσει την Αγγλία. Έτσι μου φαίνεται, δεν ξέρω τώρα. Αυτά για το Μουντιάλ. Πάμε λίγο με τα γραφικά να πούμε.
0: Ναι, ναι. Για Ολυμπιακό.
1: Για ΑΕΚ ήθελα να ξεκινήσω. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση η ανανέωση του Γιώβιτς σε εσάς. Μεγάλη εντύπωση. Έτσι, η εικόνα που είχα εγώ από τον Γιώβιτς, ειδικά προς το τέλος του πρωταθλήματος, παιδί μου, εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργα, εγώ είμαι λίγο απ' έξω, έτσι δεν είμαι. ΑΕΚ, Ολυμπιακός είμαι, παιδί μου, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που έχει Ζάχοβιτς ακριβώς, αλλά πάσχει λίγο από βεντετισμό, κινείται λίγο αργά, λίγο βαρύς. Νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει να βρει κάτι πιο γρήγορο μπροστά.
0: Εντάξει, έχει
1: το Μάρκας για βαρύ σεντερφόρ.
0: Έχει ποικίλια από του, γιατί έχει και το Ζήνη για μπροστά.
1: Το ξέρω, παιδί μου, αλλά ξέρω εγώ μήπως να έπαιρνες κάτι σε, όχι Μπακαμπού, αλλά κάτι σε τέτοιο στυλ, έτσι πιο κινητικό. Γιατί έχεις το παιδί μου ένα βαρύ σεντερφόρ του Βάρκας. Οκ, καλός κακός του βγήκε κάπως. Οπότε μήπως ήταν λίγο...
0: Απλά είναι η εκτέλεση του, ξέρεις τι, η δυνότητα
1: που έχει στην
0: εκτέλεση. Εντάξει.
1: Τα γκολ ήταν βαρύς, δηλαδή.
0: Τα γκολ άλλα να ξέρεις, γιατί και εμένα ήταν παιχνίδια, ας πούμε, που μπορεί να έλεγα, κοίτα, ξέρω εγώ, αυτό το να τάλλω, αλλά στην εκτέλεση, δηλαδή, όταν βρέθηκε εκεί που έπρεπε, το έκανε.
1: Και
0: έβαλε και,
1: έβαλε
0: και δύσκολα γκολ, είναι αλήθεια, που δεν το βρίσκεις εύκολα. Και μετά και με το Βάργα, όταν ήρθαν, είχαν καλή συνεργασία. Βέβαια, εγώ θα πω ότι και ο Ζήνε έπαιξε τεράστιο ρόλο στο να το πάρει αγγλικά σε πλοίο, φτάνει πάνω.
1: Έκανε καλό κλείσμα στο Πορδάσμα ο Ζήνη και στην Ευρώπη, ναι. Έκανε καλό, δυνατό. Θα πρέπει να επενδύσει λίγο παραπάνω η ΑΕΚ πάνω του, νομίζω.
0: Κοίτα, έχεις τρεις παίκτες μπροστά, δεν τους αλλάζεις και συνεχίζεις με αυτούς. Δεν αλλάζει και εύκολα συνταγή
1: που πετυχαίνει. Είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ότι θυμάστε τι είχατε πάθει με την ΑΕΚ πριν τρία χρόνια, στα αποκλειστικά.
0: Με την ΟΑ, όχι την ΑΕΚ.
1: Λέω με τον Αλμίδα, στα αποκλειστικά του Champions League που αποκλειστήκατε. Και πήγατε Europa.
0: Με την Adverb ήταν.
1: Adverb ήταν, δεν θυμάμαι. Adverb ήταν, μπράβο, ναι, ναι. Πού ήταν ο Van Bommel προπονητής.
0: Αλλά εκεί ήταν ο Λιβάη. Βέβαια ο Λιβάη έπαθε το τραυματισμό στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή είχε άλλο είδους επιθετικό εκεί, πώς να σου πω.
1: Σε αυτό το παιχνίδι με την Adverb είχες δει και ότι και ο Ρώτα δεν είναι για αυτό το επίπεδο. Παράδειγμα. Εμένα μου είχε κάνει εντύπωση που δεν κινήθηκε για δεξί και αριστερό μπακ βασικό.
0: Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές.
1: Ναι. Θα πάει να κρατήσει το Ρώτα για βασικό, εγώ αυτό κατάλαβα.
0: Μέχρι να κλείσουν οι μεταγραφές, εγώ θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις που δεν περιμένουμε στην ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
0: Για παράδειγμα,
1: τι θέλω να
0: σου πω, ότι αν πιστεί ο προπονητής ότι ο Γεωργιέφ, δεν σου λέω για βασικούς, αλλά άστο για backup, μπορεί να καλύπτει το Μουκουντή τουλάχιστον σε κάποια θεωρητικά πιο εύκολα παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Για, σαν δεξί στόπερ. Σαν δεξί στόπερ. Σαν δεξί στόπερ. Ίσως να πάει για δεξί backup αντί για δεξί στόπερ. Δηλαδή είναι ένα ενδεχόμενο που παίζει στο ρεπορτάζ αυτό.
1: Πας για Champions League να μπεις μέσα, θες και βασικό...
0: Σίγουρα θέλεις άλλον έναν στη δεξιά πλευρά. Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλός ή κακός ο Ράι, τι γούστα έχει, όπως τη γνώμη μου. Έχει να κάνει με το ότι πρέπει να, σε κάθε θέση να έχεις τουλάχιστον δύο. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά, γιατί ούτε ο Γεωργιέφ είναι κανονικά το παιδί δεξιμπακ, στόπερ είναι. Πρέπει να πάρεις ένα κανονικό δεξιμπακ. Να είναι ανταγωνιστικό στο πρώτο σάφα που έχει πρώτο.
1: Ο Ζουμπόφ ήταν πολύ καλή κίνηση για μένα.
0: Ο Ζουμπόφ, ναι. Όπως
1: τον είδα, λίγο καλός παίκτης. Ποιοτικός παίκτης.
0: Ποιοτικός παίκτης, ναι.
1: Αυτή ήταν καλή προσθήκη.
0: Θα βοηθήσει πολύ και στο
1: σκοράσμα
0: και στη δημιουργία.

0: πραγματικά με αυτούς, ρε φίλε. Με την περσινή ομάδα που δεν μπορεί να αλλάξει δύο πάσεις στο κέντρο. Δεν έχουμε πάρει δεκάρι που έπρεπε με την εικόνα του Τσικίνιο να είναι ένα πλεγματικό σέρο. Εγώ όταν έλεγα ότι με τη Λίμπα έπρεπε να έχει φύγει, ήταν κυρίως για το ρόστερ και για τον τρόπο παιχνιδιού βέβαια. Για μένα είναι αναχρονιστικός για Ολυμπιακό. Έτσι, έπρεπε να έχει πάρει ένα προπονητή. Α, πώς είναι αυτός του Παναθηναϊκού. Ένα προπονητή που να διδάξει λίγο κάθετο σύγχρονο ποδόσφαιρο, φίλε. Αυτό το πράγμα το παράπονο μας έχει πάει. Ήθελες οχτάρι, ένα οχτάρι τύπου Χουάνκ. Τι να πω. Δεν βλέπω κινητικότητα. Τσικουνεύονται λεφτά στον Ολυμπιακό μωρέ. Ίσως και λόγω του γηπέδου δεν θέλει να δώσει πολλά λεφτά η διοίκηση. Ψάχνει να βρει συνέχεια ελεύθερους ό,τι τύχει. Δεν ενδιαφέρεται και τόσο. Και πολύ κακός ανανέωσε ο κόσμος του Ολυμπιακού τα διαρκείας. Πολύ κακός για μένα. Όταν ένα καλό μηνυματάκι για τη διοίκηση, μήπως και αλλάξει τροφή. Αυτό με το Στάνης τώρα, ας πούμε, άλλο διάρκο. Τι να πω. Ο Μαφέο τον είδα προχθές στο φιλικό. Sorry, τώρα με πιάσε λίγο έτσι που τα θυμήθηκα. Το παλικάρι, ρε παιδί μου, ήλπιζα μήπως είναι καμιά version του Σαλίνο, γιατί άκουγα ότι είναι καλός αμυντικά. Αλλά ούτε το δεξί παππούτσι του Σαλίνο δεν είναι. Επιθετικά αν υπάρχει όπως είναι και ο Ορτέγκα, ούτε τρίπλα ούτε κάθε παιχνίδι να περάσει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Και ένα πληρωματικός μπορεί να είναι ok, ξέρω εγώ, σε κάποιο παιχνίδι να το κρατάς έτσι, αν έχεις κάποιο καλό εξτρέμιο, παιδί μου. Καλός. Στα αμυντικά λένε ότι είναι καλός, εγώ δεν είναι καλός. Αμυντικά, αλλά τέλος, ούτε επιθετικά αν υπάρχει τόσο πάντων. Και πάμε με την περσινή ομάδα.
1: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, θα τους δούμε να ρολάρουν και με τις ομάδες.
0: Νωρίς, τι να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, όχι, για την κινητικότητα της ομάδας δεν μπορώ να σου πω αν θα είσαι ευχαριστημένος ή όχι, για κάθε ομάδα, έτσι.
0: Εντάξει,
1: γενικά ξέρω, βλέπω ότι υπάρχει, ένας προβληματισμός, υπάρχει, εντάξει, δεν σου λέω όχι.
0: Αυτή η στάνη, αυτό το βγάλαμε. Τι περιμένει να δει τώρα, τι θα βλέπαμε στα φιλικά.
1: Βασίλη μου, να προλάβω έναν ακόμα.
0: Τίποτα, καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, μπίλη μου. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλησπέρα, Κωστή μου.
1: Έλα, Τάσο μου, συγχαρητήρια για την ομάδα που στηρίζεις. Περίμενα να πάρεις πρώτος.
2: Πήρα γιατί έβλεπα και την εκπομπή και δεν ήξερα ότι κάνεις εκπομπή σήμερα εσύ. Αν ήξερα θα είχα πάρει.
1: Όχι, είχα πει ότι θα κάνω τρεις Δετάρτη για την καλή τα βαδιά.
2: Και μόλις έκλεισε η εκπομπή κατά την εκκλησία, άκουσα, λέει, πήρα. Καταρχήν εκστασιάζομαι όταν ακούω Ολυμπιακούς να κάνουν σκάουτινγκ στην ομάδα μας. Τρελαίνομαι όταν το ακούω αυτό το πράγμα. Αλλά όσο για την Ισπανία, πριν 4 χρόνια, εσύ πρώτος μου είχες πει για την πορεία μας που σου λέει Κώστα δεν πάει καλά από το 12 και μετά η κατάσταση. Μου είχες πει ότι θα δεις, Τάσο, ότι πώς θα κυριαρχήσει η ομάδα στα επόμενα χρόνια. Το θυμάσαι μετά το Μουντιάλ του Κατάρ που
1: το είχες πει. Και σου είχα πει ήταν αποκλειστικά δε κιόλας.
2: Ναι, η ομάδα μπορεί να μην έχει τη φαντεζή απόδοση που είχε γιατί ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και ο Γιαμάλ και ο Νίκο Γουίλιαμς και είχες και έναν φορ, αλλά πιστεύω ότι έχει το καλύτερο κέντρο που υπάρχει.
1: Η ένσταση μου εμένα για την Ισπανία ήταν η κρίση ότι δεν φαινόντουσαν πριν, γιατί βλέπεις ότι η φόρμα των παιχτών, το πώς κλείνουν με τους συλλόγους, αν είναι σε καλή ή κακή κατάσταση, αυτό μπορεί και να μασκαρευτεί, ας πούμε, να μακιγιαριστεί μέσα από τη διαδικασία της εθνικής ομάδας, όταν μια ομάδα είναι πραγματικά ομάδα. Δηλαδή, θέλω να σου πω αυτό, έλεγα και στον ταξιάρχη πριν, που είναι και αυτός ΑΕΚτζής και είναι πολύ νεότερο παιδί από εμάς δύο, ότι μπορεί να τελειώσει, να ολοκληρωθεί το τουρνουά, ο Γιαμάλ να έχει βάλει ένα γκολ, αλλά η Ισπανία να έχει πάρει το κυπέλλο.
2: Λείπει και ο Ζουμπιμέντι.
1: Ο Ζουμπιμέντι που είναι. Και βέβαια δεν έχει τον Νίκο Γουίλιαμ στην οργιώδη κατάσταση που ήταν πριν από δύο χρόνια, έτσι.
2: Ακριβώς. Και ο Ζουμπιμέντι είναι μεγάλη απώλεια στα χαφ. Που δεν είναι φέτος.
1: Αλλά έχει κάνει τώρα ο Ρόδρυ το τουρνουά όλο και σήμερα είναι.
2: Κώστα μου, τα δύο πλάγια μπακ της.
1: Και τα δύο πλάγια μπακ. Εντάξει,
2: κουρίγια. Εκπληκτικά και τα δύο. Και ο Πόρο και ο
1: Πόρο.
2: Επίσης, όσο για το θέμα του Ράγια, γιατί είχα μια διαφωνία με το γιο μου που μου έλεγε καλύτερα γιατί ο γιος μου είναι με την Πορτογαλία, μου έλεγε γιατί δεν βάζετε το Ράγια, βάζετε το Σιμών. Ο Σιμών έξω από τα δοκάρια είναι καλύτερο από το Ράγια.
1: Μα αυτό ακριβώς η Ισπανία, επειδή είναι ομάδα που παίζει κυριαρχικό ποδόσφαιρο κτλ., πρέπει να έχει έναν που να παίζει, να ξέρει ποδόσφαιρο το τερματοφυλακά σας. Αυτό εξήγησα και νωρίτερα σε έναν άλλο φίλο.
2: Ξέρεις πόσα θέτα δεν έχει γλιτώσει ο Σιμών στο Μουντιάλ αυτό που επειδή βγαίνει με τα πόδια και τους προλαβαίνει.
1: Και τους προλαβαίνει. Εντάξει, έχεις πάντα, το έλεγα σε ένα φίλο που συζητούσαμε για τον Τζολάκη, ότι έχεις ένα μείον πάντα, ρε παιδί μου, ότι κάποιος μπορεί να το ψαρέψει και να του τη ρίξει, ξέρω, από το κέντρο και να τον περάσει από πάνω, ξέρω. Οκ, αυτό πάντα συμβαίνει. Αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, το να έχεις έναν τερματοφύλακα που να μπορεί να διαβάσει τόσο καλά το παιχνίδι, παίζοντας ταυτόχρονα σε άλλη.

0: το παλιό λίμπερο που λέγαμε εμείς, και ταυτόχρονα να μπορεί όμως και να βοηθήσει στο χτίσιμο της ομάδας, είναι το πιο σημαντικό. Οι προπονητές πλέον, εσύ που ασχολείσαι με τη θέση, το ξέρεις πολύ καλά, δεν ασχολούνται με το αν είναι, ξέρω εγώ, να μου βγάλει πέντε τετατέτ, ξέρω εγώ, ή να μου κάνει τρεις αποκρούσεις στο γάμα. Το θέμα είναι να ξέρουν μπάλα οι τερματοφύλακες. Αν δεν ξέρουν, μπορεί να είναι καλύτεροι κάτω από την εστία, αλλά αν δεν ξέρουν μπάλα, δεν παίζουν. Το τέρμα πρέπει να ξέρει μπάλα όσο οι άλλοι.
1: Ότι σήμερα την έκοψε τη Γαλλία στα δύο. Εντελώς στα δύο. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, ότι η Ισπανία για να φτάσει στον τελικό έχει αποκλείσει ό,τι καλύτερο υπήρχε. Έχει αποκλείσει η Πορτογαλία, έχει αποκλείσει πριν την Πορτογαλία και την Αυστρία. Δεν ήταν εύκολη ομάδα. Λοιπόν, αλλά όσο για το Βέλγιο που λες ότι στην πρώτη επίθεση που έκανε το Βέλγιο, στη μοναδική επίθεση που έκανε, φάγανε αυτό το γκολ. Δεν έχει κάνει καμιά άλλη φάση.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το πάλεψε λίγο περισσότερο από αυτού. Δηλαδή τουλάχιστον κάνανε και προσπαθούσαν να χτίσουν ένα παιχνίδι. Οι άλλοι δεν μπορούσαν να βγουν μπροστά, ήταν σαν να του είχε. Πώς πάνε οι άνδρες που τους κόβεις το κεφάλι να μην και, ναι, και περπατάνε έτσι, έτσι πήγαιναν οι Γάλλοι σήμερα. Και το βλέπεις και στο 0-0 και στο 1-0, ειδικά όταν διαπιστώσεις ότι δεν κάνει αλλαγή με το ψυγείο, τι κάνει ο τύπος σήμερα.
1: Μέχρι το 85 Κώστα μου τις ευκαιρίες είχαν η Ισπανία. Όταν ήθελε γκάζωνε, όταν ήθελε φερνάζει.
0: Μα δεν είχε ευκαιρία η Γαλλία στο παιχνίδι. Σου λέω καμιά φορά είναι καλύτερα να έχεις χάσει, σαν ετοιμένος να έχεις χάσει και 3-0, 3-1, 4-1. Και να πεις ότι, και να έχεις και πέντε ευκαιρίες, παιδί, να πεις ότι κάτι προσπάθησα να κάνω. Τώρα μιλάμε για το παιχνίδι που εδώ και 60 χρόνια η Γαλλία έχει κάνει τις λιγότερες ευκαιρίες με βάση τους αριθμούς. Δηλαδή εκεί το έβγαλε αυτό.
1: Και για να κλείσω, επειδή θα κλείνεις και την εκπομπή, θέλω στον τελικό τον κοντό εγώ. Αντίπαλο. Επίτηδες θέλω τον κοντό. Να δω τι θα σκαρφιστούν στον τελικό με τον κοντό για να μας πάρουν το κύπελο. Λοιπόν. Καλό βράδυ, Κωστή.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Να είστε καλά, να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα. Καλώς κοντά του πράγματος και θα βεντιάσουμε και αύριο. Θα ξέρουμε και το δεύτερο φιναλίστ του Κυριακάτικου τελικού. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση και συντονισμένοι εδώ, γιατί θα έχουμε φυσικά και live το παιχνίδι του Παθηνακού με τη Rapid αύριο 7 η ώρα. 8 ενημέρωση για τον αγώνα της ΑΕΚ με τη Φυτέσσα, το δεύτερο φιλικό της, και όλη την αθλητική επικαιρότητα από όσο περνάει ο καιρός, και έτσι μπαίνουμε για τα καλά στο μεταγραφικό πυρετό που ανεβαίνει. Πάμε φορτσάρουμε όλο και περισσότερο και με περισσότερα νέα. Να είστε καλά.